σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σα γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

0: να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Ευχαριστούμε.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
6: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Τώρα ένα τέτοιο τραγούδι μόνο ο Μπάμπης θα μπορούσε να το χόρεψε στα ποντιακά και όμως το έκανε.
1: Φίλε, κοίταξε, είναι πολύ αισθαντικό νομίζω.
0: Cool αλλά... είναι, cool, καλοκαιρινό.
1: Εγώ θα το, αυτό θα το άκουγα περισσότερο από γευματινό με τη συνοδεία ενός περιποιημένου ποτού. Μπράβο, για απεριτίφ.
0: Στην ώρα του ηλιοβασιλέματος.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Αλλά και για πρωινό είναι έτσι χαλαρά καθώς σηκώνεται ο ήλιος.
1: Και ξέρεις που θα το προτιμούσα, σε ένα μπαρ που να έχει θέα και την καλντέρα στη Σαντορίνη.
0: Μπαμπή, ήδη σε βλέπω να φτιάχνεσαι για καλοκαίρι.
1: Προσπαθώ να φτιάχνω, βλέπεις ότι
0: χάνω κιλά. Κάνεις φέτες.
1: Σοφία δεν είπες τίποτα, δεν ξέρω πώς με βλέπεις. Δεν με βλέπεις, είσαι κουρασμένη.
0: Είναι σε πρόγραμμα on diet ο κύριος εδώ δίπλα μου.
1: Το οποίο τρέχει.
0: Και με το που μπαίνει, με το που μπαίνει σήμερα και στο στούντιο, μου λέει για τις αναζητήσεις του στα ξενοδοχεία, στα καταλήμματα.
1: Εκεί να δεις δίαιτα που θα πέσει.
0: Μου ρωτάει,
1: εκεί να δεις
0: δίαιτα. Μου ρωτάει τις γνώμες, ημερομηνίες, αυτά. Δεν ξέρω τώρα μήπως έρθει καμία λέλαπα Τραμπ, Ερντογάν και μας... πάρει, μας συμπαρασύρει.
1: Πριν φτάσουμε στην πιο κακή εκδοχή, ας πάμε σε αυτήν που ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, πόσοι από εσάς μπήκατε στη διαδικασία να επιχειρήσετε να τσεκάρετε τιμές από δωμάτια ξενοδοχείων
0: ή Airbnb. Ψάχνεις Αύγουστο, τα έλεγα εγώ.
1: Μα το θέμα είναι ότι ακόμα και στα νησιά εκείνα υποτίθεται. Όχι τα κοσμικά.
0: Στη Μακρόνησο, ας πούμε.
1: Όχι, εκεί παζάμα. Εκεί παζάμα. Αλλά ας πούμε, στη Λίμνο θα σου πω εγώ, που τον τελευταίο καιρό λένε κάποιοι ότι έχουν πάει και είναι τέλεια και είναι υπέροχα κτλ. Βρες εσύ με δύο παιδιά ένα τετράκλινο σε τιμή που να μπορείς να περάσεις στη Λίμνο περισσότερες από τρεις ημέρες.
0: Για οικογένεια εντωμεταξύ, όπως η δική σου, είναι το τέλειον η Λίμνος. Η Λίμνος όμως και κάτι που τη σώζει είναι το εξής. Ότι δεν έχει πήξει σε καταλήμματα. Αλλά από την άλλη, είναι δύσκολο, ειδικά εκείνη την εποχή, να βρεις και να βρεις φτηνό καταλήμμα.
1: Μπράβο, ακόμα και εκεί. Δηλαδή, λες ότι ρε παιδάκι μου, πάνε φίλοι, λένε τι ωραία, είναι εναλλακτικό, είναι έτσι, δεν είναι η τρέλα των υπολείπων. Λες θα είναι καμιά πιο φυσιολογική τιμή. Παιδιά, δεν υπάρχει φυσιολογική τιμή. Από τη Μάνη μέχρι τη Λίμνο και από την Κέρκυρα μέχρι το Διδημότυχο. Δηλαδή πέφτει, μιλάμε λεπίδι.
0: Πώς το παίρνεις
1: να ρωτήσεις και κλείνεις χωρίς να απαντήσεις. Δηλαδή πριν ολοκληρώσει ο άλλος τι περιέχει τιμή.
0: Πώς το είπες τώρα, στη Μάνη.
1: Ναι, από τη
0: στην
1: Μάνη.
0: Στην Κρήτη και στη Μάνη. Μας στείλανε φυρμάνι, έλεγε το τραγούδι. Πώς θα μας τα πάρουν, Μάνη, Μάνη.
1: Θα μας τα σκίσουνε. Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, δύσκολα. Πάρε να τσεκάρεις τώρα που ξεκινήσαμε με καλοκαιρινά, Ρενίκο. Πάρε να τσεκάρεις πόσο στοιχίζει το να ταξιδέψεις σε νησί, βάζοντας μέσα και το αυτοκίνητό σου για να πας απέναντι και μετά να μπορέσεις να το ξαναφέρεις πίσω.
0: Θα ξέρω,
1: μην το εγκαταλείψεις εκεί
0: πάνω.
1: Για να το πάρεις με το επίδομα το τάδε.
0: Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, Μπάμπη μου, και πώς να χωρέσουν και τα τζιπ τα εξάμετρα και πώς να...
1: Και άμα έχεις και σκάφος από πίσω.
0: Και πώς, ναι, κοτσαδόρο. Και πώς να αντέξεις και το κόστος μιας ενοικίασης μιας βίλας καθημερινά, ας πούμε.
1: Με πισίνα, έτσι όπως τη θέλουμε εμείς και έτσι όπως έχουμε κακομάθει, Νίκο.
0: Πώς να τα αντέξεις όλα αυτά. Καλημέρα, Αποστόλη Περήφανε. Δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε από χθες, επειδή κάτι μας είχε στείλει. Και είμαι σίγουρος ότι θα μας ακούει ο Αποστόλης. Όπως είμαι σίγουρος ότι μας ακούει ο Θείος Στάσος, ο οποίος μου έστειλε ένα ποίημα πρωί-πρωί. Καλημέρα σας, όπως κάθε μέρα έτοιμος για την εκπομπή της απόλαυσης, της ανανέωσης και της ενημέρωσης. Πάλι καλά που έβαλες αυτό εδώ, Θεία, το της ενημέρωσης, γιατί με της απόλαυσης και της ανανέωσης περισσότερο για σπά θα φαινόμασταν παρά για ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Φαντάσου όμως,
0: η θερμοκρασία, όπως και χθες στους 23, νομίζω και εμείς είχαμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία.
1: Ναι. Καλημέρα, Θεία Τάσο.
0: Με ξαστεριά τέτοια που ο Σύριος κάνει μπαμ στον ουρανό.
1: Για πού μιλάμε, για σήμερα,
0: για αυτή την ώρα.
1: Στη Νότια Καρολίνα.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς εδώ δεν βλέπουμε το Σύριο. Ο μόνος Σύριος που βλέπουμε είναι μια λυσίδα με ποτά. Γιατί επάνω εμείς έχουμε.
0: Δεν βλέπουμε Σύριο εμείς.
1: Σήμερα είναι γεμάτο σύννεφα.
0: Α, νόμισα γενικά δεν βλέπουμε.
1: Όχι.
0: Νόμισα να το βλέπουμε.
1: Ακόμα και να το βλέπαμε σήμερα με τη συννεφιά που έχει, δεν το βλέπουμε. Αργύρης Δούμπλατζης.
0: Για να ακούσω.
1: Νομίζω ότι από εμένα, αν ήμουν εδώ, το βλέπαμε σήμερα με τη συννεφιά που έχει, δεν το βλέπουμε. Αργύρης Δούμπλατζης.
0: Για να ακούσω.
1: Νομίζω ότι από εμένα, αν ήμουν ο Δούμπλατζης, θα έλεγα, ο Αργύρης, θα έλεγα, από μένα είναι όχι. Πλάκα, λέει, μα

0: Ασυγκράτητος.
1: Και σήμερα παρόν στην πρωινή ραδιοφωνική αναφορά του 102 FM.
0: Μπράβο παιδί μου, μπράβο
1: σαν
0: ναι.
1: Σαν να πέρασε γρήγορα και αυτή η εβδομάδα. Καλή συνέχεια, εύχομαι και πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Εμένα Πέτρο μου, όταν σηκώνω με αυτά τα βασανιστικά ξυπνήματα, δεν μου φαίνεται καθόλου να πέρασε γρήγορα.
1: Έλα, έλα. Και, θέλω να παραδεχθείς ποια είναι η πρώτη σκέψη που κάνεις όταν σηκώνεσαι το πρωί.
0: Πια να είχα λίγο ύπνο ακόμα ή πότε έρχεται Παρασκευή.
1: Μπράβο ρε φίλε, γιατί αυτό είναι δηλαδή. Σηκώνομαι και εγώ και το ομολογώ. Με δυσκολία χτυπάει το ξυπνητήρι. Έχω 4 κουδουνίσματα. Στο πρώτο σηκώνομαι γιατί ξέρω ότι μετά θα τα καταφέρω.
0: Δεν μου λες για κάποια
1: και μόλις, να ολοκληρώσω τον Νίκο. Και μόλις κάθομαι από το κρεβάτι, δηλαδή ανασηκώνομαι και κάθομαι, η πρώτη σκέψη είναι τι μέρα είναι, πού φτάσαμε, είναι Τετάρτη, είναι Πέμπτη, πότε είναι η Παρασκευή που λες.
0: Για κάποια δέκατα δευτερολέπτου, όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, πρώτη σκέψη, έτσι σχεδόν υποσυνείδητη, δεν είναι μήπως δεν είναι το ξυπνητήρι, μήπως είναι κάτι άλλο.
1: Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ, Νίκο.
0: Εγώ νομίζω ότι έψαξα στα βάθη της ψυχής μου τώρα και κάπως έτσι, κάπως έτσι το αντιλήφθηκα ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια, κάτι άλλο
1: τι φαντάζεσαι,
0: στο όνειρό μου το
1: μήπως
0: βλέπω.
1: Μήπως είναι το κουδούνισμα από έναν μπάρμαν που μόλις έχει τελειώσει το κοκτέιλ σου για να σου το φέρει στις μπαχάμες στο σερβιτόρος.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση ότι κάτι άλλο είναι αυτό που ακούω και δεν είναι το ξυπνητήρι, κάτι άλλο.
1: Όχι, και μετά είναι εκείνη η ψύχρα της απόλυτης σιωπής που ακολουθεί όταν οι άλλοι γύρω σου κοιμούνται και εσύ σηκώνεσαι σαν τον κακομύρη. Μόνος.
0: Σαν τον κλέφτη.
1: Μόνος και έρημος με τα αργά εκείνα βήματα να βρεις το μπάνιο για να πας να ρίξεις λίγο νερό. Θα γράψω παιδιά.
0: Πώς το λέει
1: γράψω.
0: Το τραγούδι. Αργά, αργά, βαριά, βαριά. Σε παίρνει από το σκοτάδι.
1: Σ' ακούω στο

0: βράδυ.
1: Μπες Αργύρι, μπες.
0: Καλά το πάμε, για μπάντα καλά το πάμε. Για μπάντα καλά το πάμε. Έλα φέρτε και τον μπαγλαμαδάκι ρε παιδιά να μας κάνετε παρέα. Παρακαλείτε όποιος διαθέτει μπαγλαμάν δια τους μπαγλαμάδες να σηκώσει το χέρι του. Όχι, δια της ανατάσεως
1: να παραδοθεί. Να παραδοθεί με τον τρόπο που το λες πρέπει να παραδοθεί ο τύπος. Δεν είναι να έρθει από μόνος του. Να έλα έλα αυτά που λέγαμε χθες.
0: Τα θηριάκια.
1: Ναι, ρε παιδάκι.
0: Οι άνθρωποι θηρία.
1: Οι άνθρωποι βλαμμένοι. Τελείως όμως.
0: Α, μπαμπή, μπαμπή. Σε παρακαλώ. Βλαμμένοι. Σε ανακαλώ στην πολιτική Λες, ορθότητα.
1: Ποια πολύ. Δηλαδή, άλλοι νομίζουν ότι είναι λεπούδες και άλλοι νομίζουν ότι είναι γάτες και σκύλοι.
0: Μα
1: σε
0: και
1: παρακαλώ.
0: Τι θα γίνεις, δηλαδή. Μπεν Κβίρ θα γίνεις. Μπεν Κβίρ θα γίνεις. Να τους μαζώξεις.
1: Αυτά μακριά από μένα. Αυτά Νίκο μακριά από μένα.
0: να τους ρίξεις και μαστίγιο. Όχι, μιλάμε, αναφερόμαστε στον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας. Ο οποίος
1: του Ισραήλ.
0: Σαν να είδε τους φλωτήλες, έτσι σαν να τους είδε Θήριανς. Σαν να τους είδε για Θήριανς.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και αποφάσισε να τους βάλει καπίστρι. Τέλος πάντων, αυτά είναι λίγο κωμικοτραγικές καταστάσεις. Θα αναφερθούμε βέβαια και αργότερα, αλλά μην σας περιλάβουμε από την αρχή. Προς το παρόν, προς λίγο το χαλαρά παρόν, πραγματάκια.
1: Και όχι μόνο χαλαρά, αλλά τι ξέχασαμε να πούμε.
0: Το 3-0 της Άστον Βίλα.
1: Όχι, ρε φίλε. Τα χρόνια πολλά.
0: Α, και έχω βγάλει τόσα τραγούδια.
1: Έλα, ρε φίλε, Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα.
0: Κωνσταντί, καπετάνιε, ντερτιλί. Για άλλον έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνει,
1: το έχουμε... Αυτό δεν θα το παίξουμε ακόμη, Αργύρι. Να ξέρεις, να το παίξουμε τώρα. Αργότερα. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελενίτσες που ζουν γύρω μας και ομορφαίνουν τις ζωές
0: ανά
1: μας.
0: Ανά τον κόσμο. Έτσι που νόμισε που έλεγες που ζουν, λέω, θα μας πει από την Αυστραλία μέχρι την Αμέρικα.
1: Φυσικά.
0: Γιατί είναι πολύ διαδεδομένο όνομα. Βέβαια θα σου πω κάτι. Βέβαια θα σου πω κάτι. Πλέον αυτά τα ονόματα, τα παραδοσιακά ελληνικά, αν και το Κωνσταντίνος έτσι έχει και ρωμαϊκή
1: φυσικά
0: καταγωγή. Το Ελένη όχι. Κωνσταντίνου και.
1: Έλα, έλα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει ο δουλειά τη. Λέει. Και ο Αργυρός γιορτάζει. Που μας ψήνει να παίξουμε Αργυρό. Είσαι.
0: Από εδώ το πας, από εκεί το πας. Η αλήθεια
1: ο
0: είναι.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός έχει δίκιο.
0: Κοίταξε, κοίταξε.
1: Γεια
0: μέχρι Peggy Zin αυτά είναι το ρεπερτόριο. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω τραγούδια από ρεπερτόριο. Πρότεινε και κάτι. Και αν υπάρχει εδώ πέρα.
1: Εδώ υπάρχει, ρε φίλε, κάπου, τα παίζουμε.
0: Αν υπάρχει κάπου εδώ στο αρχείο, κατά τις 10-11 θα το παίξουμε. Έτσι, όταν θα είναι μεσημέρι για μας.
1: Κατά τις 10-11. Καλό μου γύρισμα μας έκανε και ο Αργυρός γιορτάζει. Είσαι φωτιά, είσαι Αργύρι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά εδώ στους δικούς μας. Εκείνο που πήγα να πω είναι ότι σήμερα στα παιδιά, επειδή ξέρω από παιδιά, παιδιά.

0: και στάξεις, ναι,
1: γιατί, γιατί να ξέρετε ότι ο Νίκος συχνάζει σε βαφτίσεις. Δηλαδή όταν δεν έχει κάτι πετάει εκεί στο Κυρίλου και Μεθοδίου και παίρνει γιατί, μάτι τις βαφτίσεις των άλλων να ακούσει το όνομα.
0: Γιατί έχει γλυκάκια και τέτοια. Λοιπόν, όχι, δεν ξέρω και εσύ αν το έχεις δει από τις τάξεις των παιδιών. Πλέον τα ονόματα, η ονοματολογία και η ονοματοδοσία στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά, δεν είναι αυτή που ξέραμε. Που είχαμε στην τάξη Μπάμπη, Παντελή, Κωστάκη, Ελενίτσα, Χριστινάκη, Μαρία, Δέσποινα. Δεν έχει τέτοια ονόματα. Έχει πιο μοδάτα ονόματα στα,
1: όπως...
0: στα παιδιά. Ας το πούμε γενικότερα στη γενιά κάτω των 20.
1: Ναι.
0: Πώς, ας πούμε, θα σου πω κάτι. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό.
1: Μπορείς,
0: το έχω ζήσει και στην τάξη της μικρής της κόρης.
1: Πες λοιπόν, το, βρε, πες το.
0: Ναι. Να μην έχει στην τάξη, σε όλο το τμήμα, μία Μαρία, μία Χριστίνα, μία Ελένη,
1: ναι,
0: μία Κατερίνα.
1: Και τι να έχει.
0: Και να έχει τρεις νεφέλες.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Ισχύει.
0: Το ξέρω τι καλά ισχύει.
1: Το άλλο όμως, Νίκο, που ισχύει ακόμα περισσότερο.
0: Να έχει, ξέρω εγώ, Γουαδελούπη.
1: Ακόμα και από αυτό, δηλαδή αυτό το μεταμοντέρνο, να βρούμε ένα όνομα που να ξεχωρίζει για το παιδί. Αυτό που έχει γίνει σχεδόν παράδοση είναι, για να μην μαλώσουμε για τις συμπεθέρες, για τις
0: παιδερές, που βάζουμε τρία ονόματα μαζί.
1: Που παντρεύουμε τα ονόματα.
0: Τρία ονόματα.
1: Μαρία Ελένη θα γίνει Μαριαλένα.
0: Μπορεί και παραπάνω. Και το τρία ονόματα.
1: Και το Μαρία Ελένη ταιριάζει και όλα και γίνεται ένα εύηχο Μαριαλένα. Έχει και κάτι άλλες προσμίξεις εκεί που δεν στέκουν, ναι, ρε παιδί μου.
0: Επίσης υπάρχει, επίσης τα ξέρω τώρα από μέσα, από το σύστημα, υπάρχει η εντολή.
1: Δηλαδή
0: του...
1: Μαρία Κίτσα. Μαρκίτσα σου.
0: Όχι, Μαρκίζα. Λοιπόν, υπάρχει εντολή γονέων ότι δεν θα το αποκαλείς κυρία δασκάλα, κυρία βρεφονιπιοκόμε, ξέρω εγώ, δεν θα το αποκαλείς με χαϊδευτικό. Έτσι, δηλαδή δεν θα το λες Κωστάκι,
1: ναι,
0: θα έχει ένα όνομα αυτοκρατορικό, ας πούμε κάποιοι
1: έχουν... Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος Μάξιμος.
1: Μπράβο.
0: Και κάθε φορά εσύ 35 φορές την ημέρα μέσα στην τάξη, ξέρω εγώ, για
1: όχι,
0: το φάιντο.
1: Αυτό...
0: Κωνσταντίνε Μάξιμε
1: Ιουλιανέ,
0: Τιβέρι, ναι, ξέρω εγώ, θα τα βάλεις όλα.
1: Αλλά να σου πω κάτι, ναι, όμως, αφού έτσι το βάψαν, να το φωνάσει τώρα Κότσο ή να το πιάνει Κότσο ή δασκάλα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Και όμως πειράζει.
0: Προκειμένου να είναι κάθε κλίση στο παιδί να είναι διάγγελμα ολόκληρο.
1: Εντάξει, γι' αυτό το επέλεξαν προφανώς, για να είναι ξεχωριστό. Εγώ θα σου πω ότι εμένα με ενοχλούσε στο σχολείο. Επειδή Μπάμπης, με φωνάζαν Χαράλαμπο. Χαράλαμπε, πες μας το μάθημα. Χαράλαμπε, πες μας.
0: Εντάξει.
1: Τι Χαράλαμπε, πες τον Μπαμπίνο, κύριε.
0: Μου η δάσκαλη ήταν της Καθαρεβούσης, εντάξει, γι' αυτό.
1: Και μάλιστα είχα και μία δασκάλα στην Πέμπτη που έλεγε Χαραλάμπους. Πες εσύ, παιδί μου, Χαραλάμπους με φώναζε. Δεν ξέρω αν ήταν κυπριακής καταγωγής.
0: Του Χαραλάμπους. Στη γενική στόλη. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία. Αφού μιλάμε για ονόματα και αφού έχω ξεχωρίσει κάποια τραγουδάκια, πάμε να ξεκινήσουμε με έναν ωραίο ταξιδιάρικο θαλασσογραφία, Μάνο Λοΐζο, όπου λέει μέσα, ναι, και «Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο». Είναι, ξέρεις, δεν έχει και πολλά τραγούδια,
1: ναι,
0: και ένα άλλο θρακιώτικο παραδοσιακό ξεχώρισα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Μάνο Λοΐζο, με τη δική
1: πάμε,
0: του τη φωνή.
1: Πάμε, αν και θα κάναμε την ανατροπή, να ξεκινούσαμε με το θρακιώτικο να τρελό, όταν τελείωσε ο Αργύρης.
0: Θα το πάμε και το θρακιώτικο, να έχει υπομονή. Μόνο αργυρώτικο δεν θα πάμε. Λοιπόν, έχουμε και για ελενίτσες εδώ πέρα. Πάμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μοσχοβολάει η θάλασσα.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, ναι, τώρα θα βγουν τα στρίδια και η αχινή θα βγουν.
1: Πρόσεχε,
0: μην πατήσει τον αχινό. Μην πατήσει τον αχινό. Μη σε τσιμπήσει μέδουσα. Πάμε, Σοφία.
2: Στο φίλι σένιο μου, Μαρκούτσι.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

0: Ύμνος.
1: Κι εκεί του μακελιού την άψη, δαγκώνω τα σκοινιά τα λίνω.
0: Καλά κι εσύ, άσε φάει κάτι άλλο.
1: Τον Άγιο Κωνσταντίνο, όλους τους ρίχνω μες στη χάψη. Ρε εσύ, λόγια που μόνο η πένα του Λευτέρη Παπαδόπουλου έτσι και δυο τριών άλλων μπορούσαν να γράψουν τέτοια λόγια.
0: Να μην το συζητάς, γιατί και η μουσική, η ερμηνεία, εγώ τρελαίνομαι και με την ερμηνεία.
1: Φευγάτη, και εμένα μου αρέσουν οι ερμηνείες του Λοΐζου.
0: Και όχι μόνο, εμένα μου αρέσουν των συνθετών εκείνων οι οποίοι επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα κομμάτια τους.
1: Ναι, και ειδικά του Λοΐζου, αν πιάσεις. Νομίζω είχε βγει κάποια στιγμή και ένα CD με ανέκδοτες ηχογραφήσεις, κάποια που δεν κυκλοφόρησαν και ποτέ, που ήταν δοκιμαστικές. Θα σου βάλω μετά μία, θα τρελαθείς κάποια τραγούδια από τη φωνή του Λοΐζου.
0: Ναι, έχω ακούσει,
1: Λοΐζου,
0: έχω ακούσει, σου λέω, εγώ επιδιώκω και ψάχνω και τους ακούω. Και τον Λοΐζο και τον Μικρούτσικο.
1: Ναι, εντάξει, ο Μικρούτσικος, ο Θάνος, ο Μικρούτσικος έλεγε πολύ συχνά τα τραγούδια του.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλειο ήταν. Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά στους Κωνσταντίνους, στους Κωστάκηδες, στους Δίνους, στις Ελενίτσες,
1: στις
0: Δίνες που σήμερα γιορτάζει την ημέρα
1: στη σας. Λέγκο.
0: Και γιορτάζει εδώ και η εκκλησία μας, έτσι.
1: Κωνσταντίνου
0: εδώ.
1: Και Ελένης, του Τρίτου Σώματος,
0: μπράβο,
1: σωστά.
0: Μπράβο.
1: Και να δώσουμε τις ευχές μας, βέβαια πιθανώς οι περισσότεροι να μην μας ακούν τόσο νωρίς, αλλά εμείς θα τις πούμε. Κωνσταντίνος Σταθάκης, Κωνσταντίνος Χριστιανός, Κωνσταντίνος Γουλής.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Ελένη Κουρτίδου, Ελένη Ιατρού.
0: Χρόνια πολλά επίσης. Εγώ είμαι η Κλακαδόρη, αυτός διαβάζει τη λίστα.
1: Αν ξεχνάμε τώρα κάποιον, να μας συγχωρέσει, θα τον θυμηθούμε αργότερα.
0: Κοίταξε, είναι τόσοι πολλοί, γιατί είναι πολλοί. Δηλαδή, για μένα είναι Γιώργηδες Γιάννηδες ή Γιάννηδες Γιώργηδες και μετά είναι Κωνσταντίνοι και Ελένες. Η Έλενα, εντωμεταξύ, είναι τόσο, θεωρώ, από τα πιο όμορφα γυναικεία ονόματα, το Έλενα ή το Λένα, Ακουλένα.
1: Έλενα Λένα. Αναθαναήλ.
0: Ίσως έτσι. Και γι' αυτό να έχει
1: σου είχε τυπωθεί. Κοίταξε, το Ελ είναι ένα βασικό θέμα της ελληνικής φθονγικής παράδοσης. Έχει να κάνει με το Έλλην, Ελλάς, έχει να κάνει με το φως, από εκεί προέρχεται η ρίζα και γι' αυτό το χρησιμοποίησε πολύ ο Ελίτης. Και γι' αυτό χρησιμοποίησε και το ψευδώνυμο από το Ελίτης.
0: Ναι, μπορεί. Πάντως το Έλενα, ρε παιδάκι μου, είναι καλοκαίρι αυτό το όνομα, είναι καλοκαίρι. Και θα μου πεις αν δεν ήτανε, θα ξεσηκωνόντουσαν τώρα και οι δικοί μας οι αρχαίοι να πάνε να τρελαθούν.
1: Για μία Ελένη.
0: Να φτάσουν μέχρι την Τρία. Και να μείνουν εκεί πόσα χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους. Μόνο μια Ελένη θα σε
1: Τώρα να σου πω τώρα, τώρα με σκαλίζεις να παίξουμε, να παίξουμε και το επόμενο τραγούδι που είναι για Ελένη.
0: Ναι.
1: Αλλά θες πρώτα να πας σε κάποια
0: μηνύματα. 20 χρόνια
1: με
0: ρωτάς, αυτό το ξέρεις φαντάζομαι.
1: Ναι, για την Ελένη.
0: Λοιπόν, η Ευαγγελία. Καλημέρα, καλημέρα. Νίκο, υποκλίνομαι στις μουσικές είτε επιλογές. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.
1: Χρόνια πολλά και σε όσους έχεις και εσύ, Ευαγγελιό μας. Φαντάζομαι θα έχεις και εσύ κάποιον φίλο, κάποιο συγγενή.
0: Στανταράκι. Χρόνια
1: εσύ, Μπάμπη, έχεις κάποιον.
0: Πώς δεν έχω. Και ξαδέρφια έχω.
1: Α,
0: και φίλους έχω.
1: Και εμείς έχουμε.
0: Και φίλες έχω. Είναι πολύ φορεμένο το όνομα και το Κωνσταντίνος και το Ελένη. Και συνήδως είναι, δεν ξέρω, παιδάκι, τώρα που πάει το μυαλό μου σε κάποιους που μου είπες, ένας και ένας είναι όλοι αγαπημένοι. Ένας δεν μου την έσπασε κάποτε που να το λέγανε Κωνσταντίνο ή Ελένη.
1: Δεν μου λες, δεν γνωρίζουμε όνομα του 70χρονου οδηγού που έπαθε ανακοπή μέσα στο Ιωταχή στο κέντρο.
0: Αυτό είναι προχθές.
1: Ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση και ξέρεις, είναι αυτές οι ιστορίες. Είχα δει και τις προάλλες με ένα βίντεο όπου νομίζω ήταν σε ένα αυτοκινητόδρομο μεγάλης ταχύτητας στην Αμερική, όπου κάποιος άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητο έχασε τις αισθήσεις του και τον είδε από πίσω. Τον είδε από πίσω, ο οποίος είχε ένα μεγάλο σαν αγροτικό
0: και
1: πήγε, στάθηκε σαν από μπροστά του φρενάροντας και ήρθε στα μαλακά ο άνθρωπος. Τον γλίτωσε.
0: Το φοβερό ήταν εκεί.
1: Το ρισκάρισε ο άνθρωπος από μπροστά.
0: Το ρισκάρισε. Να κάνεις μια στο αυτοκίνητο. Εμείς τα λέγαμε πω τώρα πού να τρέχουμε ασφαλιστικές, άστο να.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ρισκάρισε και τη ζωή του γιατί σε ταχεία κυκλοφορία να κάνει τώρα αυτό εδώ και με συγχρονισμό να πάει να κάτσει μπροστά του και να τον φρενάρει με το δικό του το όχημα. Φοβερό ήταν. Αλλά έτσι όταν βλέπω τέτοιες περιπτώσεις και λες, καμιά φορά μπορεί να κατηγορήσει και ο άλλος μπορεί να έχει να του συμβεί πρόβλημα υγείας πάνω στην οδήγηση. Δεν είναι σπάνιο. Δεν είναι σπάνιο, το έχουμε δει πολλές φορές. Κατά τα άλλα, βέβαια, δεν νομίζω να είχε τέτοια προβλήματα ο 30χρονος ραλίστας που πήγαινε με πάνω από 200. Έλα, 209 λέει τον έπιασε.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Ρενίκο. Αφού τους είπε, δηλαδή, και αυτοί δεν τον πιστεύουν, ότι δεν κατάλαβα ότι έτρεχα τόσο.
1: Πόσα είχες πει να μας πεις και εμάς και δεν κατάλαβες.
0: 200 τόσο.
1: Είναι να τώρα πηγαίνει με 209 και να μην.
0: Δεν θα καταλάβαινες τι θα σου συμβεί. Εάν κάποια στιγμή έφευγε σε καμία από τις στροφές ή από τα σημεία εκείνα των έργων που στενεύει ο δρόμος.
1: Στην εκεί του πριν τον Παπαγεωργίου θα απογειωνώσουν.
0: Ναι.
1: θα έλεγε, σάλτο μορτάλι.
0: Δεν κατάλαβα πώς βρέθηκα στο θερμαϊκό.
1: Δεν κατάλαβα πώς βρέθηκα στα χωράκια.
0: Ναι.
1: Να κάνω βόλτα με τις
0: καμιλοπάνες. Και γελάμε τώρα γιατί ευτυχώς δεν του συνέβη κάτι. Και γελάμε με την αστειότητα της δικαιολογίας ότι κάποιος τρέχει με 209 χιλιόμετρα στην περιφερειακή και δεν το παίρνει χαμπάρι, αλλά καθημερινά διαβάζουμε τις ειδήσεις με τα θανατηφόρα και ένα τροχέα που κόβουν το νήμα της ζωής σε νέους ανθρώπους.
1: Κάτσε, έχει και παρακάτω, έχει πράγμα. Οδηγούσε υβριδικό πολυτελές σπόρο αυτοκίνητο στο ύψος του Ευόσμου. Απολογούμενος στο δικαστήριο αναφέρθηκε, πρόσεξε, είναι ανώτερος. Δεν αντιλήφθηκε γιατί το αυτοκίνητο, περιέγραψε ο ίδιος, είναι αξίας. Έκανε και τέτοιο στους δικαστές, έκανε φιγούρα. Είναι αξίας 170.000 ευρώ και πολύ στιβαρό. Επειδή είναι δε υβριδικό, δεν ακουγότανε το μουγκριτό της μηχανής.
0: Για να καταλάβω.
1: Και εντάξει, αφού έχεις 170, άκου, τα 2.000 πρόστιμο.
0: Και πίστευα, λέει, ότι πήγαινα με 130, με 150. Εν τω μεταξύ και με 150 είναι πρόστιμο, έτσι. 150 ευρώ δεν είναι η περιφερειακή. Ναι. Για 150 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό είσαι μπουμπούνας. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδί μου.
1: Ήμουν μόνος, λέει, στον δρόμο, δεν είχα πιει και δεν έχω προκαλέσει ποτέ ατύχημα, ανέφερε αναγνωρίζοντας το λάθος του. Εντάξει, τα 2.000 αφού έδωσε 170 για αμάξι, τα 2.000 τι είναι μπροστά στην αιωνιότητα.
0: Μου, και αυτά ταξικά είναι, φίλε.
1: Κοίταξε.
0: Αυτό δηλαδή ακριβώς. Αυτός που θα πειθαρχήσει είναι ο μεροκαματιάρης άνθρωπος, ο οποίος φοβάται ότι αν φάει κανένα πρόστιμο και 300
1: έχεις
0: ευρώ.
1: Απόλυτο δίκιο.
0: Και 300 ευρώ δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ο άλλος τώρα, ο 30χρονος με το αυτοκίνητο των 170. Τι να μασίσει από τα 2.000. Γι' αυτό θα έπρεπε να είναι αναλογικά με το εισόδημα κάποιου και επιβολή προστήμων.
1: Αυτό με πρόλαβες. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Αυτό
0: περίμενα. Και εγώ κάτι,
1: περίμενα. Όλο τα κάτια.
0: Ας έχω κι εγώ καμιά καλή ιδέα
1: σου,
0: και να προλάβω να την πω. Άσε να την πω.
1: Όλο
0: και αφού
1: καμαρώνω,
0: την πω, συμφώνησε και εσύ και πες μπράβο ρε Μπάμπη. Τι ωραίο που το είπες.
1: Σε καμαρώνω.
0: Μας κάνει time out.
1: Σε καμαρώνω.
0: Έτσι θα έπρεπε να είναι, λοιπόν, αναλογικά με το εισόδημα που δηλώνεις.
1: Αυτό πήγα να πω και εγώ. Κάποια στιγμή είχε συζητηθεί και νόμιζα ότι το είχαν περάσει και σαν νομοθετικό πλαίσιο. Δεν ξέρω μετά τι έγινε, ποιες αντιδράσεις από υψηλά Βαλάντια είχε.
0: Από πού, Νίκο.
1: Γιατί κοίταξε τώρα, έτσι. Άλλο είναι να μου λες τώρα με αυτό το καινούργιο τον αυστηρό κόκ που έχουν βάλει. Εντάξει τώρα. Ένας ανθρωπάκος, θα το πω και εγώ έτσι, δεν το δικαιολόγω. Φυσικά το δικαιολόγω. Μπορεί να έχει πιει από ένα οικογενειακό τέτοιο, ένας μεροκαματιάρης που είμαι, να έχει πιει ένα ποτηράκι, ναι, ρετσίνα
0: σε
1: παραπάνω.
0: Γιορτή, σε μια
1: ένα
0: γιορτή.
1: Ποτηράκι. Δηλαδή, εντάξει, θα πας αμέσως και στον έναν και στον άλλον και θα το ρίξω εγώ 3.000 πρόστιμο. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Γιατί εγώ το λέω και από την άλλη, δηλαδή, OK, να πειθαρχήσει γιατί θα φοβηθεί ο μισθωτός. Ο άνθρωπος του. Της
1: αυτό σημαίνει
0: μάχης,
1: ότι ο εφοπλιστής δεν θα πειθαρχήσει ποτέ.
0: Θα ξανατρέξει ξανά αυτός με 209 χιλιόμετρα, γιατί τι είναι 2.000
1: και γι' αυτό. Και θα σου πω και κάτι, ακόμη και στέρεση διπλώματος να του κάνουν, αν το κάνουν, για 3, για 6 μήνες, αυτός που τα έχει στο κάτω-κάτω θα έχει και το σομφέρ να τον πάει. Θα πληρώσει έναν εκεί να τον πηγαίνει.
0: Χριστάκη. Ο πατέρας του. Χριστάκη, τι είναι αυτό. Δεύτερο πρόσωπο που μας στείλε 2.000 μέσα σε 2 μήνες.
1: Από αύριο με το σοφέρ.
0: Θα σου κόψω το χαρτζιλίκι. Το χαρτζιλίκι θα σου κόψω.
1: Από αύριο με το σοφέρ, Χριστάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα τραγούδι για Ελένη. Άντε, πολλά είπαμε.
0: Ναι, ναι, να ισοφαρίσουμε. Να έχουμε τους
1: Κωνσταντίνους. Παρακάμψαμε τις Ελενίτσες.
0: Κωνσταντίνη, Ελενίτσες 1-1.
1: Πάμε, κυρία Ελένη.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του

0: Έχω δώσει, λέει, τόσους τόπους στην οργή, στη ζωή μου, που κατάντησα με σιτικό. Μα γράφει ο Μάκης.
1: Μουδιώτης, δεν χρειάζεται να μου πεις. Έχω καταλάβει το ύφος και το στυλ του.
0: Καλημέρα, Μάκη, καλημέρα. Τώρα κοίταξε, βέβαια, Μπάμπη, μετά από όλα αυτά, θα αναγκαστώ να σε προσγειώσω στην πραγματικότητα. Η πεζή πραγματικότητα καταγράφει ότι οι εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών,
1: ναι,
0: συνεχίζονται
1: και
0: για χιλιοστή, εξακοσιοστή, πεντηκοστή ημέρα.
1: Έτσι, φίλε, τι νομίζεις, ναι, δηλαδή το αποτέλεσμα θέλει υπομονή και επιμονή.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: αυτό,
1: για να γυαλιστούν τα πόμολα,
0: σαν το καθημερινό ξύρισμα.
1: Υπέργολα, θέλει κάθε
0: σαν
1: μέρα.
0: Σαν το καθημερινό ξύρισμα στο στρατό έχει καταντήσει η εργασία καθαρισμού στα Μουδανιά. Εργασίες καθαρισμού ερίσματος και αποψήλωσης δέντρων και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης μέχρι τα όρια του νομού Καβάλας. Και επίσης το τελευταίο, έτσι, οδική συμβουλή που θα δώσουμε είναι ότι είναι κλειστές και σήμερα οι σύριγγες. Οι σύριγγες δεν κλείνουν ποτέ. Ναι.
1: Από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Εγώ θα πω κάτι άλλο, Νίκο. Ότι νομίζω ότι έχει δοθεί μια προθεσμία μέχρι τις 5 του Ιούνιου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
0: Ανόμιζα για τον καθαρισμό της Εθνικής Οδού.
1: Όχι, των οικοπαίδων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και με τις βροχές που είχαμε και ήταν αρκετές αυτό το καιρό,
0: φούτωσαν τα στάρια.
1: Έχουν φτάσει μέσα στον αστικό ιστό τα χόρτα μέχρι και 2 μέτρα. Εκεί στην περιοχή των Πεύκων, ας πούμε, θα σου πω εγώ, ότι υπάρχουν σημεία που κάποτε έβλεπες κάτω το γρασίδι. Και τώρα, αν ψάξεις, θα βρεις μέσα κανένα λιοντάρι, θα βρεις καμιά οχιά, καμιά κόμπρα.
0: Εκεί δεν είναι όμως αστικός. Ναι.
1: Αστικός.
0: Ναι, ναι. Αστικός είμαστε εμείς που είμαστε κάτω στα δρομάκια, στα στενάκια, στα σοκάκια.
1: Στα στενάκια του ντεπό και της Καραμαλιάς.
0: Τα πολυτραγουδισμένα, από τη λαϊκή συνείδηση.
1: Φίλε,
0: όχι εκεί πάνω.
1: Εκεί που ξυπνάει κάθε μέρα.
0: Όχι εκεί στα μπαλκόνια.
1: Ο εργάτης για να πάει να χτίσει καμιά οικοδομή.
0: Σήμερα ξέρεις πόσους το Γιάνγκο, το Μίτσο, τον Κότσο αποχαιρέτησα με το ζεμπίλι, φεύγαν όλοι εκεί.
1: Σε μένα θα με τα πεις αυτά.
0: Ενώ εσείς εκεί πάνω που έχετε τα στάρια,
1: που έχουμε
0: τα ψηλά.
1: Και το μαχαίρι και το καρπούζι, αλλά δεν έχουμε χορτοκοπτικές μηχανές.
0: Έχει και καρπούζια στο χτήμα.
1: Χορτοκοπτικές μηχανές. Παιδιά, δείτε το λίγο, και αναφέρομαι όχι μόνο στους ιδιώτες, αλλά και στους δήμους, γιατί νομίζω ότι ήταν πιο έντονη η παρουσία των δήμων σε αντίστοιχες περιπτώσεις όταν πρώτο ξεκίνησε. Τώρα βλέπω μια χαλαρότητα ότι δεν προλαβαίνουμε, δεν φτάνουμε. Λίγο σηκώσαμε και εμείς τα χέρια. Τα χόρτα έχουν φτάσει μέχρι πάνω, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μια που μιλάμε έτσι για την εργατιά που πάει το πρωί στη δουλειά,
1: ναι,
0: και μια που έχουμε και μια είδηση εδώ πέρα έκτακτη που αφορά βέβαια την Αττική περισσότερο, αλλά απασχολεί πολύ και τον κόσμο, γιατί έχει μια φωτιά μεγάλη στον αστικό ιστό της Δραπετσόνας.
1: Να δεις την τώρα στο Earth News, δες την εικόνα.
0: Θα παρακαλέσω στο μεταξύ την Σοφία τη Σακαλή να γυρεύει την ίδια ώρα το τραγούδι, το περίφημο του Θοδωράκη για τη Δραπετσόνα.
1: Α, δηλαδή άμα είχε φωτιά, ας πούμε, στο Μενίδι, θα ακούγαμε Μενιδιάτη.
0: Μπράβο, πολύ έξυπνο. Μόνο εσύ και ο Μουδιώτης θα μπορούσα να το
1: σκεφτείτε. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή θέλω να πω, είδες φωτιά στην Δραπετσόνα, πρέπει να ακούσουμε στην Δραπετσόνα, πια δεν έχουμε ζωή, εμείς θα
0: ζήσουμε
1: και ας είμαστε φτωχοί.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή αυτό το κάνεις επίτηδες για να διώξεις τον κοινό μας φίλο από την εκπομπή. Δηλαδή, όχι, πες το. Πες ότι του κάνω σπασίματα, ας να καταλάβει.
0: Μπαμπή,
1: ο Δούβλατζης.
0: Ξέρεις ότι και τη Δραπετσόνα την έχει τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Καλά.
0: Μέσα σε όλα τα άλλα που έχει
1: πει. Ας την αυρεσοφία μου, μην ψάχνει τη Δραπετσόνα, πια δεν έχουμε ζωή.
0: Θα σας το τραγουδήσω εγώ. Αποφάσισε.
1: Να σου πω, έλα. Τουλάχιστον θα είναι λιγότερο. Θα είναι λιγότερο.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Πάμε όμως πίσω στην. Στην πλουτοκρατία. Ας αφήσουμε, ναι, τα εργατιά. Πάμε στην πλουτοκρατία.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το θέμα.
0: Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται, λέει ο Άριος Πάγος.
1: Με τι αφορμή
0: πες, Νίκο. Αναφερόμενος στην αντιδικία ενός ζεύγους που συζούσε 10 χρόνια, αλλά η αντιδικία αφορά 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα.
1: Που του έγραψε η σύντροφος, η οποία ήταν. Είχε μια μεγάλη οικονομική επιφάνεια.
0: Μεγαλομέτοχος της περίφημης σοκολατοπίας της Λεωνίδας.
1: Μπράβο.
0: Της ελληνικής προέλευσης.
1: Ενώ αυτός τι ήτανε, ένας φωτιστής, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είχε πάει και γνωρίστηκαν κάποια στιγμή για να τσεκάρει λίγο τα φώτα και το φωτισμό που θα έχει στο σπίτι της. Τον αγάπησε, τον ερωτεύτηκε, παθιάστηκε μαζί του.
0: Αγάπησε η μεγάλη, ναι, Βαρόνη τη φτωχολογιά.
1: Μπράβο. Και του έγραψε 9 ακίνητα και 2,5 εκατομμύρια.
0: Και βρίσκονται σε αντιδικία εδώ και 25 χρόνια.
1: Γιατί μετά το πέρας των 10 ετών που είχαν την όποια σχέση, χωρίσανε. Και αυτή είπε, αυτά τα θέλω πίσω. Και αυτός είπε, γιατί να τα δώσω, δεν τα δίνω. Ναι. Και τι βγήκε τώρα το δικαστήριο και λέει ότι σοφά και σωστά δεν τα επιστρέφει, γιατί εδόθησαν από αγάπη, από έρωτα.
0: Έρος ανήκατε μάχαν.
1: Έρος και διαμερίσματα χάσαν.
0: Ως εν της κτήμας υπίπτης. Να, εδώ και τα κτήματα, ορίστε. Να, εν της κτήμας υπίπτης.
1: Φοβερό, ναι. Και δημιουργεί, λέει, τετελεσμένο. Γι' αυτό προσέξτε το, σας τυφλώνει ο έρωτας. Τι δορίζεται, γιατί τα δώρα δεν επιστρέφονται, πόσο μάλλον και τα διαμερίσματα και οι καταθέσεις.
0: Η φτωχολογιά, ακόμη και αυτή που καταθέτει τον έρωτά της, πρέπει να αποζημιώνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χαχαχα, λέει η φίλη Ηλιάνα. Μη γελάς, Ηλιάνα, έτσι είναι. Μας τυφλώνει ο έρωτας, παθιαζόμαστε, περνάει κάποια στιγμή, αλλά δεν επιστρέφουν τα ακίνητα.
0: Με μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημό.
1: Εκεί είναι, με το στανιό να τα ακούσουμε την τραπεζόνα.
0: Κάθε καρφί του πίκρα και λιγμό.
1: Αργύρης δούλα της, φτάνει. Νίκο, είναι ακόμα 6:44. Έχει ωραία φωνή, αλλά είναι ακόμα νωρίς για να το παίξει μυθικό της. Αργύρης δούλα της, όποτε λέει βάζεις τραγούδι, Νίκο μου, εγώ ακούω YouTube Αργυρό, εκεί για τον Κωνσταντίνο.
0: Εντάξει. Τον έχεις κάνει πια διαφήμιση, επειδή κουμπαρέψατε δηλαδή. Εντάξει, ρε Αργύρη.
1: Κουμπάρος του είναι.
0: Κάτι εκεί πέρα.
1: Πάντως Κωνσταντίνος είναι σίγουρα. Χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Του ευχόμαστε κάποια στιγμή να γίνει και χρυσός. Αυτά είναι το μουδιώτη του Μάκη. Έλα. Δεν το έκατσες.
0: Εγώ και εκεί. Τα άκου, τα
1: ρεπισματάρι. Έλα.
0: Σου κάνω απλά τέτοιο. Σου κάνω μουσική επένδυση.
1: Με την τραπετσόνα δηλαδή. Με το στανιό να την ακούσει με την τραπετσόνα. Είτε έτσι τα αλλιώ. Δηλαδή δεν μπορεί να πει. Δεν θα την πούμε. Δε τον. Καλά. Παραδίνομαι. Δηλαδή φοβερό πείσμα, ρε παιδί μου. Άστε να την τραπετσόνα να πάει. Το είπες, πρέπει να το ακούσουμε.
0: Αχ, το σπιτάκι μας και αυτό είχε ψυχή, Μπάμπη.
1: Εμείς δεν θα μείνουμε χωρίς ψυχή, έτσι όπως πάμε. Λοιπόν. Έχουμε τίτλους επικαιρότητας και έχουμε σίγουρα και ένα τραγούδι. Και πάμε στο τραγούδι που επέλεξες.
0: Πάμε στο τραγούδι.
1: Που να είναι έτσι ένα ζωντανό, ένα.
0: Το Θρακιώτικο για τους Κωνσταντίδες.
1: Γιατί θα αρχίσω να λέω ότι τις δραπετσόνες τις τραγουδάμε, αλλά εκ του ασφαλούς.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Από τα ρετυρέ της πλουτοκρατίας θα με βάλεις αυτή τη διαδικασία.
0: Πάμε, πάμε στο Θρακιώτικο. Έλα, εκείνο για Κωνσταντίνο. Ένα είναι. Ένα είναι, Σοφία.
1: Α, και θα πιαστούμε, είναι ζωναράδικο, θα πιαστούμε από τις ζώνες μας και θα το χορέψουμε.
0: Κυρκοστάκι, Κυρκοστάκι, έλα κοντά. Κυρκοστάκι, έλα κοντά.
1: Έτσι λέει.
0: Έτσι λέει.
1: Κυρκοστάκι, έλα κοντά. Κύριε Αργύρη, στο καλό.
0: Άντε μακριά, άντε μακριά.
1: Στο καλό.
0: Να μας γράφεις. Πόσο πιο ζωντανό από αυτό, βρε αφιλότιμη. Πόσο πιο
1: όχι,
0: ζωντανό.
1: Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω πανηγύρι, ότι ακόμα και ο Αργυρός, αν το άκουγε, θα το χόρευε.
0: Ακριβώς, μπράβο.
1: Με αυτό κόλα, το φανελάκι κόλα, το άσπρο που φοράει κόλα, καμιά φορά, έτσι, για να μας δείξει πάμε, πόσο καλό γυμνασμένος είναι.
0: Τον έχει πιάσει λόξιγκα στον άνθρωπο στο μεταξύ. Έλα, πάμε.

0: Αυτό μάλιστα. Ρε,
1: είμαστε κατευθείαν για νησιώτικα και θρακιώτικα πανηγύρια με φυσικά, τέτοια τραγούδια.
0: Φυσικά. Εν τω μεταξύ, την ώρα που έπαιζε το τραγούδι, πήρε ο Δήμαρχος Δραπετσόνας και διαμαρτυρήθηκε. Γιατί δεν έπαιξε το τραγούδι ολόκληρο.
1: Γιατί δεν
0: αφήσαμε τον Νίκο να το τραγουδίσει.
1: Κατάλαβες. Μου κόμουν τη φωνή.
0: Μα το είπε ο φοβερός.
1: Μιλάμε για αυταρχικά καθεστώτα. Έχω εδώ τον Κιμ Γιονγκούν. Του φέρνεις λίγο.
0: Τι άλλο θα ακούσω, ρε φίλε. Δηλαδή, τόσα κιλά έχεις ακόμα Κιμ Γιονγκούν.
1: Και να σου πω και έχει κάτι... ωραία γυναίκα όμως ο Κιμ Γιονγκούν.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι. Αλλά έχει και ναι. Μαλλιά και κάτι φύτρες τέτοιες. Τι σχέση έχω εγώ με τον Κιμ? Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
1: Ναι, αλλά
0: ούτε στα κιλά, ούτε στα μαλλιά.
1: Άμα τα ξυρίσει.
0: Πώς λέγανε οι αγρότες, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Εγώ είμαι το αντίθετο. Ούτε τα κιλά, ούτε και τα μαλλιά.
1: Ούτε τα λεφτά του Γιονγκούν.
0: Ούτε τα μαλλιά. Ούτε τα μαλλιά.
1: Τουλάχιστον τους πυράβλους έχεις. Έχεις πυραβλάκια. Playmobil του γιού σου. Λοιπόν, πάμε τώρα που μιλάμε για πυράβλους. Να, πάλι στους πυράβλους θα πάμε. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου Τραμπ. Έχεις γίνει ανέκδοτο, κύριε Ντόναλτ. Κύριε Δονάλδιε, έχεις γίνει ανέκδοτο. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου το Ιράν. Αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία, είπε ότι είπα. Θα
0: λίγο.
1: Περιμένουν λίγες μέρες.
0: Στοπ. Πριν είχε πει. Δίνω μια τελευταία προτεραιότητα 2-3 ημέρων τώρα για να μην.
1: Αλλά αν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις, θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Τόσο γρήγορα όσο και οι δικές σου δεσμεύσεις. Ρε συμπάμπη, τώρα αστειευόμαστε.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτήν εδώ την ατάκα την λέμε εμείς εδώ. Έχει στοιχειώσει ένα μήνα τη λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μήνα λέμε.
0: Μπορεί
1: τα ίδια.
0: Παραπάνω.
1: Ότι με πλήγματα, αν δεν υπογράψει συμφωνία, θα περιμένουν λίγες μέρες. Πόσες λίγες μέρες, ρε φίλε. Μας έχεις βγάλει τα άντερα, τα σηκώτια.
0: Τα τζιέρια.
1: Αποφάσισε τι θα κάνει.
0: Μας έφαγε τα τζιέρια, μας έφαγε τα τζιέρια.
1: Επαναλαμβάνεται, δεν το έχει καταλάβει αυτό, του κοστίσει.
0: Για να δούμε τι το απάντησαν οι Ιρανοί. Ψευδέστηση, λέει, η προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσει σε συνθηκολόγηση. Αυτό τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ενώ η Τεχεράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου. Οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν την Τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Μπίμπι, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν.
1: Άκου εδώ τώρα. Την ίδια ώρα, ο αποκλεισμός των στενών διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Οι τιμές του πετρελαίου, άλλο πράγμα που έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, σημείωσαν νέα άνοδο σήμερα. Το Brent στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 98,78 δολάρια το βαρέλι. Και έρχομαι και ρωτώ εγώ, μήπως ρε εσύ Μπάμπη τελικά. Όλο το πανηγύρι από το Φλεβάρι,
0: ναι,
1: γίνεται για αυτό το πράγμα. Γιατί αν κάτσει κανένας και υπολογίσει τι υπερκέρδη έχουν βγάλει οι πετρελαϊκές αυτούς τους 2,5 μήνες, δεν παίζονται.
0: Ναι, ναι,
1: δεν παίζονται.
0: Ισχύει. Τώρα βέβαια, εντάξει, αυτοί και πόλεμο θα κάνουν για τα χρήματα και τον πόλεμο
1: φυσικά
0: θα το σταματήσουν για τα χρήματα. Όταν υπάρχει οικονομικό κόστος, τότε σκέφτονται και όχι σε κόστος των ανθρώπινων ζώων.
1: Τώρα έτσι μου έρχεται να βάλουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου.
0: Μη σε παρακαλώ. Λοιπόν, Νίκο, ψάχνω τώρα εδώ στους στήλους επικαιρότητας, περιμένοντας να πω τον επόμενο, mm-hmm, και μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στη χθεσινή συνάντηση και την επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο.
1: Στην Κίνα. Ναι.
0: Και μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί, ρε παιδί μου, νόμιζα ότι θα έχει μια αναφορά για να σχολιάσουμε το εξής. Ότι από όλη αυτή την ιστορία, αυτός που βλέπω ότι είναι ο απόλυτα κερδισμένος είναι ο Κινέζος πρόεδρος. Μέσα σε μια εβδομάδα έτρεξαν να τον συναντήσουν, να παίξει εντός έδρας, και ο Αμερικανός και ο Ρώσος.
1: Να τον φλερτάρουν.
0: Δείχνει την ισχύ αυτή τη στιγμή της Κίνας, η οποία δεν λέει πολλά, δεν εμφανίζεται πουθενά, αλλά συνεχώς δυναμώνει και τρέχουν όλοι να φωτογραφούν δίπλα στον Κινέζο τον πρόεδρο και να πάρουν την ευλογία.
1: Μόνο
0: του για τις επόμενες κινήσεις.
1: Μόνο ο Ερντογάν δεν έχει πάει. Άμα πάει και ο Ερντογάν, να αρχίσουμε να φοβόμαστε.
0: Λοιπόν, τα λες έτσι μπορεί και να είναι.
1: Πάμε τώρα εδώ στα δικά μας.
0: Στη Σπάρτη,
1: ναι,
0: και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα.
1: Σε μέρη που θες να επισκεφθείς και εσύ, ναι, εντωμεταξύ τώρα. Λες σαν να κάνει tour εκεί πέρα.
0: Ξεστή. Φίλε.
1: Σε κάνει προπομπό.
0: Όχι, αφού θα πάει ο πρόεδρος, άρα εγώ θα το συνδυάσω με θρησκευτικό τουρισμό.
1: Εντάξει.
0: Από τα μέρη στα οποία περπάτησε θα πάω. Λοιπόν, θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των ουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών.
1: Καταπληκτικός ο Μιστράς, εκεί λοιπόν θα είναι ο Πρωθυπουργός σήμερα. Και μια που μιλάμε για Μιστρά και πόσο καταπληκτικός είναι ο χώρος, να πούμε και μια μικρή ιστορία. Πριν από πολλά χρόνια είχα μεταβεί με τη σύζυγο στο Μιστρά, στον αρχαιολογικό χώρο, χωρίς να γνωρίζουμε ωράρια κλπ. Ήταν και εποχή που ακόμα δεν γκουγκλαρίζονταν όλα, δεν ήξερε με μια αναζήτηση
0: μπράβο,
1: τι ωράριο έχει κλπ. Λοιπόν, και πήγαμε κάποια στιγμή προς το μεσημέρι. Και μακριά κιόλας, πας από Θεσσαλονίκη ξεκινάς και μέσω ναυπλίου να φτάσεις εκεί μέχρι κάτω, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Και έχουμε φτάσει γύρω στις 3 παρα 20, 3 παρα 4 και μας λέει εκεί η υπάλληλος που ήταν.
0: Κλείνουμε στις 3.
1: Ναι, και δεν μας άφηνε να μπούμε.
0: Ναι, ναι,
1: μα
0: ναι,
1: να πληρώσουμε
0: στήριο.
1: Μα δεν θέλουμε. Θέλουμε λίγο μέχρι εδώ τον. Είναι ένας βασικός ναός εκεί πέρα που είναι σε πολύ κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση. Λίγο να μπούμε, να νιώσουμε το τέτοιο. Δεν θα φτάσουμε μέχρι το τέρμα του αρχαιολογικού χώρου. Να μπούμε και να βγούμε. Έτσι δεν θα κάνουμε πάνω από 20 λεπτά. Όχι με τίποτα, με τίποτα. Πήγε 3 και 1, μόλις πήγε τέλειο το ωράριο. Πήρε η κυρία το αυτοκίνητό της και έφυγε, αυτή που ήταν στα εκδοτήρια. Ήταν ένας αρχαιοφύλακας, ένας κύριος ηλικιωμένος, ο οποίος ζούσε κιόλας εκεί μάλλον δίπλα στο χώρο, και ήρθε ο άνθρωπος, έτσι το λέω, μπορεί να ήταν παράτυπο, αλλά ήρθε, λέγαμε τώρα, παρακαλούσαμε, ήρθαμε την άλλη άκρη της Ελλάδας.
0: Και σας έβαλε μέσα για να το δείτε.
1: Μας είπε μπείτε βρε παιδιά λίγο, εντάξει, ναι. Μπήκαμε, πήραμε μία γεύση, έτσι για λίγο.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι.
1: Και φύγαμε.
0: Εντάξει,
1: πόσο γιατί πρέπει να είμαστε ρε παιδί μου
0: δεν λίγο. Θυμάσαι και απεργιακές κινητοποιήσεις των ανθρώπων εκεί φύλαξης, ναι, σε αρχαιολογικούς χώρους που έκλειναν ξαφνικά. Την
1: ναι,
0: είσοδο
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και γινόταν ουρές στην Ακρόπολη.
0: Που έφταναν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού για να
1: επισκεφτούν. Από την Κορέα,
0: και
1: από την
0: σε
1: από
0: παρακαλώ,
1: παντού. Ναι.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε.
1: Είμαστε μετά τη Σπάρτη και το Μιστρά. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσει, πυροδότηση και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενο στο Σύνταγμα.
0: Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ πάλι για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον εδώ στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα
0: στις 18.30
1: η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού.
0: Είχαμε και νέο βιντεάκι με την ίδια να προσκαλεί όποιον θέλει να παρευρεθεί σήμερα στο ξεκίνημα αυτό.
1: Ο οποίος πρόσεξε, πολιτικός φορέας δεν φέρει κάποια άλλη ταυτότητα, αλλά είναι ταυτόσιμος, πρόσεξε, με την Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό ένα πρωτότυπο στοιχείο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Δεν είναι δηλαδή ένας φορέας
0: αρχών που, και θέσεων.
1: Ναι, ο οποίος ακολουθείται από, προφανώς θα έχει κάποιες αρχές και θέσεις, οι οποίες ναι, θα ανακοινωθούν σήμερα.
0: Αυτό αλλά, θα λέγω ότι να τις ακούσουμε σήμερα.
1: Αλλά είναι προσωποποιημένος ένας φορέας. Αν δεν ήταν
0: καλά,
1: η κυρία Καριστιανού.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: αυτός
0: και στο παρελθόν έχουμε στην χώρα μας δει
1: έχουμε
0: πάρα πολλά αρχηγικά και προσωποπαγή, ναι, και προσωποκεντρικά, ναι, κόμματα.
1: Αλλά εδώ είναι στο απόλυτο βαθμό, στον απόλυτο βαθμό.
0: 6.30 ώρα θα είναι, ας δούμε Νίκο τι θα πει για να τα σχολιάσουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις σήμερα, έτσι.
0: Έχουμε στην Κέρκυρα, γιατί σήμερα εκεί γιορτάζεται η επέτειος των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Γι' αυτό θα παραστεί σήμερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εγώ θα υπενθυμίσω, γιατί το είχαμε προαναγγείλει από την Περίμετρο, βγάζοντας εκεί ανθρώπους εστίασης, ότι σήμερα είχαν προειδοποιήσει οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης ότι θα κρατήσουν κλειστά τα μαγαζιά τους, γιατί έχουν διάφορα ζητήματα με τους κανονιστικούς, με τις κανονιστικές αρχές εκεί κτλ. Για τον τρόπο που λειτουργούν τα καταστήματα, πέφτουν πρόστιμα και ιστορίες, και σκέφτηκαν ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για να ακουστεί η φωνή τους.

0: Λοιπόν, για να κλείσουμε με ειδήσει από το διεθνή χώρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωση με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη Αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, όπως είπε, θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο.
1: Α, μήπως πάει να τον πάρει. Σπάει τα μούτρα του στο Ιράν και κάνει μαγκές εκεί στην Κεντρική και
0: έχει φτάσει 94 χρονών, έτσι.
1: Ζωή να έχει. Λοιπόν, πάμε γιατί έρχεται ένα δελτίο ειδήσεων, το πρώτο της ημέρας, φίλες και φίλοι. Η πόλη ξύπνησε, 102 FM. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Διεθνή καταδίκη προκάλεσε η ανάρτηση βίντεο από τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκίβρ, με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται να φτάσει στην Ασδότο, που βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ, για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής, όπως έκανε χθες γνωστό η εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου και το απόγευμα θα μιλήσει σε τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Διεργασίες και διαφωνίες πυροδοτεί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη Πέμπτη. Το απόγευμα σήμερα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις στελεχών. Σε εξέλιξη βρισκόταν από το απόγευμα χθες επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου ορειβάτη. Συμμετείχαν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και 8η ΕΜΑΚ, καθώς και ντρόουν. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογραφεί άμεσα συμφωνία. Όπως είπε, οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά αν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδαίσθηση είναι η προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσει σε συνθηκολόγηση, σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση με αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες για άλλη μια φορά σημείωσαν άνεδο. Σήμερα το Brent αυξήθηκε στα 105,50 δολάρια το βαρέλι. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Διακοπή νερού θα σημειωθεί σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Πηλέας του Δήμου Πηλέας Χορτιάτης. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, η διακοπή θα σημειωθεί από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού για τα έργα του flyover. Εξαιτίας των εργασιών θα σημειωθούν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Ευρώπης, Ιωαννίνων, Εγνατίας και στις παρακείμενες, ενώ θα επηρεαστεί και η περιοχή των νεκροταφείων στη Δημοτική Ενότητα Πηλέας. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα το μεσημέρι και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Δέκατα πέμπτα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Όλος ο κόσμος των σπορ.
3: Μαζί σας καθημερινά.
2: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
3: Εντός και εκτός συνόρων.
2: Τα ρεκόρ.
3: Τα highlights.
2: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
3: Στον κόσμο των σπορ.
2: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
3: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
2: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
3: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Στις 4 το απόγευμα.
3: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
2: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 FM είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η πόλη ξύπνησε για τα καλά, το φως έχει νικήσει το σκοτάδι και εμείς εδώ από τις 6 το πρωί να το φωνάζουμε και να το διατυμπανίζουμε.
1: Βρε, δίνουμε τον αγώνα εδώ της ενημέρωσης και επειδή τον δίνουμε χωρίς να κρύβουμε τίποτα, πρέπει να πούμε ότι είχαμε μία κλίση εδώ από την Αμερικανική Πρεσβεία, από την κυρία Guilfoyle,
0: ναι.
1: Η οποία μας παρακαλεί. Μας, όχι, δεν διαμαρτύρεται.
0: Διαμαρτύρεται για τη στάση μας καταρχήν.
1: Μας παρακαλεί.
0: Σε βάρος του Κωνσταντίνου του Αργύρου.
1: Μας παρακαλά. Απλά της είπαμε.
0: Και μας ζητά.
1: Κυρία Κίμπερλι, της είπαμε.
0: Να παίξουμε Αργύρο.
1: Οι μισοί καλλιτέχνες και οι μισές καλλιτέχνες στην Ελλάδα είναι Κωνσταντίνη, Ντίνη, Ντίνες, Ελένες κλπ.
0: Ναι, καμία,
1: και δεν μπορούμε
0: δεν
1: να παίξουμε
0: αργυρός.
1: Όλο το ρεπερτόριο.
0: Κανείς δεν είναι Αργύρος. Είναι έξυπνο το μήνυμα που έστειλε ο αγαπητός ο φίλος. Ο Δούβλατζης.
1: Απ' την άλλη, ο φίλος μας ο Μιχάλης προσπαθεί να καλύψει τα κενά τα οποία άφησε τις προηγούμενες μέρες στο ρεπορτάζ της πλατείας Αριστοτέλους.
0: Ναι.
1: Τι έγινε?
0: Έχει εκεί ειδικά συνεργεία του Δήμου που καθαρίζουν τις αποχετεύσεις στην πλατεία Αριστοτέλους αυτή την ώρα και αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι σύνηθες. Και μας στέλνει το φωτογραφικό στιγμιότυπο ότι γίνεται και αυτό.
1: Καλό είναι γενικά να πλένουμε, σε αυτή την πόλη και ας πλύνουμε λίγο εκεί και προς το 5ο δημοτικό διαμέρισμα.
0: Την καλημέρα να στείλουμε και στην Μαρία την Τζίμα που μας ακούει
1: καλημέρα,
0: και σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και λέει παίξτε και κανένα Μπρέγκοβιτς καμιά φορά.
1: Α.
0: Όχι, λέει μόνο Δραπετσόνα.
1: Ωραία. In the το Death Cars αρέσει με τον Iggy Pop να το παίξουμε... Του Μπρέγκοβιτς, κυρία Μαρία.
0: Ναι, ό,τι από Μπρέγκοβιτς, φυσικά και για να το βάλουμε. Καλημέρα.
1: Ωραία.
0: Μαρία.
1: Αφήνουμε τώρα και τον Μπρέγκοβιτς. Πάμε κάτι, δύο Θεσσαλονικές, δύο κορίτσια βραβεύονται, κάτι κάναν σημαντικό και νομίζω είναι καθοδόν για εκείνα τις βρει. Η Δαιμόνια Ρεπόρτερ.
0: Η Λία Χριστάρα, αφού είπες Δαιμόνια Ρεπόρτερ, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο.
1: Λία Χριστάρα, καλημέρα Λία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είμαστε. Έχουμε σήμερα μια πολύ ευχάριστη είδηση. Δύο λοιπόν κορίτσια, δύο μαθήτριες που πηγαίνουν στο Γενικό Λύκειο Δρυμού διέπρεψαν, καθώς κέρδισαν έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό που είχε ως αντικείμενο χρηματοπιστωτικές ερωτήσεις. Τα κορίτσια βγήκαν πρώτες ανάμεσα σε 30 χώρες και σε χρόνο αλλά και σε αριθμό ερωτήσεων. Πραγματικά πάρα πολλά συγχαρητήρια και βρισκόμαστε καθοδόν με τον Νίκο τον Ιορδανίδη για να τις κάνουμε ρεπορτάζ. Είναι η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τετζηρίδου. Μπράβο τα κορίτσια. Πρώτη ηλικίου τα παιδιά. Πρώτη ηλικίου.
0: Και μάλιστα σε έναν τομέα που μας ενδιαφέρει, έτσι.
1: Χρηματοπιστωτικά.
0: Θέλουμε φωτεινά μυαλά, μήπως και σωθούμε καμιά μέρα.
1: Και τι παίρνουν ως βραβείο, το ξέρεις, το γνωρίζεις?
2: Νομίζω. Τι εννοείς που παίρνω βραβεία?
1: Μπορεί να παίρνουν και αφού είναι πιστεύω χρηματοπιστωτικά, μπορεί να παίρνουν και κάποιο χρηματικό βραβείο.
0: Δεν είναι όλα λεφτά.
1: Όχι, το ρωτώ γιατί εγώ κάποτε που είχα πάρει αυτό το βραβείο της έκθεσης για την αποταμίευση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, είχα πάρει έναν άδειο κουμπαρά, ρε παιδιά. Ούτε καν. Μετά τον γεμίζανε λίγο τα επόμενα χρόνια. Εγώ ένα τσίγκινο κουμπαρά πήρα.
0: Όχι, όχι.
2: Οι ερωτήσεις είχαν να κάνουν με την αποταμίευση, με τα κρυπτονομίσματα, με βασιπρόθεσμους υπολογισμούς. Πολύπλοκες ερωτήσεις.
0: Πολύπλοκες. Μα κάνουν εξαιρετική δουλειά, Λία, τα σχολεία μας και βγαίνουν μαθητές με ιδέες και με προτάσεις που πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Εμείς χθες στην Περίμετρο, και θέλω να το πω, βγάλαμε μαθητές από τον Βόλο, οι οποίοι κατασκεύασαν μια αντισεισμική βάση για την προστασία εκθεμάτων σε μουσεία. Άκου τώρα ιδέα.
1: Ναι.
0: Και είδαμε ένα βιντεάκι πως κατά τη διάρκεια σεισμού κινείται ένα αρχαίο βάζο, παραδείγματος χάρη, σε μια μαρμάνη στήλη από αυτές που έχουν τα περισσότερα μουσεία ως εκθέματα και πως με τον ίδιο τρόπο κινείται αλλά χωρίς να πέφτει στην κατασκευή την οποία δημιούργησαν αυτοί οι μαθητές με την οποία θα πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό.
1: Εξαιρετικό.
0: Είναι φοβερά τα μυαλά.
1: Βόλο, από το Βόλο.
0: Από το Βόλο, μπράβο. Μαθητές. Παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά και μπράβο και στους δασκάλους που έχουν αλλά και στα παιδιά τα οποία βγαίνουν δυνατά με νέες ιδέες.
1: Και φαντάζεστε να βρούμε στο μέλλον την Σοφία ή την Ουρανία, αν θυμάμαι καλά τα ονόματα, Λία, να είναι στο παγκόσμιο, ξέρω, στην Παγκόσμια Τράπεζα, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
0: στην Κομισιόν και
1: ηγέτες.
0: Φυσικά, γιατί όχι.
2: Γιατί τι έχουν
0: οι υπόλοιποι δηλαδή.
2: Μπράβο,
0: πες τα ρε Λία.
1: Ωραία. Τώρα κάποιοι άλλοι πήγαν να λύσουν τα χρηματοπιστωτικά τους προβλήματα κάπως διαφορετικά, έτσι.
2: Τις χρηματοπιστωτικές τους ανησυχίες και τις αποταμίευσεις. Ναι, με έναν έτσι μιλήσαμε πιο δημιουργικό τρόπο. Είχαμε μια ληστεία ένοπλη τα ξημερώματα στην Τριανδρία. Τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και με την απειλή

0: του μάλιστα, μπήκαν σε ένα κατάστημα καφέ ψηλικών, απείλησαν τον υπάλληλο, πήραν καπνικά προϊόντα και άγνωστο μέχρι στιγμής ποσό και εξαφανίστηκαν, διέφυγαν δηλαδή και αναζητούνται ακόμα.
1: Πήραν και καπνικό υλικό, εμπά και ήταν θεριά και είδε μπα και
0: ήταν.
2: Πάντοτε, σου λέει, αφού ψιλικατζίδο θα έχει τόσα χρήματα, θα πάρουμε και τσιγάρα και τα λοιπά, να τη βγάλουμε για το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα, και τι άλλο είχαμε.
0: Είπαμε οι δράστες και είχαμε και μία φωτιά στην Αγίου Δημητρίου, σε ένα καφέ μικρό, takeaway καφέ, σε ισόγειο, είναι ισόγειο δηλαδή, ήταν στο πεζοδρόμιο το κατάστημα, στην αρχή της Αγίου Δημητρίου. Γρήγορα την περιόρισαν οι πυροσβέστες, καταστράφηκε όμως ο καιρός του κατάστημα γιατί ήταν πολύ μικρό. Αναζητούνται φυσικά πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς ξεκίνησε η πίτα, το έχει αναλάβει το προανακριτικό της πυροσβεστικής.
2: Λία, έχει και μία επιχείρηση αναζήτησης ενός 25χρονου Ισπανού ριβάτη στον Όλυμπο. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται, αν έχουμε αποτέλεσμα.
0: Δεν έχουμε αποτέλεσμα, όχι. Δεν έχουμε αποτέλεσμα, θα συνεχιστούν ήδη δηλαδή. Συνεχίζονται οι προσπάθειες.
2: Μόνος του είχε ανέβει αυτός, Λία.
0: Μόνος του. Και ξεκινάνε οι αναζητήσεις από το καταφύγιο Αγαπητός. Και ξέρετε, είναι αρκετά μεγάλη η περιοχή. Τώρα πήγε πεζοπορία, πήγε στην κορυφή, πήγε προς ποια κατεύθυνση, κανένας δεν γνωρίζει.
1: Αυτό να πηγαίνει ο καθένας και από όλο τον κόσμο στον Όλυμπο, ειδικά με τον Όλυμπο έχουν εντάξει.
0: Είναι και έχουμε πηγαίνουν. Ξαναδεί πολλές φορές.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Αλλά όλοι λένε μην πηγαίνετε μόνοι.
1: Καταρχάς, ναι, αυτό είναι νόμος για, παρέα, τους, νόμος για τους ορειβάτες, για αυτές τις δραστηριότητες, να πηγαίνεις με παρέα, όχι μόνος.
2: Κάτι να σου συμβεί, κάποιος εκεί να βοηθήσει.
0: Είναι πολλές οι ώρες πάντως που από χθες το πρωί τον αναζητούν. Τον αναζήτησε πρώτο ο πατέρας του, ειδοποίησε τις ισπανικές προξενικές αρχές, λύθηκε το αστυνομικό τμήμα της Κατερίνης II Ολύμπου και με τη συνδρομή της πυροσβεστικής ξεκίνησαν οι έρευνες. Τώρα, τι να πούμε, πάρα πολλές οι ώρες. Μακάρι να είναι κάπου που να μην μπορεί ούτε να επικοινωνήσει ο ίδιος, ούτε να έχει σήμα το κινητό ή κάτι τέτοιο να έχει συμβεί.
2: Okay. Μακάρι.
1: Να θυμίσουμε, μακάρι. Θα το αναφέρουμε βέβαια και στη συνέχεια στο πολιτικό ρεπορτάζ, να θυμίσουμε ότι σήμερα. Το απόγευμα είναι η εκδήλωση της κυρίας Καριστιανού. Σε
2: στο Λίμπιον. Και θα γίνει και η συλλογή
0: του. Ιστορικός χώρος, εγώ θα έλεγα. Επιλογή. Δεν το συζητάμε αυτό. Και νομίζω η επιλογή της Θεσσαλονίκης έχει σημασία. Η κυρία Καριστιανού σήμερα λοιπόν σε 6.30 αναμένεται να μας πει καταρχάς την ομιλία της όσον αφορά τη διακήρυξη του κινήματός της. Και λέω κίνημα γιατί εγώ όσες φορές την έχω ακούσει να μιλάει και χθες στα social media της. Το αναφέρει ως κίνημα και όχι ως κόμμα. Να ακούσουμε το όνομα, να ακούσουμε τις θέσεις και τους ανθρώπους.
2: Και να δούμε βέβαια, μπράβο. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Κάποια πρόσωπα, όπως είναι ο Θανάσης ο Αυγερίνος ή η Μαρία Γρατσία ή η δικηγόρος. Περιμένουμε να δούμε αν θα πάνε κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Πάντως είναι, όπως έχει πει πολλές φορές, οι πύλες ανοιχτές για όλους.
1: Μάλιστα.
0: Μωράνε όλοι σε ένα κίνημα το οποίο σκοπό του θα είναι η δικαιοσύνη και ο πόλεμο κατά τη διαφθορά.
2: Θα τα πούμε και λίγο πιο τύχη. Μετά και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη.
1: Ευχαριστούμε.
2: Λία μου, να είσαι Λία. Καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Για όλο το πληροφοριακό πλαίσιο, έτσι, το υλικό που μας έδωσε. Πάμε και
2: την οσμή της πόλης. Τι γίνεται, τι έγινε, τι θα γίνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας βγάζει η Λία έξω από το στούντιο και μας μεταφέρει στους δρόμους, στα στενά. Πολύ ωραίο και αυτό με τα κορίτσια στο δρυμό, ρε φίλε. Πολύ χαίρομαι. Έχουμε φωτεινά μυαλά. Μακάρι να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Και γιατί όχι και να τα εκμεταλλευτεί η πατρίδα και η χώρα για να πετύχουν πράγματα και η χώρα μαζί της.
1: Ο μικρός σου, έτσι όπως δραστηριοποιείται σιγά σιγά, θα δώσει ιδέες για τους σιδηροδρόμους του μέλλοντος.
2: Να σου πω περισσότερες ιδέες, νομίζω θα δώσει η κόρη. Κάποιος δώσει ιδέες. Είναι περισσότερο. Της διανόησης και...
1: Εφευρετική, ευρηματική.
2: Είναι και πολύ δημιουργική σε σχέση με τον Τζούνιο.
1: Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε σε όλες και σε όλες τις μικρές Ελένες που γιορτάζουν σήμερα, μαζί με αυτό το τραγούδι «Μικρή Ελένη» από τον Βασίλη Λέκα, τα χρόνια πολλά μας.
2: Και στους Κωνσταντίνους.
1: Χαίρεστε. Λοιπόν, «Μικρή Ελένη», πάμε να τα ακούσουμε και επανερχόμαστε. Θα κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν μετά.

0: και υποδομές όπως ας πούμε τα σχολεία στην οδό Ικτίνου. Είναι εκείνης της εποχής.
1: Σόπερ, φίλε.
0: Κυβέρνηση Βενιζέλου, Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου.
1: 1971, στην χώρα μας, στο στάδιο Καραϊσκάκη, στο παλιό, πραγματοποιείται ο τελικός του κυπέλου κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, με την Τζέλσι να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης και να την νικά 2-1. Στα προκριματικά της Τζέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.
0: Αυτά λοιπόν στην ιστορία, και 1995 πραγματοποιήθηκε, δεν ξέρω αν την θυμάστε, η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα.
1: Σε ζωντανή μετάδοση.
0: Σε ζωντανή μετάδοση, το 15όροφο, ναι. Και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στην Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν στην Αθήνα.
1: Έχουμε μια παράδοση στο να καθυστερούμε και στο τέλος να μην ολοκληρώνουμε την παράδοση.
0: Εκεί όμως το κάτω-κάτω της γραφής, εκεί το δώσανε
1: μπουρλότο. Το βάλανε, το κάνανε μπουρλότο και το στείλανε.
0: Γιατί αλλού δεν το κάνουμε.
1: Λοιπόν, στις γεννήσεις. 1860, Βίλεμ Αϊτχόφεν, Ολλανδός γιατρός, που αποκάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης, ιατρική συγγνώμη, το 1924. 1902, Λεωνίδα Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και 1921, Αντρέι Ζαχάροφ, Σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. Πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με βραβείο ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε να παραλάβει. Λοιπόν, μας έμεινε η Ζαχάροφα τώρα. Καμία σχέση.
0: Η κάθε εποχή έχει τις ζάχαρες. Λοιπόν, θάνατοι. 2000 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους Άγγλους ηθοποιούς, ο Τζον Γκίλγουτ. Τον θυμάμαι και σε τηλεοπτικές σειρές. 2006 έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής της αλυσίδας τροφίμου ΑΒ Βασιλόπουλος, Γεράσιμος Βασιλόπουλος. 2018 πέρασαν ήδη 8 χρόνια που έφυγε από τη ζωή ο γνωστός εδώ δικός μας και θεσσαλονικιός και πανελλαδικός αλλά και παγκόσμιος Βασίλης Τριανταφυλλίδης, γνωστός βέβαια ως Χάρι Κλίν, Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας, ασχολήθηκε και με τα δημοτικά εδώ του Δήμου Καλαμαριάς.
1: Που μας έκανε να και με τον Απόλλωνα, που μας έκανε να γελάμε με τις κασέτες, το ξαναλέω, και αργότερα και με τις ταινίες του.
0: Σε μία από αυτές τις κασέτες ακουγόταν και το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μαλακά,
1: πιο μαλακά
0: και τα λοιπά θα τα ακούσουμε.
1: Ναι, τώρα. Πολύ ωραία. Γελούσαμε ρε παιδί μου, και γελούσαμε.
0: Πάμε.
2: Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο για αυτά που κανείς δεν τολμά.

Μη τρέμεις για την εφορία, γιατί μόνο αυτή σ' αγαπά. Δώσ' της λοιπόν τα στιγμή.

0: Σε αυτό το πλαίσιο γινόταν πολιτική σάτυρα εκεί στο 80.
1: Δεικτικός. Λες και ξαναφόρεσε ακόμα το παντελονάκι.
0: Χωρίς βομολογίες όμως, χωρίς τρέλες και ακρότητες. Και...
1: πολύ ωραίος. Τα σκετσάκια αυτά και οι χαρακτήρες τους οποίους ζωντάνευε μέσα από τις ιστορίες του.
0: Θυμάμαι λοιπόν, και εκεί στην ταινία Αλαλούμ πώς έδειχνε την κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ τότε με τα γαλάζια και πράσινα καφενεία μέσα από την ιστορία της Γκόλφος και του Τάσου.
1: Μην το συζητάς τώρα, φυσικά θεϊκός. Λοιπόν, πριν κλείσουμε λοιπόν την ενότητα το σαν σήμερα. Ο φίλος του Αργύρης ο Δούβλατζης μας υπενθυμίζει πως σαν σήμερα,
0: λαλίστατος είναι.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκαν τα τρίδημα παιδιά του Σολίνα, το ένα από τα οποία, ποιος ήταν, ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός. Δεν υπάρχει Αργύρη. Σήμερα λοιπόν ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός, πέρα από τη γιορτή του, έχει και τα γενέθλιά του. Αλλά ρε παιδάκι μου, υπάρχουν σταθμοί ραδιοφωνικοί που τον πολεμούν και δεν παίζουν ούτε ένα του τάγμα.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Θα του έχουν πονέσει τα χέρια του Αργύρη σήμερα από το να στέλνει μηνύματα.
1: Πολύ έξυπνο, πολύ καλό. Μπράβο, Αργύρη. Πολύ
0: λοιπόν,
1: καλό.
0: Για
1: πολύ
0: να δούμε, καλό. Έχουμε τίποτα στην κίνηση που πρέπει να αναφέρουμε, Μπάμπη.
1: Κοίταξε, ήδη έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα. Έχουμε πάει 8 παρατέταρτο στην περιφερειακή. Τα κλασικά, αλλά τα επαναλαμβανόμενα, ρε παιδί μου, και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στα δύο σημεία που σημειώνουμε σχεδόν καθημερινά. Λίγο μετά το 4.24 ξεκινάει η ταλαιπωρία για εσάς που κινείστε προς τα ανατολικά της πόλης και θα σας συνοδεύσει μέχρι και πριν από την έξοδο του Επταπυργίου και αμέσως μετά το επόμενο κομβικό σημείο πριν από τον κόβο της Τριαδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα. Για εσάς τώρα που είστε στο αντίθετο ρεύμα και οδεύετε προς τα δυτικά της πόλης από τον κόβο της Τριανδρίας τα πρώτα ζητήματα και μέχρι την ανηφοριά εκεί μετά το Επταπύργιο και λίγο πριν την έξοδο για Ρετζίκη και για Πεύκα, μετά αρχίζει και ανεβαίνει λίγο η ταχύτητα και δεν θα έχετε άλλα προβλήματα. Αυτό για την περιφερειακή, αλλά και μέσα στην πόλη έχει ζητήματα. Δηλαδή η Τσιμισκή, φίλε Μιχάλη, και σήμερα και μάλιστα από το ίδιο σημείο περίπου, δηλαδή λίγο πριν, λίγο μετά την Παλαιών Πατρών Γερμανού, αντιμετωπίζει ζητήματα η Τσιμισκή με καθυστερήσεις και πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ίωνος Δραγούμη, Βενιζέλου και οι κάθετοι οδικοί άξονες εκεί δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι γεμάτοι και μποτιλιαρισμένοι. Η Εγνατία αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο διαχειρίσιμη, ναι. Έχει ελάχιστα προβλήματα. Επιλέξτε την αυτή την ώρα.
0: Η Τσιμισκή είναι μπουκωμένη και λίγο στην πλατεία της Χάνθ έχουμε αυξημένη κίνηση.
1: Όχι όμως από τη Λεωφόρο Στρατού, περισσότερο από
0: περισσότερο
1: την Ανδρώνικο.
0: Από χαμηλά, ναι, από την Ανδρώνικο. Λοιπόν, θα δούμε και μετά τις 8 θα έχουμε μία μικρή αναφορά στην κίνηση. Προς το παρόν και που είναι ο Βασίλης ο Πεκλάρης να μας ακούσει. Βλέπεις το flyover, τα έργα εκτός από όλα τα άλλα προβλήματα δημιουργούν ενίοτε και διακοπές υδροδότησης. Ναι. Έχουμε μια ανακοίνωση της ΕΙΑΘ για σήμερα. από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού και λόγω έργων του flyover θα παρουσιαστούν προβλήματα στη Δημοτική Ενότητα Πηλέας στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Συγκεκριμένα στις οδούς Ευρώπης, Ιωαννίνων Εγνατίας και σε παρακείμενες οδούς θα επηρεαστεί και η περιοχή των νεκροταφείων Αναστάσεως του Κυρίου στην Δημοτική Ενότητα Πηλέας.
1: Πάντως τώρα επειδή έκανες αναφορά στο flyover, θα σου πω ότι σήμερα εκεί γύρω στις 5 και 15 και 4 που βγήκα στην περιφερειακή για να έρθω με αναμένους προβολής γιατί ήταν ακόμα νύχτα,
0: σκοτάδι.
1: Δούλευαν τα συνεργεία στο κομμάτι εκείνο της γέφυρας που προσπαθεί να προσεγγίσει, να προσεγγίσει τη διασταύρωση του Επταπυργίου έχοντας φτιάξει σημαντικό κομμάτι, φίλε Βασίλη Πεκλάρη. Και λέω, δες ρε παιδί μου, και βράδυ ακόμα μέσα στη νύχτα και οι εργασίες τρέχουν προκειμένου να παραδοθεί το έργο εγκαίρως. Λοιπόν, προβλήματα τώρα βλέπω, εάν επιστρέψουμε λίγο ακόμα στην κίνηση.
0: Μίκη Θοδωράκη.
1: Και στη Μίκη Θοδωράκη κλασικά, ναι. Την πρώην Λαγκαδά.
0: Και στα δύο ρεύματα στη Μίκη Θοδωράκη.
1: Μπράβο. Κατεβαίνοντας προς πλατεία Δημοκρατίας προς το Βαρδάρι, τα προβλήματα ξεκινούν και από τις πρώην σχολές του ΟΑΕΔ. Από τώρα είναι ΕΠΑΣ, ΔΥΠΑ, δεν ξέρω πώς λέγονται, και έπειτα. Αλλά και στο ανέβασμα από την Αγίου Γεωργίου περίπου και μέχρι και την Δαβάκη θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά για να περάσετε το συγκεκριμένο σημείο.
0: Λοιπόν, και τώρα, και τώρα
1: ώρα,
0: του Γιάννη Βαλαώρα ή του,
1: Βαλαώρα,
0: του καιρού μας, του κακού μας του καιρού.
1: Για τον καιρό εγώ θα πω ότι έχει γίνει μια επικαιροποίηση των τελευταίων στοιχείων που διαφοροποιούν λίγο το σκηνικό. Θυμάστε που στο ξεκίνημα της εβδομάδας είχα πει, συμβουλευόμενος σε αυτά που λένε οι μετεωρολόγοι, έτσι, γιατί πέρα από την πλάκα που κάνουμε, δεν κάνουμε εμείς προβλέψεις και προγνώσεις, μεταφέρουμε αυτά που δίνουν τα συστήματα, αλλά και οι μετεωρολόγοι. Έλεγα λοιπόν τότε ότι υπήρχε η πρόβλεψη που έλεγε ότι μία μέρα θα βρέχει, μία μέρα θα είναι καλός ο καιρός. Τελικά τις πήγαμε 2-2. Ούτε και αυτό ισχύει. Από σήμερα, Πέμπτη, ενώ δεν προβλεπόταν, μάλλον θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι, κυρίως το απόγευμα και μετά, κάποιες βροχές ενδεχομένως και καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν και Παρασκευή και Σάββατο. Και μάλιστα νομίζω ότι πέρα από την Κυριακή που εκεί θα έχει βροχοπτώσεις, το Σάββατο θα είναι η μέρα που θα έχει το περισσότερο, τις περισσότερες καταιγίδες, τουλάχιστον στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σήμερα η θερμοκρασία από τους 15 έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ.
0: Για να δούμε και ευρύτερα, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, τι θα έχουμε από 13 έως 26 με 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε όλες αυτές τις περιοχές. Στην Θεσσαλία τοπικά ίσως να αγγίξει και το 28. Στη Θεσσαλία θα κρατήσει λίγο περισσότερο έθριος καιρός σήμερα. Μετά το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί βέβαια θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Στην περιοχή μας εδώ, κεντρική Μακεδονία, ίσως λίγο νωρίτερα. Και πάμε να δούμε αύριο Παρασκευή. Αύριο θα είναι άστατος ο καιρός. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Το Σάββατο επίσης θα είναι άστατος. Θα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στις πιο ανατολικές περιοχές. Την Κυριακή θα αρχίσει από τα δυτικά να μεταβάλλεται ο καιρός στο πιο έθριο.
1: Μακάρι,
0: και φαίνεται ότι από την Δευτέρα θα έχουμε και μία άνοδο της θερμοκρασίας. Δηλαδή έχω δει για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, να δούμε, ελπίζουμε να μην ανατραπεί και αυτό. Έχω δει λιακάδα για Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και με 28. Χρειάζεται για να στεγνώσουμε και λίγο.
1: Ναι. Υπάρχουν σημεία. Και κυρίως το Σάββατο, να ξέρεις, Νίκο.
0: Υπάρχουν σημεία και μέσα στον αστικό ιστό, ακόμη και μέσα σε πολυκατοικίες και υπόγεια, που δεν έχουν στεγνώσει εντελώς από τις συνεχείς βροχοπτώσεις και κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες πλημμυρούλες.
1: Ναι. Ξέρεις, το νερό είναι πολύ κακός.
0: Και βρίσκει παντού διέξοδο προς κάπου.
1: Μπράβο.
0: Αν και προσωπικά πάντοτε με τρόμαζε περισσότερο το στοιχείο της φωτιάς, γιατί αυτά είναι τα δύο στοιχεία τα οποία δύσκολα μπορεί να ελέγξει ο άνθρωπος. Μάλιστα, αυτά λοιπόν και δια τας καιρικάς συνθήκας. Θα έχουμε πολλά να δούμε και στην πολιτική όσον αφορά και ζητήματα και απόψεις που εκφράστηκαν από Νίκο Δένδια, από Ευάγγελο Βενιζέλο και από διάφορους άλλους παράγοντες πολιτικής ζωής για τα ελληνοτουρκικά και γενικά για τα ήρεμα νερά, για το κλίμα που υπάρχει.
1: Που επιχειρούσαμε να δημιουργήσουμε στο Αιγαίο, αλλά με έναν γείτονα ο οποίος ξέρουμε ότι δεν στρίβει.
0: Εύκολα.
1: Στοχοποιεί, προγραμματίζει και υλοποιεί με μια συνέπεια η οποία πραγματικά θα έπρεπε να μας τρομάζει για το γεγονός ότι εμείς αντίθετα κάθε φορά που αλλάζει μια κυβέρνηση ακολουθεί το δικό της δρόμο χωρίς να υπάρχει ένας βασικός άξονας τον οποίο πρέπει να υπηρετούμε.
0: Και φαίνεται ότι από την ανάλυση των δεδομένων αυτού του περίφημου μυστικού drone ότι έχουμε και κάποιες πληροφορίες απιθανώς από πού προήλθε,
1: από πού ξεκίνησε το ουκρανικό
0: και πώς κινήθηκε. Ναι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε προηγουμένως, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ακούσουμε ένα τραγούδι για το καλοκαίρι από το Simple Minds.
1: Το χρειαζόμαστε και το θέλουμε το καλοκαίρι. Πάμε τουλάχιστον να το έχουμε μαζί μας μέσω της μουσικής σου επιλογής.
0: Simple Minds και απολαύστε ένα τραγούδι, τραγουδάρα. Πάμε.

0: Έλα, αφού ταξιδεύσαμε στο καλοκαίρι των Simple Minds, πάμε
1: πρέπει να
0: ταξιδέψουμε.
1: Να κάνουμε ένα περίπατο μικρό, να πάρουμε μια ανάσα. Έχεις τίποτα κανένα περίπατο που να έχει σχέση με τον πολιτισμό,
0: πολιτιστικό να το περπατήσουμε. Πολιτιστικό περίπατο αμέσως τώρα. Με αυτό θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
1: Και μετά θα επιστρέψουμε.
0: Με πολιτικά, με βαριά πολιτική.
1: Το ορκίζεσαι.
0: Μα το Θεό.
1: Μάρτης μου ο Θεός.
0: Πάμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. 5η 21 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Τάφη, θεατρική ομάδα Ομάδα φέρνει στη σκηνή το Δίσεξα Πατίν. Ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση, αγγίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα όπως η έμφυλη βία, η διαφθορά και η ψυχική υγεία. Στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους παρουσιάζεται το Ψυγείο σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Μια σαρκαστική και βαθιά ανθρώπινη παράσταση για τη μοναξιά, την ομοφοβία, το θάνατο και όλα όσα μένουν παγωμένα μέσα μας. Στο θερινό σινεμά Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη από την άκρη της πόλης. Όνειρα, πλάκες και σκληρή καθημερινότητα μιας παρέας νεαρών ρωσοπόντιων που ζουν στην άκρη της πόλης και στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας. Μοντέρνο σινεμά παρά την κοινωνικού χαρακτήρα θεματική του. Στο Μέγαρο Μουσικής παρουσιάζεται η σύνθεση του Μιχαήλ Άγγελου Καραγεωργίου σε συνεργασία με την πιανίστα και συνδημιουργό Ρένα Μαύρου και με τη συμμετοχή του Storm Strings Quartet, φλάουτου, άρπας και κλαρινέτου. Η παράσταση αναδεικνύει τη μουσική ως ζωντανή εμπειρία επικοινωνίας και εσωτερικής αναζήτησης, συνδυάζοντας διαφορετικά ηχοχρώματα και εκφραστικές αποχρώσεις. Στη μικρή σκηνή όμως συναντούν το Γιάννη Μίτσι με αναφορές στο dark folk rock, τις progressive ψυχεδελικές μπαλάντες, την ελληνόφωνη και αγγλόφωνη τραγουδοποιία, αλλά και με νέο υλικό, οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα μυσταγωγικό live με προσωπικές συνθέσεις, οργανικές διαδρομές και ιδιαίτερες ερμηνείες. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προβάλλει η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης το ντοκιμαντέρ «Τραγούδια της Γης» «Songs of Earth» της Μαργκρέτ Ολίν στην αίθουσα Μανώλης Ανδρώνικο στο πλαίσιο των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών 2026. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διεθνής η καταδίκη μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, η Ταμάρ Μπεν-Γκίβρ, με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές του Φλωτήλε είχαν ανακοινώσει ότι στο Στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπιση των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ σήμερα αναμένεται να φτάσει στην Ασντότο, που βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της προξενικής συνδρομής. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στο εργοτάξιο του Υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Στις 9 θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 12 συνεδριάζει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Διεργασίες και διαφωνίες πυροδοτεί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη Πέμπτη. Το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις στελεχών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα χθες επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου Ορυβάτη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και ντρόουν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί τα ίχνη του. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά αν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδαίσθηση χαρακτήρισε την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτείων να εξαναγκάσουν τη χώρα τους σε συνδικολόγηση ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν εκτεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία. Την ίδια ώρα, ο αποκλεισμός των στενών του ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση, με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν νέα άνοδο σήμερα και το Brent να αυξάνει στα 105,50 δολάρια το βαρέλι. Στις 4 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε φωτιά σε ισόγειο καφέ επί της οδού Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, επί τόπου έσπευσαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 5 άτομα για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ την έρευνα για τα αίτια πρόκλησής της έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Πηλαίας του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, σύμφωνα με την ΕΙΑΘΗ διακοπή. Θα λάβει χώρα από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού εξαιτίας των έργων για το flyover. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Ευρώπης, Ιωαννίνων, Εγνατίας και στις παρακείμενες, ενώ θα επηρεαστεί και η περιοχή των νεκροταφείων της Πηλαίας. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία για σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Sniff and the Tears και Driver's Seat και τραγουδάρες για να έχουμε όλες τις ώρες από τις 6 μέχρι τις 9 και όλη την ημέρα εδώ στον 102, έτσι, τραγουδάρες.
1: Δεν το συζητώ καθόλου. Αυτό που κρατώ εγώ, Νίκο, είναι ο τρόπος με τον οποίο προφέρεις κάθε τραγούδι στη γλώσσα του, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: θέλει
1: και τα
0: γαλλικά
1: σου, και τα αμερικάνικά σου και τα βρετανικά σου, δεν σε πιάνει κανείς. Δηλαδή, μόνο ο Βασίλης ο Πεκλάρης έχει το ντοκιμαντέρ,
0: το τσάκωσε. Το τσάκωσε ο Βασίλης Πεκλάρης, ο οποίος θα πρέπει από τώρα να ξέρει ότι κρατάμε για το τέλος της σύνδεσής μας κρυφά με στην καβάντσα και φίβο δελυβοριά, έτσι. Βασίλη,
2: ναι.
0: Έχεις καμιά αντίρρηση?
2: Γιατί?
1: Και αν έχεις κράτη για τον εαυτό σου, θα πεις τον
0: εγώ το κράτησα το τραγούδι το τώρα, επειδή ξέρω θα σ' αρέσει. Κρυφά με στην καβάντσα.
2: Αν είχε κάποιο συμβολισμό, επειδή ξέρω εγώ, ήταν τραγουδίστη στην Τρεπέζα.
0: Δεν ξέρω.
2: Για τα Τέμπη, όχι. Σήμερα δεν έχει καμιά
0: σχέση. Πάντως, κοίταξε.
2: Έχει αποσοσιοποιηθεί από τις πολιτικές διαθέσεις της κυρίας Καρισιάνη.
0: Να σου δώσω μία πάσα.
1: Να
0: σου δώσω μία πάσα. Το πρωτοσέλιδο δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Σήμερα είναι Πέμπτη και έχει ποντίκι. Το πρωτοσέλιδο στο ποντίκι. Ψαρεύοντας απογοητευμένους, ποιες

0: στο ίδιο πρωτοσέλιδο.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: καλά, εντάξει, ο κύριος Δέντιας είναι κεντρικό πρόσωπο.
0: Ναι, αλλά σήμερα...
2: Και κάποιες διαφοροποιήσεις του, και χθες νομίζω είχε μια έτσι, αναφορά...
0: Στα Ήρεμα Νέρα, ξεκάθαρη. Ναι, ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ.
2: Ναι, εγώ δεν ήμουν αυτή τη πολιτική.
0: Όχι ότι δεν θέλει τα Ήρεμα Νέρα, αλλά δεν πίστευε ότι θα υπάρξουν Ήρεμα Νέρα. Ξεκάθαρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό φάνηκε και στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας είπε ότι η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν, για το οποίο έρχονται κάποιες συγκεχημένες πληροφορίες από τις αναλύσεις που γίνονται, ότι κάπου από Νότια Ιταλία, από Λιβύη μεριά, προήλθε.
2: Από την πρώτη στιγμή υπάρχει βάση. Υπάρχει βάση της Ουκρανίας στη Λιβύη.
0: Υπάρχει και τουρκική βάση.
1: Υπάρχουν πολλά εκεί. Και υπάρχει φυσικά και μία μοίρα πολεμικών πλοίων, τα οποία υποτίθεται φρουρούν εκεί, να μην πηγαίνουν πολεμοφόδια και πυρομαχικά στη Λιβύη. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, πόσο τρίπιο είναι το σύστημα. Αν είχε χτυπήσει Κουραζιερόπουλο, θα πήγαινε στο βυθό της θάλασσας ο κύριος Δένδιας.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο το ντρόν, αφού την πάμε εκεί την κουβέντα, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των εκρηκτικών. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πηγαίνοντας βρήκε και έγινε η έκρηξη.
1: Βέβαια, τι ντρόν θα ήταν. Δεν ανήκω, είπε, όσο έχουν επιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Από την άλλη, μια που μιλάμε για αυτό το πακέτο, είχαμε μια παρέμβαση του κυρίου Βενιζέλου μετά από καιρό, θα έλεγα, εν μέρη φιλοκυβερνητική. Είπε για τη γαλάζια πατρίδα ο κύριος Βενιζέλος, ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί ξέρουν, κάνουν ό,τι πρέπει μάλλον. Σίγουρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις.
2: Ναι, εντάξει, έχει, ο κύριος Βενιζέλος ούτως ή άλλως, έτσι, αυτό το ύφος τώρα στα θεσμικά θέματα είναι ξεκάθαρο. Για να ξεκινήσουμε από αυτά λοιπόν, γιατί εκεί είναι η διαφοροποίηση του κύριου Βενιζέλου και εκεί είναι η κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση, εκεί που εστιάζει και το Πασόκ στο θέμα των θεσμών του κράτους δικαίου, εκεί όπου είχαμε πολύ μεγάλη ένταση χθες με την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου πήγε ο διοικητής, είπε ο κ. Δημήρης, και για το ότι δεν πήγε ο κ. Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρουπάγου, ο οποίος επικαλέστηκε τη διάκριση των εξουσιών και τις συνταγματικούς λόγους, και μετά την αντιπαράθεση για τη διαρροή του διαλόγου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ με τον διοικητή της ΕΕΠ, που αφορούσε ακριβώς αποκλειστικά το θέμα του Νίκου Ανδρουλάκη, τους λόγους δηλαδή της μη δημοσιοποίησης των λόγων της παρακολούθησής του, όπου σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ έχει, με τις διαρροές μάλλον που υπήρξαν, γιατί δεν είναι συγκεκριμένο από πού προήλθαν, να πούμε ότι ο διοικητής είπε ότι δεν γνωρίζει και δεν έχει δει το φάκελο και δεν υπάρχουν, και ότι μπορεί κάποιες φορές να γίνονται προφορικά, γεγονός που έχει προκαλέσει έτσι μια μεγαλύτερη ένταση στις αντιδράσεις από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, το αν δηλαδή υπήρχε προφορική εντολή για την, και δεν υπήρχε καταγεγραμμένος, δεν υπάρχει ή έχει καταστραφεί, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να έχει καταστραφεί ο φάκελος του κ. Ανδρουλάκη ως προς το σκέλος τους λόγους παρακολούθησης του. Ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό τώρα από το 2022, είμαστε τώρα το καλοκαίρι στα 4 χρόνια, ένα θέμα το οποίο το κρατάει και συνεχίζει να το κρατάει, παρόλο που τέλος πάντων κάποιοι από την κυβέρνηση λέγανε ότι κρίθηκε το 2023 και ότι έχει λήξει το θέμα αυτό, εξακολουθεί να το κρατάει ψηλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και θα το πάει και στις εκλογές. Έτσι, γιατί με ακούσατε, γιατί με ακούγατε, γιατί με παρακολουθούσατε, θα λέει, θα επαναλαμβάνει συνεχώς στον Πρωθυπουργό, κάτι το οποίο δεν έχει γνωστοποιηθεί. Πλέον είναι θέμα, πώς να το πω πλέον, ξεφεύγει από τα όρια της ενημέρωσης του κ. Ανδρουλάκη. Και όταν πάμε σε εκλογές, με τον κ. Ανδρουλάκη να διεκδικεί έτσι, τη θέση του, την καρέκλα του Πρωθυπουργού στη χώρα. Εκεί λοιπόν η ένταση ήταν μεγάλη. Τώρα από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι αφήνουν όλα τα αντιδεχόμενα ανοιχτά. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε σε επίπεδο έτσι, πολιτικής εσωτερικό τα ζητήματα. Είναι Βουλή, συνεδρίαση και της Ολομέλειας, πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση και των άλλων κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά ενοποιείται για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ρεμπατζή, την υπουργό, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Έχει δοθεί το σήμα, σύσσωμη η κυβερνητική πλειοψηφία θα το απορρίψει και δεν θα προχωρήσει αυτή η προανακριτική επιτροπή. Την ίδια ώρα όμως οι εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αρχίζουν από σήμερα να παίρνουν καταθέσεις και να καλούν τα πρόσωπα που έχουν να κάνουν με τον ΠΚΠ, μεταξύ των οποίων και οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, τα αρχή σταδιακά δηλαδή, αρχίζουν από σήμερα οι κλήσεις τους για να δοθούν οι

0: εξηγήσεις και τέλος πάντων να καταθέσουν για αυτή την υπόθεση σύμφωνα και με την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ενδεχομένως και σήμερα, να καταθέσει μήνυση ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για την υπόθεση του ακινήτου στο Ηράκλειο. Σήμερα συνεδριάζει και η Επιτροπή για τη Διεύρυνση, θα ανακοινώσει ονόματα που έχουν να κάνουν με το χώρο της αυτοδιοίκησης και γενικότερα έτσι θέματα προσωπικότητας, κάπου 20 ονόματα στο πλαίσιο της Διεύρυνσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι στη Βουλή, θα είναι στη Σπάρτη, εκεί όπου θα πάει να εγκαινιάσει το νοσοκομείο, το καινούριο τέλος πάντων εκεί τμήμα του νοσοκομείου της Σπάρτης, και το απόγευμα θα είναι στο Μιστρά εκεί για την ανάδειξη της ιστορικότητας και τα λοιπά της περιοχής κάτω στη Μάνη. Οπότε η αντιπολίτευση θα είναι και πιθανότητα και η πολιτική αρχηγή στην συζήτηση έτσι όπως είπαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ανοιχτό το θέμα της κατάθεσης μήνυσης από πλευρά του ΠΑΣΟΚ και από τον κύριο Ανδρουλάκη και στον διοικητή της ΕΥΠ για το γεγονός ότι δεν τον ενημερώνει για το θέμα της παρακολούθησής του. Έτσι και την απόκρυψη στοιχείων σχετικά με τον ίδιο όπως θα οφείλει να κάνει σύμφωνα με την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα βέβαια το κεντρικό, ας το πούμε έτσι, πολιτικό γεγονός θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, το νέο μάλλον, τώρα κεντρικό δεν ξέρω αν είναι, αλλά σίγουρα νέο είναι, η παρουσίαση έτσι της διακήρυξης, της θέσης του κόμματος, του κινήματος μάλλον, όπως λέει η κυρία Καρισιανού εδώ από το Ολύμπιο.
1: Τι παρουσίες αναμένουμε εκεί, Βασίλη?
0: Βουλευτές δεν αναμένουμε. Παρ' όλα αυτά όμως κανείς δεν αποκλεί να έχουμε κάποιους πρώην βουλευτές ή κάποια πρόσωπα που μπορεί να σηματοδοτήσουν κάποια έτσι, ένα πολιτικό χώρο, γιατί θέλει να δοθεί, όπως λένε από το περιβάλλον της κυρίας Καρισιανού, το ίδιο βάρος και στα κεντροδεξιά και στα κεντροαριστερά, ας το πούμε.
2: Ναι.
0: Όλοι λοιπόν θα δώσουμε ηχηρό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για την νέα αρχή.
2: Ελπίδα είπες. Το όνομα θα είναι τελικά ελπίδα όπως ακούγεται?
0: Αυτό ακούγεται πολύ, το λέει πολύ έντονα, το λέει συνεχώς, επαναλαμβάνεται στις διάφορες. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι και το τελικό όνομα, γιατί μπορεί να έχει και κάτι πιο σύνθετο. Θα δώσει ένα κεντρικό έτσι, μια κεντρική, αναμένεται να δώσει μια κεντρική γραμμή στην ομιλία, δεν θα είναι πολύ μεγάλη, για να απέναντι στο σύστημα το πολιτικό, το οποίο έχει φέρει την κατάσταση της χώρας σε αυτή την εικόνα που έχει σήμερα. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από πλευράς πλήθους κόσμου στην Αριστοτέλους, αν θα μαζευτεί δηλαδή κόσμος για να ακούσει τη Μαρία Καστιανού, αρκετός, και ανάμεσα σε αυτούς και ποιοι θα είναι, ναι, αυτοί που θα
2: σίγουρα βρεθούν. Θα είναι ένας Βασίλης Πεκλάρης εκεί στην είσοδο και στην έξοδο του Ολύμπιον, αυτό είναι το σιγουράκι, το δίνει ο ΠΑΠ 1-0-5.
0: Και Γεωργία Λοτσοπούλου επίσης.
2: Ναι, μπράβο, και Γεωργία. Κλασικά.
0: Οπότε είμαστε δύο από το μαγαζί.
2: Κλασικά, κλασικά. Κλασικά. Αν μπορέσω, θα είμαι και εγώ προς τα εκεί για να το σχολιάσω.
0: Αυτό είναι άλλο χαρακτήρα. Αυτό είναι άλλο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Αυτό θα σημαίνει παστρατιά.
0: Κοιτάξτε. Αυτό που
1: εγώ πάντως, Βασίλη μου, το δηλώνω ότι δεν θα είμαι.
0: Ναι, πάντως θα έχει και πολλούς περιέργους.
1: Δηλαδή, ούτε για δουλειά, ούτε για διασκέδαση.
0: Ναι, όχι, κοίταξε να δεις, από περιέργεια νομίζω ότι θα είναι και αρκετοί. Για να δούνε τι είναι.
2: Μπράβο,
0: τι λέει,
2: ποιος είναι, τι δεν είναι, ποιος εμφανίστηκε, πώς θα
0: τα πει. Έχει
2: κόσμο
0: δηλαδή που θα προσέλθει και από περιέργεια για να δει ακριβώς αυτό.
2: Κάποιοι λένε ότι θα στηθούν και βίντεο wall, οθόνες κτλ. Στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Βέβαια, προφανώς, γιατί περιμένουν κόσμο. Δηλαδή δεν περιμένουν ότι θα είναι μια απλά εκδήλωση. Θα γεμίσει το Ολύμπιο.
2: Έχει νόημα, πιστεύεις, Βασίλη, ότι ξεκινάει από Θεσσαλονίκη, έχει κάποιον συμβολισμό?
0: Προφανώς. Έχει καταρχήν το θέμα της εντοπιότητας, έτσι, κυρία Καρισιανού. Εδώ δραστηριοποιείται, εδώ είναι όλα τα χρόνια και η δουλειά της και η ζωή της και τα παιδιά της. Η μάτη που έφυγε και το άλλο παιδί της που είναι. Πάντως από εδώ ήταν η αρχή της κυρίας Καρισιανού, αλλά βέβαια από εκεί και μετά εδώ είναι, θα λέγαμε, και ένα ορμητήριο και σε πολιτικό επίπεδο για την κυρία Καρισιανού, η Θεσσαλονίκη και ευρύτερα η Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό έχει να κάνει τέλος πάντων και με διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη διαχείριση θεμάτων από την κεντρική εξουσία, τα οποία εντοπίζονται στην πρωτεύουσα.
2: Πάντως τώρα η αλήθεια είναι ότι από σήμερα και πέρα νομίζω ότι είναι και το επίσημο ότι η κυρία Καριστιανού αντιμετωπίζεται πλέον ως αρχηγός πολιτικού κινήματος ή κόμματος, το λέμε, γιατί μέχρι και τώρα, όπως και να έχει, στη συνείδηση των περισσότερων ήταν η Μαρία, η μητέρα του αδικοχαμένου παιδιού στα Τέμπη. Εδώ το λέω τώρα, γιατί ακριβώς. Τώρα θα πάρει και επίσημο
0: και
2: χαρακτήρα και σε επίπεδο κριτικής. Όχι, όχι, λέω άλλο.
0: Δεν
2: στον τρόπο με τον οποίο.
1: Δεν αλλάζει.
2: Περιμένετε λίγο, παιδιά, αφήστε με να ολοκληρώσω. Αυτό. Προφανώς και δεν θα αλλάξει ποτέ, αλλά θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα την αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί της αντίπαλοι ξεκάθαρα.
1: Εγώ δεν νομίζω. Εγώ δεν νομίζω, παιδιά. Εγώ δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι στο βάθος του μυαλού υπάρχει αυτό και βγαίνει στο κοινωνικό διάλογο όσον αφορά την πολιτική προσέγγιση αυτών των ζητημάτων. Δηλαδή, αν δεις κάποιον ακόμα και σήμερα που είναι πλέον δηλωμένη, έτσι, η στάση της και η προοπτική της ως πολιτικού. Αν δεις σε κοινωνικά δίκτυα διαλόγους και πεις έστω και την παραμικρή έκφραση, ας το πω, άρνησης αντιρρήσεων ή διαφορετικότητας, θα δεις
2: αυτό
1: από κάτω,
2: αυτό είναι
1: έλα
2: άλλο,
1: δεν τρέπεστε τη μάνα, έλα δεν κάνετε τη μάνα. Υπάρχει άλλη.
0: Αυτό είναι ακόμα,
1: υπάρχει
0: ακόμα
1: μια ασυλία.
0: Πολιτικές θέσεις, έτσι, διατυπωμένες.
2: Μπράβο.
0: Όλα τα
2: αυτό, παιδιά, εάν με αφήνατε και οι δύο, γιατί σήμερα είστε στην ίδια πλευρά της ιστορίας, λοιπόν, θα σας έλεγα αυτό, ότι πλέον επίσημα ξεκινάω ως πολιτικός αρχηγός και είναι η ώρα να ακούσουμε και μια πολιτική θέση. Πέρα δηλαδή από όλα αυτά τα καταγγελτικά, πρέπει να ακούσουμε και μια πρόταση.
1: Καλά, άρα είπες και μια πολιτική αντιπρόταση στην πρόταση την οποία προβάλλει η κυρία Καριστιανού. Έτσι, αυτό δεν εννοείται.
2: Προφανώς. Να ακούσουμε για να μπορούμε να κρίνουμε ποιο είναι το σχέδιο, αν υπάρχει σχέδιο. Γιατί αναθέματα έχουμε ακούσει κατά καιρούς, αλλά πρέπει να υπάρχει
0: σταδιακά,
2: και μια εναλλακτική.
0: Σταδιακά αυτά τα πράγματα, έτσι προφανώς τώρα, δεν θα ξεδιπλωθούν όλα από την πρώτη στιγμή, παρόλο που η κυβέρνηση και άλλα κόμματα θα ζητούν αναλυτικά σχέδια, δεν θα υπάρχουν από την πρώτη μέρα. Θα υπάρχει ένα γενικό περίγραμμα και θα τα δούμε σταδιακά. Πιο έτοιμος θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και αυτός.
2: Πριν πάμε στον Αλέξη, μόνο μία υποσημείωση. Αν μου επιτρέπεις, Βασίλη. Όχι, όχι, θα πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ απλώς βλέπω ότι πάντως από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων του συλλόγου, σαν ρε παιδάκι μου, δεν τις το συγχωρούν με εύκολο τρόπο το γεγονός ότι αθέτησε. Αυτό θέλω να πω. Ότι ουσιαστικά ενώ στην αρχή απέκλειε την πολιτική κάθοδο, τώρα κατεβαίνει, χωρίς να την κατονομάζει, ο κύριος Πλακέας βγήκε για τη μήνυση που κατέθεσαν για τον Καραχάλιο και είπε ότι αυτοί που αναθεματίζουν και καταγγέλουν δικαιοσύνη και αστυνομικούς, στην ανάγκη είναι οι πρώτοι που τρέχουν σε αυτούς.
0: Με τον κύριο Πλακέα υπήρχε κόντρα από την αρχή. Δεν ήταν ο Πλακέας και στο σύλλογο που ήταν πρόεδρος η κυρία Καριστιανού. Με τον κύριο Ασλανίδη ήταν η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Πλακέας ήταν, ας πούμε, σε διαφορετική γραμμή και σε όλα
2: αυτό
0: τα
2: όμως δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει.
1: Ανεπτύχθη όμως ισχυρή κόντρα και με την πλευρά του κυρίου Ασλανίδη.
0: Ναι, τέλος πάντων, θα το δούμε τώρα αυτό. Δεν έχει το σύν. Είναι διαφορετικό θέμα. Έτσι και το δικαστήριο και οι δίκη πλέον παίρνουν, είναι διαφορετικά. Τα βλέπουμε ξεχωριστά. Και άλλο είναι το κόμμα πλέον. Έτσι.
2: Ωραία, δηλαδή, πάμε και στον Αλέξη τον Τσίπρα για να μην λες ότι δεν δώσαμε.
1: Πάμε στον Αλέξη τον Τσίπρα ή θα πάμε στο Φίβο Δελεβοριά να τον αφήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα για αύριο.
0: Και έχουμε για τέλος, δεν θέλω να το αφήσουμε σήμερα αυτό που έγινε στο Ισραήλ με αυτές τις ακραίες φασιστικές ενέργειες.
1: Α, δεν θες να το αφήσουμε. Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα ή στις φασιστικές ενέργειες.
0: Και τις
2: εικόνες ήταν
0: απαράδεκτες και βίες, τη βίαιη αντιμετώπιση, η οποία έχει καταδικαστεί από όλη την Ευρώπη σε ήπιους τόνους.
1: Έχει καταδικαστεί καταρχάς από τους περισσότερους Ισραηλινούς πολιτικούς η αντιμετώπιση αυτή του κυρίου
2: Μπεν-Γκβίρ. Ακόμα και από τον Νετανιάχου.
1: Και από τον Νετανιάχου και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εντάξει, το αναγκάστηκε, πώς το ξέρεις εσύ, ήσουν εκεί πέρα δίπλα στο γραφείο.
0: Όχι, το ξέρω, γιατί αυτή είναι η πολιτική που ασκεί την κυβέρνηση του Ισραήλ και ο Νετανιάχου σε όλα τα επίπεδα και το είχαμε δει.
1: Αυτή είναι η πολιτική που ασκεί σε όλα τα επίπεδα.
0: Προφανώς. Στη Γάζα το είδαμε ξεκάθαρα.
1: Βασίλη μου, ξέρεις ότι έχουμε διαφορετική προσέγγιση.
2: Αυτή η κουβέντα δεν θα
1: έχουμε τον χρόνο να
2: το
1: αναλύσουμε τώρα. Πάντως τον Αλέξη Τσίπρα δεν πήγαμε. Ούτε στο Φίβο Δελεβοριά πάμε.
0: Ήταν ένα της πολιτικής της κυβέρνησης Νετανιάχου, άσχετα αν υποχρεώθηκε να το καταδικάσει για αντιμετώπιση των διαδηλωτών
1: ασχετών
0: που έφτασαν στη Γάζα.
1: Στις πρώτες αντίστοιχες αντιμετωπίσεις, ήταν με αρκετή αυρότητα και με σάντουιτς και
0: σταγόνατα,
1: με χυμό.
0: Ήταν πάλι όλοι.
1: Δεν ήταν σταγόνατα.
2: Όχι, παιδιά, τώρα τι το συζητάμε. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπιση έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι μην ξανατολμήσετε να το κάνετε, γιατί κάθε φορά που θα το κάνετε θα γυρώμαστε πιο σκληρά απέναντί σας. Ξεκάθαρα.
1: Είναι και αυτό μια ανάγνωση.
2: Μπράβο. Και οι εικόνες αυτές προφανώς και είναι καταδικαστές. Είναι δυνατόν κάποιος και τα λοιπά να επιβραβεύει το συγκεκριμένο. δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχουμε.
0: Εμεί είχαμε πολλά να πούμε για το τέτοιο, αλλά δεν προλάβαμε. Μείναμε λιγάκι σε αυτό για την πρόταση τη πιστεία που μπορεί να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και σε ποιο χρονικό σημείο.
2: Όχι,
0: θα τα πούμε αύριο.
2: Έχουμε χρόνο. Αφού έχει το Final Four, είχε πει και ο Ανδρουλάκης ότι έχουμε μπροστά
0: μας. Δεν θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, μην χαλάσουμε αυτό, το Final Four.
0: Αλλά δεν αποκλείεται να γίνει Δευτέρα, γιατί το συζητούσαμε και λέγαμε ότι μπορεί να συμπέσει με την ανακοινώση του Αλέξη Τσίπρα και να έχουμε στη Βουλή συνεδρίαση. Είναι ένα στοιχείο το οποίο συζητείται πολύ. Δηλαδή, αν θα έχουμε τη Δευτέρα κάποια κίνηση, γιατί τελειώνει την Κυριακή το φανάρι.
2: Εδώ θα είμαστε, νομίζω.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι μια επιλογή που μπορεί να έχει τέτοια χαρακτηριστικά πλευρά του κ. Ανδρουλάκη. Δεν ήθελα να κόψω τον Φίβο Δελιβαριά, αν και ακούγεται και γράφεται.
2: Αν και νομίζω ότι.
0: Ο Κραουνάκης θα είναι ο μουσικός που θα επενδύσει την εκδήλωση του κ. Τσίπρα την ερχόμενη.
2: Ναι, έχει γράψει ένα τραγούδι που θα ακουστεί πρώτη φορά για να επενδύσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανακοίνωση.
1: Θα μπορέσουμε να επενδύσουμε και εμείς ένα μέρος της εκπομπής μας με το τραγούδι αυτό, όταν και αν δημοσιευθεί. Προς το παρόν.
2: Μην τον μπασάρεις το Φίβο, να τον έξουμε γινόντας.
1: Προς το παρόν, ο Μπεν Γκβίρ και οι φλωτήλες τον φάγανε τον Φίβο Δελιβοριά. Θα τον ακούσουμε με το που θα ολοκληρωθούν οι τίτλοι ειδήσεων. Εντάξει, ναι, αυτό είναι βέβαιο. Πρέπει βέβαια και εκείνος λίγο να το ξαναδεί λίγο το θέμα.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις 9 στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ περί συγκρότησης Προανακριτικής Επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κλίμα αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Τη Σπάρτη και το Μιστρά επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Διεθνής καταδίκη για την ανάρτηση βίντεο από τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και εγωνατιστούς. Αξιωματούχος του Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με πρωτοφανή στρατιωτική επιχείρηση όσο καθυστερεί η συμφωνία. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους Υπουργούς Οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία. Χωρίς αποτέλεσμα, η επιχείρηση έρευνας για νεαρό Ισπανό ορειβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Επίγουσα αεροδιακομιδή Βρετανίδας από τη Σκιάθο νοσηλεύεται με σοβαρά κατάγματα στο νοσοκομείο του Βόλου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Μια συνεργασία που δεν θα, δεν θα την περίμενε.
1: Συγχωρεμένος από μένα είναι.
0: Συγχωρεμένος με τέτοια τραγουδάρα, έτσι.
1: Και δεν έπιασε και πολλά φάλτσα.
0: Κρυφάμε στην καβάντζα του Χρήστου Νικολόπουλου. Από τις συνεργασίες έτσι που θα ήταν λίγο απρόβλεπτες με τον Φίβο Δελιγόρια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία συνεργασία όμως. Και νομίζω πολύ ωραία συνεργασία θα έχουμε εδώ και με τη Μαρίνα Τιμάντζου.
1: Αφού πρώτα πούμε την καλημέρα, να ανταποδώσουμε, θα έλεγα καλύτερα, στο φίλο το Διαμαντή, ο οποίος ξύπνησε σήμερα μετά τις 8.
0: Έχεις ξεφύγει, Διαμαντή, νομίζω πάλι θα αυστηροποιηθούμε.
1: Αφού η πόλη ξύπνησε εδώ και εγώ. Τι να πω, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, ρε Διαμαντή μου.
0: Κράτα,
1: είναι το πουλέν μου.
0: Κράτα καλημέρα για την καβάντζα.
1: Κάνε αντίσταση, Διαμαντή. Θα ξυπνάς όποτε θέλεις. Κυρίως όποτε, όποτε μπορείς.
0: Λοιπόν, πολύ καλή συνεργασία έχουμε και τα τελευταία λεπτά. Φυσικά και με τον Χρήστο, τον Χριστάκη, τον Σιδερίδη, εδώ τον τεχνικό μας στην επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Χρήστο και πάμε να πούμε την καλημέρα μας στη Μαρίνα.
1: Μαρίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους.
1: Γιατί λέει, πάμε να την πούμε και λέω εγώ μόνο την καλημέρα. Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Συγγνώμη, δεν σας ακούω καθαρά, συνάδελφοι, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο, εννοείται. Συγχωρεμένος και από μένα, ναι, Νίκο, για όσα έχεις κάνει και για όσα θα κάνεις. Εγώ τη δίνω. Έτσι λέμε τώρα. Ναι.
0: Προβλέπεις,
2: σήμερα
0: προβλέπεις.
2: Είναι και γιορτινή ημέρα, σήμερα μεγάλη γιορτή. Να ευχηθούμε και στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες.
0: Μπράβο, καλά κάνεις.
2: Τώρα, εχθές είχαμε αναφερθεί, συνάδελφοι, με τα σημαντικότερα που είχαμε, τουλάχιστον έτσι όπως τα σταχυολογήσαμε εμείς, από την επικαιρότητα για τα θέματα του πρωτογενή τομέα από διάφορες περιοχές της περιφέρειας. Είναι η στήλη, είμαστε στη στήλη με τα σημαντικότερα από τις τοπικές κοινωνίες της χώρας. Θα ασχοληθούμε σήμερα με κάποια θέματα που αφορούν σε παιδιά. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Πελοπόννησο και την Ηλία για ένα περιστατικό ενδοσχολικής βίας που σημειώθηκε χθες το πρωί σε γυμνάσιο της Αμαρλιάδας. Το περιστατικό εκτελήθηκε λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων και την καθιερωμένη πρωινή προσευχή έξω από την πύλη του σχολικού συγκροτήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ των συναδέλφων της τοπικής ΕΡΤ, τρεις κοπέλες λογομάχησαν έντονα και ανεπλάκησαν σε άγριο καυγά, μάλλον για τέλος πάντων προσωπικές διαφορές. Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 13χρονης μαθήτριας. Όπως είπε, συμμαθήτριά της την άρπαξε και την τραβούσε παρατεταμένα από τα μαλλιά. Τελικά το κορίτσι αυτό διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αμαλιάδας από τη μητέρα του, έφερε αμεχές και εκδορές. Λόγω τώρα των κακώσεων, του έντονου σοκ και της άγλης που παρουσίασε το παιδί, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Κλείνοντας με αυτό το συμβάν, να πούμε ότι μόλις αυτό έγινε αντιληπτό από τη διεύθυνση του σχολείου, οι μαθήτριες οδηγήθηκαν άμεσα στο γραφείο του διευθυντή προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκαν οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι προσέφηγαν στη συνέχεια στην αστυνομία για την επίλυση της διαφοράς. Είναι ένα περιστατικό που δυστυχώς έρχεται να προστεθεί σε σειρά αντίστοιχων σε σχολεία της χώρας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω, Νίκο και Μπάμπη, ότι για παράδειγμα στη Μαγνησία, εκεί μεταφερόμαστε τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διευθυντής της τοπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαν για παράδειγμα καταγραφεί μόλις 5 περιπτώσεις επιβολής του μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος όταν υπήρχαν περιστατικά βίας, φέτος αυτές οι περιπτώσεις έφτασαν τις 30. Το γεγονός αυτό, όπως επεσήμανε άλλωστε και ο ίδιος, αποδεικνύει ότι τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας μεταξύ μαθητών και μαθητριών αυξάνονται συνεχώς, τόσο σε αριθμό όσο και σε ένταση, όπως τόνισε. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά της συγκεκριμένης διεύθυνσης εκπαίδευσης και προκειμένου να υπάρξει αλλαγή συμπεριφοράς των μαθητών μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον τοπικό δικηγορικό σύλλογο για την πιλωτική εφαρμογή του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης με τη συμμετοχή νομικών. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι ο θεσμός της σχολικής διαμεσολάβησης είναι ένα σύγχρονο, όπως χαρακτηρίζεται, και κοινωνικά ωφέλιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο αφορά στην ειρηνική επιλύση συγκρούσεων μεταξύ μαθητών μέσω οργανωμένης και δομημένης διαδικασίας, μιας διαδικασίας κατά την οποία οι μαθητές εκπαιδεύονται να ακούν, να εκφράζονται με επιχειρήματα και να οδηγούνται σε κοινά αποδεκτές λύσεις μέσω του διαλόγου. Αυτή είναι η προσέγγιση από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας της Μαγνησίας για τέτοια περιστατικά βίας και παραβατικότητας από μαθητές, η οποία πάντως, συνάδελφοι, νομίζω ότι απέχει κατά πολύ από αυτήν που βλέπουμε να εξελίσσεται στα Χανιά. Καθώς εκεί έχουμε διευθυντές σχολείων να στέλνουν μαθητές στον εισαγγελέα. Είναι μια άλλη, την από τώρα, προσέγγιση, νέοι καιροί, νέα εκπαιδευτικά έτη για κάποιους, δεν ξέρω. Εχθές λοιπόν το κατόφλι του εισαγγελέα Χανίων πέρασε το 15μελές του γυμνασίου Κολυμπαρίου μετά από καταγγελία που τους έκανε ο διευθυντής του σχολείου τους για παρακόλληση της λειτουργίας του συγκεκριμένου σχολείου λόγω της κατάληψης που έκαναν τον περασμένο Δεκέμβριο με αφορμή την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Αφού λοιπόν ο διευθυντής του σχολείου κατήγγειλε το 15μελές συμβούλιο, αυτούς τους ανήλικους, επισημαίνω, μαθητές, για παρακόλληση λειτουργίας του σχολείου μέσω της κατάληψης, ο εισαγγελέας ή η εισαγγελέας πιο συγκεκριμένα δεν είχε άλλο να κάνει παρά να καλέσει χθες τα παιδιά για εξηγήσεις. Δίπλα τους είχαν τα παιδιά αυτά τους γονείς τους. Τελικά η εισαγγελέας έπραξε το αυτονόητο, δηλαδή μετά το πέρας της διαδικασίας έθεσε την υπόθεση στο αρχείο ώστε να μην παραπεμφθεί σε δίκη. Πάντως, Νίκο και Μπάμπη, από εχθές το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με τα οποία γίνεται λόγος για επιχείρηση εκφοβισμού, καθώς εκτιμάται ότι δεν είναι τυχαίο πως για τον ίδιο λόγο πριν από περίπου 2 εβδομάδες κλήθηκε από την εισαγγελία και το 15μελές του Μουσικού Γυμνασίου Χανίων, μετά βέβαια από την καταγγελία που είχε κάνει ο διευθυντής και του συγκεκριμένου σχολείου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μαρίνα.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα.
0: Ένα τραγούδι μέρα, τώρα, Μαρίνα, για τις διαθέσεις μας που αλλάζουν. Πολλές φορές να αλλάζουμε τον καιρό, αλλάζουμε τις καταστάσεις.
1: Αλλάζουν και με τη στιγμή, ρε παιδί μου.
0: My ever changing mood.
1: Γιατί όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος.
0: Αγαπάμε Paul Weller και Style Cancel. Για ακούστε το αυτό.

0: Για να έρθουμε τώρα. Style Council και Paul Weller, κλασικός Βρετανός. Και στη Βρετανία θα πάμε που γιορτάζει. Τώρα δεν ξέρω πόσο γιορτάζουν όλοι οι Βρετανοί.
1: Τουλάχιστον ο πρίγκιπας.
0: Ο πρίγκιπας γιόρτασε.
1: Ο πρίγκιπας γιόρτασε.
0: Γιόρτασε ο πρίγκιπας. Η Άστον Βίλα εμφανισάρα. Αλλά γενικά το ματς ήταν ματσάρα. Παρότι ήταν το πρώτο πράγμα που ρώτησα σήμερα τον Μπάμπη, αν το είδε. Δεν το είδε και νομίζω ότι έχασε. Εγώ είδα σίγουρα το πρώτο ημίχρονο. Και ενώ δεν ήμουν προετοιμασμένος, ξεκίνησε ένα ματς το οποίο ήταν τόσο συναρπαστικό, τόσο με τόσες εναλλαγές, με τόσες φάσεις, που δεν μπορούσε να μην το παρακολουθήσει και άρχισε να μπαίνουν μετά και τα γκολ.
1: Πόσο όριμη όμως ήταν η Άστον Βίλα να κερδίσει τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο μετά από 44 χρόνια.
0: Μετά από την Bayern του 82.
1: Για να το ακούσουμε.
0: Βασίλης Βλαχόπουλος, καλημέρα σου Βασίλη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
1: Δώσα τον κύριο.
0: Προσπαθούμε.
2: Εντάξει, ήταν κυριαρχική η Άστον Βίλα.
0: Και η Φράιμπουργκ ήταν πολύ καλή. Και η Φράιμπουργκ ήταν πολύ
2: καλή. Και η Φράιμπουργκ είναι καλή ομάδα.
0: Τα πρώτα 30 λεπτά.
1: Αλλά όχι τόσο καλή.
0: Τα πρώτα 30 λεπτά είχε ελαφρά υπεροχή, θα έλεγα. Και φάσεις αρκετές.
2: Έχει. Και εντάξει, η Άστον Βίλα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, κάνει δύο φάσεις. Με το που ξεκινάει το παιχνίδι, έκανε δύο φάσεις.
1: Αλλά καλά και το τρέμι, δεν παιδιά, αποτυπώνει.
0: Απίστευτη μπάλα παίζαν, παιδιά. Κολούσε η μπάλα στα πόδια του. Έβλεπα κάτι συνδυασμού. Πάρα πολύ καλή μπάλα παίξαν.
2: Η Άστον Βίλα, η οποία όπως είπατε πήρε ευρωπαϊκό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο Έμερι πήρε το 5ο Europa League της καριέρας του. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου θεωρείται ο βασιλιάς του Europa League. Συνήκη με 3-0 της Βίλα στο τελικό της διοργάνωσης. Με τα καταπληκτικά γκολ από τον Τίλεμανς και τον Μπουεντιά. Ο οποίος μάλιστα έχει χάσει και μια ευκαιρία στο τέλος να κάνει το 4-0. Γιατί προσπαθεί να εκτελέσει από κλειστή γωνία. Αλλά και τον γκολ του Ρότζερ στο 57, το οποίο μπορεί να μην είχε την ομορφιά των δύο προηγούμενων, αλλά σίγουρα είχε την έξυπνη κίνηση που πρέπει να κάνει ένας επιθετικός ποδοσφαιριστής, δηλαδή την κίνηση στο χώρο και την ασίστ που έδωσε ο Μπουεντιά. Στο 3-0 της Βίλα, η οποία κατακτώντας το Europa League και χρειάζεται πλέον μια ισοπαλία ή μια ήττα της Λίβερπουλ στην τελευταία αγωνιστική της Premier League για να τερματίσει στην τέταρτη θέση, και αυτό αυτομάτως θα σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα βγει κερδισμένος από αυτή την ιστορία, γιατί θα κερδίσει έναν προβληματικό γύρο είναι πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά κερδίζει ένα κανονάκι ακόμα.
1: Είδες ρε Βασίλη μου, άμα, πρέπει να σε θέλει και λίγο η τύχη. Άμα στραβώσει κάποια πράγματα, δεν στρώνει. Εάν όμως λίγο η τύχη σε θέλει, βλέπεις, έρχονται τα αποτελέσματα και κερδίζει ένα προκριματικό γύρο.
0: Δεν το έχει κάτσει όμως ακόμα, νομίζω. Έτσι είναι υπό συζήτηση ακόμα.
2: Άμα η Άστον Βίλα βγει τέταρτη.
0: Άμα βγει τέταρτη, εντάξει, ωραία. Ο ένας στόχος επετέφθη, ότι ήταν να πάρει το κύπελλο.
2: Αυτή τη στιγμή η Άστον Βίλα έχει 62 βαθμούς και η Λίβερπουλ έχει 59.
0: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει τελευταία αγωνιστική της Premier League να χάσει η Άστον Βίλα και η Λίβερπουλ να κερδίσει, γιατί στην ισοβαθμία των δύο ομάδων.
1: Εντάξει,
2: η Λίβερπουλ έχει πλεονέκτημα λόγω καλύτερου συνολικού goal average. Νομίζω πολύ, είναι πολύ πιθανό για τον Ολυμπιακό να κερδίσει έναν προκληματικό γύρο.
1: Φοβερό, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, θα είναι δύσκολο να μην το κάνει, ας πούμε. Βέβαια έχει δύσκολο παιχνίδι στον Βίλα. Παίζει με τη Manchester City, εντάξει, εκτός έδρας. Απλά και η City είναι το τελευταίο παιχνίδι του Guardiola. Η The Liverpool που παίζει με την Bradford. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον τελικό του Europa League. Είχαμε διαβριχικές αναρτήσεις χθες το βράδυ από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος γενικώς, εντάξει, είναι λογικό, και εγώ στη θέση του για πράγμα θα έκανα. Θα είχα μια δυσκολία να συμβιβαστώ με το ότι η ομάδα μου απουσιάζει από το Final Four που
0: γιατί
2: γίνεται
0: τυπικά είναι
1: στο γήπεδο μου.
2: Ναι, τυπικά είναι οικοδεσπότης.
1: Το δεν γυάλισα, το έφτιαξα, το ομόρφινα για να έρθει ο Ολυμπιακός, εάν κερδίσει να το πανηγυρίσει.
2: Αυτό ουσιαστικά λέει, εντάξει. Βέβαια είπε και κάτι το οποίο, εντάξει, δεν θα τα βάψω μαύρα αν το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό και για Γιαννακόπουλο είναι βήμα προόδου.
0: Γιαννακόπουλος, απ' την άλλη, άμα του πεις ότι ρε φίλε, ήσουν 2-0 στις νίκες, είχες δύο αγώνες στο γήπεδο, δηλαδή δεν σου φταίει και κανένας, έτσι δεν είναι. Απ' την άλλη, μαθαίνουμε ότι είναι στην πόρτα της εξόδου. Αταμάν περιμένει, μάλιστα έμεινε στη Μύκονο μετά το τελευταίο μάτς. Έμεινε για καφέδες στη Μύκονο.
2: Αυτό το πράγμα που συμβαίνει στον Παναθηναϊκό είναι απίθανο, εντάξει. Δηλαδή παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο την Κυριακή. Μένει ο προπονητής στο νησί, Γίνεται η προπόνηση Τετάρτης προαιρετική, γιατί ο προπονητής θα επιστρέψει Τετάρτη. Μένει στη Μύκονο και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος μετά φεύγει από τη Μύκονο και πάει στην Ισλανδία. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε η ελευθερία, αλλά μέχρι ενός σημείου.
1: Όχι, όχι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Εγώ κρατώ ακόμη την εικόνα του Γιαννακόπουλου να μπαίνει εκεί στο ξενοδοχείο για το πρωινό που τρώγανε κτλ. Και οι παίχτες να τον περιφρονούν σε σημείο που λες: ρε παιδάκι, εδώ κάτι γίνεται. Δηλαδή, μπήκε ο πρόεδρος, κανένα
0: δεν τον μίλαγε.
1: Ο ίδιος στο μεταξύ μιλούσε και δεν. Δηλαδή, κάποια πράγματα, τα αποτελέσματα θέλω να πω ότι κάποια στιγμή ερμηνεύονται εύκολα όταν κάποια στιγμή βλέπεις αυτές τις εικόνες.
2: Προβλέπεται να γίνει μια συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Γκίνα Ταμάν και η αλήθεια είναι ότι η πληροφορία που κυριαρχεί είναι ότι είναι πιθανό να τελειώσει αυτή η συνεργασία πριν τη λήξη πρωταθλήματος. Βέβαια δεν το βλέπω τόσο απλό γιατί η τέτοια πρόθεση υπήρχε και πριν από, βασικά υπάρχει όλη τη σεζόν, αλλά στη μέση υφίσταται και μια αποζημίωση οικονομική η οποία απέτρεψε αυτό το τέλος της συνεργασίας.
0: Απλά ξέρεις τι, μήπως θεωρεί και ο Γιαννακόπουλος ότι αν είναι να κοπεί η σχέση, να κοπεί καλύτερα τώρα πριν τους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στον πάγκο του έχει και έναν βοηθό, ο οποίος είναι πολύ καλός και είναι και πρώτος προπονητής σε πολλές ομάδες και έφερε πολύ καλά αποτελέσματα.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, Νίκο μου, θαυμάζω την υπομονή του Γιαννακόπουλου και δεν την περίμενα.
1: Μπράβο.
2: Τόσο μεγάλη υπομονή από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά από τόσο μεγάλη επένδυση και να βλέπεις, και δεν είναι μόνο να βλέπεις την ομάδα μην αποδίδει, είναι και αυτά που συμβαίνουν τώρα. Δηλαδή, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια δεν μου φαίνεται λογικό να μένει ο προπονητής στην Μύκονο. Συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι, φυσικά.
2: Στα δικά μου μάτια.
1: Πάντως τώρα, εγώ βλέπω μια ανάρτηση του Χέις Ντέιβις στην Ισλανδία.
2: Είναι αυτό.
1: Welcome heim. Enjoy Iceland. Και τον έχει μέσα σε κάτι παγωξενοδοχεία που έχει και κάτι
0: Ιγκλού.
2: Τώρα, συγγνώμη, είχε αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από την Ευρωλίγκα μετά από τέτοια προσπάθεια. Και εφόσον πας, άντε πηγαίνεις. Πρέπει να το κοινοποιήσει κιόλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και μετά άλλο για Χίο Τράβιξ, άλλο για Μυτιλίνη και άλλο τη Ισλανδία στα βουνά. Δάκρυ και πόνο ποινή. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και σε άλλα.
2: Ολυμπιακό στο Πόλο υπήρχε από την Μπαρσελονέτα εντός έδρας με 9-12.
1: Αλλά
2: έχει προκριθεί ούτως ή άλλως στο Final Four του Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου. 11 Ιουνίου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο στη Μάλτα, επαναλαμβάνω, το Final Four. Και επειδή μιλάμε για Final Four στην Ευρωλίγκα, έφτασαν οι αποστολές των ομάδων και σήμερα είναι και η συνάντηση της αντιπροσωπείας του Άρη με τον Τσούς Μπουένο, τον CEO της EuroLeague, παρουσία και του Ρίτσαρτ Σιάο. Μένα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ στο θέμα του Άρη είναι ότι όταν ο Άρης ενημέρωσε για το ραντεβού το προγραμματισμένο με τον Τσούς Μπουένο, είπε ότι ζήτησε να μην υπάρξουν παρεμηνίες και συνειρμοί οι οποίοι θα αφορούν την συμμετοχή της ομάδας
0: φαντάζομαι ότι όπως και ο ΠΑΟΚ έτσι και ο Άρης θέλουν, εφόσον υπάρχουν και εύρωστα οικονομικά παράγοντες, θέλουν να γίνουν κάποιοι.
1: Όχι, όπως δεν είναι το ίδιο τώρα με την επένδυση που κάνει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με την επένδυση που κάνει ο Άρης. Έχει διαφορά
0: για αυτή την απόσταση.
2: Άλλη απόσταση είναι.
0: Λέει ο Βασίλης.
2: Αλλού είναι η απόσταση μεγάλη. Η απόσταση μεγάλη είναι ότι ο Άρης έχει πει ότι παιδιά δεν μπορεί να πάω στην Ευρωλίγκα από φέτος, θα πάω στο EuroCup, θα χρησιμοποιήσω τον έναν χρόνο ούτως ώστε να φτιάξω κάποια πράγματα οργανωτικά.
0: Αυτό έλεγα, αυτό ξεκίνησα και εγώ να πω.
1: Είναι ότι υπάρχουν νομίζω στο ίδιο κινείται.
0: Χτίζονται κάποιες διπλωματικές σχέσεις μεταξύ παραγόντων που δεν τους γνώριζε η ηγεσία της Ευρωλίγκα και αυτόν. Έτσι δημιουργούνται σχέσεις. Γιατί
2: δεν υπήρχε ποτέ άνθρωπο του Άρη να είπε ότι πάμε στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι,
2: από την
0: ναι. Λοιπόν, έχουμε κάποιο άλλο νέο είτε σε αθλήματα είτε σε μεταγραφικά παιδιά.
1: Εγώ έχω κάτι τελευταίο, δεν ξέρω τι θα πει ο Βασίλης.
2: Όχι, πες Μπάμπη μου, πες.
1: Εχθές λέγαμε ότι ο Νεϊμάρ τελικά πήρε κλήση για την εθνική επειδή ο κόσμος το ζήτησε, πίεσε και ιστορίες και το πέτυχε. Και βγαίνει είδηση ότι είναι τραυματίας ο Νεϊμάρ πριν από το Μουντιάλ.
2: Ναι, αυτά.
1: Ρε φίλε.
2: Στην περίπτωση του Νεϊμάρ, γενικά, τώρα με όλη την αγάπη και όλο τον σεβασμό, δεν μπορεί να την πάρει σοβαρά πλέον. Ο Νεϊμάρ είναι μονίμως τραυματίας τώρα. Δεν είναι. Εντάξει, είναι.
1: Δηλαδή, και με μέσο δηλαδή να πας κάπου.
2: Διάβασα. Ναι. Βέβαια, εντάξει, θα μείνει 10 μέρες έξω. Δεν θα μείνει μεγάλο διάστημα. Αλλά δεν μπορείς να κατηγορείς.
0: Εγώ, παιδιά, πάντως να σας πω κάτι. Στη μεγάλη πλειονότητα, οι παλιά, οι μεγάλοι παίκτες ήταν και προσωπικότητες. Τώρα εδώ μιλάμε για παιδάκια, Νεϊμάρ, Γιαμάλ, ναι. Τζαμάλ και Τραχαντάν. Εντάξει, τώρα είναι παιδάκια αυτοί. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση, Βασίλη.
2: Έχει παιδάκι, ο Γιαμάλη είναι όντως παιδάκι, δεν είναι μικρός.
0: Ναι ρε παιδί μου, παιδάκια και στις αντιδράσεις, και στην οτροπία.
2: Δεν υπήρχαν τα social media για να εκτεθείς τόσο.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι. Και είναι πειρασμός τώρα, ειδικά για νέα παιδιά, είναι πειρασμός τώρα.
2: Μαθαίνεις κάθε μέρα τι κάνει ο Γιαμάλη, τι κάνει ο Νεϊμάρ, κάθε μέρα και τι κάνει.
0: Με τι πετσέτα σκουπίζεται και τι οδοντόβουρτσα έχει.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: ενώ
0: παιδιά είναι και 59.
1: Η είδηση της τελευταίας τέτοιας είναι ότι ο Γκουαρδιόλα λέει ότι πιθανότατα θα πάει σε εθνική ομάδα, μετά το Μουντιάλ, είτε στη Βραζιλία είτε στην Αγγλία. Τα αφήνω εδώ, αντί καλησπέρα.
0: Ωραία, μπράβο, μπράβο Μπάμπη. Λοιπόν, Βασίλη, σε χαιρετούμε, τα λέμε αύριο.
2: Μόνο ο Μπάμπη θα μπορούσε να ξέρει το μέλλον του Γκουαρδιόλα.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Και ο Τζάκ Νόρις. Εγώ και ο Τζάκ Νόρις.
0: Τα λέμε και μαζί σας, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα διεξαχθεί σε λίγη ώρα η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διεργασίες και διαφωνίες πυροδοτεί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη Πέμπτη. Το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το κόμμα της, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις τελεχών, κινήσεις που σηματοδοτούν αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Τη Σπάρτη και το Μιστρά επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα βρεθεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου και το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Διεθνή καταδίκη προκάλεσε βίντεο που έχει αναρτήσει ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκίβρ, με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές του Φλωτήλα είχαν ανακοινώσει ότι στο Λίσκο μετήχαν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ενώ σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στον τόπο που βρίσκονται 19 Έλληνες ακτιβιστές οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Σε εξέλιξη είναι από το απόγευμα χθες επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου Ορυβάτη. Στην επιχείρηση μετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωνο, τη 2η και 8η ΕΜΑΚ, καθώς και ντρόουν. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Όπως είπε, οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά αν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδαίσθηση χαρακτήρισε την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσει τη χώρα σε συνθηκολόγηση ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει τους Τραμπ και Νετανιάχου. Ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ την ίδια ώρα διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση, με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν εκ νέου άνοδο και το Brent σήμερα να διαμορφώνεται σε ό,τι αφορά την τιμή του στα 105,50 δολάρια το βαρέλι. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Στόχος ληστείας έγινε σήμερα τα ξημερώματα κατάστημα ψηλικών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Περίπου στις 3 παρατέταρτο, τρεις ληστές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν στο κατάστημα επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος στην περιοχή της Τριανδρίας, απείλησαν τον υπάλληλο με όπλο, άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα και διέφυγαν. Οι ληστές φέρεται να απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και καπνικά προϊόντα μεγάλης αξίας. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την ονομασία Διαπυρός 2026 θα πραγματοποιηθεί σήμερα από την πυροσβεστική υπηρεσία σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δασοπυρόσβεσης. Η άσκηση θα διεξαχθεί στο δασόκτημα Ωραιοκάστρου. Κατά τη διάρκεια της θα γίνουν πτήσεις από εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης, ενώ θα συμμετάσχουν και οχήματα της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, περιπολικά και οχήματα του στρατού. Στην περιοχή θα απαγορεύονται οι πτήσεις ντρόουν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία για σήμερα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο Μεν
9: και η Δε.
8: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
9: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
8: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς μαζί σας στη ραδιοφωνική παρέα του 102 FM της R3. Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και Χρήστο, βρήκαμε έναν τρόπο να συνδυάσουμε και την πολιτική επικαιρότητα αλλά και τη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσουμε σήμερα από εδώ, όπως πάντα, τη θεματολογία μας, έτσι, της εκπομπής. Ουσιαστικά μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Είναι απόψε, το απόγευμα μάλλον, στο Ολύμπιον. Η κυρία Καρισιανού αναμένεται να ανακοινώσει το όνομα του κόμματος. Θα δούμε και το σύμβολο του κόμματος που θα ανακοινώσει. Θα διαβάσουμε και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου αυτού φορέα. Αλλά είναι μαζί μας τώρα η κυρία Μαρία Νεγρεπότη Δελιβάνη, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη για το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Καλή σας ημέρα, κυρία Νεγρεπότη.
1: Καλημέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε πολύ καιρό για να δούμε ακριβώς ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις αυτές, το νέο κόμμα, ποια θα είναι η φυσιογνωμία, ποιος θα είναι ο προσανατολισμός. Θέλετε να μας δώσετε μια ιδέα?
1: Να σας δώσω ιδέα, αλλά δεδομένου ότι σήμερα θα ανακοινωθεί από την ίδια όλο το σκεπτικό, εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένες πληροφορίες γύρω από αυτό. Γενικότητες μόνο.
0: Έχετε υπογράψει όμως την ιδρυτική διακήρυξη, ναι, και έχετε λίγο τις κατευθύνσεις τις βασικές για να μας πείτε.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι βασικές κατευθύνσεις θα είναι δημοκρατικές, κυρίως τονίζεται η δικαιοσύνη, δεν θα υπάρχει πολύ σαφής διάκριση, μάλλον καμία διάκριση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Αυτά νομίζω, και τα περισσότερα θα τα ακούσετε σήμερα το απόγευμα.
0: Γίνεται μία κριτική πάντως, κριτική. Δεν μπορείς να ασκήσεις κριτική αν δεν γνωρίζεις ακριβώς το αντικείμενο για το οποίο θα μιλήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, να το πω έτσι, από κάποιους αναλυτές.
1: Να τους ακούσω αυτές, εάν μπορώ να τις απαντήσω, εγώ ή να έχω γνώμη για αυτές.
0: Σας τις μεταφέρω, δεν είναι οι δικές μας απόψεις της εκπομπής, απλά σας το μεταφέρουμε αυτό. Ότι είναι μονοθεματικό το συγκεκριμένο κόμμα που πρόκειται να ανακοινωθεί.
1: Δηλαδή με τη δικαιοσύνη, αυτό θέλετε να πείτε?
0: Ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, αυτό καταρχήν είναι φυσικό να δίνει μεγαλύτερη σημασία στη δικαιοσύνη, εφόσον από αυτό ξεκινάει αυτό το κόμμα. Δηλαδή ξεκινάει από την δολοφονία, ας το πούμε, εγκληματικές παραλήψεις που είχε η αμαξοστοιχεία, η οποία κατέληξε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι η βάση από την οποία ξεκινάει αυτό το κόμμα. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα κόμμα μόνο με τη δικαιοσύνη, αλλά θα έλεγα ότι σε μια χώρα στην οποία συνεχώς οι διάφορες εξετάσεις επί του θέματος δίνουν 7 Έλληνες στους 10 να μην έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και διερωτώ με εάν μπορεί κανείς να προχωρήσει οτιδήποτε άλλο στη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και διερωτώ με εάν μπορεί κανείς να προχωρήσει οτιδήποτε άλλο πριν να λυθεί αυτό. Γιατί αυτό είναι η βάση. Ένας άνθρωπος ο οποίος

0: Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ότι είναι το νούμερο ένα ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την κοινωνία.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, λέτε η ακρίβεια. Η ακρίβεια βέβαια είναι ένα τρομακτικό πρόβλημα, δεδομένου ότι όπως είναι γνωστό, τα μισά περίπου, αν όχι περισσότερα, νοικοκυριά δεν μπορούν να κλείσουν πάνω από 18 μέρες τα έσοδα, τις ανάγκες τους με το μισθό ή με τα έσοδα τα οποία έχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορεί να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη, διότι βασίζεται σε μία εντελώς αρρωστημένη οικονομία, από την οποία θα πρέπει να αρχίσουμε με ένα γενικότερο πρόγραμμα ανάπτυξης και που να μπορέσει να σταθεί στα πόδια η οικονομία. Η ακρίβεια είναι, η εσχροκέρδεια θα έλεγα, είναι ένα αποτέλεσμα και δεν είναι κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένα πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα.
2: Θα ρωτούσε όμως, κυρία Δελιβάνη, κάποιος απλός πολίτης, ότι ποια είναι η πρόταση του καινούριου κόμματος για τα θέματα της οικονομίας. Ποια είναι η πρόταση δηλαδή για κατώτατο μισθό, για βασικό μισθό. Ποια είναι η πρόταση για αυξήσεις στις συντάξεις. Θα μειωθούν άμεση και έμεση φόροι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα οποία λέτε και τα οποία καταλαβαίνω ως

0: η οποία θέθηκε για χρόνια χωρίς να αντιμετωπιστεί. Επομένως, αυτά δεν μπορεί να λυθούν από τη μία στιγμή
1: στην
0: άλλη.
1: Άρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αν καταλαβαίνω.
0: Εξυγίανση, ελπίζω, αλλά δεν μπορεί να λυθεί σε μία μέρα.
1: Ναι, άρα από όσο καταλαβαίνω δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στην παρούσα φάση. Είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και θα το αναλύσετε για να δείτε πού θα καταλήξετε.
0: Κοιτάξτε, έχουν γίνει ορισμένες εξετάσεις για το θέμα. Εγώ τουλάχιστον για τον εαυτό μου βέβαια και όχι για το κόμμα έχω οπωσδήποτε διάφορες ιδέες και έχω κάνει διάφορες έρευνες όπως είναι γνωστό. Αυτά θα δούμε μετά, αλλά δεν νομίζω ότι από την πρώτη μέρα μπορεί κάποιος να απαιτεί όταν ανακοινώνεται ένα κόμμα να δώσει και όλες τις λύσεις οι οποίες είναι πάρα πολλές. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές για την ελληνική οικονομία. Δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή αυτή για να αναμένουμε ότι θα δοθούν έστω και πολύ έτσι σύντομες λύσεις για αυτά τα πάρα πολύ δυσάρεστα προβλήματα. Ναι.
1: Θα ήθελα και ένα σχόλιο παύλα απάντηση, κυρία Δελιβάνη, για όσους σπέβδουν να δώσουν στο νέο πολιτικό εγχείρημα έναν έτσι φιλορωσικό χαρακτήρα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν αυτό είναι πάρα πολύ παροχημένο, διότι η Ρωσία ήταν το μαύρο πρόβατο σε όλο το διάστημα του πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα όμως, μετά την ανάληψη καθηκόντων για δεύτερη φορά του Τραμπ, νομίζω ότι αυτό ανήκει πλέον σε ένα παρελθόν το οποίο δεν είναι δυνατό να αποτελέσει πρόβλημα τώρα, η Ρωσία δηλαδή ή οποιαδήποτε Ρωσία. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Τραμπ, στον οποίο η Ελλάδα, όχι στον Τραμπ αλλά στην Αμερική, ήταν ολόκληρη η Ευρώπη υποτελής για όλα αυτά τα χρόνια και ακριβώς προσπαθούσε να δώσει τις λύσεις τις οποίες θα ήθελε να δώσει η Αμερική, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ νομίζω ότι είναι πολύ πιο φιλικός, πιο ανεκτικός και πιο ανοιχτός με τον Πούτιν από ότι είναι με τον Ζελένσκι, για να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Επομένως, να κατηγορείται ένα κόμμα το οποίο τώρα γίνεται ότι είναι φιλορωσικό, είναι κάτι το οποίο ανήκει στο παρελθόν και δείχνει ότι δεν παρακολουθούν αυτοί που τα λένε τις εξελίξεις οι οποίες είναι αντίθετες. Θέλω όμως να προσθέσω ότι έχω ένα σημείωμα, το οποίο υποθέτω ότι θα το βγάλουν εντός των προσεχών ωρών ή ημερών από την Ρωσία, στο οποίο λένε ότι δεν είναι φιλική με το κόμμα αυτό, διότι κάποιος που δεν θέλω να πω εγώ όλα αυτά, γιατί θέλουν να τα πούν οι ίδιοι, κάποιος από τους συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού έχει εκφραστεί άσχημα για κάποιους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους επειδή ήταν αριστεροί. Επομένως αυτό νομίζω ότι πέφτει ως ας πούμε κατηγορία, διότι δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο έτσι πριν να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Εσείς προσωπικά...
0: Δεν σας ακούω καθόλου.
2: Εσείς προσωπικά γιατί έχετε συνταχθεί στο πλευρό της Μαρίας Καριστιανού, δηλαδή τι είναι αυτό που, το κίνητρο που έχετε?
0: Εγώ καταρχήν δεν έχω συνταχθεί με κανέναν. Εγώ απλώς είπα ότι υποστηρίζω αυτό το νέο κόμμα, με κάποιες βέβαια προϋποθέσεις, γιατί πρέπει να δω πώς θα πάει. Και γιατί το υποστηρίζω? Γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια ριζική αλλαγή και ελπίζω ότι αυτή μπορεί να έρθει από την ίδια και το περιβάλλον της. Δηλαδή το περιβάλλον εννοώ αυτούς οι οποίοι θα είναι γύρω της. Και είναι απλώς μία ελπίδα. Δεν έχω κανένα άλλο λόγο για να είμαι συνταγμένη με το κόμμα αυτό.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία σήμερα στην εκδήλωση.
0: Ακριβώς. Καλή επιτυχία της και ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
2: Ήταν μαζί μας η κυρία σήμερα Μαρία Νεκρεπόντη Δελιβάνη, πρώην πρίτανης του ΜΑΜΑΚ. Να πούμε ότι είναι η πρώτη γυναίκα πρίτανης, έτσι, στα ελληνικά δεδομένα. Την ευχαριστούμε θερμά.

0: ξεκινήσαμε με την επικαιρότητα, δεν είπαμε και τις ευχές μας. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Και εδώ πολλοί συνάδελφοι. Κώστας Γουλής, Ελένη Ιατρού, η τεχνική μας Κώστας Χριστιανός, Κώστας Αθάκης, Κώστας Αβίδης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Όλο και κάποιον θα έχουμε ξεχάσει, γιατί είμαστε πολλοί. Εγώ έχω τη βαφτισίρα μου, Ελενίτσα.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Και είναι και σαν την ωραία Ελένη. Να ξεκινήσουμε. Α, και ο αδερφός της Σοφίας γιορτάζει. Δηλαδή κάθε σπίτι έχει έναν κάποιον που γιορτάζει μέσα. Να τους χαιρόμαστε όλοι. Και εσύ το κουμπάρο. Να είδες, ναι. Είμαστε πολύ τελικά. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγουδάκι για την Ελένη.

0: Αυτό είναι το Λέγκο Ελλάδα, είναι για την Ελλάδα, του Μαρκόπουλου τραγούδι.
1: Ναι, και η ερώτησή μου είναι δηλαδή, κάτι πιο τυριντάχτα δεν είχαμε.
0: Σε
1: δηλαδή,
0: Ελένη, και το άλλο που λέει η Χαρούλα Αλεξίδου, το και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη, και εκείνο είναι έτσι στους ίδιους ρυθμούς, αλλά είναι μουσικές που μας αγγίζουν. Με αυτά μεγαλώσαμε. Πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Βέβαια, μεγαλώσατε,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό είναι για την Ελλάδα το τραγούδι, έτσι να το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, είναι μαζί μας τώρα η συνάδελφος Βικτωρία Καλιάκου, γιατί θα φύγουμε από τα δικά μας τα σύνορα, θα δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο, αν και υπάρχει και μία διάσταση που μας αφορά σε όλο αυτό. Και αναφέρομαι στους ανθρώπους, στους Έλληνες που είναι, που έχουν απαχθεί μαζί με τους υπόλοιπους εθελοντές από τον στόλισκο της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Καλημέρα, Βικτωρία.
1: Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε για τους ακτιβιστές ότι είναι σε επαφή με τις προξενικές αρχές, πλην όμως πάνε για απέλαση, και μάλιστα είχαμε τη δήλωση, το βίντεο που κυκλοφόρησε με την κακομεταχείρισή τους και τις δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού, ο οποίος βεβαίως καταδικάστηκε ακόμη και από τον Νετανιάχου. Μόνο επικεφαλής της υπηρεσίας φυλακών του Ισραήλ φαίνεται να ενέκρινε τη συμπεριφορά του Υπουργού Ακροδεξίου Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Ο Νετανιάχου τον άδειασε ευγενικά.
0: Κοίταξε, αυτή είναι μια συμπεριφορά που την είχαν και στις προηγούμενες αποστολές. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούργια. Απλά τώρα είναι περισσότερες οι διεθνείς αντιδράσεις και ενδεχομένως γι' αυτό αναγκάστηκε και ο Νετανιάχου να πάρει θέση.
2: Ακριβώς. Είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο τους αντιμετώπισε δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, παρόλο που είναι δικαίωμα της χώρας να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς, είπε. Είχαμε καταδίκη και από την Κάγια Κάλλας, την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική. Είπε ότι ήταν ταπεινωτική και εσφαλμένη η μεταχείρισή τους. Και φυσικά και ο Πέντρο Σάντζετ χαρακτήρισε το βίντεο απαράδεκτο. Υπάρχει προϊστορία με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Τώρα όσον αφορά το πολεμικό μέτωπο, ο Τραμπ περιμένει να εγκρίνουν τις προτάσεις του, διαφορετικά θα επιτεθεί. Έτσι λέει, αν μπορώ να σώσω ανθρώπους που από το να σκοτωθούν περιμένοντας 2 μέρες ακόμη, πιστεύω ότι αξίζει. Ο προσωπάρχης του μίλησε για ένα έγγραφο που περιμένουν να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαφορετικά η τιμωρία θα είναι μία από αυτές που δεν έχει ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν και η ανθρωπότητα. Βέβαια είχαν μία επικοινωνία ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, στην οποία έγινε έξαλλος ο Νετανιάχου, διότι δεν θέλει συμφωνία. Θεωρεί ότι πρέπει να συνεχιστούν οι επιθέσεις στο Ιράν. Πάντως το Ιράν έχει πάρει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, τις εξετάζει. Ο Πακιστανός Υπουργός Εξωτερικών παραμένει στην Τεχεράνη. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Στα στενά λένε ότι πέρασαν 32 πλοία, παρόλο που υπάρχουν δημοσιεύματα για λαθρεμπόριο, ότι δηλαδή σβήνουν τα GPS, τα δεξαμενόπλια και περνάνε ή δίνουν ψευδή τοποθεσία και πάνε κυρίως σε χώρες όπως Πακιστάν, Τουρκία κτλ. Και φυσικά στο Νότιο Λιβάνο συνεχίζονται οι επιθέσεις. Ακόμη και στη Γάζα σήμερα δεν άνοιξαν τα σχολεία στη Τζενίν, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για επιθέσεις. Και είναι η κατάσταση κάθε άλλο παρά παράταση ακεχηρίας. Και η Χεσμπολά φυσικά εξαπέλυσε 24 επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων μόνο χθες. Μένεται κανονικότατα ο πόλεμος και δεν ξέρω τι θα γίνει και από το μέτωπο του Ιράν, ακόμη και αν επιτευχθεί η συμφωνία.
0: Βικτωρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα. Εμείς θα περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ναι, απλά ξέρεις τι, μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς γίνεται κάθε τρεις και λίγο για τη Μέση Ανατολή, παράδειγμα, να ακούς από τους Αμερικανούς να λένε ότι τώρα ετοιμαζόμαστε για το τελειωτικό χτύπημα. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το τελειωτικό χτύπημα.
0: Ετοιμάζονται καλά. Τι να το, πώς να το κάνουμε. Ναι, λοιπόν, πάμε σε τίτλους των ειδήσεων. Έχεις και εσύ κάτι απορίες και 29.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Διεθνής καταδίκη για την ανάρτηση βίντεο από τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Αξιωματούχος του Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με πρωτοφανή στρατιωτική επιχείρηση όσο καθυστερεί η συμφωνία. Αύξηση της τιμής του Brent στα 105,50 δολάρια το βαρέλι. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στις συνεδρίες του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερακάκη. Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι και αυτήν την ώρα η επιχείρηση έρευνας για νεαρό Ισπανό Ορυβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά δεν θα μείνουμε εδώ στο στούντιο Χρήστο, Αγγελάκη 14. Θα πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκεται το booth του 102 FM της R3, γιατί ακριβώς έχουμε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, το Innovation Forum του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Ελένη Ιατρού. Καλημέρα, Ελένη, και χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Ελένη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα από το περίπτερο 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλημέρα από το booth της ΕΡΤ, που είναι και χωρικός επικοινωνίας σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Πραγματικά, νομίζω δεν μπορούμε να περιγράψουμε δεκάδες, να μην πω ότι ξεπερνάνε τους 100 οι συμμετέχοντες, που ξεκίνησε στις 17 Μαΐου, ολοκληρώνεται στις 23 και έχει να κάνει με το Aristotle Innovation Forum. Ένα φόρουμ καινοτομίας που συνδέει όλη τη δουλειά που γίνεται στην πανεπιστημιακή κοινότητα στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο με την πόλη της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο με όλη την Ελλάδα, αλλά με όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ από τις 8 και κάτι το πρωί και τα περίπτερα στείνονται, υπάρχουν κεντρικά πάνελ, οι ομιλητές αλλάζουν και όσοι θέλουν να έρθουν και να περιηγηθούν ακόμα και τελευταία στιγμή δεν έχουν παρά να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Aristotle Innovation Forum, θα βρουν όλες τις πληροφορίες, την ατζέντα, την κάθε θεματική, τα βιογραφικά του κάθε ομιλητή, και αυτό απευθύνεται σε κάθε ηλικία, ξέρετε, από το μαθητή, τον έφηβο, τον φοιτητή, το μεσήλικα, τον επιχειρηματία.
0: Γιατί καλύπτουν οι θεματικές ένα ευρύ φάσμα για ενδιαφέροντα. Ακριβώς.
2: Μα η δουλειά που κάνει το Αριστοτέλειο, η έρευνα του, αφορά όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
0: Σε όλους
2: και σήμερα έχουμε και κάτι διαφορετικό. Έχουμε φέρει, μιλούσαμε τόσα χρόνια για τα μυαλά που φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτά τα μυαλά λοιπόν γίνονται από τη στιγμή που θα πάνε στο εξωτερικό η ελληνική διασπορά μας, που μας έχει κάνει περήφανους τόσες πολλές φορές. Σήμερα λοιπόν, από λεπτό σε λεπτό για την ακρίβεια, θα ξεκινήσει το πάνελ με θέμα την ελληνική διασπορά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρυσουλάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Aristotle Innovation Forum και είναι εδώ πέρα, θα είναι και ο συντονιστής του πάνελ της διασποράς, να μας μιλήσει λίγο για αυτά τα λαμπρά μυαλά μας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσουλάκη.
2: Όσο δουλειά κάνουμε, χωρίς να το ξέρουμε, με το Αριστοτέλειο.
3: Καλή σας μέρα, κυρία Τσακίρη. Καλή σας μέρα, κύριε Τσαλικίδη.
1: Καλημέρα.
3: Και χρόνια πολλά στην Ελένη μας.
2: Να είστε καλά.
0: Έχουμε πει και τις ευχές μας. Δώστε μας μια ιδέα για τι πράγμα θα συζητήσετε σήμερα, σε πολύ λίγο από τώρα.
3: Ναι. Σε αυτό που είπε η Ελένη, είναι 480 οι ομιλητές από 25 διαφορετικά κράτη. Και κάποιους από αυτούς ή αρκετούς από αυτούς, ειδικότερα αυτούς που προέρχονται από την ελληνική διασπορά, έχουν έρθει μετά από δική μου πρόσκληση ως πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής και ως τέως γενικός γραμματέας απόδημου ελληνισμού και δημόσιας διπλωματίας που ήμουνα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι τους έχω γνωρίσει και έχουμε συνεργαστεί. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό πάνελ, γιατί όλο το Aristotle Innovation Forum πατάει σε τρεις πυλώνες, πατάει στο innovation και την τεχνολογία. Γι' αυτό έχει και την ονομασία από τον Αριστοτέλη στην εποχή του AI, πατάει στον πολιτισμό. Έχουμε πάρα πολλές ομιλίες και πάνελς οι οποίες αναφέρονται στον ελληνικό πολιτισμό και την επίδρασή του έξω στο σύγχρονο γίγνεσθε, και ταυτόχρονα έχουμε και την ελληνική διασπορά, διότι πραγματικά πολλά ξένα πανεπιστήμια συνεργάζονται πλέον και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και με τα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί η διασπορά μας αναδεικνύεται σε έναν πάρα πολύ δυναμικό παράγοντα με ουσιαστική συμμετοχή. Δεν είναι πλέον η ξενιτιά του περασμένου αιώνα, είναι ένα ζωντανό, ευφυές και ισχυρό δίκτυο το οποίο εκτείνεται από την Αστόρια μέχρι τη Μελβούρνη και από το Λονδίνο μέχρι το Johannesburg. Δεν είναι δηλαδή ένας τόπος, είναι ένας τρόπος του γίγνεσθε, μια διαρκής κίνηση στο χώρο και στο χρόνο. Και η διασπορά διαθέτει τεράστια μυαλά, ξεκινώντας παλιότερα, γιατί από αυτούς οι οποίοι στην ουσία ίδρυσαν το σύγχρονο ελληνικό κράτος, από τη Φιλική Εταιρεία, η οποία προέρχονται από τη διασπορά, ακολούθησαν οι πολύ μεγάλοι ευεργέτες, ο Σίνας, ο Ζάπας, ο Αβέροφ, ο Βαρβάκης, οι οποίοι χρηματοδότησαν εμβληματικά κτίρια, και φτάνουμε στο σήμερα, όπου έχουμε πλέον πάρα πολλούς Έλληνες της διασποράς. Θα ξεπεράσω αυτούς οι οποίοι κυριαρχούν στην ναυτιλία και ναυτιλιακές οικογένειες, οι οποίες είναι γνωστές, που κινούνται και κρατούν τα ηνία σε όλο τον κόσμο. αλλά θα μπω σε σύγχρονους, πολύ σύγχρονους Έλληνες, όπως θα πω μερικά παραδείγματα, χωρίς να δικήσω, υπάρχουν εκατοντάδες από αυτούς. Ήδη εγώ προσωπικά έχω ένα κατάλογο από 1000 πάρα πολύ διακεκριμένους Έλληνες σε όλο τον πλανήτη. Αλμπέρτ Μπουρλά, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Θεσσαλονικιός μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer. Ο Jamie Dimon, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της JP Morgan, ο ισχυρότερος τραπεζίτης παγκοσμίως με ελληνικές ρίζες. Ο Δημήτρης Ψάλτης, καθηγητής αστρονομίας και φυσικής, ο οποίος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη φωτογράφηση της Μαύρης Τρύπας. Ο Κώστας ο Δασκαλάκης, που είναι και φίλος μου, καθηγητής στο MIT, expert στην τεχνητή νοημοσύνη, παγκοσμίως γνωστός, πρώτα απ' όλα έγινε γνωστός για τη λύση του γρίφου του NAS στην πληροφορική. Και έχουμε και πάρα πολλούς άλλους, οι οποίοι συνεργάζονται σήμερα, έχουν ξεκινήσει και συνεργάζονται πλέον και με την Ελλάδα. Άρα η διασπορά και ειδικότερα η νέα γενιά, η οποία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη γενιά των πατεράδων μας και των παππούδων μας, είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική διασπορά συμβάλλει σημαντικά στην παιδεία, την επιστήμη, την οικονομία, τον πολιτισμό,
3: παντού,
0: αν θέλετε, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εμείς να προσθέσουμε
3: σε όλο τον κόσμο,
0: στα ονόματα που αναφέρατε, να προσθέσουμε και τον κύριο Κρυμιζή, γιατί συμμετέχει
3: ο κύριος
0: στο φόρουμ,
3: είναι
0: συμμετείχε
3: πολύ
0: σε μεγάλες αποστολές
3: μου,
0: της NASA. Ναι.
3: Πολύ φίλος μου και ήρθε μετά από δική μου πρόσκληση χθες, ήταν ομιλητής, έκανε μια καταπληκτική ομιλία για την NASA, η οποία περιττώ να σας πω ότι μάλλον συγκέντρωσε και το περισσότερο κοινό, είχε όλους πάρα πολύ κόσμο και οι οποίοι ήταν όρθιοι, ήταν εδώ ο κύριος Κρυμιζής.
2: Γιατί κοιτάμε ψηλά, κοιτάμε στο μέλλον και το μέλλον είναι πέρα από τα όρια της γης, είτε
3: έτσι
2: στο
3: ακριβώς,
2: σύμπαν.
3: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό είναι, πρέπει να υπάρχει ένα δίδαγμα μέσα από όλα αυτά και πρέπει να είναι και το αποτέλεσμα του Aristoteles Innovation Forum, γιατί ας αξιοποιήσουμε το τεράστιο κεφάλαιο που διαθέτουμε και ας μετατρέψουμε την απόσταση που μας χωρίζει από τη διασπορά σε δύναμη και τη διασπορά μας σε εθνική αιχμή του δόρατος, γιατί όπως λέει και ο ποιητής, η Ελλάδα είναι μια χώρα που ταξιδεύει διαρκώς. Και σε αυτό το ταξίδι οι Έλληνες της Διασποράς είναι οι καπετάνοι που οδηγούν το σκάφος μας σε νέους ελπιδοφόρους ορίζοντες. Και θέλοντας να κλείσω αυτή τη μικρή μου παρέμβαση, θέλω να θυμίσω μια φράση του Νίκου Καζαντζάκη, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο τόπος, είναι η μοίρα. Και οι Έλληνες της Διασποράς πήραν αυτήν τη μοίρα και τη σκόρπισαν στα 4 σημεία του ορίζοντα, μετατρέποντας μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα σε μια παγκόσμια ιδέα, για να έρθω στο σύνθημα που χρησιμοποιήσατε.
2: Πάντα κρατάτε τη διασύνδεση όμως με Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τα μυαλά που είναι στην Ελλάδα, συνεργάζεστε και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Πάντα μας εντυπωσιάζετε. Στο πάνελ τώρα, το οποίο βιάζεται ο κύριος Χρυσουλάκης για να πάει να συντονίσει, θα σας αποδεσμεύσουμε αφού σας ευχαριστήσουμε. Πείτε μας όμως και τον καθηγητή από το Χάρβαρντ που θα είναι στους συμμετέχοντες.
3: Ο κύριος Κάλες, ο οποίος είναι καθηγητής στο Χάρβαρντ, στην ιατρική του Χάρβαρντ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει διαδώσει όσο κανείς άλλος παγκοσμίως τη μεσογειακή και ουσιαστικά την ελληνική διατροφή. Έχει γράψει ένα βιβλίο επιστημονικό, το οποίο είναι πλέον διδάσκεται σε πάρα πολλά πανεπιστήμια, που αποδεικνύει την χρησιμότητα και την επίπτωση στην υγεία, τη θετική επίπτωση στην υγεία της ελληνικής διατροφής. Σήμερα θα είναι μαζί μου στο πάνελ, και αργότερα είναι και ομιλητής γι' αυτό ακριβώς το project, το project Αριστείας, το οποίο κάνει σε συνεργασία με την Κρήτη, με την περιφέρεια Κρήτης.
2: Γιατί ξεκινάμε από τα απλά, από την καθημερινότητά μας, για να φτάσουμε στα πιο σπουδαία, όπως αυτά που κάνει ο κύριος Κρυμιζής, Μαρία και Χρήστο.
0: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Χρυσουλάκη, και ευχαριστούμε και εσένα, Ελένη.
2: Από το booth της ΕΡΤ στο περίπτερο 15, καλή σας ημέρα. Έχουμε ομιλίες και στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Για περισσότερες πληροφορίες, όποιος ενδιαφέρεται, θα βρει αναλυτικό πρόγραμμα, με συγχωρείτε, στην ηλεκτρονική σελίδα.
0: Και αυτό η εκδήλωση, το event με το μονοθέσιο σήμερα μέσα στην εκθέση, στον ανοιχτό χώρο.
2: Βεβαίως, μετά τις 10 το πρωί μπορεί ο κόσμος να έρθει, μπορούν γονείς με παιδιά, ξέρουν μεγαλύτεροι, μπορούν επιστήμονες, μηχανικοί. Η ομάδα του Αριστοτελείου, της Πολυτεχνικής, οι μηχανικοί μας διαπρέπουν, κερδίζουν αγώνες, καινοτομούν πάνω στα project που χρησιμοποιούν και όλα αυτά με τα οποία εξοπλίζουν το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη φόρμουλα. Εδώ και πολλά χρόνια τους κάνουμε συνεντεύξεις και κάθε φορά που μιλάμε μαζί τους δεν πάβουν να μας ευνηδιάζουν, να μας εκπλήσουν, να μας εντυπωσιάζουν, αλλά έχουμε και 3D printers εδώ στο περίπτερο 15, μπορούν να έρθουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται, αφορά τους πάντες, προκειμένου να δούνε πώς μπορούμε να εκτυπώσουμε κάτι πολύ απλό, κάτι που μας έχει σπάσει και θέλουμε να το επαναδημιουργήσουμε, αρκεί να έχουμε τα κομμάτια του ή να το συγκολλήσουμε, μέχρι το πώς μπορούμε να φτιάξουμε, για παράδειγμα, ένα κομμάτι από το δόντι μας που λείπει με εκτύπωση σε 3D print ή ένα κομμάτι ενός πολύ μεγάλου μηχανήματος, το οποίο έχει σπάσει και αντί να το αγοράσουμε ολόκληρο, θα κάνουμε τη συγκόλληση με 3D printing. Αυτά από το περίπτερο 15, από το booth της ΕΡΤ3. Την καλημέρα μας στον 102 και στους ακροατές.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, Ελένη.

0: κοίτα τι πάθαμε. Δεν έχει και κίνηση σήμερα για να γκρινιάξω. Δηλαδή βλέπουμε το χάρτη κυκλοφορίας από το δορυφόρο, όλα καλά, έτσι.
1: Ποια είσαι εσύ που κάνω εκπομπή μαζί της?
0: Ναι, τι την έχεις κάνει τη Μαρία, για πες, πες.
1: Πού είναι η Μαρία?
0: Λοιπόν, βασικά θα γκρινιάξω για το εξής. Έχουμε εργασία συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Κοπή πρασίνου στο αίρισμα του δρόμου από τον
1: Αριστοπαθό
0: Ρησίου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Κασανδρίας. Αποκλεισμό τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορία ανακατεύθυνση και τμηματικά και εργασίε ασφαλτόστρωση και οριζόντια σήμανση μετά τον ανισόπεδο κόμβο Τριλόφου. Είναι στην είσοδο από μεσημέρι με κατεύθυνση προ Χαλκιδική και εδώ έχουμε αποκλεισμό τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορία και τη ΛΕΚΗ. Θα μου πει, εφόσον γίνονται εργασίε, τι γκρινιάζει? Γκρινιάζω γιατί είναι Πέμπτη και αυτά θα συνεχιστούν και αύριο που είναι Παρασκευή και επειδή είναι και καλό ο καιρό, ο κόσμο αρχίζει και
1: να
0: βγαίνει.
1: Συνεχιστούν Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, όχι. Αυτέ οι εργασίε να γίνονται από Δευτέρα ω Τετάρτη. Δεν γίνεται δηλαδή Παρασκευή να θέλεις να πάρεις τους δρόμους για Χαλκιδική,
1: δηλαδή,
0: και να πέφτεις σε πάνω
1: με Τετάρτη γίνονται οι εργασίες, Πέμπτη Παρασκευή βγάζουμε τις κορδέλες και τα πλαστικά που έχουμε βάλει, Δευτέρα τα ξαναβάζουμε και ξαναδουλεύουμε.
0: Συγγνώμη, για πόσους μήνες θα κόβεις το πράσινο? Τι είναι αυτό
1: ποτέ
0: το πράσινο πια? Τι είναι αυτό το πράσινο και μεγαλώνει τόσο γρήγορα? Όχι, όχι, με συγχωρείς, αλλά νομίζω ότι ένας καλύτερος σχεδιασμός θα διευκολύνει και περισσότερο και τους οδηγούς.
1: Ο καλύτερος σχεδιασμός είναι να τα αφήσεις.
0: Πάντως, είχαμε, κάποιοι δεν μπορούν να περιμένουν οδηγοί. Είχαμε ένα περιστατικό λίγο περίεργο το πρωί.
1: Εδώ δεν λες ότι δεν μπορούσε να περιμένει. Ναι, ήταν σε μια κατάσταση ευθυμίας, αλλά τέλος πάντων, για έναν 23χρονο ο λόγος, ο οποίος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα εδώ στη Θεσσαλονίκη, διότι αφού χτύπησε 2-3 ποτηράκια, μπήκε ανάποδα στις 5.30 το πρωί στην Βασιλή Σόλγας. Ανάποδα.
0: Ευτυχώς που δεν ήταν ώρα με κίνηση, δηλαδή φαντάσου τι θα μπορούσε
1: φυσικά
0: να συμβεί.
1: Φυσικά χειροπέδες, έτσι, ενώπιον του αυτόφορου μονομελούς πλημμυλιοδικείου Θεσσαλονίκης, καταδικάστηκε ο συγκεκριμένος, 13 μήνες εξαγοράσει με ποινή φυλάκισης. Γιατί λέει, μπήκα και βγήκα αμέσως δεξιά μόλις κατάλαβα ότι ήταν μονόδρομος, είμαι από πόλη της επαρχίας και δεν γνωρίζω τους δρόμους, είπε. Άλιστα. Επέστρεφε από τη δουλειά του σε νυχτερινό κατάστημα και είχε καταναλώσει 2 με 3 ποτά. Ήταν μόλις η δεύτερη μέρα της εργασίας του. Ξέρεις τι, αυτό μου έχει συμβεί. Όχι να πω εγώ ανάποδα.
0: Α, να έρθει ανάποδα ο δρόμος επάνω σου.
1: Να έρθει ανάποδα άλλος απέναντι.
0: Εντάξει.
1: Και όταν ξέρεις, κλασικός ελληναράς, του λες, μεγάλε, πού πας,
0: ναι,
1: μονόδρομος. Σου λέει, αδερφέ, 2 στενάκια παρακάτω να στρίψω.
0: Όχι,
1: να κόψω τον δρόμο.
0: Κάνε λίγο νόημα, κάνε λίγο.
1: Κάνε λίγο στην άκρη,
0: να
1: χωρέσουμε. Ναι.
0: Κοίταξε, είχαμε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Καταρχάς, είχαμε μία ένοπλη ληστεία στις 3 μετά τα μεσάνυχτα στην Τριανδρία. Ήταν 3
1: μπουκαράν,
0: τα άτομα.
1: Μπουκαράν.
0: Μου ξαναπεί μπουκαράν. Λοιπόν, δεν θέλω να το ξανακούσω αυτό. Δεν είναι καν ρήμα. Δεν υπάρχει δηλαδή λέξη μπουκαράν. Εισέβαλαν, μπήκαν. Δηλαδή, ελληνική γλώσσα μιλάμε. Τι θα πει μπουκαράν, τι θα πει μπουκάρο.
1: Μπουκάρο, ναι. Πώς το λέτε στις υπαξίδες, κάνω ντου. Σιωπή.
0: Ωραία. Έκανα ντου λοιπόν σε κατάστημα ψηλικών. Καφέ ψηλικών τέλος πάντων. Ξέρετε αυτά που πουλάνε και καφέ και έχουν και άλλα πράγματα μέσα. 3 άτομα, ένας από αυτούς κρατούσε και όπλο. Πήραν καπνικά προϊόντα και κάποιο ποσό τώρα γύρω στα 300-400 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, γιατί ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί και την κάρτα τώρα.
1: Ναι.
0: Μην περιμένετε ότι θα πείτε σε τέτοιο κατάστημα και θα βρείτε και τα μεγάλα τα ποσά. Γενικώς, μη σας παίρνουν τέτοιες ιδέες από το μυαλό, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Διέφυγαν λοιπόν και αναζητούνται. Είχαμε και μία φωτιά στις 4 τα ξημερώματα σε κατάστημα ισόγειο καφέ take away στην Αγίου Δημητρίου. Ήταν κλειστό βασικά αυτό. Στο σημείο 5 άτομα πήγαν πυροσβέστες με 2 οχήματα. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τα αίτια. Και όσον αφορά τον Ισπανό Ριβάτη που αγνοείται στον Όλυμπο, ακόμη δεν έχει εντοπιστεί. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό.
1: Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στον καιρό που σήμερα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά το απόγευμα θα παρατηρηθεί κάποια αστάθεια του καιρού. Θα στη Θεσσαλονίκη, αν βλέπω καλά στο κινητό, δεν προβλέπεται βροχή, αλλά μια ελαφρά συννεφιά. Από εκεί και μετά, στην πολιτική επικαιρότητα, μου έκανε φοβερή εντύπωση, βέβαια θα τα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Η ένταση πλέον στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε χθες και εκείνη την, για μένα, ατυχή στιγμή και πρακτική του Πασόκ να διαρρεύσει μια απόρριτη, διαλόγου σε μια επιτροπή που κατά τα άλλα έπρεπε να ήταν απόρριτη. Ναι. Και έρχεται, ξέρεις, μέσα με αυτόν τον τρόπο να ακυρώσει στην ουσία, να απαξιώσει.
0: Μα δεν ξέρουν και αυτοί ότι τα μυστικά δεν τα ακούνε άλλοι τρίτοι και τα λοιπά. Δεν βάζεις αυτή να ακούσεις.
1: Μπαρδόν.
0: Εγώ το πάω στις άλλες, στις νόμιμες, στις επισυνδέσεις.
1: Εκείνες είναι νόμιμες επισυνδέσεις. Χθες λοιπόν.
0: Ακόμη όμως δεν μάθαμε γιατί έγιναν.
1: Ναι, δεν έχουμε μάθει, αλλά και επίσης ναι, δεν έχω ακούσει. Ξέρεις και τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει
0: γιατί
1: ότι
0: το ένα ζήτημα είναι
1: στη δημοσιότητα. Για να τελειώνουμε δηλαδή, να ξέρουμε γιατί συζητάμε.
0: Είναι ακριβώς γιατί έγινε η διαρροή. Και το δεύτερο ζήτημα, δεν είναι δεύτερο στη σειρά, είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Είναι το περιεχόμενο τέλος πάντων της διαρροής.
1: Το περιεχόμενο.
0: Δεν ήξερα ναι, γιατί σε παρακολουθούσα. Δεν ήξερα.
1: Περίμενε. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Συμφωνούμε ότι δεν έπρεπε να υπάρχει διαρροή για μια συνεδρίαση χθες για μια εκλήτευση η οποία
0: ωραία,
1: ήταν απόρριτη.
0: Άμα θα τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Απαξιώσαμε ναι, το θεσμό της Επιτροπής Θεσμού και Διαφάνειας.
0: Άμα είναι να τα πάρουμε με τη σειρά, να ναι, συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει να παρακολουθούνται άνθρωποι όταν δεν συντρέχει εθνικός κίνδυνος.
1: Το ξέρεις.
0: Κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.
1: Το ξέρεις.
0: Άρα αν συντρέχει.
1: Το ξέρεις.
0: Γιατί δεν το γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός ο λόγος.
1: Και ξαναρωτώ, το ξέρεις.
0: Αυτά δεν πρέπει
1: νόμιμες
0: να δοθούν απαντήσεις. Δηλαδή, αν σε παρακολουθώ, εγώ βρε Χρήστο, κάποια στιγμή και έρθει και με ρωτήσει, γιατί με παρακολουθείς, Μαρία, δεν μπορώ να σου πω.
1: Γι' αυτό όταν πηγαίνω στην τηλεόραση, νιώθω δύο μάτια να είναι στραμμένα πάνω μου.
0: Και μόνο μάτια. Μόνο μάτια νιώθεις. Και μόνο
1: ναι,
0: δύο νιώθεις, Χρήστο. Ειδικά όταν βγαίνεις στο γυαλί, σε βλέπουν περισσότερα μάτια. Το θέμα είναι όταν στα είσαι στο σπίτι όμως και χρειάζεσαι, ας πούμε, να έχεις και λίγο ιδιαίτερο χρόνο και χώρο, να είσαι μόνος σου, ρε παιδί μου, να μιλάς για προσωπικά ζητήματα κτλ. Δεν γίνεται να υπάρχει ένας οτακουστής εκεί πέρα για να σε παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή.
1: Οτακουστής είναι ωραίο.
0: Τι ήθελε να σου κλέψει, συνταγή μαγειρικής. Πες μου, τι συνταγή μαγειρικής μυστήρια έχεις που δεν μας τη δίνεις.
1: Θα σου πω, οτακουστής είναι ωραία στήλη για παραπολιτικά. Ναι, ο τακουστής, μ' αρέσει.
0: Ένα.
1: Από την άλλη πλευρά, να σου κάνω εγώ πατάτες στο φούρνο με κατσικάκι λεμονάτο, να γλύφεις τα δάχτυλά σου.
0: Ωραία, καταλάβαμε ποια συνταγή μας κρύβει ο Χρήστος ο Τσαλικίδης, φίλες
1: ναι,
0: και φίλοι.
1: Ναι, αλλά το βασικό, σε αυτές τις συνταγές, όπως και σε όλες τις συνταγές, δεν είναι τα βασικά υλικά που χρησιμοποιείς.
0: Δηλαδή,
1: είναι τα άλλα τα υλικά που χρησιμοποιείς.
0: Να σηκώνεις το ακουστικά, να μιλήσεις για παράδειγμα με τη γυναίκα σου, με τον αδερφό σου, με το ανιψάκι σου ή για επαγγελματικούς λόγους και να ακούς μέσα στο ακουστικό γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ. Δηλαδή δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Πώς να το κάνουμε? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, θέλω να σου επισημάνω.
0: Μάλλον γίνονται, απλά δεν πρέπει να γίνονται.
1: Όχι, όχι, όχι. Θέλω να επισημάνω ότι δεν έχει κανένα στο βίτσιο να είναι συνδεδεμένα όλα τα κινητά
0: ναι,
1: και όλα τα σταθερά και να ακουγόμαστε όλοι
0: τραβάνε
1: μεταξύ μας.
0: Μα τι τραβάνε και αυτοί καημένοι που μας παρακολουθούν.
1: Έχει έρθει μία οδηγία, αν θέλεις, μία εντολή από μία αρμόδια αρχή. Για το Χρήστο θα πω εγώ,
0: ναι,
1: όχι για τη Μαρία,
0: μπράβο,
1: γιατί συντρέχει κάποιος λόγος θα μπράβο, πω εγώ και με καταγράφω.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι. Ποιος έδωσε
1: γιατί
0: την εντολή,
1: γιατί έδωσε λόγος,
0: την εντολή. Ναι, ποιος έδωσε
1: γιατί
0: την εντολή.
1: Υπάρχει λόγος. Έτσι
0: ποιος
1: θα το πάμε
0: έδωσε
1: τώρα,
0: την
1: να
0: εντολή, γιατί έδωσε την εντολή.
1: Ας
0: και όχι
1: λοιπόν,
0: για έναν και δύο. Εδώ μιλάμε ότι παρακολουθούσαν ακόμη και τους αρχηγούς των σωμάτων ασφαλείας. Δηλαδή δεν είναι πράγματα, πραγματικά. Όχι,
1: δεν
0: γίνονται, αλλά δεν πρέπει να γίνονται.
1: Όχι και γίνονται. Μην τα ισοπεδώνουμε
0: αφού
1: όλο
0: έγιναν,
1: τώρα. Μην ρίχνουμε
0: έγιναν
1: και εμείς νερό τώρα στο μήλο όλων αυτών που υποστηρίζουν τα αντισυστημικά κόμματα. Για να στο πάω και
0: δεν,
1: διαφορετικά.
0: Δεν έχουν παρακολουθήσει σχεδόν τους μισούς υπουργούς.
1: Δηλαδή, δεν φωνάζω, δίνω έμφαση, Σοφία. Ναι, για να το πάω ένα βήμα και παραπέρα, δεν είναι λίγο υποκριτικό θα έλεγα εγώ κάποιος ο οποίος σήμερα εκφράζει ας πούμε την αμφιβολία του ή κάποια για την, ή μάλλον λέει ότι εγώ δεν εμπιστεύομαι τους θεσμούς, δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, να προσφεύγει στη δικαιοσύνη.
0: Όχι,
1: και να ζητά την ποινική δίωξη κάποιου άλλου.
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Γιατί
0: με
1: καθόλου.
0: Με
1: συγχωρείς. Γιατί καθόλου.
0: Γιατί είναι άλλο πράγμα αυτό που λες, να δίνονται αφορμές δηλαδή και να υπάρχουν ζητήματα.
1: Αχα, ναι.
0: Ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει και είναι γενικότερα η δικαιοσύνη.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
0: Κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό. βγαίνω εγώ παράδειγμα και λέω.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, όχι, γιατί θα τα πούμε και με τον Βασίλη σε πολύ λίγο από τώρα. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐδη στις 10.
1: Γιατί σου έχω ακόμα ένα επιχείρημα.
0: Ο εισαγγελέας που έβαζε τις υπογραφές του για να γίνονται αυτές οι παρακολουθήσεις είναι το ίδιο πρόσωπο που μετά παίρνει το φάκελο και τον βάζει στο αρχείο. Αυτό δηλαδή δεν σου φαίνεται περίεργο?
1: Υπάρχει μια διαδικασία.
0: Εγώ θα σου πω το άλλο. Το νόμιμο είναι και ηθικό. Το νόμιμο είναι και ηθικό
1: μεγάλη
0: στο θέμα του εισαγγελέα.
1: Μόνο στο θέμα του εισαγγελέα.
0: Ναι,
1: για να δούμε που είναι
0: ξέρουμε,
1: το νόμιμο.
0: Γιατί το άλλο δεν ήταν
1: το
0: νόμιμο, άστο. Το άλλο,
1: γιατί,
0: αν δεν υπάρχει εθνικός λόγος εθνικής ασφάλειας, δεν είναι νόμιμο. Το άλλο, με συγχωρείς κιόλας.
1: Σε πάση
0: περιπτώσει,
1: περί νόμιμου και ηθικού είναι πολλές οι αφορμές που έχουν δοθεί. Από λεφτά που έχουν ξεχαστεί, από ενίκεια, από το ένα, από το άλλο. Είναι όμως, για παράδειγμα, σαν να λέω εγώ αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, στη λατρεμένη τη Σοφία απέναντι, ότι εγώ, παράδειγμα, δεν εμπιστεύομαι τον ηχολήπτη μου απέναντι για να με βγάλει τη φωνή γάργαρη στο αέρα.
0: Ας τον βάλω ένα κοριό να
1: τον παρακολουθήσω. Όχι, όχι, δεν πάω στο θέμα των υποκλοπών. Και μόλις γίνει στραβή, έρχομαι και λέω, Σοφία, Σοφία, κάνε ό,τι μπορείς για να μπορέσω να βγω κρυστάλλινος.
0: Αλλά θα σου βάλω και το κοριό, θα σε παρακολουθήσω.
1: Είναι σαν να λέω, πού είναι η αστυνομία όταν τη χρειάζεσαι?
0: Αφού τώρα εγώ
1: δεν
0: ένιωσα,
1: είναι
0: τώρα
1: η αστυνομία.
0: Εγώ νιώθω
1: και όταν τη χρειάζεσαι, λες στην αστυνομία,
0: εγώ
1: να
0: νιώθω,
1: με βοηθήσει η αστυνομία.
0: Νιώθω λίγο περίεργα που υπερασπίζομαι ανθρώπους, γιατί έτσι όμως πρέπει να είναι, που έχουν παρακολουθηθεί, που είναι μέλη της κυβέρνησης και οι ίδιοι δεν υπερασπίζονται τον εαυτό τους.
1: Έλα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα, γιατί το ρολόι δείχνει 10 παρακάτι και θα τα πούμε και με τον Βασίλη στη συνέχεια. Παραπονιάρα ή παραπονιάρα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης πρωταγωνιστεί σήμερα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ολομέλεια της Βουλής. Διεξάγεται η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου και το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης, ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Διεργασίες και διαφωνίες πυροδοτεί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη Πέμπτη. Το απόγευμα σήμερα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις στελεχών. Διεθνής καταδίκη μετά το βίντεο που έχει αναρτήσει ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιθάγκωνα και γονατιστούς. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας της χώρας καταδίκασαν τόσο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ, ενώ σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σήμερα, στο σημείο όπου βρίσκονται 19 Έλληνες ακτιβιστές, θα φτάσει η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Σε εξέλιξη βρισκόταν από το απόγευμα χθες επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου Ορυβάτη. Στην επιχείρηση παίρνουν μέρος δεκάδες πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, αλλά και ντρόουν. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά αν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση χαρακτήρισε την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτείων να εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση το Ιράν ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του ορμούς διευρύνει την παγκόσμια οικονομική και ενεργειακή κρίση με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν και νέα άνοδο και το Brent να διαμορφώνεται στα 105,50 δολάρια το βαρέλι. Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε τα ξημερώματα σήμερα κατάστημα ψηλικών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τρεις ληστές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους μπήκαν στο κατάστημα επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος στην Τριανδρία, απείλησαν τον υπάλληλο και διέφυγαν με χρήματα και καπνικά προϊόντα μεγάλης χρηματικής αξίας. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την ονομασία Διαπυρός 2006 θα πραγματοποιήσει και σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία στο Δήμο Ωραιοκάστρου και ειδικότερα στο Δασόκτημα σε συνεργασία με το αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου και τους εμπλεκόμενους φορείς δασοπυρόσβεσης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα γίνουν πτήσεις από ένα αέριο μέσα, καναντέρ, θα συμμετάσχουν οχήματα της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και περιπολικά, καθώς και οχήματα του στρατού, ενώ θα απαγορεύονται οι πτήσεις ντρόουν στην περιοχή του Δασοκτήματος. Στην εφαρμογή συστήματος στάθμευσης μόνιμων κατοίκων στην πέμπτη κοινότητα προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σε πρώτη φάση προβλέπεται η δημιουργία περίπου 1000 αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης κατοίκων και σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσουν ακόμη 2000 θέσεις σε δύο στάδια. Ο πρόεδρος της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, μιλώντας στο E-Μακεδονία, τόνισε πως οι πρώτες θέσεις αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στον Ιούνιο, ωστόσο υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες με την αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι θέσεις κατοίκων θα φέρουν ειδική μπλεσίμανση και θα διαμορφωθούν σε 9 οδούς Αρχαιολογικού Μουσείου Στρατηγού Καλλιδοπούλου, 28 Οκτωβρίου, Κοσμά Ετωλού, Χαλκιδικής Πατρών, Αναλήψεως Θερμοπυλών και Θεόδωρου Νάτσινα. Επιπλέον θέσεις στάθμευσης θα διαμορφωθούν και στο πάρκινγκ της Νέας Ελβετίας, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης και κάνει λόγο για 800 νέες θέσεις. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη από 15 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Βασίλης Πεκλάρης σήμερα για την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Προθέρμανση κάναμε πιο μπροστά πριν το δελτίο ειδήσεων.
0: Βασικά, ναι. Τώρα πάμε για δεύτερο γύρο, round 2.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν σας άκουσα νωρίτερα, κάνατε κάτι που έχασα.
1: Έχασες.
2: Σαερά.
1: Έχασες.
0: Δεν έχασες και τίποτα. Εντάξει, λέγαμε αυτά για τις υποκλοπές, για τις νόμιμες επισυνδέσεις.
2: Για τις υποκλοπές, γιατί τώρα υποκλοπές συζητάει η Βουλή.
0: Τώρα, ναι, αυτά θα τα πούμε μαζί τώρα.
1: Να σας πω ότι έχει και μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη για όπλα, ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις. Τους βρήκαν από τους διαλόγους για τον ΟΠΚΕΠΕ, επειδή το ανέφερες. 20 έλεγχοι σε σπίτια στα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο.
0: Μάλιστα.
2: Να. Μπλέκουμε τώρα και το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. Τέλος πάντων, με αυτά εδώ πέρα που γίνονται τα πολλά και δυσάρεστα. Συγκεκριμένως ο Πρωθυπουργός δεν είναι εκείνη στη Σπάρτη, έτσι, είναι εκεί στο Μιστρά. Θα πάει τώρα το πρωί στο νοσοκομείο, το απόγευμα στο Μιστρά. Έχει πλήθος, έτσι, παρουσιών εκεί στην εκδηλώσεων που θα παραστεί στην Λακωνική γενικότερα και την πρωτεύουσα και τη Μάνη. Έτσι δεν θα είναι στη Βουλή, όπου αναμένεται να είναι η αντιπολιτική αρχική για να στυλιτεύσουν τις τάσεις της κυβέρνησης. Σήμερα είναι η υπόθεση του ΠΚΠ, το σκάνδαλο του ΠΚΠ και η πρόταση για συστάσεις προανακριτικής για τον Σπύριο Λιβανό, τον πρώην Υπουργό, και την Φωτεινή Αρμπαζή, την πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κατέδρασε το ΠΑΣΟΚ και χωριστά ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, πάνε όλα μαζί βέβαια. Τώρα και τον κύριο Καρδέτση που βλέπω, αλλά και όλοι οι βουλευτές, εντάξει, έχει τοποθετηθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναμένεται να απορρίψουν. Δεν θα χρειαστεί να κάνουν, να γίνει αυτό το κόλπο με τις επιστολικές που είχε γίνει για την αντίστοιχη περίπτωση για τον κύριο Αβγενάκη και τον κύριο Βορύδη, αφού φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν και δεν έχει ακουστεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που να εκφράζονται τουλάχιστον στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οπότε θεωρείται δεδομένο ότι θα καταψηφιστεί. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει. Ούτως ή άλλως σήμερα ξεκινάνε και οι καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων, μεταξύ των οποίων και των 11 βουλευτών που έχει ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους και ψηφίστηκε από τη Βουλή, καταθέσεις στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, στους Έλληνες. Έτσι, εισαγγελείς που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οπότε θα αρχίσουν από σήμερα οι καταθέσεις, κάποιες υποθέσεις προφανώς θα διερευνηθούν, κάποιοι θα πάνε στο αρχείο, έτσι όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με την βαρύτητα ή τέλος πάντων τα στοιχεία που θα προκύψουν στη διαδικασία αυτή. Πάντως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κλείνει εδώ. Θα έχουμε και συνέχεια, όπως είπες και εσύ Χρήστο, υπάρχουν και συνέχεια ερευνών, αλλά και δικαστικών εξελίξεων και ερευνών για την υπόθεση αυτή. Θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητούνται και το επόμενο διάστημα. Και βέβαια είναι και η κόντρα που έχει ανοίξει ξανά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχέση με την τελευταία ρύθμιση που έγινε από πλευράς κυβέρνησης, έτσι, αυτή για τις fast track, τέλος πάντων, διαδικασίες που αναφορικά με τους βουλευτές για να μην τρέχουν αυτά που συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, να μην καθυστερούν οι υποθέσεις αυτές. Γεγονός ειδικά για το θέμα του εφέτη ανακριτή που τοποθετείται δίπλα στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, υπήρξε αντίδραση από την κυρία Κοβέση και κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και είναι κάτι που θα το ξαναβρούμε μπροστά μας από ό,τι φαίνεται. Τώρα όμως η διαμάχη κυρίως έτσι μεταφέρθηκε στο ζήτημα των υποκλοπών εκ νέου, μετά τη χθεσινή έτσι ένταση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη και με κατάθεση του διοικητή της ΕΕΠ του κ. Δεμήρια.
0: Τώρα, μία παρένθεση, Βασίλη, εδώ να πούμε ότι έχει πάνω από χρόνο, 1,5 χρόνο, που το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφασίσει, ναι, τελεσίδικα, δηλαδή μιλάμε για τελεσίδικη απόφαση, ότι η ΕΕΠ οφείλει, πρέπει να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ποιο λόγο τον παρακολουθεί.
2: Αυτό δεν ξέρει
0: τον παρακολουθούσε.
2: Δεν ξέρει.
0: Ο κ. Δεμήρης είπε ότι δεν ήξερε.
2: Ο κ. Δεμήρης ότι δεν ξέρει. Δεν υπάρχει στο φάκελο, δεν έχει δει αυτός τους λόγους παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη. Εξάλλου είχε βγει και ο νόμος, ο οποίος έλεγε ότι καταστρέφονται τα στοιχεία και δεν υποχρεούται να ενημερωθεί. Έτσι είχε μεταγενέστερα. Γίνανε πολλά σε αυτή την υπόθεση, δεν έχει γίνει ένα και δύο. Βγήκε και ένας νόμος, ψηφίστηκε στη συνέχεια, ο οποίος έλεγε ότι δεν υποχρεούται να ενημερωθεί. Δεν έχει το χρέος να ενημερώσει τα παρακολουθούμενα πρόσωπα για τους λόγους της παρακολούθησής τους. Βέβαια είχαν εξαιρέσει τον πολιτικά τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά δεν έχει κάτι τέτοιο.

0: Το αβαβά, έτσι μεταξύ μας.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, δηλαδή πρέπει να είναι δημόσια όλα.
0: Όχι, να είναι επίσημα, επίσημα από την ΕΕΠ και όχι από τον Υπουργό. Δηλαδή να γνωρίζει όλη η κυβέρνηση το ότι έγινε να γίνει αρμοδίο σύμφωνα με την.
1: Γιατί γνωρίζει όλη η κυβέρνηση, γνωρίζει ένας υπουργός. Αυτός που θα τον ενημέρωνε.
0: Το γνωρίζει το σύμπαν όλο τώρα. Γελιόμαστε, αλλά τέλος πάντων.
1: Γιατί.
0: Τώρα το Πασόκ εξετάζει, εκτός από τη μήνυση που θα καταθέσει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στον κύριο Γεωργιάδη για συκοφαντική διαφήμιση για το θέμα του ακινήτου, εξετάζει να καταθέσει μήνυση στον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη, γιατί δεν τον ενημερώνει βάσει τη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους λόγους παρακολούθησης.
1: Πολλές μηνύσεις όμως.
0: Ναι, και τον κύριο Τζαβέλα, βέβαια, τον οποίο πολλά κόμματα ζητούν τη βία προσαγωγή του να συνεδριάσει εκ νέου Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Ερώτηση.
0: Και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να προσαχθεί βιαίως αφού αρνείται να πάει στη Βουλή για να ενημερώσει.
1: Ο κύριος Τζαβέλας όμως, τι λέει στην ουσία στην επιστολή του, ότι είναι αντισυνταγματικό να έρχεται ένας θεσμός, όπως είναι η Βουλή, να λέει σε έναν άλλον ανεξάρτητο δικαστικό, σε μια άλλη ανεξάρτητη δικαστική αρχή, όπως είναι ο Άριος Πάγος, έλα να μου πεις γιατί αποφάσισες αυτό.
0: Αυτό το λέει ο κ. Τζαβέλας από μόνος του, κρίνει αντισταγματικό.
1: Αυτό
0: και
1: λέει.
0: Και με μπερδέψει τα πράγματα.
1: Όχι, να σου θυμίσω, κάτι που έχει γίνει. Κάτσε, να σου θυμίσω λίγο. Πρόσεξε όμως. Να σου θυμίσω ότι και το 2009, το 9 νομίζω ήταν, όταν το Πασόκ είχε ζητήσει τότε να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Τέντες, τότε.
0: Κοίταξε, είχε πει,
1: περίμενε,
0: 1950, να
1: περίμενε, είχε πει να τότε η ολομέλεια των εισαγγελέων, είχε πει τότε ότι υπάρχει ανεξαρτησία των θεσμών.
0: Η ολομέλεια των εισαγγελέων.
1: Ναι, είχαν βγει τότε, είχε βγάλει ανακοίνωση τότε και είχε πει
2: η Ένωση
1: Εισαγγελέων. Η Ένωση, με συγχωρείτε.
0: Η ένωση είναι στην
1: Ένωση. Ναι, αλλά είχε πει τότε ότι.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και λέω είναι όπως είναι η ΣΥΕΜ. Εντάξει, αν το πει η Ένωση Συντακτών κάτι, ναι. Είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Δεν δεσμεύει κανένα.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό.
0: Η Εισαγγελέων λέει τη γνώμη της.
1: Πότε λοιπόν.
0: Η άκρηση των εξουσιών υπάρχει στην Ελλάδα και κάθε εξουσία ναι. Ελέγχει. Ο δικαστής ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή από τον Πρωθυπουργό Εισαγγελέας. Ελέγχει τους υπουργούς, έβαλε στο αρχείο την υπόθεση για τις παρακολουθήσεις, άρα ελέγχει την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική και αντιστρόφως η νομοθετική εξουσία βάσει των νόμων που υπάρχουν και του συντάγματος κράτους ελέγχει τη δικαστική. Δεν υπάρχει καμιά ανεξέλεκτη αρχή στη χώρα τυπικά, έτσι, τυπικά. Ουσιαστικά υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει τυπικά καμία. Η μία ελέγχει την άλλη. Ακριβώς αυτό υπάρχει. Υπάρχει διάκριση των εξουσιών αλλά και έλεγχος της μίας αρχής στην άλλη προκειμένου να μην είναι κανείς ανεξέλεγκτος. Δηλαδή θα είχαμε έναν εισαγγελέα που θα ήταν πάνω από όλους και θα έκανε ό,τι του κατέβαινε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Σε μια δημοκρατία δεν νομίζω. Σε μια δημοκρατία δεν νομίζω ότι κάποιος κάνει ό,τι του κατέβει.
0: Ναι. Άμα δεν ελέγχεται λοιπόν από τη Βουλή που είναι το αρμόδιο όργανο νομοθετική εξουσία να ελέγξει τους δικαστές και όχι η κυβέρνηση η οποία έτσι όπως είναι με τον νόμο που υπάρχει τους ορίζει. Τους ανώτατους δικαστές, τους ελέγχει η νομοθετική εξουσία. Υπάρχει δηλαδή ένας έλεγχος της μιας εξουσίας πάνω στην άλλη. Δεν υπάρχει καμία μόνη της και χωρίς κανέναν έλεγχο.
1: Ο έλεγχος όμως έχει. Αντιδημοκρατικό όμως, με συγχωρείς, είναι να έρχεται και να μιλούμε πλέον για σφικτικό έλεγχο, για στραγγαλισμό της μιας αρχής προς την άλλη.
0: Πλέον, της ανώτατης δικαιοσύνης, αυτό είναι δεδομένο εδώ και καιρό.
1: Αυτό το λέει το Πασόκ.
0: Αυτό το λέει το Πασόκ.
1: Και όταν αρχίζει. Βασίλη μου, όταν αρχίζεις όμως κάθε μέρα και λες στον κόσμο. Όταν κάθε μέρα αρχίζεις και λες στον κόσμο. Δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Και ξανά δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Θα μπει ο κόσμος στη διαδικασία να σκεφτεί. Όταν όμως οι αποφάσεις της δικαιοσύνης βόλευαν το Πασόκ. Παράδειγμα το Πασόκ.
2: Η δικαιοσύνη δεν ήταν
1: καλές.
2: Είναι
1: όπως οι δημοσκοπήσεις.
2: Δεν είναι ένα πρόσωπο. Δηλαδή, έδρα με έδρα έχει διαφορά. Δεν μπορείς να τα βάζεις όλα στο ίδιο καζάνι.
1: Η δικαιοσύνη δεν είναι μία.
2: Δεν είναι ένα πρόσωπο έτσι όπως το λες.
1: Δεν είναι μία
2: δικαιοσύνη. Όμως. Δεν εμπιστεύουμε, ας πούμε, τον Τάδε να μην πω το συγκεκριμένο όνομα.
0: Ένα. Δύο. Τα πρόσωπα της δικαιοσύνης είναι πολλά. Σεβαστές είναι οι απόγειες αποφάσεις. Απ' την άλλη μεριά, οι ανώτατοι δικαιωστές, που είναι η ηγεσία της δικαιοσύνης, επειδή ακριβώς ορίζεται από την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή από το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή από τον Πρωθυπουργό, έχει και έναν πολιτικό έλεγχο. Πρέπει να φαίνεται κιόλας. Όχι σαν τη γυναίκα του.

0: 4. Δεν πρέπει να είναι μόνο, αλλά πρέπει και να φαίνεται. Γιατί
1: το βλέπουμε από διαφορετική οπτική.
0: Η οποία έστειλε την κυρία Καριστιανού στην εκκλησία τότε, για να βρει το τέλος πάντων το δίκιο της. Και στις προηγούμενες υποθέσεις, στις προηγούμενες εισαγγελέες του Αριού Πάγου, και ο κύριος Τζαβέλας τώρα, ο οποίος δεν εξαίρεσε τον εαυτό του, όπως λένε όλοι οι νομικοί, καθώς ήταν στην ΕΥΠ, ήταν από τους εισαγγελείς που συμμετείχαν. Έβαλαν από τα καθήκοντά του, τέλος πάντων, και έπρεπε, σύμφωνα με όλους τους νομικούς, να έχει αυτοεξαιρεθεί.
1: Και γιατί να μην σκεφτεί κάποιος,
0: υπόθεση αυτή,
1: Βασίλη,
0: να μην στο αρχείο.
1: Γιατί να μην σκεφτεί κάποιος ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να σύρει στην Επιτροπή με σκοπό να τον διασύρει τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό. Γιατί να μην, σκεφτεί κάποιος ότι το ΠΑΣΟΚ. Μισό λεπτό. Γιατί να μην σκεφτεί κάποιο ότι το ΠΑΣΟΚ παραβιάζει την αρχή τη διάκριση των εκλογών.
0: Ναι, πού θα λογοδοτήσει ο εισαγγελέα του Αριού Πάγου, πει μου.
1: Με συγχωρείς, εγώ εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Εγώ εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη.
0: Πού θα λογοδοτήσει, πού λογοδοτεί, πού λέει τι έκανα και γιατί το έκανα, πού το λέει.
2: Ναι, μην κάνουμε γενικεύσεις, να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Γιατί με το ίδιο σκεπτικό, για παράδειγμα, δικαιοσύνη, μπορούμε να μιλήσουμε για τον Χρήστο Τζατζετάκη στο παρελθόν, που ήταν και ανακριτής στην υπόθεση δολοφονίας του
0: Λαμπράκη.
2: Αυτό θέλω να πω, μην τα μπερδεύουμε όλα.
0: Βγάζει η Νέα Δημοκρατία για το 2009.
2: Έτσι.
0: Βγάζει ο ένας για το 2009.
1: Κάτσε, γιατί το βγάζει η Νέα Δημοκρατία το 2009.
0: Ποιος το βγάζει. Δηλαδή, για την υπόθεση του ΠΑΣΟΚ το 2009 και τα λοιπά.
1: Το αρχείο του καθενός νομίζω είναι γεμάτο. Φαντάζομαι ότι και εσύ έχεις αντίστοιχες σημειώσεις.
2: Λοιπόν, τώρα, επειδή
1: δεν σημαίνει πως ό,τι λέμε παίρνουμε χαρτάκι, Βασίλη, για να τα πούμε.
2: Έχουμε δύο γεγονότα.
0: Είναι τα επιχειρήματα τα οποία κυκλοφορούν αυτές.
2: Βασίλη, για να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση. Σήμερα έχουμε Μαρία Καριστιανού, ανακοίνωση κόμματος στο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα, έχει βγάλει τη φανέλα της Εθνικής, έχει ανεβάσει τη φανέλα της Μπαρτσελώνα πλέον.
0: Ναι. Του Παναθηναϊκού δεν μπορεί, δεν τον παίρνει, θα ήταν άμα ήταν Παναθηναϊκού, μπορεί να βάζει του Παναθηναϊκού.
2: Έτσι, έτσι.
1: Δύσκολες εβδομάδες για Παναθηναϊκούς, ναι.
0: Ολυμπιακού δεν βάζει με τίποτα, οπότε ναι, βάζει Μπαρτσελώνα να ξεφύγει από εκεί.
2: Ναι.
0: Η κυρία Καρσιανό δεν θα χρησιμοποιήσει φανέλες. Είχατε νωρίτερα την καθηγήτριά μου, έτσι, την κυρία Δελιβάνη, άκουσα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που διατέλεσε και Πρίτανης. Είχα το μάθημά της τότε, θυμάμαι, στο πρώτο έτος.
2: Η πρώτη γυναίκα Πρίτανης, εγώ το επισημαίνω, γιατί έχουν κατακτηθεί πολλά από τότε για εμάς, για τις γυναίκες. Εν πάση περιπτώσει, να τα λέμε και αυτά, για να μην ξεχνάμε.
0: Τέλος πάντων, η οποία είναι με καταπληκτική διάβια, έτσι, με σκέψη, με τα λοιπά, γιατί εντάξει, είναι και παλιά η κυρία Δελιβάνη. Δεν είναι καθηγήτρια τότε, στα παλιά χρόνια.
2: Τώρα, άμα λες ότι την είχες εσύ καθηγήτρια.
0: Ναι.
1: Κρύβε λόγια και χρόνια.
0: Για τα δικά μου χρόνια λέω, όχι για τις καθηγητριές. Να πούμε ότι είναι η παρουσίαση εδώ της κυρίας Καριστιανού, βέβαια έχει ουσιαστική και συμβολική σημασία, που είναι στη Θεσσαλονίκη, που είναι στην πλατεία Αριστοτέλους, που θα γίνει με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, έτσι, με μια παρουσία κάποιων μέσα από βίντεο που θα την προλογίζουν κατά κάποιο τρόπο. Δεν θα ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο με τις παρουσίες του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μιλήσει η ίδια, δεν θα είναι μακροσκελής ομιλία, θα αναφερθεί έτσι αυτό την ελπίδα για το αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι και ελπίδα το όνομά της, δεν το γνωρίζω εγώ.
1: Παίζει πολύ, να ξέρεις.
0: Τώρα λένε το ελπίδα, λένε το πηξίδα για τον άλλο, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Θα το δούμε.
1: Στα στοιχηματικά πάντως έχει πολύ χαμηλή απόδοση.
0: Ποιος?
1: Στα στοιχηματικά έχει πολύ χαμηλή απόδοση.
0: Η ελπίδα.
1: Ναι.
0: Ναι, ακούγομαι.
1: Ναι, πεντακάθαρα, Βασίλη.
0: Χαμηλή απόδοση ποιος έχει?
1: Το όνομα Ελπίδα. Ναι.
0: Α, είχε χαμηλή απόδοση.
1: Δηλαδή χαμηλή απόδοση, δηλαδή ότι θεωρείται φαβορή, έτσι.
2: Ναι. Να διευκρινίσουμε ότι το Ελπίδα πάει στην Καριστιανού και το Πηξίδα στο Τσίπρα. Έτσι, γιατί τα είπες όλα μαζί.
0: Δεν υπάρχει συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει.
2: Απλά το βάλε χθες στο βιντεάκι. Μάλλον έβαλε στο βιντεάκι όλα όσα έχουν ακουστεί και δεν θα τα υιοθετήσει. Έτσι το κατάλαβα εγώ.
0: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι, εντάξει, η κυρία Καριστιανού θα έχει ενδιαφέρον και για τις παρουσίες και για το ποιοι θα είναι και για το πόσοι θα είναι, γιατί θα μπουν και οθόνες και τα λοιπά, και αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο μέσα και έξω από το Ολύμπιο. Και λέγαμε και το πρωί με τα παιδιά, γιατί πέρα από αυτούς που θα πάνε γιατί την υποστηρίζουν, και δεν είναι λίγοι, έτσι, όλο αυτό το διάστημα, και έχει εκδηλωθεί αυτό και από τα κοινωνικά δίκτυα, θα πάνε και πολλοί για να δούνε. Υπάρχει και μια περιέργεια, είναι καινούριο, είναι διαφορετικό, είναι εκτός του κλασικού κομματικού συστήματος, αυτό που δημιουργείται από την κυρία Καριστιανού. Οπότε θα υπάρχει μια περιέργεια από πολλούς να δουν τι είναι αυτό. τι λέει, να την ακούσουν καταρχήν, έτσι πριν την απορρίψουν. Ακόμα δεν έχει μιλήσει για όλα τα ζητήματα. Οπότε θα αναμένεται να συγκεντρώσει κόσμο σήμερα, κυρία Καριστιανού. Από εκεί μετά, βέβαια, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, εντάξει, είναι κάτι που θα φανεί, θα το δούμε και στις δημοσκοπήσεις, θα το δούμε έτσι και μέσα στην πορεία της λειτουργίας του κόμματος. Πάντως, το σίγουρο είναι και με την τρίτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, εντάξει, τώρα οι αναταράξεις που υπάρχουν στον χώρο δεν χρειάζεται να τις συζητήσουμε. Έχει οριστεί για τις 8 Ιουνίου Κεντρική Επιτροπή, νωρίτερα στις 4 θα γίνει η πολιτική γραμματεία. Πάνε δύο εβδομάδες μετά τις ανακοινώσεις, 10 μέρες δηλαδή, μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, έτσι λίγο να εκτονωθεί η κατάσταση. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον κύριο Πολάκη. Αύριο έρχονται και νέες ανεξαρτητοποιήσεις στη Νέα Αριστερά. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως και κάποια στιγμή τον επόμενο μήνα ίσως να έχουμε και παρετήσεις κάποιων βουλευτών. Έτσι, κάνα δυο οι πρώτες για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, θα υπάρχει μια σταδιακή και δεν θέλει να γίνει με τίποτα κάτι ομαδικό, ομαδικές αποχωρήσεις, προκειμένου να μην σηματοδοτήσει έτσι, ουσιαστικά τη διάλυση κάποιων κομμάτων. Μιλάμε λοιπόν για δύο νέα κόμματα που αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό και θα δούμε σε ποιο βαθμό αυτό και τι θα επηρεάσουν και ποιους θα επηρεάσουν και πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα έτσι, και στον Ιουνίου της δημοσκοπήσεις. Τρίβουν τα χέρια τους οι δημοσκόποι που θα έχουν πλέον κανονικά στις επόμενες που θα κάνουν και τα δύο νέα κόμματα, από εβδομάδα δηλαδή, από την Τρίτη και μετά. Να τα μετράνε. Από εκεί και μετά τώρα, είπαμε τι έχει σήμερα η Βουλή, είπαμε τι έχει αύριο. Αυτό που δεν είπαμε είναι η έντονη συζήτηση που γίνεται για την κατάσταση της πρότασης δυσπιστίας. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει τώρα για να μην την κάψει. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει το Σαββατοκύριακο γιατί έχει και Final Four. Και ειδικά οι Ολυμπιακοί δεν θα παρακολουθούν καθόλου. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν θα παρακολουθούσαν οι Ολυμπιακοί την τρίμερη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας που θα καθέθεται η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης. Αλλά νομίζω μαζί το λέγαμε, έτσι, μια προηγούμενη, θα ήταν περίεργο, αν μη τι άλλο, να κατατεθεί τη Δευτέρα και να πέσει πάνω σε ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τι κόμμα είναι? Τι είπα, τι ομάδα είναι?
2: Τι
1: ομάδα
0: είναι? Με ξάφνιασε η ερώτηση.
1: Τι ομάδα είναι?
0: Παναθηναϊκός και αυτός, φανατικός.
1: Παναθηναϊκός και αυτός.
2: Μην
1: αποκλείεις τότε να κάνει πρόταση δυσπιστίας.
0: Όχι, δεν κάνει.
2: Γιατί δεν θα έχει κάτι άλλο να ασχοληθεί. Πάντως, αν κάνει πρόταση δυσπιστίας, θα την κάνει 26 του μηνός, ακριβώς για να ασχολούνται οι πολιτικοί συντάκτες με αυτή την εξέλιξη και όχι με την άλλη.
0: Καλά, δεν ξέρω απαραίτητα αν είναι κακό αυτό.
2: Ναι, όχι, αυτό σου λέω. Αν την κάνει, θα πέσει μάλλον εκεί.
0: Θα σχολιαστεί αρνητικά να την κάνει τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Το καταλαβαίνετε όλοι αυτό, δηλαδή για να καλύψει την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε, πολιτικά. Οπότε φαντάζομαι, χωρίς να το ξέρω και να το πω με σιγουριά, γιατί σε αυτόν τον πόλεμο που έχει ανοίξει μεταξύ όλων, όλοι εναντίον όλων, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν ξέρεις που θα εκδηλωθεί. Θα έχουμε,
2: τι λες τώρα, εδώ παίζουμε στρατέγκο, Βασίλη. Δηλαδή το έχουν καταλάβει. Ναι, βέβαια.
0: Και αυτό που λέγε νωρίτερα και ο Χρήστος, δηλαδή και η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη και οι διαρροές που υπήρχαν από τη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που καταγγέλθηκαν από την κυβέρνηση, υπήρξαν ένα πικ-πονγκ έτσι ανακοινώσεων και αντεγκλήσεων. Γενικότερα όλο το κλίμα δείχνει ότι έχει αγριέψει η κατάσταση. Θα μηνύσεις που θα πέσουν, έτσι συζητήσεις οι οποίες ξεφεύγουν πολλές φορές. Τα επεισόδια στη Βουλή, κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία επίσης έχει λόγους ανησυχίας με την εμφάνιση, ειδικά του κόμματος, κυρία Σκαριστέρου.
2: Είχε ένα επεισόδιο και με την κυρία Πακογιάννη στη Βουλή, με το τηλεφώνημα.
0: Την κυρία Πακογιάννη,
2: ναι. Που μιλούσε στο τηλέφωνο, ναι.
0: Γιατί είναι και συχνά.
2: Ναι, αυτό δεν προλαβαίνουμε. Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι ομάδα είναι, Χριστό?
1: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι Ολυμπιακός.
2: Ωραία.
0: Όχι, είναι Ολυμπιακός, είναι δηλωμένος, ναι.
2: Ωραία, εντάξει. Να ξέρουν δηλαδή με τι θα ασχολείται ο καθένας στο Σαββατοκύριακο, κατάλαβες.
0: Ο κύριος Φάμελος δεν ξέρω τι είναι.
2: Τώρα ως Βορειοελλαδίτης δεν ξέρω να...
0: Δεν το θυμάμαι κάπου να έχει υποθεί, γιατί ξέρω για διάφορους.
2: Κοίταξε, ως Βορειοελλαδίτης μάλλον δεν θα ασχολείται με τα αθλητικά το Σαββατοκύριακο.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω ότι στη Βόρεια Ελλάδα δεν το δηλώνουν όσοι δεν είναι ΠΑΟΚ.
2: Δηλαδή, μη μου λες.
0: Αν είσαι ΠΑΟΚ το λες. Αν δεν είσαι, λες, άσε καλύτερα αυτό.
1: Και άρεσε αν είσαι το λες.
2: Καλά, μην μπαίνεις και όρκο.
0: Ξέρεις.
2: Για το Χρήστο.
0: Εγώ ξέρω έναν που έχασε εξαιτίας αυτού για το Δήμο Θεσσαλονίκη έτσι, με την, από την εκκίνηση.
1: Το λέει όμως, το λέει.
0: Ναι, αλλά χάνει.
1: Και υπουργός, και υπουργός το λέει επίσης.
0: Ποιος υπουργός το λέει?
1: Ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς.
0: Ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, ο οποίος πριν κλείσω, θέλω να το πω αυτό, από γιατί μου κάνει εντύπωση, τον είχα δει, θα το πω σε 30 δεύτερα. Στο Άξιον 24 προχθές συνέντευξη, ο οποίος ήταν με μια πολύ στιβαρή και έτσι, αξιόπιστη παρουσία πολιτικά, που δεν έχουμε συνηθίσει. Είχε ενδιαφέρον η συνέντευξή του, δεν είναι πολύ συχνές που δίνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος διαφοροποιήθηκε πάρα πολύ σε σχέση με άλλους υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη στο θέμα της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης, τονίζοντας ξεκάθαρα, απλά και καθαρά, ότι με την απόφασή μας να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε χωρίσει εν γνώση μας μέρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και κάθε συζήτηση άλλη και για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για οποιοδήποτε ευρωπαϊκό όργανο. Δεν πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή, η ευρωπαϊστή, τέλος πάντων, η Μαργαρίτη Σχοινάς δίνει ένα διαφορετικό τόνο και είναι αξιοπρόσεκτο και αξιοσημείωτο.
2: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Είναι ήδη και μισή. Αύριο θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ, γιατί θα παρακολουθήσουμε και τα απογευματινά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας. Περνάμε στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ περί συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβαμνό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σε κλίμα αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΣΕΙΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το απόγευμα παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Διεθνής καταδίκη για την ανάρτηση βίντεο από τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεσμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Αξιωματούχος του Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με πρωτοφανή στρατιωτική επιχείρηση όσο καθυστερεί η συμφωνία. Αύξηση της τιμής του Brent στα 105,50 δολάρια το βαρέλι. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι και αυτήν την ώρα η επιχείρηση έρευνας για νεαρό Ισπανό Ριβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Στην εφαρμογή συστήματος στάθμευσης μόνιμων κατοίκων στην Πέμπτη κοινότητα προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης με δημιουργία σε πρώτη φάση 1000 αποκλειστικών θέσεων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Είχαμε και αυτό το περιστατικό με τον Άγιο Δημήτριο, στον Άγιο Δημήτριο μάλλον, με τον τραυματιοφορέα και μία συνοδό, μάλλον δύο συνοδοί ήταν ασθενούς, γυναίκες ασθενούς. Πάση περιπτώσει κατέληξαν στα δικαστήρια. Θα δούμε και ποια είναι η εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά γενικότερα όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί στα δικαστήρια βρέθηκε και ο κύριος Δημήτρης Δουμάνης, είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Καλή σας ημέρα, κύριε Δουμάνη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Εσείς βέβαια δεν είστε στον Άγιο Δημήτριο, είστε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αλλά νομίζω αυτή η κατάσταση ισχύει, επικρατεί σε όλα τα νοσοκομεία.
2: Βεβαίως, δυστυχώς έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε στο ΕΣΥ. Έχουμε πάμπολα τέτοια περιστατικά λεκτικής ή σωματικής βίας από συνοδούς συνήθως, όχι τόσο από ασθενείς. Έγινε ένα καλό βήμα με το νόμο 4090 του 24 που ψήφισε ο κύριος Φλωρίδης και έκανε ιδιώνυμο αδίκημα την διατάραξη της εύρευσης μελής λειτουργίας στα δημόσια, στα νοσοκομεία, στις υπηρεσίες υγείας γενικά, όπως και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αλλά δυστυχώς το νομικό εργαλείο που έχουν οι δικηγόροι κάνοντας τη δουλειά τους της αντιμήνησης είναι αποτρεπτικό από το να φτάσουν αυτές οι υποθέσεις στα δικαστήρια και να τιμωρηθούν όπως προβλέπεται από τον νόμο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε το σοκ που ζήσαμε όλοι μας εχθές, πολλά τέτοια περιστατικά βίας έχουμε βιώσει και προσωπικά, είμαστε εκπαιδευμένοι να τα αντιμετωπίζουμε και έχουμε και την ανάλογη εμπειρία, αλλά εχθές, αγαπητή κυρία και αγαπητή κυρία, βλέποντας τον συνάδελφό μας με τη στολή της υπηρεσίας και χειροπέδες στο δικαστήριο, ήταν ένα σοκ το οποίο ομολογώ ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε.
0: Να εξηγήσουμε λίγο ακριβώς αυτό που είπατε, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι, μεν υπάρχει το ιδιώνυμο, δηλαδή αυτεπάγγελτα έγινε η σύλληψη των ανθρώπων που προκάλεσαν το επεισόδιο. Ωστόσο, μετά ο δικηγόρος τους, οι ίδιοι, δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε η διαδικασία, έκαναν μήνυση για εξύβριση.
2: Ναι, η εξύβριση είναι ένα δίκημα του κοινού παιδικού κώδικα και είναι ένα εργαλείο, ένα νομικό εργαλείο αντεξήκησης ή εκβιασμού για να οδηγήσουν την κατάσταση εκεί που θέλουμε. Εμείς αυτό που θέλουμε. Αυτό που ζητάμε από το Υπουργείο, τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να κάνουν, να εξαιρεθούν όλοι οι επαγγελματίες υγείας από την διαδικασία του αυτοφόρου. Υπάρχει ήδη νομικό προηγούμενο, οι δικηγόροι για πλημελήματα δεν πάνε στο αυτοφόρο. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε στο απειρόβλητο, να μην μας αγγίζει κανένας. Γιατί εμείς θέλουμε τη δικαιοσύνη. Αλλά πάνω από τη
0: αυτό, κύριε Δουμάνη, δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί και είναι πολύ ειδικό για να το συζητήσουμε τώρα, αλλά αν για παράδειγμα κάποιος συνάδελφός σας εν εξάλλου προκαλέσει κάποιο πρόβλημα κτλ., δεν γίνεται να εξαιρεθεί από τη διαδικασία του αυτοφόρου επειδή ακριβώς κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Εμείς, δεν ξαναλέω, δεν θέλουμε να είμαστε στο απειρόβλητο. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να πηγαίνει στον τακτικό δικαστή, να έρχεται εκεί η αστυνομία να κάνει την προανακριτική διαδικασία με τις καταθέσεις και να πηγαίνει στον τακτικό δικαστή. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό το οποίο έχουμε βιώσει είναι η συντριπτική πλειοψηφία, να μην πω όλη η πλειοψηφία των περιστατικών, δεν ξεκινάνε ποτέ από επαγγελματία υγείας. Ξεκινάνε πάντα από συνοδούς, ξαναλέω, και σε μικρότερο ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, από τους ασθενείς. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, όταν γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό, να μην φεύγει ο συνάδελφος από το χώρο εργασίας του, να μην φεύγει από την υπηρεσία του. Γιατί δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει σοβαρή υποστελέχωση. Έτσι, αν φύγει ο συνάδελφος από το χώρο της εργασίας του, αυτό δημιουργεί περαιτέρω πρόβλημα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει τα νομικά εργαλεία να διασφαλίσει τους πάντες, όχι μόνο εμάς, τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και τους ασθενείς και τους συνοδούς.
1: Χθες ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε από Θεσσαλονίκη ότι όλο το εσύ συμπαραστέκεται στο προσωπικό.
2: Δεν σας ακούω καλά, μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω πολύ καλά. Λέω, χθες ο κύριος Γεωργιάδης από την Θεσσαλονίκη δήλωσε ότι είναι μαζί με τον τραυματιοφορέα στο 100%. Μίλησε για πρόκλητη επίθεση.
2: Με ακούτε?
0: Ναι, κύριε Δουμάνη,
1: σας ακούμε.
2: Σας ακούω λίγο βαθιά, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, ο συνάδελφος ο Χρήστος Τσαλικίδης αναφέρθηκε στη δήλωση του Υπουργού Υγείας από τη Θεσσαλονίκη ότι συμπαρίσταται στον εργαζόμενο, ναι, στον τραυματίο, ναι, φορέα. Ναι,
1: μίλησε για πρόκλητη επίθεση.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Ο κύριος Υπουργός έχει ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για το γεγονός. Και εδώ δράτουμε τη ευκαιρία να πω ότι αξίζουν τα εύσημα στην διοίκηση του νοσοκομείου του Αγίου Παύλου, η οποία από την πρώτη στιγμή ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Του Αγίου Δημητρίου
2: και ήταν,
0: εννοείται.
2: Και ήταν δίπλα στο συνάδελφο μέχρι εχθές που φύγαμε από τα δικαστήρια. Ήταν εκεί δίπλα στο συνάδελφο η διοίκηση.
0: Κύριε Δουμάνη, με συγχωρείτε, του Αγίου Παύλου είπατε. Στον Άγιο Δημήτριο έγινε το περιστατικό.
2: Ναι.
0: Τώρα, επειδή είπατε στην αρχή της συζήτησής μας ότι είναι πολλά τα περιστατικά που δεν φτάνουν στα δικαστήρια ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή, τα αποσιωπούν οι συνάδελφοί σας, δηλαδή υπάρχει ένα περιστατικό βίας και κάνουν σαν να μην έγινε, ούτως ώστε να μην φτάσει αυτό στα δικαστήρια και τρέχουν και τους ίδιους.
2: Όχι, την ώρα που είναι να ξεκινήσει η διαδικασία, οι συνοδοί βλέποντας ότι έχει κληθεί η αστυνομία κτλ. Μιλάνε με τον δικηγόρο του, με τον δικηγόρο τους, και ο δικηγόρος ενεργοποιεί τη διαδικασία της αντιμήνυσης. Εκβιαστικά, θα μου κάνετε μήνυση, θα σας κάνω κι εγώ και εσένα.
0: Δεν
2: και
0: ξέρετε,
2: εσένα.
0: Δεν είναι μόνο εκβιαστικό, είναι και ένα χαρτί που το έχεις και στο όταν θα γίνει δίκη, ότι τέλος πάντων υπήρξαν εκατέρωθεν προκλήσεις.
2: Ακριβώς. Και ναι, αυτό φάνηκε ακριβώς εχθές. Γιατί εχθές τη μήνυση δεν την έκανε ο συνάδελφος, την έκανε η διοίκηση. Ο συνάδελφος πήγε σαν μάρτυρα στο δικαστήριο.
0: Ναι, αφού είναι φτεπάγγελτα, όπως είπατε. Ναι,
2: πήγε σαν μάρτυρα στο δικαστήριο και ενώ πήγε, συγγνώμη, στο τμήμα. Και ενώ πήγε στο αστυνομικό τμήμα σαν μάρτυρας, εκεί η κόρη της συνοδούς, η οποία, όπως γνωρίζω, δεν ήταν καν μπροστά, έκανε μήνυση στο συνάδελφο για εξύβριση κτλ. Αυτό ζητάμε εμείς. Υπάρχουν τα νομικά εργαλεία, τα δύο υπουργεία να συνεργαστούν και να εξασφαλίσουν ότι θα σταματήσει να συμβαίνει αυτό. Πρέπει να προστατευτούμε, να αφαιθούμε απρόσκοπτα να κάνουμε τη δουλειά μας και να βρεθούν τα σωστά νομικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλιστεί και το γεγονός ότι ο συνάδελφος δεν θα αποχωρεί από το χώρο της εργασίας του. Δεν θα φεύγει από το χώρο της εργασίας.
0: Πέρα από αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα λίγο έτσι να σταθούμε και στην ίδια τη βία ως φαινόμενο. Βλέπετε το τελευταίο διάστημα να είναι πιο συχνά αυτά τα επεισόδια?
2: Κοιτάξτε, κυρία μου, το νοσοκομείο είναι ένας μικρόκοσμος της κοινωνίας. Αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία συμβαίνει και μέσα στο νοσοκομείο, το καταλαβαίνετε, έτσι. Βλέπουμε ότι η βία είναι ένα φαινόμενο της εποχής, το οποίο είναι σε έξαρση τελευταία. Αυτή η έξαρση αποτυπώνεται και στα νοσοκομεία μέσα. Δεν είναι κάτι το διαφορετικό το νοσοκομείο. Και αν σκεφτείτε και το γεγονός, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις προς Θεού, αλλά πάντα σαν επαγγελματίας υγείας προσπαθούμε να δικαιολογούμε τον άλλον, μέχρι ένα σημείο βέβαια, έτσι, μέχρι ένα σημείο, γιατί όλα αυτά τα πράγματα μας επηρεάζουν και στο να ασκήσουμε και τα επαγγελματικά μας καθήκοντα όπως πρέπει. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την κατάσταση, αλλά πάρα πολλές φορές η κατάσταση, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και δυστυχώς αυτή είναι η καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
0: Μάλιστα. Κύριε Δουμάνη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Δουμάνης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων.

0: Αχ, να σας πω κάτι που είδα τώρα.
1: Για πες.
0: Πήγες να πεις κάτι τώρα και σε πρόλαβα.
1: Για πες.
0: Είδα ένα ζαρκάδι να κολυμπάει μεγάλη απόσταση σε μια λίμνη.
1: Πολυφύτου.
0: Ναι, το είδες και εσύ στην Κοζάνη.
1: Ναι, το είδα.
0: Δεν είναι φοβερό, δεν ήξερα ότι μπορούν να κολυμπήσουν τόσο πολύ.
1: Εγώ είδα κάτι άλλο. Ένα δημοσίευμα της Bild.
0: Ναι, πού?
1: Πού τι γράφει?
0: Τι γράφει?
1: Ότι ο Κωνσταντέλιας προτάθηκε στη Στουτγκάρδη.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.
1: Στο ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντέλιας,
0: ναι,
1: προτάθηκε στη Στουτγκάρδη.
0: Ναι. Από το προτάθηκε, εγώ να σου πω για πόσους προπονητές διάβασα στα δημοσιεύματα τα τελευταία ότι μας έρχονται μετά την Λουτσέσκου εποχή.
1: Ναι. Χτίζω τώρα και γέφυρα σιγά σιγά για να πάμε μετά και στα αθλητικά.
0: Ήρθε η ώρα. Άντε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Βασίλης Βλαχόπουλος σήμερα μαζί μας. Βασίλη, μην έρθει σήμερα στο σταθμό.
1: Για ποιο λόγο?
0: Σήμερα ο σταθμός παχαίνει.
1: Α, εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα, όπως ξέρετε.
0: Έχουμε εδώ πέρα πολλούς εορτάζοντες και πολλές εορτάζουσες, οπότε καταλαβαίνεις ότι το ένα το κιλάκι το έχει στο τσεπάκι.
1: Άρα έχω αργήσει να κατέβω.
0: Θα προλάβεις, δεν γίνεται, θα προλάβεις. Αλλά μιλάμε τώρα για πολλή κατάσταση. Σε αλμυρό, σε γλυκό, σε ό,τι βερσιόν θέλεις. Ναι.
1: Α, ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραιότητα.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Λοιπόν
1: έχουμε την.
0: Ναι, τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι, θα σου πω εγώ τι ωραία είναι αυτά, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν έχουμε πια προβλήματα, Μαρία μου, εμείς. Δεν έχουμε πια προβλήματα. Δεν έχουμε τέτοιες σκέψεις. Δεν κάνουμε τους ωραίους παραλίες.
2: Είμαστε
0: ωραίους. Δεν κάνουμε, λέει, τους ωραίους.
2: Είμαστε ωραίοι εμείς.
1: Έχω πάει γυμναστήριο Απρίλιο-Μάιο, να σου πω την αλήθεια.
0: Γενικώς έχεις πάει γυμναστήριο, ερώτηση το.
1: Δεν μου αρέσει το γυμναστήριο. Έχω πάει, δεν μου αρέσει. Προτιμώ το φυσικό χώρο.
2: Σωστός.
0: Όταν λες φυσικό χώρο, δηλαδή να πας να καθίσεις σε ένα τραπέζι έτσι με κοντοσούβλια και αυτά και τα, αυτό
1: όχι, να πάω στο αθλητικό κέντρο πανοράματος, ας πούμε, να περπατήσω, να παλιότερα να τρέξω, να πάω σε ένα γήπεδο μπάσκετ να παίξω 2 ώρες μπάσκετ ή να πάω να παίξω με ποδόσφαιρο.
0: Αντέχεις, παίζεις 2 ώρες μπάσκετ, όταν λες παίζω 2 ώρες μπάσκετ, τι εννοείς?
2: Όταν όχι, κάτι το αγαπάς, δεν μασάς.
1: Τώρα όχι, 2 ώρες δεν αντέχω.
0: Εγώ δεν αντέχω να δω 2 ώρες μπάσκετ, όχι να παίξω.
1: Όχι, βρε, άλλο θέλω να σου
2: πω. Πάω και εσύ, τι σχέση έχεις με τον μπάσκετ?
1: Δεν θα πάω να τρέχω πάνω κάτω.
0: Τώρα, όπως φαίνεται στο βαθμολογικό, πίνακα λίγο καλύτερη από τη σχέση που έχεις εσύ με τον μπάσκετ, Χρήστο, εν πάση περιπτώσει.
1: Η ιεροσιλία, Μάρια μου.
0: Ναι.
1: Η ιεροσιλία. Μην είμαστε ιεροσιλοί.
0: Με προκαλεί, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, με προκαλεί.
1: Μα η ιεροσιλία τώρα, η ιεροσιλία, Μάρια μου.
0: Άκουσε τι είπε. Μα με συγχωρείς κιόλας.
1: Μπορεί να σε συλλάβει.
0: Θα το αφήσει αυτό το γάτι να πέσει έτσι.
1: Η αθλητική αστυνομία, κατάλαβες. Η μπασκετική αστυνομία.
0: Εντάξει, λοιπόν, εδώ είμαι. Ξέρετε που είμαι. Ακελάκι 14.
1: Δηλαδή δεν είσαι και είσαι. Έχει ζήσει και τη δεκαετία του 80 και τα λοιπά. Είναι διαφορετικά.
0: Τώρα κρύβε χρόνια, βρε Σύμβαση. Κρύβε χρόνια. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Γιατί η κάθε ηλικία και η κάθε δεκαετία έχει την ομορφιά της.
0: Ναι, και ο αιώνας επίσης. Ο κάθε αιώνας. Θα το κάνουμε ζήτημα, ναι.
1: Σιγά τώρα. Λοιπόν, η Άστον Βίλα, η οποία κατέκτησε το Europa League μετά από 44 χρόνια, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο. Ήταν απολαυστική στο χθεσινό τελικό με τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη με το εμφαντικό 3-0. Θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα τέρματα, είναι αλήθεια, όπως θα μπορούσε να βάλει και ένα γκολ η Φράιμπουργκ. Ο Έμερι, ο προπονητής της Άστον Βίλα, κατέκτησε για 5η φορά το Europa League, για αυτόν τον λόγο, αν και αποποιήθηκε αυτού του τίτλου, θεωρείται ο βασιλιάς του Europa League με αυτά τα οποία έχει καταφέρει. Η Άστον Βίλα, η οποία αν κατακτήσει και την 4η θέση στην Αγγλία, θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής το Σαββατοκύριακο στην Premier League. Αυτομάτως ο Ολυμπιακός θα χαμογελάσει και θα χαμογελάσει γιατί πολύ απλά θα κερδίσει έναν προκριματικό γύρο στο Champions League. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ δεν είναι καλό αυτό, γιατί το rebalancing είναι πιθανό να τον φέρει αντιμέτωπο από τον τρίτο προκριματικό γύρο, δεύτερο ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, τρίτο προκριματικό γύρο με καλές ομάδες του Conference League και να δυσκολέψει το έργο του για μία θέση στο League Phase της διοργάνωσης. Έχουμε τελευταίες προετοιμασίες για το Final Four της EuroLeague που θα γίνει στο ΆΚΑ. Είχαμε και τα διαδικτυακά post του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σύμφωνα με τα οποία δεν θα τα βάψει μαύρα αν το κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Βέβαια, αυτό το οποίο κυριαρχεί στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι η συνάντηση που θα έχει ο κ. Γιαννακόπουλος με τον Ενίκη Ναταμάν.
2: Λες να φύγει πριν τον Μπενίτεθ?
1: Τι να σου πω τώρα. Βαθιά ανάσα πήρα. Δεν το ξέρω, αλλά είναι σε δύσκολη θέση. Αν δεν υπήρχε η αποζημίωση, η οποία είναι πάρα πολύ ψηλή, νομίζω ότι ο Αταμάν δεν θα ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού σήμερα. Αλλά το τελευταίο περιστατικό πάλι σου δείχνει ότι η κατάσταση στον Παναθηναϊκό δεν είναι σοβαρή. Δηλαδή παίζει με τη Μύκονο, μένει ο προπονητής στη Μύκονο. Μια προπόνηση γίνεται προαιρετική, γιατί άλλαξε το πρόγραμμα της επιστροφής του. Την ίδια στιγμή φεύγει ξανά ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και πηγαίνει από τη Μύκονο στην Ισλανδία. Με ιδιωτική πτήση βέβαια γίνονται όλα αυτά, αλλά σου δείχνει μια εικόνα ομάδας η οποία δεν έχει συνέστηση της κατάστασης και της απογοήτευσης του κόσμου.
2: Happy travelers.
1: Προβλέπεται να γίνει συνάντηση, είπες, Χριστό.
2: Happy travelers.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: θα γίνει αυτή η συνάντηση και θα δούμε αν τελικώς θα ολοκληρωθεί η συνεργασία ή θα πρόωρα δηλαδή, ή αν θα περιμένουν το τέλος της χρονιάς. Από εκεί και πέρα στο Πόλο, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Μπαρτσελονέτα με 9-12, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη συμμετοχή του στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα στις 11 Ιουνίου. Καθώς σήμερα έχουμε τη συνάντηση του Άρη με την EuroLeague με τον CEO, τον Τσούς Μπουένο, παρουσία του Ρίτσαρτ Σιάο θα γίνει αυτή η συνάντηση. Μην έχουμε και άλλες παρουσίες. Θα περιμένουμε τη συνάντηση και θα δούμε. Άμεσα αναμένεται να γίνει στον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Μεντιλίμπαρ πριν τη συνέντευξη τύπου, η οποία θα γίνει τον Ιούνιο. Στο NBA είχαμε τη νίκη της Οκλαχώμα επί των Σπέρς με 122-113 με καταπληκτικό παιχνίδι από τον Γκίλγιους Αλεξάνδερ. Και άφησα για το τέλος αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και είναι η προσπάθεια αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος με την αύξηση των ομάδων. Έχουν σταλεί επιστολές στις ομάδες από τη Super League με σκοπό αυτό. Κάτι το οποίο όμως δεν προβλέπεται κανονικά. Δεν προβλέπεται η αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και η αύξηση των ομάδων. Είναι προφανές ότι, τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι κάποιες ομάδες θα ήθελαν να δούνε να αυξήσουν τον αριθμό των συμμετεχών των ομάδων στο πρωτάθλημα της Super League, αλλά νομίζω ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι και σωστή, δηλαδή να ξαφνικά να αλλάξει ο κανόνας και να μπουν και άλλες ομάδες. Για μένα θα πρέπει ένα πρωτάθλημα να έχει 16 ομάδες, όπως συνέβαινε παλιά, αλλά να γίνει κατόπιν προγράμματος και να γίνει και με διαφορετικά κριτήρια. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, θα πρέπει κάποια στιγμή να ληφθεί υπόψη ως όρο συμμετοχής στην κορυφαία κατηγορία και η εμπορικότητα της κάθε ομάδας. Δεν γίνεται μια ομάδα η οποία κόβει 300-400 εισιτήρια να παίζει στην κορυφαία διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Όπως θα πρέπει να υπάρχει και χαμηλότερο μπάτζετ, θα πρέπει γενικώς να μπουν κάποιοι όροι οι οποίοι θα έχουν σαν στόχο την αναβάθμιση του πρωταθλήματος, διότι κάποιες ομάδες μπαίνουν στη Super League για να εξασφαλίσουν τα έσοδα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο, από το ποσοστό του στοιχήματος, κάνουν μια χρονιά και μετά φεύγουν. Είναι πιθανό επίσης σήμερα να έχουν οριστική εξέλιξη στο θέμα του Γιώργου Αθανασιάδη στον Άρη, για να ολοκληρώσω, καθώς από όσο γνωρίζω προβλέπεται να γίνει μια τελευταία επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πρόταση στα χέρια του από την Κοτσαέλ Σπορ, την τουρκική ομάδα, όπως έκανε και είναι σε προχωρημένες επαφές παράλληλα και με τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση στον έμπειρο τερματοφύλακα.
2: Υπάρχει και ένα δημοσίευμα από την Bild σήμερα, Βασίλη, πριν από λίγο, που έλεγε ότι ο Κωνσταντέλιας προτέθηκε στη Στουτγκάρδη.
0: Τέτοια αγωνία και 57 για το δημοσίευμα της Bild.
2: Για την καλύτερη ενημέρωση, εγώ γι' αυτό το βάζω.
1: Όσα έχουν γράψει οι Γερμανοί για τον Κωνσταντέλια, έχουν πέσει μέσα. Ο Κωνσταντέλιας πέρσι είχε φτιάξει βαλίτσες. Είχε πάει για να υποβληθεί και σε ιατρικές εξετάσεις. Και τελευταία στιγμή, λόγω της αντίδρασης του κόσμου, ακυρώθηκε η πώληση. Δεν ξέρω κάτι για τον Κωνσταντέλια. Θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή και ο ΠΑΟΚ, όπως είχα πει για τον Άρη, και ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή να απευθυνθεί στον κόσμο του, όχι με μια συγγνώμη απλά, αλλά να εξηγήσει ποιο είναι το πλάνο της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή, η συγγνώμη αφορά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά εδώ πρέπει να γίνει μια κουβέντα και για το τι σκοπεύει να κάνει ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Ο Λουτσέσκου θα είναι στον πάγκο. Όλοι λένε ότι θα είναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι τι λέει ο ΠΑΟΚ ο ίδιος για τον Λουτσέσκου. Υπάρχει θέμα πωλήσεων. Υπάρχει θέμα πώληση Κωνσταντέλια. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να απευθυνθεί στον κόσμο της η ΠΑΟΚ και να ξεκαθαρίσει το ποιο είναι το σχέδιό της για την επόμενη χρονιά και πώς σκοπεύει να ξεπεράσει τη φετινή αποτυχία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλημέρα. Πρέπει να φύγουμε και εμείς τώρα. Παρά δύο λεπτά είναι.
2: Μάζευε.
0: Χρήστος Τσαλικίδης.
2: Μαρία Τσακίρη.
0: Σοφία Σακαλή ρύθμισε τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
2: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται σήμερα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Τη Σπάρτη και το Μιστρά επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου και το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιασδήποτε μορφής χρέωση ή διόδια στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρόμων όπως τα στενά του Ορμούζα, έστειλε ο Πρωθυπουργός και τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο, μιλώντας στο podcast των Financial Times. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης, ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενο στο Σύνταγμα. Διεργασίες και διαφωνίες πυροδοτεί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη Πέμπτη, ενώ το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις στελεχών. Διεθνή καταδίκη πυροδότησε το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπενγκβίρ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας, ενώ σήμερα θα φτάσει στον τόπο όπου βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Σε εξέλιξη είναι από χθες επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπαούνου αγνοούμενου ορειβάτη. Στην επιχείρηση παίρνουν μέρος δεκάδες πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και 8η ΕΜΑΚ αλλά και ντρόουν. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά αν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδαίσθηση χαρακτήρισε την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτείων να εξαναγκάσουν τη χώρα τους σε συνθηκολόγηση ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει τους Τραμπ και Νετανιάχου. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά, ενώ άνοδο σημείωσαν για άλλη μια φορά οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να διαμορφώνται στα 105,50 δολάρια το βαρέλι. Άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την ονομασία Διαπυρός 2026 της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποιείται σήμερα στο Δήμο Ρεοκάστρου και συγκεκριμένα στο Δασόκτημα σε συνεργασία με το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τους εμπλεκόμενους φορείς της δασοπυρόσβεσης. Στη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης απαγορεύονται οι πτήσεις ντρόουν στην περιοχή του Δασοκτήματος. Την άμεση απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που έχει τοποθετηθεί στην οδό Ύδρας στη Σταυρούπολη, στο Δήμο Παύλου Μελά, ζητούν με ερώτησή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολπίδη, σε συνέχεια των κινητοποιήσεων στις οποίες προχώρησαν κάτοικοι και σύλλογοι γονέων. Σύμφωνα με την ερώτηση, η κεραία γυπνιάζει με σχολικά συγκροτήματα, ενώ στην ακτίνα της διαμένουν πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας. Στην εφαρμογή συστήματος στάθμευσης μόνιμων κατοίκων στην πέμπτη κοινότητα προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σε πρώτη φάση προβλέπεται η δημιουργία περίπου 1000 αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης. την ίδια ώρα σε βίντεο που δημοσίευσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, κάνει λόγο για νέες θέσεις στάθμευσης και στο πάρκινγκ της Νέας Ελβετίας. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: Χαίρετε, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι από το ραδιοθάλαμο του 102 FM Stereo. Είναι η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση. 21 του Μαγίου σήμερα, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες Κωνσταντίνου και Ελένες. Όλο και θα έχουμε κάποιοι. Άσε που λέει ο λαός, σπίτι χωρίς Γιάννη δεν κάνει. Και Κώστας έχουμε και Ελένες έχουμε. Και δόξα τω Θεώ, από αυτούς μπορούμε να τους ευχηθούμε. Από σήμερα και για κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, τουλάχιστον όσο θα βρίσκομαι εγώ πίσω από το μικρόφωνο, θα με συντροφεύει ή εγώ θα τη συντροφεύω την κυρία Έφη Τσαμπάτζη. Έφη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στο 102 FM. Γνωρίζω ότι είσαι εξαίρετη δημοσιογράφος. Με την πρόοδο του χρόνου μαθαίνω ότι είσαι ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Μη λες τέτοια κοκκινίζω, Εμίλη. Μη λες τέτοια κοκκινίζω.
0: Θα τα πάμε καλά. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε και το σήμα. Δεν είναι ο Ανδρέας Σταματόπουλος πλέον. Θα είμαστε εδώ για ένα δύο ώρο, 11 μέχρι και τη μία, Πέμπτες και Παρασκευές, με τη συνάδελφο την κυρία Έφη Τσαμπάζη.
1: Καλώς. Χαίρομαι έτσι που με υποδεχθήκατε και πολύ ωραία σε αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική παρέα στους 102 FM. Χρόνια πολλά και από μένα στον Κώστα και στην Ελένη. Πραγματικά είναι πολύ. Στο μεταξύ, Εμίλη, είναι 21 Μαΐου και ενώ είμαστε τώρα, ας πούμε, με κοντομάνικα, το πρωί έχει κρύο, το βράδυ έχει κρύο, το μεσημέρι...
0: Έχουμε επηρεαστεί.
1: Θες να είσαι με την τυράντα σου.
0: Προσπαθούν οι κεντροευρωπαίοι να μας επηρεάσουν. Άμα μας καθιερώσουν και μας επιβάλλουν και τον καιρό τους, θα είναι δυστύχημα. Προσπάθησαν να μας πάρουν, ξέρεις, το χαμόγελο, τη ζωή της νύχτας, τα λεφτά από την τσέπη. Αυτά τα καταφέραν. Αν καταφέρουν να μας πάρουν και τον καιρό, τότε βράσε όριζε.
1: Κλιματική κρίση. Τέλος πάντων, 21 Μαΐου, ελπίζουμε να είστε καλά, βασικά. Να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Δεν πειράζει, ο καιρός σας κάνει τα τερτύπια του. Πού θα πάει, άνοιξη. Είναι, έρχεται το καλοκαίρι, αντιστεκόμαστε. Το πρωί όταν βγαίνετε βάλτε μια ζακέτα, αλλά ένα κοντομάνικο από μέσα.
0: Λίγο υπομονή μέχρι και το φεστιβάλ βιβλίου και εκεί θα σας χαλάσει. Γιατί χαλάσουμε τη μαγιά, τη σούπα και την παράδοση. Αλλά εν πάση περιπτώσει το καλοκαίρι θα έρθει. Και αν δεν έρθει στην ώρα του, μπορεί να τραβήξει προς τα πίσω. Μπορεί να έχουμε ένα καλό Σεπτέμβρη, ένα καλό Οκτώβρη. Το ευχόμαστε όλοι να έχουμε και μια πιο παραταταμένη τουριστική περίοδο και να μην χρειαστεί να ανάψουμε πάλι και το καλοριφέρ τόσο νωρίς. Στη γραμμή όμως έχουμε πολλή ώρα και περιμένει. Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα,
0: είσαι μαζί
1: καλημέρα.
0: Μας, δεν μας βαρέθηκες, έτσι. Ωραία, εντάξει.
2: Γεια σου, Εμίλιε. Έφη μου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε μετά από τόσα χρόνια γνωριμίας στον χώρο.
1: Κι εγώ πολύ, είμαστε, πολύ.
2: Που βρισκόμαστε μαζί στον αέρα και συχνότητα και στον αέρα για πρώτη φορά.
1: Ναι. Κι εγώ πολύ χαίρομαι.
2: Και ιδιαίτερα για ανθρώπους σαν και εσένα, έτσι που έχουν το αποδειγμένα το ήθος και την παρουσία τους αυτά τα χρόνια είναι κοσμούνε.
1: Καλέ, θα κοκκινήσω εδώ. Πρέπει να φέρω αύριο γλυκά για τα καλά.
2: Ναι, γι' αυτό το κάνω.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν ξέρουμε και πότε γιορτάζει, δηλαδή. Για να σου πούμε.
1: Πέρασε τον Ιανουάριο, πέρασε.
0: Να δω όταν θα φύγω εγώ από το ραδιόφωνο, αν θα πει τόσο καλά λόγια. Μπα περιπτώσει, αυτό που φεύγει,
2: το
0: ρίχνουμε μια πέτρα.
2: Είναι ανάθεμα και εντάξει.
0: Δεν το είναι. Καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Βασίλη, χαμό στην πολιτική επικαιρότητα, έτσι.
2: Καλά τώρα, τι, μόνο χαμός.
1: Εγώ λίγο χάνομαι όσον αφορά την αριστερά. Λίγο χάνομαι, βέβαια, σήμερα έχουμε και ένα γεγονός πολιτικό στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό δεν είναι αριστερά, δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Ναι.
2: Γιατί η κυρία Καριστιανού, που 6,5 ώρα επισήμως, τέλος πάντων, εκεί το απόγευμα στο Ολύμπιον, θα μιλήσει και θα.
1: Ναι, δεν ανεφερόμουν στην κυρία Καριστιανού. Στην κυρία Καριστιανού, ναι, είπα ότι είναι ως γεγονός της Θεσσαλονίκης,
2: ναι,
1: σήμερα.
2: Είναι, είναι απροσδιορίστο πολιτικά και γι' αυτό έχει ένα ακόμα ενδιαφέρον. Για όλους όσοι θα πάμε εκεί, εντάξει, εμείς δημοσιογραφικά, αλλά και όσοι θα παραβρεθούν, να ακούσουμε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πού θα κινηθεί πολιτικά, γιατί πλέον είναι ένα κόμμα, ανεξάρτητα με το όνομα, αν θα έχει ελπίδα, δεν θα έχει, που λέμε τα διάφορα, το ποιοι θα είναι, αν θα είναι ο κάθε, τέλος πάντων, έτσι, παράγοντας, θα δούμε αν θα έχει επώνυμους ή πρώην πολιτικούς, ή ακόμα κάποιοι λένε μήπως κανέναν ανεξάρτητο βουλευτή. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Είναι και πολύ πλέον, έτσι δεν είναι, Εμίλη, 28 έχουν φτάσει ανεξάρτητοι.
0: Έχει κρατηθεί όλο αυτό στεγανό, Βασίλη, ακόμη και το όνομα, καμιά διαρροή, τίποτα δεν υπάρχει.
2: Κοίταξε, πολύ γράφεται και λέγεται η ελπίδα κάπως, με κάποιον τρόπο να έχει μέσα στο όνομα. Κάπου εκεί να περιμένουμε ότι θα κινηθεί. Αλλά το ζήτημα τώρα δεν είναι τόσο το όνομα. Το ζήτημα περισσότερο είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, Εμίλη, με την Έφη, δηλαδή που θα κινηθεί πολιτικά. Τι στίγμα θα δώσει, τέλος πάντων. Αν θα δώσει κάτι στην πρώτη ομιλία, γιατί δεν θα είναι και πολύ μεγάλη ομιλία από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και θα έχει ένα γενικό χαρακτήρα, ξέρεις, την ανάγκη να εκφραστεί ο κόσμος απέναντι στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα.
0: Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω. Λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι πού θα κινηθεί πολιτικά. Γιατί το αίτημα για δικαιοσύνη, για ισονομία, ισοπολιτεία πρέπει να έχει αυτή. Τι θα πει πολιτική έκφραση, δηλαδή να την κατατάξουμε δεξιά, αριστερά.
2: Όχι, αυτό.
0: Δηλαδή, έχω μια διαφωνία σε όλο αυτό.
2: Αυτό το λένε όλοι. Εξάλλου ο λόγος ο πολιτικός έχει αρκετές, έχει χάσει πολλές από τις γωνίες του.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή ακούς πολλά πράγματα κοινά από όλο το φάσμα το πολιτικό. Εκεί που έχει τις εξαιρέσεις είναι η οικονομία, έτσι, τα θέματα της οικονομίας και αντιμετώπιση του, το κοινωνικό κράτος, τέλος πάντων αυτά, η φορολόγηση.
0: Η εξωτερική πολιτική ενδεχομένως κάποιες φορές, αλλά τα υπόλοιπα.
2: Η εξωτερική πολιτική σαφώς. Έτσι, και το που θα κινηθεί, θέματα ας πούμε, αλλά δεν θα τεθούν τώρα στο τραπέζι, δηλαδή στην ομιλία της, δεν είναι μια συνέντευξη που μπορείς να βάλεις όλα τα ερωτήματα. Η ομιλία θα κινηθεί σε γενικά πλαίσια, έτσι, και θα προσπαθήσει να αναπτυχθεί σε ένα ευρύ κοινό, σε όλο το πολιτικό φάσμα λένε, από το περιβάλλον της, δηλαδή και κεντροδεξιά και κεντροαριστερά. Εκεί όμως, στον χώρο του κέντρου να μην ξεφύγει, δηλαδή δεν θα ξεφύγει σε ακραίες, από το περιβάλλον της, δηλαδή και κεντροαριστερά.

0: τον ψάχνει το δίκιο του και δεν το βρίσκει. Αυτό δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσει να εκφραστεί μέσα από κόμμα, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν είναι όλοι, δεν είναι το κίνημα των Τεμπών, τελείωσε αυτό. Είναι παράλληλο, είναι άλλο η δικαστική υπόθεση, στην οποία θα συμμετέχει φυσικά η κυρία Καστιανού, αλλά ως φυσικό πρόσωπο. Το κόμμα είναι μια άλλη διαδικασία. Μπαίνει λοιπόν και θα μπει και συμμετρήσεις από εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το περιμένουμε. Σωστά, το περιμένουμε. Γιατί έφυγε μέχρι τώρα, λέγαμε, πιθανό κόμμα, ναι, πιθανό Τσίπρας. Τώρα θα έχουμε μια πραγματικότητα ως προς την Καριστιανού.
2: Να αλλάξουμε λίγο κόμμα. Μπορώ να σε πάω λίγο στο Πασόκ.
0: Το Πασόκ,
2: Βασίλη. Σε λίγη ώρα οι πληροφορίες λένε ότι ο Κώστας Κανδαλίδης, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης, που θα είναι παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα ανακοινώσει άλλα 20 ονόματα στο πλαίσιο της διεύρυνσης.
0: Ναι, είναι από το χώρο της αυτοδιοίκησης, έτσι, του πολιτισμού και άλλους κοινωνικούς χώρους, όπου το Πασόκ συνεχίζει αυτή την πολιτική της διεύρυνσης. Ξέρεις, μπήκανε τα αγκάθια που είχαν στην τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου σε σχέση με τη διεύρυνση σε πολιτικά πρόσωπα, σε βουλευτές, και φωτογράφησαν όλη την κυρία Τζάκρη εκεί με το θέμα του ορίου των θητιών που είχε μπει και για τον κύριο Καστανίδη. Αλλά
1: είχε μπει μόνο για τον κύριο Καστανίδη, αλλά έπιασε κατά λάθος και την κυρία Τζάκρη, μάλιστα.
0: Ναι. Και δεν ξέρουμε και ποιον ακόμα, γιατί ξέρεις τώρα όταν γίνονται συζητήσεις.
1: Τώρα πλέον το ξέρουν. Και όσοι γνωρίζουν, αν θέλουν να μπουν μέσα στη διεύρυνση, μπορεί να ξέρουν και το παρελθόν τους με την έννοια της κυβερνητικής θητείας. Αν δεν το ξέρουν,
0: αλλά σίγουρα βέβαια το Πασόκ θέλει να συνεχίσει αυτή τη διεύρυνση να γίνει όσο γίνεται περισσότερο αφίπλευρη. Και θα το δούμε και τι άλλους και ποιους άλλους πολιτικούς έχουν ακουστεί. Έτσι, τα ονόματα της κυρίας Κασιμάτη, του κυρίου Αποστολάκη και κάποια ακόμα. Είναι και κάποιοι όπως η κυρία Λινού από τους Ανεξάρτητους τώρα, λέω, η οποία την είδαμε και στη συγκέντρωση την τελευταία στη Ρεματιά κάτω στο Χαλάδρι, εκεί που πήγε στον κύριο Τσίπρα και τον παρακολούθησε και είναι πιο θετική προς τα εκεί. Θα δούμε τώρα ο καθένας πώς θα κινηθεί από τους Ανεξάρτητους. Πάντως το Πασόκ έχει ανοίξει πολλά μέτωπα, ανεβάζει τους τόνους αντιπολίτευσης. Δεν θέλει να κυριαρχήσουν για πολύ η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας στην ειδησιογραφία. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες έτσι σήκωσε πολύ τους τόνους και είδατε πώς ανέβασε με την παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και με τις διαρροές που έγιναν στη συνέχεια με τους διαλόγους που είχε με τον διοικητή της ΕΕΠ. Σήμερα ενδεχομένως να κατευθεί και η μήνυση κατά του κ. Ανδρουλάκη για το θέμα της υποθετικής δυσφήμισης για το ακίνητο στο Ηράκλειο, που την προηγούμενη εβδομάδα ήταν το σημείο της αντιπαράθεσης. Σήμερα θα είναι και στη Βουλή για την, που είναι σε εξέλιξη συζήτηση, έχει ξεκινήσει για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, που συζητούνται μαζί για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Λιβανό.
1: Δίνεις καμιά τύχη σε αυτή την πρόταση?
0: Ορίστε.
1: Δίνεις κάποια τύχη σε αυτή την πρόταση?
0: Όχι. Έχει απορριφθεί, το έχει πει και ο κύριος Μαρινάκης. Και δεν θα χρειαστούν μάλλον και επιστολικές ψήφοι όπως έγινε την προηγούμενη φορά με την πρόταση για τον κύριο Βορύδη.
1: Τότε δεν υπήρχε εκτροπή, αλλά τώρα υπάρχει με τη διαρροή, μάλιστα.
0: Ναι, τώρα θα γίνει, κανονικά θα καταψηφίσει η πλειοψηφία, δεν θα γίνει προανακριτική. Για τους δύο πρώην υπουργούς, για τον ΝΟΠΕΚΕΠΕ πάντα λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχουμε αύριο τη συζήτηση το πρωί, έχει οριστεί, για την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, εκεί όπου είχαν χθες την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και εκεί είναι που η απόρριψή της, ή τέλος πάντων αυτό που ακούγεται ότι θα γίνει από πλευράς κυβέρνησης, θα το δούμε και αύριο το πρωί, αν θα συμβεί, τέτοια ώρα θα ξέρουμε, ότι δηλαδή θα ζητήσει να χρειαστούν 150 επικαλούμενοι θέμα εθνικής ασφάλειας. Εκεί θα ανάψουν για τα καλά τα αίματα. Ακούγεται η πρόταση δυσπιστίας ότι μπορεί να πέσει, είναι πάνω στο τραπέζι πάντα τη λένε, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο το αποκλείουν λόγω Final Four, παρόλο που ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν συμμετέχει ως Παναθηναϊκός και δεν νομίζω να το παρακολουθήσει. Είναι και φανατικός Παναθηναϊκός και μπασκετικός ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως μας έλεγε εδώ και στις συζητήσεις που είχαμε.
1: Κάποιες φορές επιλέγει και το λάθος πράσινο, τι να κάνω τώρα.
0: Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός βέβαια δεν ξέρω αν θα παραβρεθεί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ο Ολυμπιακός. Αν θα πάει, αν είναι κανένας τελικός, μπορεί την Κυριακή.
1: Στο τελικό, να έχω την αίσθηση πως μπορεί να πάει στο τελικό.
0: Ναι, να το δούμε. Είναι και.
2: Είναι και φαν του μπάσκετ ο κύριος Μητσοτάκης, από όσο γνωρίζουμε.
0: Ήταν και σε μια ομάδα που είχαν κάνει κάποτε βουλευτές. Το Λοπέρδο τότε και την κυρία Ποσολάκη και τα λοιπά. Είχε παίξει
1: τον βοηθούσε και έτσι, η κορμοστασιά και ο σωματότυπος. Αυτό ήταν καλός. Και δεν το λέω ειρωνικά.
0: Ναι, όχι. Αλλά αυτά είναι παλιά. Τότε που παίζανε μαζί μπάσκετ, τώρα δεν πρόκειται να παίξουν μαζί οι βουλευτές όλων των κομμάτων για πυγμαχία περισσότερο ή κάτι άλλο. Τι πάνε, ένα άλλο άθλημα.
2: Για να σας ρωτήσω και τους δύο. Ναι, για πες Βασίλη, συγγνώμη.
0: Όχι, έχουν αγριέψει τα πράγματα. Ναι. Αυτό λέω.
2: Χθες το βράδυ, μήπως μπήκατε στα σώσια.

0: social media του Αλέξη Τσίπρα, Βασίλη ή Εμίλια. Μπήκε κανένας.
1: Μπροστά. Τι να μπω να δω.
0: Υπήρχε ένα γκάλουπ λοιπόν που έβγαιναν νεολαίοι από ό,τι είδα και πρότειναν ονόματα για το κόμμα που θα ανακοινώσει την ερχόμενη Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας. Ακούστηκαν Ιθάκη, Ελπίδα Ξανά, Νέα Πορεία, Νέα Προοδευτική Αριστερά.
2: Νέα Αγχίαλος, Νέα Κύος.
0: Άκου τώρα, Λάουρα. Λάουρα και Ζωή.
1: Επίσης.
0: Τι είπε.
1: Ακούστηκαν τρεις-τέσσερις που λέγανε πηξίδα.
0: Α, ναι, και πηξίδα. Εγώ στον ταξί θυμάμαι μία αφίσα παλιά του Κώστα Λαλιώτη που έγραφε πηξίδα. Νομίζω.
1: Έχει κάνει βιβλίο, έχει γράψει.
0: Α, είναι το βιβλίο.
1: Το 2008 και εγώ τώρα.
0: Ναι, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ναι.
1: Ναι, έγραψε βιβλίο.
2: Πάντως.
1: Εκείνα τα χρόνια για την πηξίδα, για το χώρο γενικότερα εννοούσε.
2: Εσύ δεν ξέρω, Βασίλη, αν μπήκε στον πειρασμό και τη Βάσανο να γίνει νονός, να απαντήσει αυτό. Εγώ δεν
1: έχω γίνει πολλές φορές νονός.
2: Ναι, και εγώ έχω γίνει κανένα δύο φορές νονός. Ομολογώ ότι δεν είμαι από τους καλύτερους λόγω της απόστασης κτλ. Δεν θα μπω στον πειρασμό λοιπόν να γίνω νονός στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν θα το κάνω αυτό, όχι για λόγους άλλης ιδεολογίας, αλλά νομίζω ότι. Εντάξει. Παροχημένα. Άλλα μυαλά εγώ, μεγάλη ηλικία, κάτι σύγχρονο ψάχνω.
1: Έχει ακολουθήσει μια επικοινωνιακή στρατηγική ο κύριος Τσίπρας έτσι λίγο πιο μοντέρνα. Τα λέγαμε από τις παραδοσιακές, το βλέπουμε και με τα βιντεάκια που ανεβάζει και τα γηπεδικά. Τώρα και τη φανέλα της Μπαρτσελόνα με το 26 που έβαλε σήμερα, χθες αυτό τον γκάλο. Έχει επιλέξει μια διαφορετική έτσι, γραμμή, μακριά από τις παλιές κομματικές.
2: Τώρα φανέλα της Μπαρτσελόνα να δηλώσει ότι είναι φαν της Μπαρτσελόνα.
1: Αυτό τώρα επιδέχεται πολλών ερμηνεών, πήρε το πρωτάθλημα, είναι φαν της Μπαρτσελόνα. Okay,
2: αλλά γιατί το κάνεις αυτό δημόσια, και αν δεν ήθελε κάποιος που είναι ρεάλ να σε ψηφίσει και δεν θα σε ψηφίσει. Γιατί το κάνεις αυτό δημόσια τώρα.
1: Κοιτάξτε τώρα, μπορεί να αλλάξει και φανέλες, να βάλουν και άλλες στο μεταξύ.
2: Α, εντάξει.
1: Δεν ξέρεις. Γιατί ξεκίνησε με τα μπλε της Εθνικής, 26 και 5 με τα δύο παιδιά εκεί, πριν από τρεις μέρες όταν το γνωστοποίησε. Τώρα έβαλε την Μπαρτσελόνα, δεν ξέρουμε τι άλλο θα κάνει. Έτσι, σίγουρα, σου λέω, να και ο κύριος Τσίπρας επίσης φανατικός Παναθηναϊκός και αυτός δεν είναι στο Final Four.
2: Τώρα, με τα πολιτικά τελειώσαμε.
1: Κοίταξε, έχουμε τόσα πολλά, αυτό που έλεγε και στην αρχή και η Εύη. Από πού να το πιάσει, είπαμε για τον Αδουλάκη, για τη μήνυση για τον Γεωργιάδη. Είπαμε για την εξεταστική τώρα, για την προανακριτική σήμερα, για την εξεταστική αύριο, την πρόταση της Πριστίας.
2: Διαφωνία για τον Τζαβέλα συνεχίζεται ακόμη.
1: Επίσης, υπάρχει ένα θέμα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος δεν προσήλθε χθες. Κάποιοι ακόμα είπαν ότι πρέπει να ξανασυνεδριάσει η Επιτροπή και να ζητήσουν τη βία η προσαγωγή του. Έχουν ανάψει σε όλα τα επίπεδα έτσι, τα αιμάτα, κοιτών έχουν ανέβει. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο μεταξύ, ψάχνει να βρει διέταξη έρευνα για το πώς διέρευσαν. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται και ξέρουμε και γνωρίζουμε πώς διέρευσαν οι διάλογοι από την και κλεισμένων των θυρών τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με αυτό το χαρακτήρα του απορρίτου λόγω του αντικειμένου. Αλλά βέβαια η κατάσταση πολιτική και αυτές τις μέρες και την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτσι, στα ύψη και βέβαια υπάρχουν και ζητήματα της καθημερινότητας, αυτά που πάντοτε έρχονται επανέρχονται, δηλαδή τα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας. Έτσι, δηλαδή μην τα ξεχνάμε γιατί μιλάμε για μια αντιπαράθεση η οποία πολλές φορές γίνεται και κατά κάποιο τρόπο ερήμην και των πραγματικών ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
2: Ωραία. Τώρα, θέματα καθημερινότητας. Επειδή ξέρω ότι το παρακολουθείς, εγώ διάβαζα προχθές, έλειπα, ήμουν εκτός Ελλάδας τις 4 μέρες, εκτός χώρας. Αλλά διάβαζα μπαίνοντας χθες στο Φουμπού και στα social, πάλι με το μετρό στην Καλαμαριά, κάτι γίνεται. Πάλι πάμε λίγο προς αναβολή. Διάβαζα κάποιες δηλώσεις του κυρίου Ταχιάου. Ναι, και τα λοιπά. Να δούμε την επέκταση στα δυτικά. Παραλάβαμε μελέτη που δεν ήταν όρημη, την ξαναείδαμε, άντε προς το 2050. Έχεις εσύ κάτι εκεί περισσότερο για το μετρό στην Καλαμαριά για την εξέλιξη του?
1: Δεν ξέρω, αυτό που διάβασα, γιατί ήταν στην ημερίδα που έκανε η Μακεδονία, η εφημερίδα, και το «Η Μακεδονία», εκεί μίλησε ο κ. Ταχιάος. Ήταν και η κυρία Ράπογλου, είπαν για τέλος Ιουλίου αυτό που τελευταία...
0: Αυτό θα έλεγα κι εγώ για το καλοκαίρι και εγώ έχω αυτή την αίσθηση, τέλος Ιουλίου αυτό που λέει ο Βασίλης.
2: Ημερομηνίες με ακρίβεια δεν δίδονται, μένει να το δούμε, εδώ θα είμαστε με το καλό να δούμε αν τη
1: ρεθεί. Γιατί το τέλος Ιουλίου γίνεται και τέλος Αυγούστου που θα αρχίσουν...
0: Ναι, πάντως οι κάτοικοι στο Δήμο Καλαμαριάς και γενικά από Ανατολικά το περιμένουν πώς και πώς. Γιατί πραγματικά θα δώσει ανάσα.
2: Το περιμένω πως και πως. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ουσιαστικά είναι και η επέκτασή του στο αεροδρόμιο. Προφανώς θα είναι μια πολύ λογική.
1: Αν πούμε στο μετρό, θα
2: αλλά αν το πάμε έτσι, οι κάτοικοι στην Καλαμαριά το περιμένουν πως και πως. Οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, του εργατικού δυναμικού αυτής της πόλης, που είναι μια περιοχή, λες και είναι η πίσω αυλή, δηλαδή είναι το έθριο της Θεσσαλονίκης.
0: Έχει και πάρα πολύ κόσμο δυτικά, αλλά νομίζω ότι έχει μπει ήδη στην ατζέντα.
2: Ο εργατόκοσμος που έδωσε όλη αυτή την ανάπτυξη στην πόλη, πώς είναι αναγκασμένο σήμερα οι δυτικές συνοικίες να κατέβουν για να πάνε.
0: Έχει μπει πάντως στην ατζέντα, έτσι, η επέκταση προς τα δυτικά.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ούτε μελέτη ακόμα.
2: Γι' αυτό λέμε τα επόμενα 30 χρόνια ακριβώς.
1: Και λέει για το 2040 με τα σημερινά δεδομένα, το 2040 αν ξεκινούσε τώρα, έτσι, θα ήταν
2: σωστά,
1: το 2040,
2: σωστά.
1: Δηλαδή γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση, είπε ο κ. Σταχιάος, και δεν είναι εύκολο, αναζητούνται έτσι, τα εργαλεία και τα λοιπά, τα χρηματοδοτικά, δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για χρηματοδότηση, οπότε μιλάμε για 2040 πλάς, έτσι, όταν λέμε τώρα 2040, βάζουμε...
0: Πάντως μετά, είναι ωραία που μιλάμε για την επέκταση του μετρό. Έχει ξεκινήσει, λειτουργεί, εξυπηρετεί, εντάξει,
2: εξυπηρετεί. Καμιά φορά περπατάμε κάτω στις σύνδρακες με τα ποδάρια από την ένα σταθμό στην άλλη, αλλά νομίζω...
0: Μην γκρινιάζουμε τώρα, έλα, μια-δυο φορές έγινε,
2: Βεμίλια. Δεν συμβαίνει πολύ σπάνια, έχουν ξανασυμβεί. Εμπειρία είναι και αυτό, Βασίλη.
1: Μόνο τις τυλιόμενες σκάλες, οι οποίες είναι καλή γυμναστική, γιατί εκεί έχουμε συχνά έτσι κάτι...
2: Ναι.
1: Καλά, ναι.
0: Πάρε το ασανσέρ. Πάρε το ασανσέρ. Έχει και ασανσέρ. Ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όχι, εντάξει, το μετρό το χρησιμοποιούμε και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Απλά ναι, πρέπει να γίνει το δυτικά, δηλαδή στη δυτική Θεσσαλονίκη, σε αυτό το θέμα.
2: Ναι,
1: και
2: φίλε,
1: θα, είναι,
2: δηλαδή,
1: θα είναι θέμα και στην προεκλογική συζήτηση, σαφώς, γιατί το βάρος της και της Νέας Δημοκρατίας θα δοθεί και πάλι δυτικά εκεί που είναι το μεγάλο αγκάθι. Έτσι, τα χαμηλά ποσοστά, τα υψηλά του κ. Βελόπουλου. Θα δούμε τώρα τι θα διαμορφωθεί και με τα νέα κόμματα. Γιατί υπήρχε μια πολύ χαμηλή, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, έτσι, δημοσκοπική εικόνα της κυβερνητικής παράταξης.
2: Ωραία. Ο κ. Τσίπρας, πότε τον περιμένουν τον κ. Τσίπρα, μέσα στον Ιούνιο, κάτι είναι πρόσφατα να πει και αυτό στο...
1: Να
2: εξαγγείλει το κόμμα. Να εξαγγείλει το κόμμα.
1: 26 τώρα, την Πέμπτη.
0: Την Τρίτη.
2: Τώρα ο Σονούπο.
1: Έφυγε στο εξωτερικό και τα χάσε.
2: Ναι, ρε, τα χάσα.
0: Ναι, καλέ, την ερχόμενη Τρίτη θα το εξαγγείλει.
2: Άρα ο Μάης είναι καθοριστικός μήνας, λοιπόν. Κλείνει.
0: Δύο κόμματα.
2: Δεν περιμένουμε κάτι άλλο, λες.
1: Όχι, περιμένουμε.
2: Τι, τον κύριο Σαμαρά.
1: Δεν ξέρω, Σαμαράς.
2: Λίγο δύσκολο μου φαίνεται.
0: Και άλλο κόμμα. Και άλλο κόμμα. Εκτός.
2: Θα ρωτήσουμε μετά την εκπρόσωπο που θα έχουμε από το ΣΥΡΙΖΑ να μας πει την άποψή για τον κύριο Πολάκη, βέβαια, μήπως κάνει και αυτός καμιά κίνηση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε ότι γίνεται ένας κακός χαμός, φυσικά καταλαβαίνετε.
2: Άστο, θα έχουμε να μιλήσουμε αυτό. Γιατί εκεί...
1: 8 του μήνα συνεδριάζει, ανακοινώθηκε μόνο αυτό να σας πω. Ναι. 8 ναι. Ιουνίου, συγγνώμη τώρα γιατί μπερδέψαμε τους μήνες. 8 ναι. Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή, νωρίτερα στις 4 από ό,τι ακούγεται, θα μπει η πολιτική γραμματεία. Είχε πει και ο Σωκράτης Φάμελος και ο Κώστας Ζαχαριάδης ότι θα γίνει συνεδρίασή της, όχι τώρα που ήθελε άμεσα ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς, αλλά μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη.
2: Ωραία, Βασίλη μου. Ό,τι και αν θέλει ο κύριος Πολάκης πλέον δεν μπορεί να το κάνει, έχει τεθεί εκτός.
0: Λέει όμως ότι πρέπει να ξαναγυρίσει, έκανε ανάρτηση.
2: Ναι,
1: μετά την Τρίτη θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Αύριο επίσης περιμένουμε νέες ανεξαρτητοποιήσεις
0: από την αριστερά.
2: Σωστά.
1: Και ακούγεται και για κάποιες αργότερα, ότι τώρα μέσα στον Ιούνιο, παρετήσεις, οι πρώτες παρετήσεις
2: λοιπόν,
1: κάποιων βουλευτών που θα πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι προϋπόθεση.
2: Βασίλη μου, μας έδωσες πολλή πληροφόρηση. Πρέπει λίγο να την φιξάρουμε, μέχρι να την φιλτράρουμε, να την βάλουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για όλα όσα μας είπες.
1: Καλή συνέχεια, καλή αρχή.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ Βασίλη.
2: Πάμε...
0: Και μια που λέμε για τα πολιτικά, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σήμερα στη Σπάρτη και τον Μιστρά. Εκεί συναντάται με κόσμο. Θα επισκεφτεί το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
2: Θα κλείσουμε το ημίωρο, πέσα στο επόμενο.
0: Είπα για να το ολοκληρώσουμε, παιδί μου.
2: Για να πάει στον Πρωθυπουργό με του όλου του άλλου, αργότερα θα δώσουμε την αυτονομία του. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο podcast των Financial Times. Αξιωματούχος του Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με πρωτοφανή στρατιωτική επιχείρηση όσο καθυστερεί η συμφωνία. Αύξηση της τιμής του Brent στα 105,50 δολάρια το βαρέλι. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ περί συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κλίμα αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Διεθνής καταδίκη για την ανάρτηση βίντεο από τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό νεαρού Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από εχθές στον Όλυμπο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
5: Πανόραμα, πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: Επιστρέψαμε εδώ, επόμενη στάση, ακούτε 102 FM, με Μίλο Σαπρανίδη, Σέφη Τσαμπάση, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί και έχουμε πολλά πολλά ακόμη να πούμε και πολλά ενδιαφέροντα. Μείνετε μαζί μας.
1: Ελπίζουμε να είναι ενδιαφέροντα, διότι προσπαθούμε να έχουμε θεματολογίες που αγγίζουν τον κόσμο ή να περάσουν ενημέρωση που αφορά την καθημερινότητά του και πώς αυτή μπορεί να γίνει καλύτερα.
0: Το καλό είναι ότι δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους και κυρίως στον περιφερειακό αυτή την ώρα, Εμίλιο. Οπότε οι φίλοι μας οδηγοί που μας ακούνε κυκλοφορούν καλά.
1: Να αποφεύγω έτσι κι αλλιώς αυτές τις μέρες ή αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου συμβεί στον
0: δεν
1: περιφερειακό.
0: Δεν ξέρεις πρώτα απ' όλα πότε είναι ανοιχτό και πότε κλειστό.
1: Με ποιο θα συνομιλήσουμε τώρα?
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργός Υγείας. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στο γιο σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Είστε καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
2: Είμαι για Αθήνα, δεν έφυγα σήμερα πρωί. Φεύγω τώρα με το μεσημεριανό.
1: Με το καλό να πάτε, καλά να περάσετε και με το καλό να έρθετε.
2: Είναι γιατί σήμερα, αύριο.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνουμε. Πάμε λοιπόν.
0: Σας είδαμε χθες πολύ χαμογελαστό στις φωτογραφίες εκεί στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς, δίπλα στον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Υπουργέ.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι πέρα. Πέρα από τη χαρά του γεγονός, ότι είναι χαρά που είδα και τον παλιόφιλο, δεν είναι
0: τον παλιόφιλο εννοείται τον Υπουργό Υγείας.
2: Εννοώ βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Με τον Άδωνη συνεργάζομαι με αποφιλία από την εποχή Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν εγκαινιάστηκε το τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς. Έκανε πολλές δηλώσεις και ο Υπουργός. Ελπίζουμε αυτό που ακούσαμε και από την κυρία Κεραμέως για τα ανθυγιεινά και τα βαρέα στους νοσηλευτές. Επιτέλους να γίνει. Περιμένουμε όμως να γίνει. Κύριε Βαρτζόπουλε, περιμένουμε να γίνει.
2: Έκανα αφού το είπε. Είπε κάτι η κυβέρνηση και δεν το έκανε. Και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα υπάρξει.
1: Κύριε Βαρτζόπουλε, επειδή το θέμα των βαρέων και αθυγινών το έχει πει και αυτή η κυβέρνηση πολλές φορές και οι προηγούμενες τα τελευταία 30 χρόνια. Και καμία δεν το έκανε. Και τούτη η κυβέρνηση το έχει ξαναπεί.
2: Σας είπε ο Υπουργός τώρα, για να είμαστε σαφείς και συγκεκριμένοι. Ο Υπουργός σας είπε ότι θα γίνει εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων. Άλλο να πούμε ότι το θέλουμε να το κάνουμε.
1: Όχι, και το είχε πει και πριν από χρονικό διάστημα ότι θα το κάνει. Δεν το έκανε. Ελπίζω τώρα να το εννοεί γιατί είναι αδικία πραγματικά και νομίζω συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι αδικία.
2: Να μιλάτε με σύζυγο νοσηλεύτρια.
1: Και εγώ γυναίκα νοσηλεύτρια. Και εγώ σύζυγο νοσηλεύτρια.
0: Άρα το ξέρετε και οι δύο πολύ καλά. Εγώ θα μιλήσω μόνο ως ασθενής και θα τους πω ένα τεράστιο μπράβο. Να αλλάξουμε όμως θέμα, κύριε Βαρτζόπουλε. Θέλω λίγο να πάμε στη 40.
2: Θα γίνει πάντως, θα γίνει. Έτσι είναι δεδομένο ότι θα γίνει.
0: Ναι, ακούσαμε και τις δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως.
2: Ναι.
0: Η οποία αναφέρει. Πάμε λίγο στις 40 νέες μονάδες ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας, τις οποίες έχετε προαναγγείλει. Από όσο έψαξα και είδαμε με τον Εμίλιο, θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα γίνουν σε διάφορες πόλεις. Πότε θα γίνουν?
2: Δεν θυμούμαι ακριβώς τις τοποθεσίες, αλλά νομίζω
0: στη Θεσσαλονίκη θα γίνει, το έψαξα.
2: Δύο.
0: Μάλιστα. Ναι. Αυτές να πούμε ότι είναι εξειδικευμένες δομές για τον αυτισμό, 21 και 19
2: και
0: θα είναι για την
2: Άνοια.
0: Πότε θα γίνουν?
2: Μια διευκρίνηση, ναι. Προσέξτε. Η εξειδίκευση, θέλω να κάνετε και το λέτε για να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας, η εξειδίκευση έχει σχέση με την νοσηλεία ημέρας. Αυτές οι μονάδες είναι μονάδες ολικής φροντίδας, δηλαδή προσφέρουν υπηρεσίες τριών διαφορετικών κατηγοριών. Η μία είναι η μη εξειδικευμένη, είναι δηλαδή υπηρεσίες παροχής γενικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Θα υπάρχουν δηλαδή γιατί και ψυχολόγοι, οι οποίοι θα εξετάζουν κόσμο. Στην κοινότητα.
0: Okay.
2: Και θα είναι τεταγμένοι και στο Face in Text. Θα μπορεί δηλαδή να το βρει κανείς σε ένα κλίνα ραντεβού μέσω του Find Doctors κτλ. Και το 1566. Θα μπορεί δηλαδή κανείς να πάει εκεί και να έχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Εξωτερικό ιατρείο, δηλαδή, να το πω έτσι. Θα έχει κινητή μονάδα. Η κινητή μονάδα θα πηγαίνει βέβαια σε σπίτια όπου υπάρχουν ασθενείς που έχουν ανάγκη τέτοια ειδική επιγούση φροντίδα στο σπίτι του, γιατί μπορεί να μετακινηθούν. Αλλά κυρίως. Οι κινητές μονάδες θα έχουν πάλι μέσω της διαδικασίας του Fast in Take συγκεκριμένα ραντεβού σε κέντρα υγείας, προσέξτε αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε κέντρα υγείας κυρίως αγροτικού τύπου. Δηλαδή θα υπάρχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας ύστερα από πολλά χρόνια και στα κέντρα υγείας αγροτικού τύπου. Διασπαρμένα σε όλη την περιφέρεια της χώρας. Και η τρίτη εξειδικευμένη αυτή τη φορά υπηρεσία είναι η νοσηλεία ημέρας, δηλαδή θα πηγαίνει ένα βανάκι και θα παίρνει είτε παιδιά τα οποία έχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Αυτισμό, είτε ανθρώπους με άνοια.
2: Που έχουν τέτοια προβλήματα και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και θα τους παρέχει ας πούμε, φροντίδα για 8 ώρες σε πρωινή βάδια και σε απογευματινή βάδια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εδώ έχει μια τεράστια κοινωνική επίπτωση, διότι οικογένειες οι οποίες φροντίζουν τέτοια περιστατικά θα έχουν ένα οκτάωρο.
0: Καλέ, να περνάνε γολγοθάφτες οι οικογένειες, κύριε Βαρτζόπουλο. Το ξέρετε, πότε θα γίνουν όμως. Αυτό είναι το θέμα.
2: Μα όταν λέμε έχουν ενταθεί, ο διαγωνισμός, γιατί είναι διαγωνισμός, γίνεται αυτά εδώ, νομίζω είναι εντός των επομένων 2-3 εβδομάδων. Θα σε γελάσω ακριβώς, γιατί δεν έχω πλέον την επιχειρησιακή ευθύνη. Αλλά εντός των επόμενων εβδομάδων θα γίνει διαγωνισμός. Δηλαδή διαγωνισμός, 50 μέρες θα είναι στον αέρα, υλοποίηση με τέλος χρονιάς αρχής επομένως θα λειτουργούν.
1: Δηλαδή, κύριε Βαρτζόπουλε, και εγώ και η ΕΦΗ, ξέρετε, δεν θέλουμε να είμαστε βολικοί με τους πολιτικούς. Σας εκτιμούμε, σας γνωρίζουμε προσωπικά. Ξέρουμε ότι δεν μασάτε τα λόγια σας και τις κουβέντες σας. Αλλά θέλουμε λίγο έτσι να, επειδή ακούμε συνέχεια, να λέμε και εσείς.
2: Εγώ σας λέω συγκεκριμένα ότι εντός των επομένων 2-3 εβδομάδων είναι διαγωνισμός.
1: Επιτρέψτε μου αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ πολύ. Δώστε μου τη δυνατότητα. Επειδή ακούμε συνέχεια, θα φτιάξουμε, θα κάνουμε χρηματοδότηση, προβλέπετε πού θα στεγαστούν αυτά, έχει βρεθεί ο χώρος. Γιατί διαγωνισμός προσωπικό
2: υπάρχει. Όχι, προσέξτε να δείτε, αυτά γίνονται με την εξή διαδικασία.
1: Ναι, να το ακούσουμε.
2: Η χρηματοδότηση, θα σας εξηγήσω τη διαδικασία. Η χρηματοδότηση είναι ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Για τα 2 πρώτα χρόνια και μετά είναι υποχρεωτική ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Σωστά. Καλό είναι που το ακούμε λοιπόν, ναι. Μας δίνετε μια ένδειξη.
2: Η χρηματοδότηση είναι δεδομένη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός αυτός, μέσα του διαγωνισμού αυτού θα επιλεγούν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες οι οποίες θα υλοποιήσουν αυτό το project και θα έχουν μπροστά τους ένα χρονικό διάστημα ορισμένων μηνών για να το υλοποιήσουν. Όταν θα επιλεγεί η εταιρεία που θα υλοποιήσει το project στον ομό Δράμας ή στον ομό Καβάλας ή οπουδήποτε υπάρχει, εκεί θα βρει αυτόν τον χώρο, θα αγοράσει το βαν, θα αγοράσει τους εξοπλισμούς, θα προσλάβει το προσωπικό και θα αρχίσει η λειτουργία που σας είπα συνήθως, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο, η λειτουργία θα είναι περίπου στο εξάμηνο μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού. Δηλαδή αρχές επομένης χρονιάς θα είναι όλες οι λειτουργίες.
1: Γιατί το περιμένει πολλοί κόσμος, σωστά το έθεσε και η ΕΦΗ νωρίτερα. Μάλλον επειδή γνωρίζουμε ότι στο ελληνικό δημόσιο λίγο πολύ τα πράγματα οριμάζουν πάρα πολύ αργά, από μελέτες μέχρι προκηρύξεις, θα πρέπει να έχετε και ένα νου παραπάνω.
2: Αυτό ότι εδώ προκειται, δεν πρόκειται για μονάδες, οι μονάδες αυτές εδώ χρηματοδοτούνται με τον τρόπο που σας είπα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον πολίτη είναι απολύτως δωρεάν. Αλλά δεν είναι δημόσιο.
1: Ναι, καταλάβαμε πολύ καλά δηλαδή.
0: Μάλιστα, να πάμε
2: δηλαδή οι ιδιώτες θα προσφέρουν τις υπηρεσίες.
0: Πριν πάμε στα κεντροπολιτικά, για να το πούμε έτσι, κύριε Βαρτζόπουλε, θέλω λίγο το σχόλιο σας για την αντίθεση που έχουν εκφράσει οι άνθρωποι που έχουν περίπτερα ψιλικατζίδικα στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας που αφορά την απαγόρευση των προϊόντων κάναβης σε περίπτερα ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ. Αυτό το ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ο κύριος Γεωργιάδης και είχαμε αντιδράσεις πάνω σε αυτό το θέμα.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Για πρέπει να διευκρινίσουμε περί τίνος πρόκειται. Έτσι δεν απαγορεύονται εγέννητα προϊόντα κάναβης, τα οποία πουλούνται στα ειδικά καταστήματα. Απαγορεύονται αυτά τα οποία είναι δυνατόν να καταναλύσκονται, ανθός δηλαδή, ο οποίος είναι δυνατόν να καταναλύσκεται με διαφόρους μη ελεγχομένους τρόπους. Τι εννοώ με αυτό εδώ. Εννοώ το εξής, ότι ο ανθός μπορεί να καταναλύσκεται σαν αφέψιμα, σαν ρόφημα δηλαδή, μπορεί και να καπνίζεται. Λοιπόν, εγώ σας λέγω το εξής. Έτσι, μπορεί να είναι από το φυτό αυτό εδώ το οποίο έχει μια χαλή περιεκτικότητα σε τέτραϊδο καναβιλιδιόλη. Αλλά αν καπνίσει κανείς 10 τσιγάρα, έχει κανείς αίσθηση, δηλαδή εκεί μετά δεν γνωρίζει κανείς ποια ποσότητα απορροφάται και ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της ποσότητας. Κατά συνέπεια πρόκειται για προϊόντα τα οποία εφόσον δεν ελέγχονται και κυκλοφορούν ελευθερώς, είναι δυνητικώς επικίνδυνα και ορθώς απαγορεύονται από τον Υπουργό. Ήταν ένα κενό στην νομοθεσία.
1: Και σας
2: λέγω και κάτι άλλο, παραδείγματος του χάρη. Σας λέγω κάτι άλλο. Ξέρετε ότι υπάρχουν και προϊόντα τα οποία είναι δόδυμα, τα οποία χρησιμοποιούνται και βάσματα τα οποία περιέχουν ανθό κάναβης για εδόδυμα προϊόντα. Μπορεί να προαναγγείλει κανείς κέικ, παραδείγματος του χάρη. Δεν ξέρει κανείς αυτό το κέικ και το φάει και σε τι ποσότητα.
1: Ναι, αλλά από συγκεκριμένα μαγαζιά, λέτε, επιτρέπεται να πολλούνται, έτσι δεν είναι?
2: Όχι. Είναι προϊόντα συγκεκριμένα κάναβης τα οποία επιτρέπεται να πολλούνται. Μάλιστα. Και τα οποία δεν υπάρχουν, δίνουν τη δυνατότητα αναλώσεως του ανθού. Έτσι. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί και ελέγχεται με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο και καλά.
1: Άρα πρέπει να ελέγξουμε και τι προϊόντα παράγονται προς πώληση.
2: Τα υπόλοιπα προϊόντα, δηλαδή κανάβης, mm-hmm. είναι ελεύθερα στην κυκλοφορία, δεν αλλάζει τίποτα, έτσι ακριβώς όπως τα προβλέπουμε μέχρι στιγμής στην νομοθεσία.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή. κύριε Υπουργέ.
2: Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι όταν πηγαίνει, έχει κανεί ένα. Γιατί το είχα δει εγώ και είχα ενημερώσει και τον Υπουργό. Είχα πάει στη Ρόδο, παραδείγματο χάρη, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχω δει. Αλλά εκεί υπήρχαν αυτόματοι πολιτέ με τέτοια προϊόντα μέσα. Δηλαδή, χαμηλής περιεκτικότητος κάναβης, το οποίο ήταν σε μορφή τσιγάρου.
1: Ναι.
2: Τώρα, δηλαδή πηγαίνει κανείς εκεί, το παίρνει και τελείως δουλειά. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει πώς θα καταναλώνει και τα λοιπά και τι μπορεί να συμβεί. Έτσι κατά συνέπεια είναι ένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ο οποίος πρέπει να εξαλειφθεί και ορθώς πράτεται.
1: Ωραία, τι άκουψη σας ακούστηκε, σεβαστή. Να περάσουμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σήμερα ανακοινώνει και η κυρία Καριστιανού, σήμερα δεν είναι.
0: Σήμερα στις 6.30 το Ολύμπιον.
1: Το κόμμα, ο Σονούπο τις επόμενες μέρες, ο
0: κύριος Τσίπρας. Την ερχόμενη Τρίτη.
1: Θα έχουμε να λέμε. Για δώστε μας λίγο την άποψή σας. Καλοδεχούμενα τα κόμματα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα και πρέπει να τα δει κανείς με διαφορετικό μάτι και να τα εκτιμήσει κανείς και διαφορετικά. Προσέξτε. Το ξεκινήσουμε από το σημαντικότερο. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια στερεά ιδεολογική βάση. Θα βρουν τα πράγματα με το όνομά τους. Πρώτα και μια προσπάθεια αναδιοργανώσεως του χώρου της ευρύτερης αριστεράς. Γι' αυτό για μένα είναι κάτι σωστό. Όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό να λέγεται από ένα δεξιό, σας λέγω ότι πραγματικώς είναι σωστό, θα πρέπει πραγματικώς να υπάρχουν συγκεκριμένοι μεγάλοι φορείς οι οποίοι να εκφράζουν συγκεκριμένα ιδεολογικά ρεύματα, τα οποία, όπως πολύ σωστά είπε και ο Κάρλ Μάρξ, έχουν όλα στη βάση τους κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, οι οποίες τα αναδύουν, τα στηρίζουν και τις οποίες αυτά εδώ εκπροσωπούν και υποστηρίζουν. Κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρχουν τέτοια κόμματα στην Ελλάδα, μεγάλα. Αυτή η πολυδιάσπαση στον χώρο της αριστεράς δεν εξυπηρετεί τη σωστή πολιτική έκφραση του ελληνικού λαού, αλλά συνέπεια δεν εξασφαλίζει τα συμφέροντα του λαού.
1: Και τη σωστή ισορροπία, σωστά το λέτε, ναι.
2: Έτσι, αν θέλουμε ένα μεγάλο κόμμα της αριστεράς και αν θέλουμε και ένα μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς. Και ελπίζω και το ΠΑΣΟΚ και αυτό το καινούργιο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να βοηθήσουν στην πρόοδο των πραγμάτων. Διότι έτσι θα βοηθήσουν και τον ελληνικό λαό να παίρνει σωστές αποφάσεις όταν καλείται στις εθνικές εκλογές. Τώρα το άλλο, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρω τι κόμμα είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρώτα απ' όλα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ιδεολογικό στίγμα έχει, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι εκπροσωπεύει, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει και είναι βέβαιος ότι ποτέ δεν θα το καταλάβουμε τι ιδεολογία έχει, τι πολιτικές θέσεις έχει. Είναι ένα κόμμα το οποίο προέκυψε από τις προσωπικές αντιλήψεις ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι ο καθήκη μέσα εκφράζει τον εαυτό του και τις αντιλήψεις του με όποιον τρόπο να θέλει. Αυτά τα κόμματα θα με τρέψουν να πω είναι μια φύση. Μπορεί να πάει καλά σε αυτές τις εκλογές, αλλά εγώ σας υπενθυμίζω ότι και το κόμμα του κ. Καμένου έχει πάει πολύ καλά σε κάποιες εκλογές και εξυφανίστηκε μετά στις.
1: Μετά στην κυβέρνηση.
2: Σας κάνω λοιπόν μια συγκεκριμένη πρόταση, πρόβλεψη ότι ό,τι και να πάρει αυτό το κόμμα σε αυτές τις εκλογές, είστε από 2-3 το πολύ χρόνια θα πάψει να υφίσετε και σαν κοινοβουλευτική ομάδα θα διαλυθεί δηλαδή στα εξών συνετέθη.
1: Μάλιστα.
2: Εν ολίγης δηλαδή για να σου πω απλά δεν απασχολούμαστε.
0: Κύριε Βαρτζόπουλε,
1: σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε
1: και με το καλό να πάτε καλά, και με το καλό να
0: καλό
1: γυρίστε.
0: Καλό ταξίδι, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έφη μου, εντάξει, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λίγο θα διαφωνήσω με τον κύριο Βαρτζόπουλο ότι είναι προσωπική άποψη καθενός. Υπήρχε ένα κενό κατά την άποψη πολλών ανθρώπων στα θέματα ισονομίας και ισοπολιτείας. Διατυπώθηκε ένας ανθρώπινος πόνος πάνω σε αυτή την κατάσταση. Θέλα να του δώσουν μια πολιτική χρειά με την έννοια ότι επιτέλους φτάνει να γίνουν τα πράγματα καλύτερα στη χώρα με την έννοια, επαναλαμβάνω, της απόδοσης της δικαιοσύνης. Μένει, όπως είπε και ο Υπουργός, να εκφραστεί, να δούμε πώς θα κριθεί. Δεν έχει άδικο που είπε ότι, ξέρεις, κάποιες φορές αυτά τα κόμματα μπορεί να μην έχουν και πολύ μέλλον. Μένει να το δούμε πώς θα το δοκιμάσει η κυρία Καριστιανού, πώς θα του ελεγχώσει και ποιος κυρίως θα περπατήσει προς τα έξω σε επίπεδο θέσεων και απόψεων.
0: Ναι, να το δούμε πρώτα απ' όλα στο παρόν, αυτό που λες. Τις
1: θέσεις
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Στο μεταξύ, μου κάνει εντύπωση ότι το επιτελείο του κόμματος, του φορέα της κυρίας Καριστιανού, διευκρινίζει ότι η φωτογράφηση με την επικεφαλής, την κυρία Καριστιανού ή τη συνεργάτη της Μαρία Γρατσία, δεν καθιστά κάποιον συνεργάτη ή στέλεχος του κινήματος. Και επίσης, πρόσεξε αυτό, ότι το κίνημα δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για το παρελθόν ή τις προθέσεις οποιουδήποτε ατόμου φωτογραφίζεται μαζί τους.
1: Ωραία.
0: Αυτό φαντάζομαι ότι το εννοούν και για τα άλλα πολιτικά κόμματα, γιατί θυμάσαι πολύ καλά, Εμίλια, ότι εσύ φωτογραφίζεσαι με την Έφη, βγαίνει, δεν με ξέρεις καν, βγαίνει μετά από κάποιες μέρες ότι η Έφη έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Και...
1: Άρα και εγώ είμαι ένοχος.
0: Έτσι, ναι, κατάλαβες.
1: Μια μικρή μουσική ανάσα, μερικές στροφές από ένα τραγούδι μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, εδώ είμαστε στο ραδιοθάλαμο του 102 FM, η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωσης, Σαπρανίδης Εμίλιος, Έφη Τσαμπάζη μαζί σας, και θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον συγγραφέα, τον κύριο Αντώνη Κλάψη.
1: Ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής.
0: Έχω και μια ηλικία, βοήθησε με τα παραπάνω, σε παρακαλώ πολύ.
1: Γιατί παίρνεις τα γυαλιά μαζί, εγώ γιατί φοράω συνέχεια γυαλιά.
0: Λάθος.
1: Ο κύριος Κλάψης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο οποίος την ερχόμενη Πέμπτη, δηλαδή στις 28
0: Σωστά,
1: του μήνα,
0: πούμε,
1: θα παρουσιαστεί στην Αθήνα, συγκεκριμένα στον Ιαννό, το βιβλίο του με τίτλο
0: Ένας κόσμος. Στα 2.24 λέω εγώ στην Αθήνα, στα 2.24 λέμε και τον Ιαννό.
1: Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες, το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης», και είναι μαζί μας ο συγγραφέας ο κύριος Κλάψης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Και εμείς, για να μας λύσετε κάποιες απορίες εδώ που
0: ένας
1: είχαμε με τον Εμίλιο.
0: Ένας κόσμος λοιπόν χωρίς κανόνες. Να περιμένουμε να μας περιγράψετε το ότι καταργήθηκε το διεθνές δίκαιο και υπάρχει πλέον από εδώ και πέρα το δίκαιο του ισχυρού.
2: Δεν θα έλεγα ότι καταργήθηκε με την τυπική έννοια του όρου το διεθνές δίκαιο, αλλά ολοένα και λιγότεροι αισθάνονται ότι δεσμεύονται από αυτό και ακόμα λιγότεροι το εφαρμόζουν.
0: Ορθώ.
2: Ποτέ το διεθνές δίκαιο δεν ήταν η κύρια γλώσσα των διεθνών σχέσεων. Πάντοτε η ισχύ ήταν εκείνη που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο πριτάνευε και στην προηγούμενη κατάσταση πραγμάτων, στη μεταπολεμική δηλαδή εποχή, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Απλώς υπήρχε μια καθοριστική διαφορά σε σύγκριση με αυτό που σιγά σιγά βιώνουμε στις μέρες μας. Μετά το 1945, ακόμα και εκείνοι που παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο, που δεν σέβονταν τη διεθνή νομιμότητα, προσπαθούσαν κάπως έστω να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους και δεν αδιαφορούσαν τόσο πολύ, εντελώς πια, για τη διεθνή νομιμότητα. Ήθελαν να επενδύσουν την όποια δραστηριότητά τους, έστω με ένα φύλλο σικής. Σήμερα νομίζω είμαστε σε ένα επόμενο στάδιο, στο οποίο ιδίως αυτοί που αισθάνονται ότι έχουν την ισχύ στα χέρια τους, τη χρησιμοποιούν με τρόπο που είναι εντελώς ανεξέλεγκτος. Όχι μόνο διαφορώντας για το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς θεσμούς, να δούμε μόνο τι γίνεται με τα Ηνωμένα Έθνη, που σχεδόν κανείς δεν ασχολείται με αυτά, αλλά και χωρίς καν να αισθάνονται την ανάγκη κάπως να δικαιολογηθούν. Το λένε κατάμουτρα στους υπόλοιπους, ότι εφόσον έχουν τη δύναμη να το πράξουν, θα το πράξουν.
0: Έλεγα πάντα, βέβαια λίγο ενδιαφέρον το έχει το ότι λέω εγώ, ότι έτσι κι αλλιώς κατά την άποψή μου το διεθνές δίκαιο το επικαλούνται οι αδύναμοι. Συνήθως οι ισχυροί και οι δυνατοί έχουν το δικό τους.
2: Όχι μόνο αυτό, το διαμορφώνουν κιόλας. Οι ισχυροί έχουν τη δυνατότητα να το διαμορφώσουν.
0: Το δικό τους και το περνάνε ως κανονικότητα. Δηλαδή ότι αυτό είναι, γιατί έτσι το θέλουμε εμείς. Ο ρόλος τώρα και η τύχη κρατών σαν και εμάς, ποιος μπορεί να είναι? Θα αναζητούμε, πρέπει να αναζητούμε συμμαχίες, κολεγές στην καθιερωμένη? Πώς πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό μέσα σε αυτό το χάος που έρχεται?
2: Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία εδώ και πολλές δεκαετίες παραδοσιακά έχει επενδύσει στην αξία του διεθνούς δικαίου, με την έννοια ότι το επικαλείται συστηματικά για να ενισχύσει τις θέσεις της απέναντι σε χώρες άλλες αναθεωρητικές, όπως είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση η Τουρκία. Mm-hmm. Αλλά η εμπειρία μας, νομίζω είναι πολύ πικρή, μας δείχνει ότι η απλή επίκληση του διεθνούς δικαίου δεν αρκεί για να μας σώσει την κρίσιμη στιγμή. Μην πάμε πολύ μακριά, να σκεφτούμε τι έγινε το 1974 στην Κύπρο ή τι μπορεί να συμβεί σε μια περίπτωση ελληνοτουρκικής κρίσης που μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Άρα αυτό που κάνει η Ελλάδα παραδοσιακά και που νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει και μάλιστα να εντείνει τις προσπάθειές της προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις που θα σας πω, είναι το εξής. Εκτός του να επικαλείται την νομιμότητα, είναι από τη μια να προσπαθεί η ίδια να ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα ως κρατική οντότητα, οικονομικά, πολιτικά, αμυντικά πάνω απ' όλα, για να μπορεί να αντιμετωπίζει εξωτερικές απειλές, και ταυτόχρονα να αναζητά διεθνή ερίσματα, συμμαχίες δηλαδή, που θα πολλαπλασιάσουν την αποτρεπτική της ικανότητα. Τα δύο αυτά είναι αλληλοσυμπληρούμενα, θα έλεγα. Δηλαδή, κανείς δεν πρόκειται να έρθει να σε βοηθήσει αν εσύ ο ίδιος δεν έχεις τη δυνατότητα να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, ούτε θα σε πάρει στα σοβαρά αν είσαι αδύναμος. Κανείς δεν θέλει να συμμαχεί με αδύναμους. Από την άλλη, όσο ισχυροί και αν είμαστε, αυτό μπορεί να μην μας φτάνει από μόνο του για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας απέναντι σε εξωτερικές απειλές. Είναι προτιμότερο να έχεις τη συμπαράσταση και άλλων, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η συμπαράσταση θα έρθει μόνο στο βαθμό που εξυπηρετούνται αμοιβαία συμφέροντα. Και για να το πω και πολύ έτσι σχηματικά αυτό, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε ότι στους ξένους δεν μίλησα ποτέ για τα ελληνικά εθνικά δίκαια, τους μιλούσα πάντοτε για τα δίκαια ελληνικά συμφέροντα. Καλό είναι να έχεις δίκαιο και να το επικαλείσαι, αλλά δεν φτάνει αυτό από μόνο του.
0: Τώρα, μιλήσαμε για την Ελλάδα, αλλά βέβαια η Ελλάδα ανήκει σε μια ευρύτερη χώρα, την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι για, κατά την άποψή μας, άλλη πονεμένη ιστορία ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το περιβάλλον, έτσι, που έχει μια έντονη, έτσι, αμφισβήτηση γενικότερα με την έννοια του διεθνούς δικαίου. Η Ευρώπη παίζει κάποιο ρόλο, λέτε? Μπορεί?
2: Θα σας πω, και νομίζω και εγώ την επωνεμένη ιστορία. Το ένα τρίτο των κεφαλαίων του βιβλίου, των ενωτήτων βιβλίων, αφιερωμένο ακριβώς σε αυτό το ζήτημα που θέτεται τώρα, δηλαδή στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιος μπορεί αυτός να είναι στο άμεσο μέλλον. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα δομικό πρόβλημα. Είναι φτιαγμένη ως ένας κανονιστικός δρόν, δηλαδή στο εσωτερικό της έχει κανόνες τους οποίους στηρεί, τα κράτη-μέλη ασπάζονται κοινές αξίες κτλ. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτούς τους κανόνες δεν μπορεί να τους εξάγει, δεν μπορεί να τους εφαρμόσει ούτε καν στην περιφέρειά της, διότι στερείται των μηχανισμών και της ίδιας να το πράξει. Είναι ένας οικονομικός γίγαντας, αλλά ένας πολιτικός, στρατιωτικός, διπλωματικός νάνος. Δεν έχει ούτε κοινή εξωτερική πολιτική, ούτε κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Στην πραγματικότητα, τα 27 κράτη-μέλη, το καθένα από αυτά έχει τις δικές του προτεραιότητες, τα δικά του συμφέροντα. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και την δυσκολία στον τρόπο λήψης αποφάσεων που υπάρχει στην Ένωση, υπάρχουν πολλές φορές κανόνες ομοφωνίας, πρέπει να υπάρχουν εσωτερικές διαπραγματεύσεις.
0: Διαδικασία εσωτερικής.
1: Χρονοβόρες και όλες διαδικασίες.
2: Πολύ χρονοβόρες, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, το διαπιστώνουμε και στην πράξη αυτό. Ξεσπάει μια κρίση. Μέχρι η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεδριάσει τα μέλη της, τέλος πάντων, και να
0: υιοθετήσουν
2: μια κοινή γραμμή, ναι, η κρίση έχει πάει σε άλλο επίπεδο και εμείς είμαστε μονίμως τουλάχιστον ένα βήμα πίσω, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κυνηγάμε δηλαδή την ουρά μας. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι.
1: Αυτή ήταν η αφορμή, κύριε καθηγητά, κύριε Κλάψη, για να γράψετε το βιβλίο. Και αν εμείς το αγοράσουμε, έτσι, τίτλος είναι Ένας κόσμος χωρίς κανόνες. Θα γίνουμε πιο σοφοί πάνω σε ποιο επίπεδο? Υπάρχουν σύγχρονα παραδείγματα?
0: Έχουμε ένα δίλεπτο για την απάντησή σας.
2: Ναι, νομίζω ότι το βασικό που μπορεί κάποιος να πάρει από αυτό το βιβλίο είναι να διακρίνει ποιες είναι οι βασικές τάσεις του διεθνούς συστήματος, να δει ότι πολλά πράγματα δεν είναι εντελώς καινοφανή, αλλά έρχονται ως μια εξελιχτική διαδικασία από το παρελθόν. Και να προσπαθήσει να διαβλέψει ποιες είναι αυτές οι τάσεις και για το μέλλον. Να καταλάβει δηλαδή προς τα πού κινείται το διεθνές σύστημα και ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες θα καλυφθούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε. Και ως κράτη, η Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και ως συλλογικές οντότητες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς η δική μου πρόβλεψη δεν είναι πολύ αισιόδοξη για τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι μπαίνουμε σε ένα κόσμο, ήδη είμαστε σε αυτόν, με πολύ μεγαλύτερη αστάθεια. Πάντα υπήρχε αστάθεια στο διεθνές σύστημα, αλλά τώρα αυτό θα είναι ενδυμικό φαινόμενο. Και σε έναν κόσμο ο οποίος θα είναι ολοένα και λιγότερο συνεκτικός. Εγώ αυτό που περιγράφω στο βιβλίο είναι μια άναρχη πολυπολικότητα. Δηλαδή, τρία, τέσσερα ή πέντε διαφορετικά κέντρα ισχύω σε όλο τον πλανήτη, που δεν θα είναι συμβατά μεταξύ τους.
0: Άρα είστε απεσιόδοξος ότι δεν θα έρθουμε γρήγορα στις προηγούμενες εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα συνεχίσει να υπάρχει.
2: Δύσκολο, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
0: Να ευχηθούμε το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο.
2: Να είστε καλά.
1: Επαναλαμβάνουμε την ερχόμενη Πέμπτη στον Ιαννό στην Αθήνα. Ένας κόσμος χωρίς κανόνες από τον Αντώνη Κλάψη. Για όσους μας ακούτε εκεί είστε στην Αθήνα ή όσοι βρεθείτε εκεί να πάτε.
0: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Και εμείς εύχομαι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Και επιστρέφουμε φυσικά.
0: Για τη δεύτερη ώρα στην τελική ευθεία της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ιδιωδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρόμων όπως τα στενά του Ορμούζ, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο podcast The Reichman Review των Financial Times. Τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Την ίδια ώρα, με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά αν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα, ενώ ψευδαίσθηση χαρακτήρισε την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτείων να εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση το Ιράν ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν εκτεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Άνοδο σημείωσαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυξήθηκε στα $105.50 το βαρέλι. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται σήμερα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Διεργασίες και διαφωνίες πυροδοτήσει το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη Πέμπτη. Το απόγευμα σήμερα η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις στελεχών. Διεθνής καταδίκη μετά το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο Στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ, ενώ σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε εξέλιξη είναι από χθες επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου ορειβάτη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δεκάδες πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και ντρόουν. Στο επεισόδιο που σημειώθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και οδήγησε σε αυτόφορη διαδικασία για έναν νοσηλευτή, τραυματιοφορέα και δύο συνοδούς ασθενούς, μητέρα και κόρη, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δημήτρης Δουμάνης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Όπως είπε, είναι πάμπολα τα περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας, κυρίως από συνοδούς στο ΕΣΥ. Ο νόμος 4090 του 2024 έκανε ιδιώνυμο αδίκημα τη διατάραξη στις υπηρεσίες υγείας, αλλά το νομικό εργαλείο της αντιμήνυσης είναι αποτρεπτικό για να φτάσουν οι υποθέσεις στα δικαστήρια και να τιμωρηθούν από τον νόμο, τόνισε ο κύριος Δουμάνης. Στην εφαρμογή συστήματος στάθμευσης μόνιμων κατοίκων στην πέμπτη κοινότητα προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σε πρώτη φάση προβλέπεται δημιουργία περίπου 1.000 αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης κατοίκων, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσουν ακόμη 2.000 θέσεις. Οι θέσεις κατοίκων θα φέρουν ειδική μπλε διαγράμμιση και θα διαμορφωθούν σε 9 δρόμους της πέμπτης κοινότητας, ενώ νέες θέσεις στάθμευσης αναμένεται να δοθούν και στο πάρκινγκ της Νέας Ελβετίας, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δημιουργήθηκαν 800 νέες θέσεις και προαναγγέλλοντας δημιουργία επιπλέον θέσεων το επόμενο διάστημα. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία 13 έως 27 βαθμών Κελσίου. Λίγες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Να είμαστε πάλι εδώ, Έφη μου. Συνήθιζα να λέω να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα με τον.
1: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα να θυμίζω λίγο, Ανδρέα. Κάτσε λίγο. Έχουμε και μια γυναική αφίση, Εμίλια μου.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Εξαιρετική.
1: Δηλαδή να με πει Μαρία, Κατερίνα, αυτό να το καταλάβω. Να με πει Ανδρέα.
0: Με το τραγούδι του Σαββόπουλου, ρε παιδί μου. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Διαφωνούσαμε και για του Σαββόπουλου με τον Ανδρέα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Επόμενη στάση ενημέρωση 102 FM. Και θα πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Σχετικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στους εορτάζους σας.
0: Εξαιρετικά, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Καλοδεχούμενες ευχές.
2: Θα προτείνω να την πείτε Ελένη και να της δώσετε και ένα δώρο.
1: Α, πείτε τα κυρία Σαπουνά, έτσι, μπράβο λίγο.
2: Λοιπόν, να αλλάξουμε όνομα, τουλάχιστον να εκμεταλλευτούμε την
1: ναι.
0: Δεν ήταν κάποιο έτσι, κάποιο υπονοούμενο, όλα καλά. Τώρα, τι γίνεται εκεί με εσάς, άλλος για Χίο τράβηξε, άλλος για Μυτιλίνη, πώς θα το οριοθετήσετε εσείς, για πείτε μου λίγο.
2: Οι δρόμοι τρέχουν χιαστή, θα σας πω τον επόμενο στίχο.
0: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα για να πέρα από το να αστειευόμαστε και να κάνουμε λογοπαίγνια με τους στίχους. Οι διαδικασίες, οι διεργασίες που συντελούνται αυτή τη στιγμή ευρύτερα σε όλο το πολιτικό πεδίο θα δημιουργήσουν μια νέα εικόνα. Και αυτή η νέα εικόνα δημιουργείται και στα αριστερά και στο κέντρο και στη δεξιά. Θέλω να πω ότι και ούτε και η Νέα Δημοκρατία είναι στο πυρόβλητο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κρίση αυτή τη στιγμή και με το διαφαινόμενο κόμμα Σαμαρά και με κινήσεις που...
1: Πάντως η κρίση φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στην αριστερά, κυρία Σαπουνά.
2: Και προφανώς και με την κυρία Καριστιανού, η οποία δηλώνει ότι θέλει και λίγο κεντροδεξιά και λίγο κεντροαριστερά. Και σίγουρα και σε εμάς εδώ δεν το προσπερνάω σε καμία περίπτωση.
1: Όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, έτσι. Δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μα είναι τα κόμματα τα οποία στην πραγματικότητα ήταν σε έναν ενιαίο χώρο, στον ΣΥΡΙΖΑ και μετά ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και είναι και τα κόμματα που κατά την προσωπική μου άποψη έχουν ένα κοινό πρικιό. Έχουν την κυβέρνηση του 2015-19, η οποία με όλα τις τα λάθη είχε μια εξαιρετική επιτυχία. Κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Γι' αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Είναι μετρημένο ακόμη και σε δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, όλα αυτά τα πετύχατε, αλλά η διαχείριση της μετέπειτα ιστορίας έφερε αυτά, τη διάσπαση, την πολυδιάσπαση και τα ποσοστά που έφερε. Η διαχείριση μετά σε δεύτερο χρόνο δεν ήταν σωστά.
2: Το 23 και εδώ λοιπόν σε μια μεγάλη κρίση. Δεν είναι, και αυτό είναι καταγεγραμμένο, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα.
1: Εσείς τώρα κυρία Σαπουνά...
2: Με βάση όμως αυτό το πρικιό, οφείλουμε και νομίζω ότι αυτή, γι' αυτό η γραμμή που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που μπορεί να δώσει ένα διέξοδο. Οφείλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε. Να συνεργαστούμε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, το νέο κόμμα Τσίπρα, ο κύριος Κοντζιάς, η κυρία Κατσέλη, ο κύριος Πέτρος Κόκαλη.
1: Αυτό κυρία Σαπουνά, είχε απευθύνει την πρόσκληση ο κύριος Φάμελος εδώ και μήνες για αυτή τη συνεργασία.
2: Φυσικά.
1: Τελικά όμως βλέπουμε ότι δεν γίνεται, όχι με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ούτε ακόμη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή διαγράφηκε ο κύριος Πολάκης, παραιτήθηκε ο κύριος Καλπάκης.
2: Ο κύριος Πολάκης δεν διαγράφηκε από μέλη του κόμματος.
1: Από κοινοβουλευτική ομάδα, από την κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί...
1: Είναι μια κρίση όμως,
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Πολάκης όμως έκανε μια δημόσια ευθεία επίθεση στο πρόσωπο του Προέδρου και της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος. Τα λεγόμενά του περί κρυφής ατζέντας δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Όταν κάποιον τον φύγεις και είναι ο Πρόεδρος του κόμματός σου, το ήθος, την αξιοπρέπειά του και στο αν τελικά υπηρετεί τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ή όχι, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κατηγορία.
0: Ναι, εμείς αυτό που καταγράφουμε...
2: Δεν μπορεί να περάσει έτσι, άρα άσκησε το δικαίωμά του ως πρόεδρος.
0: Σωστό. Εσωκομματική διαδικασία έτσι προβλέπεται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς αυτό που καταγράφουμε δημοσιογραφικά και το εισπράττουμε και από τον κόσμο είναι ότι τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής κάποια κόμματα στο κοινοβούλιο καταφέρνετε και συνεννοείστε. Δηλαδή θα κατατεθεί μια πρόταση, κοινή, ασκείται κριτική κυρίως προς την κυβέρνηση, ορθά όπως το εννοείτε εσείς, αλλά σε επίπεδο πιο πάνω δεν μιλάτε ούτε καν μεταξύ σας. Δηλαδή,
2: εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν διαφορές.
0: Ναι. Δηλαδή
2: για να προχωρήσεις...
0: Ξέρετε κάτι περισσότερο από εμάς.
2: Για να προχωρήσεις και σε κοινές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις...
0: Αλλά αυτό είναι το μήνυμα, συνεννόησης στο κοινοβουλευτικό έλεγχο.
2: Θα πρέπει να έχει συνεννοηθεί και σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει μια κοινή ερώτηση, μια κοινή τροπολογία και να μην έχουν μιλήσει επικεφαλής των κομμάτων μεταξύ.
0: Πάντως τώρα να βάλουμε τα πράγματα λίγο πιο σκληρά. εάν δημιουργηθεί το κόμμα του Τσίπρα, μάλλον θα το ανακοινώσει. Φαντάζομαι ότι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον φαίνεται προδιαγεγραμμένη.
2: Δεν είναι τίποτα προδιαγεγραμμένο, γι' αυτό και δεν θα πρέπει να δοθεί το λάθος σήμα. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να φύγουν τα μέλη του κόμματος από το χώρο. Ειδικά μέλη που είναι είτε σύνεδροι είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί όταν ολοκληρωθούν οι όποιες διεργασίες συντελούνται και υπάρξει ένα αποτέλεσμα, τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κρυθούν από την γραμματέα ή τον αναπληρωτή γραμματέα ή την αναπληρώτρια γραμματέα ή τον πρόεδρο, ή θα κρυθούν στα όργανα. Η πολιτική γραμματεία θα συνεδριάσει, θα εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει στις 6 Ιουνίου, κυρία Σαπουνά, σωστά. Στις 6 Ιουνίου, ναι.
2: Ναι, σωστά.
1: Εγώ θέλω...
2: Δεν ξέρω για να σας προλάβω αν θα έχει αυτό το περιεχόμενο. Φαντάζομαι πως όχι. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα είναι μια διεργασία που θα κρατήσει περισσότερο. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να συνεδριάζουν τα όργανα. Προς Θεού, υπάρχει τακτικό.
0: Προφανώς. Εσείς απευθύνετε και μια έκκληση αυτή τη στιγμή να μην φύγουν τα μέλη, αλλά τι θα γίνει όταν φύγουν οι βουλευτές.
2: Οι βουλευτές θεωρώ ότι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και τι εννοώ, άκουσα μια τοποθέτηση του κ. Ξανθόπουλου, του κ. Ξανθόπουλου, βουλευτή Δράμας με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την οποία θεωρώ εύλογη. Και είπε ότι δεν υπάρχει ερωτηματικό το αν θέλουμε τη συνεργασία ή όχι. Προφανώς και θέλουμε τη συνεργασία.
0: Πιστεύετε ότι μπορείτε να βάλετε όρους συνεργασίας απέναντι στον κύριο Τσίπρα?
2: Προφανώς στα πλαίσια που σας είπα παρά ή όχι. Προφανώς και θέλουμε τη συνεργασία.
0: Πιστεύετε ότι μπορείτε να βάλετε όρους συνεργασίας απέναντι στον κύριο Τσίπρα?
2: Προφανώς στα πλαίσια που σας είπα παραπάνω. Εάν λοιπόν πρέπει να παραιτηθεί ίσομη κοινοβουλευτική ομάδα

0: κοινοβουλευτικό έργο που θα το ζηλεύανε πολύ μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές ομάδες. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα στα πλαίσια μιας δύσκολης πολιτικά συνθήκης, εγώ δεν το αρνούμε αυτό, να φύγουν όλοι μαζί. Και αν θέλουν, δηλαδή.
1: Πάντως στο παρελθόν είχαν φύγει και πήγαν και δημιούργησαν την αριστερά. Πάλι από εσάς έφυγαν. Το είχαμε δει πριν.
0: Ναι, αλλά αυτό εντάσσεται σε αυτό που κρίναμε πριν ως αρνητικό παρελθόν. Το οποίο θα πρέπει με έναν τρόπο να καταφέρουμε να το διορθώσουμε.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω
0: γιατί. Η διάσπαση δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλον παρά μόνο τον κύριο Μητσοτάκη. Εάν εμείς δεν καταφέρουμε να έχουμε μία ενιαία απάντηση σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο την ώρα που θα προσεγγίσει ένα σύντροφος, μέλος ή ψηφοφόρος της αριστεράς την κάλπη, θα έχουμε αποτύχει και θα έχουμε χαρίσει άλλη μια τετραετία στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Μιλάτε για αριστερά, την κεντροαριστερά δεν την αναφέρετε, έτσι.
0: Ο αριστερός ο άνθρωπος δεν προσδιορίζεται λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά. Δεν είναι με τις μοίρες.
2: Ούτως πολιτικός όρος έχει καθιερωθεί, γι' αυτό το αποκλείεται.
0: Είμαι δεξιός της αριστεράς και αριστερός της αριστεράς. Αριστερός είναι ο άνθρωπος που στην καθημερινότητά του έχει συγκεκριμένες αρχές, συγκεκριμένο τρόπο που κινείται, που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και που αγωνίζεται για τα δικαιώματά του. Έχει συνείδηση του που βρίσκεται και ποιος μπορεί να τον εκφράσει.
2: Άρα απευθύνεται σε όλους αυτούς με αυτά τα χαρακτηριστικά που είναι δίκαιοι.
0: Προφανώς.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει εδώ από τον περασμένο Οκτώβριο που βγήκε η απόφαση για τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα από τα όργανα σας.
0: Από την
1: Παρική
0: Γραμματεία, σωστά.
1: Δεν έχω καταλάβει ακόμη και τώρα, μπορεί εγώ να φταίω βέβαια, πώς θα γίνει αυτή η συμπόρευση. Θα γίνει προεκλογικά, θα γίνει μετεκλογικά. Πώς θα γίνει, και κάποιοι το έχετε ακούσει κι εσείς από δικούς σας ψηφοφόρους που λένε ρε παιδιά, βρείτε τα.
0: Δεν το λέμε το βρείτε τα, επειδή έχω την τιμή να συνοδεύω τον πρόεδρο σε πάρα πολλές από τις περιοδίες που κάνει. Ναι. Τον πιάνει ο κόσμος στον δρόμο, ανεξάρτητα. Δεν τον πιάνουν μέλη, θέλω να πω, του κόμματος.
1: Ναι. Ψηφοφόροι. Ναι, κόσμος, απλώς. Ναι.
0: Και του λέει, πρόεδρε, βρείτε τα. Προχθές, τελευταίο περιστατικό, ήμασταν στο Μουσείο Πολιτικού Ελληνισμού.
1: Αυτή λοιπόν η συμπόρευση πώς θα γίνει, κυρία Σαπουνά?
0: Αυτό το σήμα και αυτή την πρόσκληση, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, το εκπαίδει ο ΣΥΡΙΖΑ από εκείνη την πρώτη απόφαση που μνημονεύεται.
1: Τον Οκτώβριο, περασμένο Οκτώβριο, ναι.
0: Συμπόρευσης και σύγκλησης παράλληλων πορεών. Δηλαδή έκανε μια επιλογή ο Αλέξης ο Τσίπρας να δημιουργήσει κάτι άλλο. Πριν είχαν γίνει άλλες επιλογές και δημιουργηθήκανε πολλές παράλληλες πορείες. Οφείλουμε λοιπόν να αλλάξουμε διεύθυνση, να αλλάξουμε κατεύθυνση και οι παράλληλες πορείες να είναι συγκλίνουσες. Είναι ακριβώς το ίδιο σκεπτικό και η ίδια στρατηγική που σας εξέδεσα και λίγο νωρίτερα. Ή θα καταφέρουμε να πάμε όλοι μαζί μία ενιαία κοινή πρόταση, μπορεί να είναι ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Μπορεί να είναι το τεχνικό
1: κοινό ψηφοδέλτιο, δηλαδή μπορεί Τσίπρας, κόμμα Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εμείς θέλουμε να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο όλων των ευρύτερων δυνάμεων που σας προανέφερα. Εάν αυτό τεχνικά δεν είναι μια λύση και βρεθεί μια καλύτερη λύση, το πρόβλημα δεν είναι, για να σας το πω πιο απλά, το τεχνικό, το πώς αυτό δηλαδή θα εκφραστεί, αλλά είναι το πολιτικό.
1: Μάλιστα.
0: Να συμφωνήσουμε όλοι ότι πραγματικά το μέγιστο αυτή τη στιγμή και το καθήκον που λένε εμείς οι αριστεροί είναι να έχουμε μία ενιαία κοινή απάντηση απέναντι σε πολιτικές που όχι απλά έχουν εξαντλήσει την ελληνική κοινωνία. Έχω την εντύπωση, γιατί και εγώ μισθοδοτούμενη από το δημόσιο είμαι, με ένα μισθό ζω, δεν υπάρχουν πια άλλα περιθώρια.
1: Κυρία Σαπουνά, σας ευχαριστούμε και να σας ευχηθούμε και καλή δύναμη, γιατί φαντάζομαι μετά την παρέτηση του κ. Καλπάκη εκτελείτε χρέη και γραμματέα του,
0: του
1: ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία, θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Μου η πρόσκλησή σας.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Έφη μου, τώρα δεν θέλω να γίνω κακός.
1: Εσύ ποτέ.
2: Σωστά το έθεσες. Είναι μια πρόταση που ο Φάμελος την έχει και ως για κοινό ψηφοδέλτιο, για συμπόρευση κτλ. Τώρα θα μου επιτρέψει ότι όταν κάποιος βλέπει και τα ποσοστά του να συρρυκνώνται, προφανώς θα θέλει να παίξει το ρόλο του γεφυροποιού. Αλλά όταν κάποιος είναι και λίγο πιο ισχυρός, ώρα Ανδρουλάκης σε σχέση με τον Τσίπρα ή τον ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει: εγώ καταγράφουμε ως δεύτερος, έχω δικαίωμα να κατέβω χωρίς από μόνος μου, να δω τι κουκιά θα πιάσω. Και έχω την αίσθηση το ίδιο θα πει και ο Αλέξης Τσίπρας. Ανάλογα με τι θα του δώσουν και τα ποσοστά.
1: Ναι, καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει πει εδώ και καιρό.
2: Ότι δικαιούμαι να δοκιμαστώ τώρα και μετακλογικά θα δω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
1: Ότι θέλει αυτόνομα να πάει. Και γιατί να μην πάει.
2: Το ίδιο θα κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Δύο στροφές από ένα τραγουδάκι μέχρι να προλάβουμε να καλέσουμε και τον επόμενο.
1: Σε ένα πολύ γευστικό θέμα θα πάμε μετά, σας υποσχόμαστε.
2: Επειδή σα αρέσει να
1: συζητήσουμε. Ναι, ακριβώς.

0: Πάμε λοιπόν, μάλλον σε πρόλαβη μουσική, πάμε σε ένα γευστικό κομμάτι, λες.
1: Πάμε στην Μπέλα να μαζέψουμε κεράσια. Είναι το αγαπημένο μου φρούτο το καλοκαιρινό.
0: Είναι λίγο δύσκολο, είσαι εξαντλητικό.
1: Με κάλεσε μία φίλη, λες να μην πάω, δεν θα τα καταφέρω, λες.
0: Θα τα καταφέρεις, αλλά θα σου βγει η πιστική Παναγία, άσου να πάει.
1: Θα της πω ότι λίγο πονάει η μέση μου κάτι να μου τα φέρει.
0: Σωστό, σωστό. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Χρήστο Τρίπκο, Γενικό Διαχειριστή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Συνεργασία Παραγωγών Αλμοπίας. Κύριε Τρίπκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, γιατί πήραμε αφορμή από δημοσιεύματα και από ό,τι έχουν γίνει δηλώσεις πάνω στα κεράσια, γιατί είναι η εποχή τους. Πώς ξεκίνησε με το συγκομιδί, ενώ σε επίπεδο ποσότητας?
2: Σε επίπεδο ποσότητας ξεκίνησε πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Φαίνεται ότι ο καιρός φέτος ευνόησε γενικότερα τις ποσότητες. Βέβαια λίγο πιο όψιμα επίσης από τις προηγούμενες χρονιές, αλλά εκτιμούμε ότι θα είναι μια γενικά πολύ καλή χρονιά.
0: Μάλιστα. Και με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, και εδώ θα σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που κάνει τα κεράσια στην περιοχή σας πιο καλά?
1: Είναι πολύ φημισμένα της
0: Είναι
1: πέλας.
0: Η αγάπη που μιλάτε τα δέντρα, είναι το βιοκλίμα, το μικροκλίμα της περιοχής, τα δίνετε κάτι, τα χαϊδεύετε, τα τραγουδάτε, τι?
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε πως τα κεράσια εδέσεις πλέον αποκτούν σιγά σιγά ΠΟΠ ονομασία, διότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία φρούτων. Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως πρώτα απ' όλα είναι το έδαφος. Το έδαφος της περιοχής είναι τέτοιο που πραγματικά προσφέρει στα κεράσια όλα αυτά που χρειάζονται για να γίνουν έτσι γευστικά. Στη συνέχεια είναι το μικροκλίμα. Η περιοχή μας είναι ένα οροπέδιο, περιβάλλεται από βουνά, όπου το μικροκλίμα της περιοχής της είναι τέτοιο που ευνοεί την ποιότητα και γι' αυτό το λόγο διαφέρει από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Δεν είναι τυχαίο ότι παραπάνω από το 60% των κερασιών που εξάγονται είναι από την Μπέλα.
0: Σωστά, εξαιρετικό ποσοστό. Τώρα,
1: ναι, είναι το 70% της συνολικής ελληνικής παραγωγής, έτσι δεν είναι?
0: Τώρα, από ό,τι γνωρίζω εγώ, επειδή και εγώ φουκαράς έχω ένα χωραφάκι στο χωριό, δεν μπορώ να το τολμήσω να πω κτήμα, έχω κανένα δύο κερασιές, βλέπω ότι είναι το πιο έξυπνο δέντρο. Δεν θα ξελαγγελαστεί να ανθίσει με την πρώτη λιακάδα. Δηλαδή, ξέρει τι κάνει. Δεν ξέρω, ισχύει αυτό ως μηχανισμός?
2: Φυσικά. Προσέξτε λίγο. Καταρχάς, η κερασιά, όπως και κάθε δέντρο, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος πρέπει να φροντίσει να κάνει το ίδιο τη διαχείριση της ενέργειας και των συστατικών που παίρνει από το έδαφος, καθώς επίσης και της υγρασίας, ώστε να μπορεί να παράγει το καλύτερο δυνατό προϊόν. Δεν είναι τυχαίο το ότι για να ανθίσει θα περιμένει να υπάρξει σωστή θερμοκρασία, ώστε να μπορέσει να κάνει σωστά την επικονίαση.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτό φυσικά το κύριο ρόλο, και για μας αποτελεί πρώτο μέλημα, το παίζουν οι μέλισσες.
0: Σωστό,
2: για μας
0: σωστό,
2: οι μέλισσες είναι ο πιο πολύτιμος σύμμαχος που έχουμε. Δεν είναι τυχαίο το ότι κανένας παραγωγός της περιοχής μας δεν πηγαίνει για ράντισμα τις ημέρες και τις ώρες που οι μέλισσες κυκλοφορούν.
0: Λοιπόν,
2: πριν από τις 6 το πρωί και μετά τις 9 το βράδυ.
0: Όσο μιλούμε για κεράσια, η Έφη εδώ τρέχουν τα σάλια της γιατί της αρέσουν.
1: Ναι, και πρέπει να πω όμως, ναι, για πες Εμίλια.
0: Όχι, έλεγα, είπαμε αυτά τα χαρακτηριστικά, μάθαμε να περάσουμε λίγο και σε αυτά που πονάνε λίγο πιο πολύ.
1: Αυτό θα έλεγα, γιατί εμένα μου αρέσουν, αλλά πάω να τα αγοράσω εδώ στη Θεσσαλονίκη και είναι λίγο η τιμή.
0: Σωστά, εσείς μαθαίνουμε τα διώχνετε από το χωράφι, 3 ευρώ ισχύει αυτό αυτή την περίοδο?
2: Όχι, δεν ισχύει, είναι πολύ χαμηλότερη η τιμή.
0: Πολύ χαμηλότερη.
2: Είναι πολύ χαμηλότερη από τα 3, βέβαια. Από το χωράφι φεύγει το κεράσι με τιμή που αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 2 ευρώ.
0: Κοντά στα 2 ευρώ.
2: Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι στην αλυσίδα αυτή και στον κύκλο, από τον παραγωγό έως και τον μανάβη, τον λιανοπολιτή που θα πουλήσει το κεράσι, υπάρχει μια διελκυστίδα ανθρώπων, οι οποίοι όλοι προσπαθούν να βγάλουν καθένας από αυτούς. Μεσάζοντες, ας τους πούμε, οι οποίοι προσπαθούν και αυτοί να βγάλουν τα λειτουργικά τους έξοδα, αλλά είναι τόσο μεγάλη αλυσίδα που πραγματικά διωγγώνεται η τιμή του κερασιού και φτάνει μέχρι την τσέπη των καταναλωτών.
0: 8-9 ευρώ αυτή την
2: εποχή. Με πολύ μεγαλύτερη αξία.
1: Εγώ τα έχω δει και πάνω από 10 ευρώ πάντως, να ξέρετε.
0: Φεύγει αυτή τη στιγμή στο χωράφι γύρω στα 2 ευρώ. Όταν αρχίσει η περισσότερη παραγωγή θα φθηνύνει, θα τα δίνετε φθηνότερα, θα σας εξαναγκάσουν να τα δίνετε φθηνότερα.
2: Προσέξτε λίγο. Όταν αρχίσει η παραγωγή των κερασιών που εμείς ονομάζουμε μέσο πρόημα, αυτά τα κεράσια δηλαδή που είναι σε ποιοτικά χαρακτηριστικά ακόμα καλύτερα και ξεκινάει αυτό το Σαββατοκυριακό, ενδεχομένως η τιμή θα αυξηθεί λίγο.
0: Μάλιστα,
2: διότι πρόκειται για το καλύτερο κεράσι.
0: Καλό για εσάς, κακό για εμάς.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και γι' αυτό το λόγο, σε αυτή την περίπτωση, κύριε Σαπρανίδη, είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη δική μας πλευρά να γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες που θα μειώσουν ακόμα περισσότερο τιμή. Επειδή... Δεν μπορούμε να κάνουμε όμως τίποτα για τους μεσάγοντες.
0: Επειδή μου ακούγεστε
1: εξαιρετικός
0: γνώσης και ομιλητής, μπράβο, είπε τη μαγική λέξη. Μπορεί, υπάρχει περίπτωση του συνεταιρισμού, της τυποποίησης, εξαγωγής από εσάς τους ίδιους. Έχουμε 2 λεπτά για να πάρουμε μια απάντηση προοπτικά τι μπορεί να συμβεί σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Θα σας απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Ήδη ο συνεταιρισμός μας, Συνεργασία Παραγωγών Αλμοπίας, κάνει αυτόνομα εξαγωγή σφαράγγι και πουλάει τυποποιημένο δαμάσκηνο και ακτινίδιο. Στην προοπτική για τα επόμενα χρόνια είναι να μπορεί να γίνει αυτό και με το κεράσι, μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία όμως θα επιτρέψει αφενός μεν στον καταναλωτή να ωφεληθεί με καλύτερες τιμές.
0: Αμήν.
2: Και αφετέρου δε στο παραγωγό να πάρει ένα καλύτερο από πλευράς τιμών και χρημάτων premium.
0: Σωστά. Εμείς θα το παρακολουθούμε αυτό το θέμα και μακάρι όταν θα γίνει και αυτό με το κεράσι να έχουμε τη δυνατότητα να σας φιλοξενήσουμε, φαντάζομαι πως θα το κάνουμε, για να μάθουμε και τα νεότερα για το κεράσι, γιατί επαναλαμβάνω τόσο μας αρέσει εδώ
1: να
0: στην γειτονιά.
1: Να έρθετε και στο στούντιο να μας φέρετε λίγο το premium το κεράσι που είπατε, σας παρακαλώ.
0: Και θέλει να το πάρει τζάμπα και να σας βάλει σε έξοδα. Και κανατελάρου να σας βάλει σε έξοδα, να έρθείτε να το πάρουμε και τζάμπα. Έλεος πια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας στην Μπέλα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Εγώ θα έρθω στο κτηματάκι σου. Στις 2 κερασιές.
0: Όταν θα γίνουν τα κεράσια. 2 κερασιές. Θα σου φέρω ερίκια πιο μπροστά. Να τρώσει τίποτα χλαδά.
1: Ερίκια, ρε φίλε. Ερίκια. Όπω θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια. Τα λένε και κάπως αλλιώς τα ερίκια.
0: Τζάνερα.
1: Ναι, εγώ ερίκια τα ξέρω. Τέλεια.
0: Λοιπόν. Πάμε για τρίτους ειδήσεων και μετά στο τελευταίο έτσι, κομμάτι της εκπομπής μέχρι και τη 1.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Financial Times. Αύξηση της τιμής του Brent στα 105,5 δολάρια το βαρέλι. Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ περί συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Σε κλίμα αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτή την ώρα από δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού στην Μπέλα. Διεθνής καταδίκη για την ανάρτηση βίντεο από τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι και αυτή την ώρα η επιχείρηση έρευνας για τον νεαρό Ισπανό Ριβάτη που αγνοείται από χτες στον Όλυμπο. Και δεύτερο περιστατικό στις παρυφές του Ολύμπου με γυναίκα 31 ετών από τη Νέα Ζηλανδία που αποπροσανατολίστηκε έξω από το λιτόχωρο. Ωστόσο έδωσε στίγμα και όχημα της πυροσβεστικής προσεγγίζει το σημείο. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι μέσα από την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
1: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
2: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
1: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
0: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
3: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
7: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, 12 και 35, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στον 102 FM στέρεο, η εκπομπή επώνυμη στάση ενημέρωση, Σαπρανίδης Εμίλιος, Εφη Τσαμπάη στα μικρόφωνα. Και θα κλείσουμε στην τελική ευθεία, θα ασχοληθούμε λίγο με ιατρικά θέματα.
1: Με ιατρικά θέματα και να δούμε λίγο τις νέες ψηφιακές δυνατότητες που υπάρχουν. Ούτως ή άλλως η καινοτομία στην υγεία και οι ραγδαίες εξελίξεις στη βιοιατρική τεχνολογία βρίσκονται στο επίκεντρο του Medical Innovation Forum Καινοτομία στην Υγεία, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και να πούμε ότι πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum. Μαζί μας είναι ο καθηγητής, αντιπρόεδρος του τμήματος ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Aristotle Innovation Forum, ο κύριος Γιώργος Τσουλφάς. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Τσαμπάη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε, βέβαια, για να είμαι ακριβής, γιατί έχουμε περάσει τις 12.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Πώς είστε?
2: Πολύ καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά να.
0: Σας βάλαμε λίγο στην αρχή ένα μουσικό κομμάτι να αποφορτήσουμε την όποια ιατρική διαδικασία, να βγούμε και εμείς από αυτή τη λογική. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Σε πάση περιπτώσει, προχωρούμε. Έφημο, θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Να δώστε μας λίγο.
1: Πού επικεντρωθήκατε σήμερα, ολοκληρώνετε το δικό σας ιατρικό τραπέζι, να το πούμε. Ναι.
2: Η όλη ιδέα ήταν και είναι το Aristotle Innovation Forum, είναι να κάνουμε τη μετάβαση από τον Αριστοτέλη, τις αρχές, τις δασκαλίες, στην καινοτομία, στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό κάτι που ισχύει για όλο πανεπιστήμιο, όλες τις σχολές, και να δείξουν το έργο, αλλά κυρίως να ανοίξουμε το παράθυρο προς τα έξω, προς άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά κυρίως και προς τον εταιρικό χώρο, τη βιομηχανία και κυρίως προς την κοινωνία. Και βέβαια σε αυτά δεν θα μπορούσε να μην έχει σημαντικό ρόλο η ιατρική. Και τα θέματα τα οποία θελήσαμε να δούμε δεν ήταν το αμιγώς ιατρικό, αλλά είναι πώς η σημερινή εποχή με την καινοτομία, με την τεχνητή νοημοσύνη, με την ψηφιοποίηση, τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή, πώς μπορούμε να το αξιολογήσουμε, να το καταλάβουμε και να το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Και είχαμε τη χαρά την Κυριακή, είχαμε ένα πάνελο που ήταν ο Γιώργος Ολιαγκόπουλος, που είναι η εταιρεία Regeneron, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, ο Στέλιος Παπαδόπουλος, Ρία Biogen, ο Ηλίας Ομόσχιαλος από το LSE και ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Αμερικής, για το ρόλο της βιοτεχνολογίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό που ήταν ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι καταρχήν η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ, δεν είναι το αύριο, είναι το τώρα. Αλλά είναι ένα εργαλείο. Αυτό είναι. Όπως ήταν το ίντερνετ όταν ξεκίνησε, είναι ένα εργαλείο. Δηλαδή ούτε να τη θεοποιήσουμε, αλλά ούτε και να την αγνοήσουμε.
0: Θέλω να επιθυμώ να ρωτήσω, η συζήτηση θα συνεχίσουμε να συζητάμε. Τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να τη δώσουμε εντολή να μας γράψει ένα λόγο, μπορεί να μας γράψει ένα θεατρικό κείμενο, μήπως θα αντικαταστήσει και τον γιατρό?
2: Κάνει προσπάθειες να αντικαταστήσει και σε πολλά καταφέρνει. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ουσιαστικά τι? Είναι το να πάρει κανείς δεδομένα, όχι ενός νοσοκομείου, όχι μιας πόλης, εκατομμύρια, και με την πολύ βελτιωμένη υπολογιστική δυνατότητα να καταλήξει συμπεράσματα πιο γρήγορα. Άρα αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιείται σήμερα στην ιατρική, για παράδειγμα στη διάγνωση, σε ακτινογραφίες, αξονικές, όπου μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να δώσει το συμπέρασμα που να είναι εξίσου καλό με αυτό που δίνει ο ακτινολόγος σε πολλές περιπτώσεις. Χρησιμοποιείται όταν είναι για μια διάγνωση, χρησιμοποιείται για αποφάσεις, μπορεί να, για θεραπείες, ας πούμε, μπορεί να προτείνει θεραπείες.
1: Τώρα, σε επεμβάσεις θα πονάμε λιγότερο, έτσι να το πω εγώ πολύ απλά και λαϊκά, γιατρέ μας?
2: Σε επεμβάσεις απέχουμε ακόμα, αλλά τα βήματα αυτά που γίνονται με τη ρομποτική χειρουργική, πιθανώς να υπάρξει μια πορεία προς τα εκεί. Αλλά αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι πρέπει να αξιολογούμε αυτά που μας δίνει και μας λέει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εμένα με τρομάξατε λίγο, βέβαια, να κάνετε τη διάγνωση μιας αξονικής, μιας ακτινογραφίας ή ενός μαγνήτη, δηλαδή πόσο πιο καλά να το δει από το μάτι του φίλου μου του Γιάννη του Τσιτουρίδη, αυτό γνωρίζω σαν ακτινοδιαγνώστη. Είναι φίλος μου, καλό. Πόσο πιο καλά μπορεί μια AI να μου πει τη διάγνωση από το Γιάννη, έλεος, το φοβάμαι.
2: Συγκεκριμένο δεν νομίζω.
0: Ναι.
2: Όχι, κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, γιατί εύκολα εντυπωσιαζόμαστε από το καινούριο, έτσι, από το μηχανικό, όλοι έχουμε δει τις ταινίες, το Terminator και όλα αυτά. Σωστά. Αλλά είναι σαν τη μαγειρική. Ο σεφ είναι τόσο καλός όσο τα συστατικά του. Άρα αυτό το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα που θα δώσει τεχνητή νοημοσύνη, είναι σε ένα βαθμό τόσο καλό όσο και τα δεδομένα που έχει μαζέψει. Αν τα δεδομένα δεν είναι καλά, δεν θα είναι και το συμπέρασμα.
0: Σωστά τώρα, έτσι μου απαλύνεται λίγο τον φόβο.
1: Ναι. Αγχώθηκε
2: και θα το απολύνω, τον ακούω και σαν χώρια.
1: Ναι.
2: Θα απαλύνω κι άλλο. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχει πάντα και η βιοειθική προσέγγιση.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Αν σε κάτι διαφέρουμε από το μηχάνημα, ακόμα έστω, είναι ότι δεν έχει τις ίδιες ούτε σε θέματα ηθικής, δεν έχει την ενσυναίσθηση που έχει ο άνθρωπος. Έτσι, μπορεί να δώσει το μηχάνημα τα νέα μια διάγνωση καρκίνου σε έναν ασθενή, αλλά πιθανώς ο τρόπος που θα το δώσει δεν θα είναι ο ίδιος με έναν άνθρωπο.
1: Και στην ιατρική υπάρχουν... πάντως, κύριε καθηγητά, πολλές φορές έχουμε και ανατροπές.
2: Ναι.
1: Έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε... Δηλαδή,
0: να τις παρακολουθήσει, να
1: ακριβώς, τις ακολουθήσει. Ναι, ναι.
2: Μπορεί. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλές δυνατότητες. Αυτό
1: μάλιστα.
2: Το οποίο είναι σημαντικό είναι ο γιατρός πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εκπαίδευσης ώστε να τον εκπαιδεύσουμε να μπορεί να κατανοεί τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, να κατανοεί τι του δίνει ως
1: και
2: αποτέλεσμα.
1: Και να τη χρησιμοποιεί σωστά, φαντάζομαι.
2: Μπράβο, και να την αξιολογεί σωστά, ώστε ούτε να βασίζεται μόνο σε αυτό, αλλά ούτε και να αγνοεί κάποιο πιθανές σημαντικές.
0: Τώρα μου δίνεται και ξέρετε το follow-up έχει μια καλή λογική στην δημοσιογραφία. Ο γιατρός πρέπει να εκπαιδεύεται. Από πού πρέπει να αρχίσει η εκπαίδευσή του, από τα πανεπιστημιακά προγράμματα, από την ιατρική σχολή που θα μπει, από πού?
2: Από το γυμνάσιο και το λύκειο.
0: Ναι,
2: και να σας πω, είχαμε μια εκπαίδευση φοιτητών με ρομποτικές κονσόλες τώρα στα πλαίσια αυτού του σεμινάριου. Που το χαρήκανε πραγματικά, γιατί όντως είναι. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι για τους φοιτητές πολλά πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί είναι μια γενιά που είναι μεγαλωμένη λίγο πιο κοντά
0: στην εξέλιξη τεχνολογίας. Ορθά.
2: Έτσι. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι, αν θέλεις μια τεχνολογία να αξιολογηθεί σωστά και να τη μάθει, πρέπει να ξεκινήσεις από νωρίς. Δεν πρέπει να περιμένεις να ξεκινήσεις από τον γιατρό που είναι στη μέση ή δίστη.
0: Από νωρίς και όχι αποσπασματικά. Προγραμματισμένα, ώρες διδασκαλίας, τρόπος διδασκαλίας, επαφή με το αντικείμενο, πιο οργανωμένα, εν πάση περιπτώσει, ως παιδί, ως εκπαίδευση.
2: Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ο γιατρός. Ό,τι λέμε τώρα για την ιατρική και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, πολύ άνετα μεταφέρεται στη νομική, στην αρχιτεκτονική, στα πάντα.
0: Ναι, ναι, ακόμη πιο άνετα, έχετε δίκιο. Είχα την αίσθηση ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη και αξιοποιείται σε θέματα της πάταξης γραφειοκρατίας, διαδικασίας,
2: βέβαια.
0: Αλλά
2: βέβαια.
0: Εδώ μας πήγατε και σε άλλα μονοπάτια τώρα.
2: Είναι
0: μιλάτε για βιοειθική, για αλγόριθμους, δηλαδή πράγματα που τουλάχιστον εγώ με το φτωχό μου τον Γιάννο δεν καταλαβαίνω και έλεγα να τα ρωτήσω όλα αυτά για να καταλάβει και αυτός που μας ακούει. Πρακτικά πώς θα βοηθηθεί ο ασθενής από μια τέτοια ιστορία?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Αμερική νοσοκομεία τα οποία λειτουργεί η οργάνωσή τους με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει στο νοσοκομείο ένα κέντρο όπου εκεί πέρα υπολογίζεται ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για τη διακίνηση των ασθενών, πού να πάνε οι ασθενείς που έχουν καινούργιες εισαγωγές, ποιος είναι ο χρόνος μεταφοράς, ποιος είναι ο χρόνος χειρουργείου, πώς να γίνει η κατανομή των χειρουργείων. Όλα αυτά σε πρακτικό μέρος γίνονται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να αξιοποιεί τις πληροφορίες πολύ πιο πολύ. Έτσι, άρα αυτό είναι οργανωτικό καθαρά.
0: Mm-hmm.
2: Και βέβαια επίσης και στο θέμα το θεραπευτικό παίζει ρόλο.
0: Θα καταπιεί θέσεις εργασίας αυτή η εξέλιξη?
2: Θα υπάρξει μια σχέση ίσως ανταγωνισμού ανάμεσα στο γιατρό και στο τι του έχει να το προσφέρει.
0: Άντε να τα βάλεις με το μηχάνημα, γιατρέ μου.
2: Άντε να τα βάλεις με το μηχάνημα, σωστό. Και αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να το βάλεις με το μηχάνημα. Είχε πει ένας από τους ιδρυτές της τεχνητής νοημοσύνης, τον είχαν ρωτήσει, υπάρχει περίπτωση να κινηθεί εναντίον μας κάποια στιγμή. Και απάντηση ήταν ότι ναι, υπάρχει ένα 15-20%. Γιατί
0: δεν είναι μικρό το ποσοστό.
2: Δεν είναι μικρό καθόλου, μάλιστα. Το μηχάνημα εξελίσσεται με γεωμετρική πρόοδο, έτσι. Εξελίσσεται συνεχώς. Σκεφτείτε όχι που ήμασταν πριν 5 χρόνια, όχι που ήμασταν πριν ένα χρόνο, που ήμασταν πριν 6 μήνες στην καθημερινότητα, τι κάναμε με το chat και το GPT και το ένα και το άλλο και που είμαστε σήμερα.
0: Άρα λοιπόν και η τεχνητή νοημοσύνη πλέον στα χέρια της ιατρικής, η ρομποτική χειρουργική, αυτό είναι η καλή εξέλιξη. Τώρα, η όλη δράση που κάνετε είναι το δεύτερο γεγονός, πότε είναι το, αυτό το πρώτη φορά το κάνετε?
2: Αυτό είναι
1: ολοκληρώνεται σήμερα, κύριε καθηγητά.
0: Θα καθιερωθεί ως θεσμός, είναι μια πρωτοβουλία.
2: Αυτό είχε ξεκινήσει αρχικά ως το Aristotle Medical Forum το 19 και να γίνεται κάθε χρόνο, όταν ο Μιν Πρίτανης ήταν ο πρόεδρος της ιατρικής σχολής τότε. Και είχε ξεκινήσει πάλι με το ίδιο σκεπτικό μια προσπάθεια εξωστρέφειας. Είχαμε πέσει μέσα στην πανδημία που μας
1: περιόρισε. Έβαλε μια ανωτελεία τέλος πάντων, ναι.
2: Αλλά συνέχισε και μάλιστα εξελίχθηκε σε συνεργασία με ομογενειακούς συλλόγους. Είχε γίνει και το φόρουμ της Διασποράς, ήρθαν Έλληνες από Αμερική, Αυστραλία. Οπότε αυτό είχε εξελιχθεί καλά για την ιατρική. Και αυτό το Aristotle Innovation Forum ήταν η ευκαιρία να πάμε ένα κλικ παραπάνω όλο το πανεπιστήμιο.
0: Θα το συνεχίσετε και του χρόνου, τα επόμενα χρόνια.
2: Αυτός ο στόχος είναι, έτσι, ο στόχος είναι να γίνει μια παράδοση, ένα θεσμός και για την πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη
0: το έχει ανάγκη γενικότερα, η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα. Το έχει ανάγκη.
2: Έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Έχει το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο. Έχει πάρα πολλά καλά, πολύ μεγάλο δυναμικό σε όλα τα επίπεδα και πρέπει αυτό και να φανεί και προς τα έξω.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε λοιπόν την επόμενη χρονιά, Γιάννη, να μας πείτε ακόμα καλύτερα και πιο έτσι καθησυχαστικά πράγματα σε σχέση με την συγκεκριμένη εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία
1: πολύ,
0: σας
1: και για όλα όσα
2: μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλές διαγνώσεις, θα έλεγα εγώ. Ναι. Στο μεταξύ, αυτό που σου κάνει εντύπωση, άκου να δεις, μια μέρα, ρε παιδί μου, σκρόλαρα στο διαδίκτυο και βλέπω ένα βίντεο από μια πολιτεία της Αμερικής, δεν θυμάμαι, που μπαίνει μια κοπέλα σε ένα ταξί. Κανονικό αυτοκίνητο. Το ταξί δεν είχε οδηγό όμως. Κατάλαβες. Και λέω εγώ, ας πούμε, και να είχε γεμίσει τώρα η Θεσσαλονίκη με τέτοια ταξί, πραγματικά θα είχα φοβερή ανασφάλεια. Ναι, δηλαδή το λέω. Ναι. Δεν ξέρω, μάλλον είναι η ηλικία μου, δεν ξέρω, γιατί το κοριτσάκι ηλικία ήταν γύρω στα 20 και το χαιρόταν και πάρα πολύ.
0: Φαντάζομαι και τα επόμενα 10 χρόνια να συμβεί, μετά από 10 χρόνια θα νιώθεις και εσύ άντε και πιο εξοικειωμένη. Ναι. Εντάξει, είναι κάτι το πρωταρχικό, είναι κάτι που το βλέπεις εκείνη την ώρα. Σου προκαλεί καταρχάς, το δέος είναι οπτικό. Δηλαδή,
1: Θα λέγεται το βίντεο σου, λέω. Αγχώθηκα.
0: Πώς θα γίνει τώρα όλο αυτό το πράγμα.
1: Αγχώθηκα τέλειως. Επίσης, να πούμε λίγο και μια πιο χαλαρή είδηση. Θέλω λίγο την προσοχή σας. Αν είστε όποιος είναι, όποιος αγαπάει, αν είστε ερωτευμένοι, μην αρχίζετε τα πολλά δώρα. Και όταν εννοώ, Εμίλη, δώρα, δεν εννοώ τώρα αρκουδάκι και σοκολατάκια. Εννοώ σπίτια, βίλες, εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν είδες την απόφαση του Αρείου Πάγου. Μου έκανε πολύ εντύπωση χθες ότι ο Άρης Πάγος λοιπόν λέει ότι οι παροχές που δίνονται από έρωτα δεν επιστρέφονται. Βγήκε απόφαση. Γιατί βγήκε αυτή η απόφαση? Αυτό προέκυψε από μια αντιδικία που κράτησε όχι ένα, όχι δύο, αλλά 25 χρόνια. Μια γυναίκα λοιπόν, πολύ πλούσια, συζούσε με τον σύντροφό της για 10 χρόνια.
0: Συζούσε.
1: Ναι. Όταν χώρισαν, του ζήτησε να της επιστρέψει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, εγώ ζαλίζομαι, μου το σκέφτομαι, δεν μπορώ να το αυτό, και 9 ακίνητα. Αυτός της είπε όχι, δεν θα επιστρέφω. Πήγανε στα δικαστήρια, η υπόθεση έφτασε στον Άριο Πάγο, ο οποίος είπε ότι οι παροχές που δίνονται από έρωτα
0: του κόσμου,
1: δεν επιστρέφονται.
0: Σε ποια περιοχή του κόσμου?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δηλαδή, πώς κρίνει κάποιος ότι ήταν από έρωτα?
1: Έχει μια ελληνική καταγωγή.
0: Πώς κρίνει κάποιος ότι ήταν από έρωτα? Τι σημαίνει από έρωτα? Στο μεταβίβασα με χαρτί? Αφού είναι δικό μου, επειδή έκανε χρήση τη εκκλησία.
1: Ναι, νομίζω τα είχε μεταβιβάσει.
0: Τέλος πάντων.
1: Και περίμενα, ας πούμε, να παντρευτούν. Τέλος πάντων, δεν παντρεύτηκαν. Πάντως, εντάξει, να είστε λίγο φιδωλοί στα δώρα. Τώρα 2,5 εκατομμύρια, 9 ακίνητα.
0: Έφη μου, έτσι κι αλλιώς άνθρωποι σαν εμένα, αν μιλώ εκπροσωπώντας τους άντρες, Όσες φορές και να αγαπήσουμε, όσα δώρα και θα κάνουμε, σίγουρα δεν θα είναι τέτοια μεγάλα δώρα. Οπότε η χασούρα θα είναι πάρα πολύ μικρή. Μην ελπίζεις να σας ζωρίσουμε κάτι σε βίλα με πισίνα ή τέσσερις τροχούς ή κάτι άλλο.
1: Το λέω για τους πλούσιους ακροατές μας, Εμίλια, να μην δώσουμε μια συμβουλή.
0: Έχουμε και από αυτούς. Ό,τι είναι από έρωτα. Ποιο δικαστής διάβαλε με ποια κριτήρια προσδιορίσε ότι είναι από έρωτα και δεν επιστρέφεται. Έρωτο χτυπημένος θα ήταν κι αυτός. Πάμε να ακούσουμε μια μουσική ανάσα και να κλείσουμε λίγο μετά του πολέμου.

0: Λίγα λεπτά πριν από τη μία και να κλείσουμε παίρνοντας νέα και ειδήσεις από τα του κόλπου, τι ακριβώς γίνεται εκεί, αν συνεχίζουμε να πυροβολάμε σήμερα, αν υπάρχουν έτσι, πώς λένε, σιγή του πυρός, αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, ποιος νικάει, ποιος θέλει να πεμπλακεί, ποιος έχει μπλεχτεί και δεν ξέρει πώς θα φύγει. Βικτωρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό
2: μεσημέρι.
0: Διάλυσε μας τους γρίφους, τι γίνεται.
1: Και Εμιλία. Ο Τραμπ περιμένει πάλι στο ακουστικό του, θα κάνει υπομονή το πολύ μέχρι τις αρχές επόμενης εβδομάδας. Θέλει 100% σωστές απαντήσεις από το Ιράν, να του αρέσουν δηλαδή.
0: Α, ναι, ήθελα να το πω, σωστές κατά τον ίδιο, πώς θα το κρίνει ο ίδιος. Ναι.
1: Πάνω στις παρατηρήσεις που έκανε η Αμερική στο νέο σχέδιο του Ιράν για 14 σημείων για ειρήνη, είναι κόκκινες γραμμές στα στενά και τα πυρηνικά, όλα αυτά δεν τα βρίσκουμε τίποτα, παρόλο που λένε ότι προχωράνε οι διαπραγματεύσεις. Βέβαια στην Τεχεράνη, εκτός από τον Πακιστανό υπέξυπνο μεσολαβή, έχει πάει και ο αρχηγός του στρατού. Πάντως από πρόεδρο Πεζεσκιάν, πρόσωπο Υπουργείου Εξωτερικών, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου που είναι και ο κύριος διαπραγματευτής, ακόμη και τον Χαμενέη, έχουμε μηνύματα, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε, αν επιτεθείτε θα απαντήσουμε. Τώρα, Axios και Wall Street Journal λένε ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου τηλεφωνικά, διαφώνησαν γιατί ο Νετανιάχου δεν θέλει συμφωνία αν είναι να μιλήσει το θέμα των πυρηνικών και να μην αφοπλιστεί τελείως η Χεζμπολά, προτιμά να ξαναρχίσει πόλεμος. Πάντως ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω εγώ, ό,τι του πω, είναι πολύ καλός άνθρωπος.
0: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
1: Ναι. Στο μεταξύ το Ισραήλ θα κλείσει τελείως, παρόλο που ήδη έχουν φύγει περισσότεροι διπλωμάτες στο προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού ότι δεν θα δεχθεί διόδια στα στενά, γιατί κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο προηγούμενο και για μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι κόμβος παγκόσμιας ναυτιλίας. Και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας προειδοποιεί ότι το παρατεταμένο κλείσιμο μπορεί να προκαλέσει αγροδιατροφικό σοκ και σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 με 12 μήνες. Τώρα, το Ιράν διευρύνει με την αρχή για την καινούρια που έκανε για τον έλεγχο διέλευσης από τα στενά προς τα Εμιράτα. Το έχει απλώσει, έχει απλώσει όλη αυτή την περιοχή που θέλει να ελέγχει. Πέρασαν πάντως κάποια δεξαμενόπλια, γι' αυτό και έπεσε το πετρέλαιο σήμερα το Brent σε 105 και ανεβαίνουν και τα ευρωπαϊκά
0: ζάμπατα εργαστήρια. Ακόμα αυτό, καλή μου, διότι και να πέφτει στη χώρα μας για να φτάσει στις βενζίνες και στις αντλίες των άλλων χωρών, την επόμενη μέρα θα ξανανεύει. Οπότε ναι, όλο αυτό είναι λίγο σουρεάλ.
1: Ήδη νομίζω και 2.09 μέχρι 2.25 στη Θεσσαλονίκη, ναι, και τούσα χθες στο Υπουργείο. Τι άλλο να πούμε για το στολίσκο που έχει γίνει σ' άλλος με το βίντεο που υπάρχει, είναι δεμένοι πιστάγκωνα, είναι και 19 Έλληνες μεταξύ τους που πήγαιναν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Αυτός ο ακροδεξιός υπουργός εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ δέχθηκε επικρίσεις και από τον Νετανιάχου, είπε ότι δεν εκφράζει τις αξίες του κράτους μας, παρόλο που θα τους απελάσουμε όλους. Εκτιμούν ανώτατοι αξιωματούχοι ότι επικοινωνιακά έχει κάνει πολύ μεγάλη στρατηγική ζημία στο Ισραήλ.
0: Ισχύει αυτό, ναι.
1: Και φυσικά με εντολή του κυρίου Γεραπετρίτη έγινε διάβημα διαμαρτυρίας και η Ελληνίδα πρέσβης αναλαμβάνει να συντονίσει τον επαναπατρισμό. Και η Κάγια Κάλλας μίλησε για ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Τα λέμε αύριο με το καλό. Έφη μου,
2: να πούμε πρώτα απ' όλα όσους βγουν τώρα από το σπίτι να πάρουν μια ομπρελίτσα, γιατί το απόγευμα μπορεί να έχουμε βροχή.
0: Εμείς έχουμε το στούντιο, καλά που μας το πούμε, να ξέρω και μου γίνεται.
2: Εγώ όμως δεν πήρα.
0: Τα απόγευμα.
2: Καλά, τις 3 η ώρα μπορεί να έχουμε έτσι μια
0: τέλος πάντων, και το κομμάτι βροχούλα του πολέμου είναι αυτό που το παρακολουθούμε. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι όλο αυτό που εξελίσσεται είναι, έχει να κάνει με το πώς μπορείς να μπλέξεις ένα πόλεμο και να μην έχεις στρατηγική εξόδο μέσα από αυτή την ιστορία. Φαίνονται κάποιες αυτοπαγιδεύσεις. Δεν είμαι βέβαιος αν ισχύει πάντα έτσι. Πάντως το παραμύθι να ελέγξω τα πυρηνικά και το πέρασμα, υποτίθεται τα πυρηνικά τα έχουν καταστρέψει από τον προηγούμενο Οκτώβριο. Τα πυρηνικά τα βομβαρδίσαν και τώρα. Εγώ δεν έχω βγάλει άκρη τι ακριβώς συμβαίνει με τα πυρηνικά του Ιράν, μέχρι πού θέλουν να το πάνε, πόσο θέλουν να τυραννίσουν τον κόσμο, και φαντάζομαι ότι ένα μέρος από αυτούς που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία δεν το ξέρουν και αυτοί. Και αυτό είναι το χειρότερο για μας, δεν ξέρουν πώς θα τραβήξει τούτη η συγκεκριμένη κρίση.
2: Και νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να ερμηνεύσει ούτε καν τις δηλώσεις του Τραμπ, έτσι.
0: Αυτές είναι αλληλοαντικρουόμενες, λες και το κάνει επίτηδες, ρε παιδί μου, το πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αλλά έχω την αίσθηση ότι το κάνει και παιδί. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή να αυτοαναιρείται 10 φορές την ημέρα. Μάλλον είναι στοχευμένη αυτή η αυτοαναίρεση. Μένει να δούμε μέχρι πού και πού θέλει να καταλήξει. Πάτω, κουράσαμε και σήμερα.
2: Έλα, ρε, γιατί κουράσαμε.
0: Ελπίζω να πέρασε καλά.
2: Εγώ πέρασα καταπληκτικά.
0: Πρώτη ημέρα στον 102. Να μακροημερεύσεις, να τα.
2: Θα είμαστε και αύριο μαζί, Εμίλια.
0: Θα είμαστε και αύριο
2: μου.
0: Το καλό μαζί. Ναι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά σε ό,τι και αν κάνετε. Και μην ξεχνάτε, από έρωτα μην δωρίζετε πράγματα ακριβής αξίας.
2: Του έμεινε τώρα αυτή
0: μπορεί και να μην σας επιστραφούν. Καλή συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης και φυσικά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε να πούμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς από τους συναδέλφους ιδιαίτερα σήμερα και όχι μόνο, και στους φίλους και συγγενείς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης. Έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σοβαρό επεισόδιο ένδοη οικογενειακής βίας στα Χανιά, με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού 25χρονο ρηβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να αρχίσουμε όμως με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη και επιποδός μάλιστα βρίσκονται 200 αστυνομικοί οποίοι ερευνούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι και έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε 18 συλλήψεις, έγιναν περισσότερες από 40 προσαγωγές και έχουμε 18 συλλήψεις από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, την οποία συντόνισε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ήταν το αποτέλεσμα μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και προέκυψε στο πλαίσιο, δηλαδή η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη αλλά προέκυψαν σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας που ήταν σε εξέλιξη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για δύο οικογένειες, από εκεί δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών. Οι οποίες δύο οικογένειες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, όπως είναι η Αγία Πελαγία, η τουριστική Αγία Πελαγία, το Γάζι, η περιοχή της Αχλάδας. Έχουμε όπως είπα 18 συλλήψεις, έγιναν έρευνες σε σπίτια, απημνιοστάσια, στα Ζωνιανά, στις περιοχές του Δήμου Αλυμπιζίου, στο Καλό Χωριό Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο. Συνδετικός κρίκος τώρα των δύο οικογενειών που φαίνεται ότι συνεργάζονταν είναι ο νεαρός, ένας νεαρός της μιας οικογένειας ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες, στη διακίνηση. Έχει συλληφθεί όπως έχουν συλληφθεί μέλη και των δύο οικογενειών. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα και σε σχέση με την έρευνα που έγινε και στα Ζωνιανά, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε σχέση με την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε λοιπόν το πρωί μία έρευνα και στα Ζωνιανά. Οι αστυνομικοί, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας κύκλωσαν ένα σπίτι στην περιοχή των Ζωνιανών. Ο στόχος τους ήταν ένα 43χρονος και η σύζυγός του. Στο σπίτι ήταν 43χρονη, η οποία και συνελήφθη. Και φέρονται ότι δήλωναν στο κτηνοτροφικό τους μητρό να λυθεί αριθμό ζώων, με στόχο βεβαίως να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Η 35χρονη φέρεται μάλιστα να έχει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία δεν έχουν, ο αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα, και ο 43χρονος σύζυγός της φέρεται ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αργές και με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις Γούβες Χερσονήσου, αλλά και με ενότια. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων, και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.

0: Τώρα από σήμερα σταδιακά ξεκινούν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων στις ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ανάμεσα τους μάλιστα βρίσκονται και 4 ανήλικοι. Να πάμε στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ και Λένια, να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, θα δεχτώ τις ευχές, αν και είμαι λεμονιά.
0: Αλλά
1: χρόνια πολλά θα τα δεχτώ, Βίκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πως αυτή την ώρα ανακρίνονται ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του εισακτού ανακριτή πριν από μία ώρα περίπου και αναμένουμε να ολοκληρώσουν την απολογία τους για να μάθουμε μετά απόφαση, την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή για το αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ακόμα ένας ανήλικος δηλαδή και οι άλλοι 4 ενήλικες, αναμένεται να έρθουν για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Τώρα, να θυμίσουμε πως πρόκειται για τους 8, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η όλη επιχείρηση έγινε την περασμένη Τρίτη, η συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας ΣΕΡΟΝ, στην πόλη των ΣΕΡΟΝ, στο Νέο Σούλι και στον Εμμανουήλ Παπά, όπου και εντόπισαν και συνέλαβαν τους 8 κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχαμε πει και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι και ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των ΣΕΡΟΝ. Τώρα, αναφορικά με τη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, μεταξύ αυτών και 9 ενήλικες πάλι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα αυτά άτομα για να προχωρούν στη διακίνηση των ουσιών. Η έρευνα βέβαια των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ουρίου και θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ένας μαθητής ειδικού σχολείου της Ηλίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς όλα τα συμπτώματα δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από μηνυγκίτιδα. Αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της ασθένειας, ωστόσο όλα τα συμπτώματα που έχει δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από την νόσο. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής των Ενηλίκων, καθότι είναι 20 ετών ο μαθητής. Την περασμένη Τρίτη με διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό και ύστερα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, οι γιατροί του Πύργου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υποψία για μηνυγκίτιδα. Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου στο σχολείο στο οποίο φυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε τώρα πάλι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή.
3: Αυτό το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ουσιαστικά ένας 75χρονος...
0: Περικλή, αν μας ακούσε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
4: Και αν έχει... είμαι στην περιοχή, είμαι στο ρεπορτάζ.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καθαρά. Ναι, τώρα ακούγεσαι πολύ καθαρά.
4: Ωραία. Ουσιαστικά ένας 75χρονος κατηγορείται ότι την περασμένη Δευτέρα επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η σχετική καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, φέρεται να τον έσπρωξε και να το χτύπησε με κλωτσιές. Την καταγγελία φέρεται ότι έκανε, ότι έγινε στις αρχές με τον 75χρονο να φέρεται να απείλησε και να έχει χτυπήσει και με μεταλλικό όργανο, με ένα λωστό, ένα στυλιάρι σαν ράβδο, τον 86χρονο. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τότε, η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο 87χρονος εκτελούσε εργασίες με θόρυβο και πιθανότατα ο 75χρονος σανιψιός του ενοχλήθηκε. Έχει συλληφθεί ο 75χρονος και κατηγορείται με τις φέτες κατηγορίες της ενδοικογενειακής βίας. Ωστόσο όμως αυτές έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι με όπλο, με όργανο, με φέροντα, με μεταλλικό όργανο, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι και ένα δίκανο όπλο. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην εισαγγελία Χανίων ο 75χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση τώρα εντοπισμού 25χρονου Ισπανού Ορυφάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ολύμπου. Η επιχείρηση γίνεται στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, 2 εθελοντές και 3 ντρόν, μεταξύ άλλων και της ελληνικής αστυνομίας. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο και χτενίζουν όλες τις κορυφές του. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έντονη είναι η ομίχλη στο σημείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την ορατότητα τόσο στα επίγεια όσο και στα υπέργεια μέσα εντοπισμού για τον 25χρονο, ο οποίος εθεάθη τελευταία φορά πριν από 2 μέρες το μεσημέρι από ένα άλλο ζευγάρι ορυβατών αλλοδαπών στο σημείο Κακοσκάλα, στο Λούκι, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί είναι που επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι 18 πυροσβέστες μαζί με τους 2 εθελοντές. Ο 25χρονος Ισπανός έφυγε από το καταφύγιο Αγαπητός. Εκεί το προέτρεψαν οι ορυβάτες του καταφύγιο. Ο 25χρονος Ισπανός

0: αποπροσανατολίστηκε, έχασε το στίγμα του. Μάλιστα η 39χρονη κυρία έσπασε και το χέρι, χτύπησε ακριβώ το χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το 112 και πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στο σημείο να του εντοπίσει για να του οδηγήσει στο κέντρο υγεία τη περιοχή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Με την άμεση επέμβαση της Λιμενικής Αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άμμου, αποφεύχθηκε περαιτέρω εξάπλωση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι του Βαθέως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιρρύπανσης του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, και εμείς και στις εκπομπές μας, αλλά και ταυτόχρονα και στο ραδιόφωνο, είχαμε παρουσιάσει τότε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και αυτό φάνηκε ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προήλθαν όλα αυτά. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πετρελοκοιλίδας, ενώ ακολούθησαν εργασίες απορρύπανσης της θάλασσας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση. Βέβαια, να πούμε ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να δοθούν βέβαια επιπλέον οδηγίες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος. Τώρα να πω ότι το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο ξέφρασε τις ευχαριστίες και προς τη Λιμενική Αρχή, γιατί άμεσα ήταν εκεί, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά για τον λιμενικό, τον ΣΠΕ Κωνσταντίνου, για τη συμβολή του στην επιχείρηση, ο οποίος άμεσα και χωρίς να είναι σε δουλειά βρέθηκε στο σημείο και βοηθούσε μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, σε εκείνο το σημείο είναι και το λιμενικό καταφύγιο και θα μπορούσε, το αλλιευτικό, συγγνώμη, καταφύγιο, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή του καιρού να μπει μέσα και να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών αναδεικνύει βέβαια και την σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία επικυρωποιείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε τόσο και λιγάκι στη Σάμμο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην περιοχή του Βόλου, αλλά και συνολικά της Μαγνησίας. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετεκατάσταση του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου εκτός του αστικού ιστού. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Είναι πραγματικά σημαντική εξέλιξη και το συζητάνε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι προχωρά το σενάριο αυτό, καθώς την ανακοίνωση, μάλλον τη σχετική ενημέρωση, μας έκανε ο βουλευτής της Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα βέβαια διαχρονικό, όπως σας είπα, αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σοφρονιστικό συγκρότημα με την ονομασία Θεσσαλία 2 θα κατασκευαστεί σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού, κοντά στο υφιστάμενο ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Κασαβέτιας. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 400 κρατουμένων, καθώς και ειδικό κατάστημα νέων συνολικής δυναμικότητας 400 ατόμων, εκ των οποίων 250 νέοι και 150 ανήλικοι. Η απόφαση αυτή, να πω ότι ανακοινώθηκε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση δε έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο το υπάρχον, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μικρό για τις ανάγκες, θυμάστε τις προάλλες που λέγαμε για την αύξηση 256%, μετά τη μετεγκατάσταση λοιπόν προβλέπεται η αξιοποίηση του χώρου προς όφελος, όπως λέει, της τοπικής κοινωνίας, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική και αναπτυξιακή εξέλιξη. Λογικά εκεί πέρα ένα σχολείο θα ήταν τέλειο.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς μετατίθεται για μετά το καλοκαίρι του 2026 η πολυαναμενόμενη ακτοοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε κιόλας, Ελένη.
3: Ναι, και φυσικά να πω και να

0: υπενθυμίσω ότι και οι δύο περιφέρειες, και από εδώ η δικιά μας δηλαδή της Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, ήδη έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο για να στηθεί αυτή η ιστορία, έτσι, και να προχωρήσει. Mm-hmm. Και με τη λογική ότι θα λειτουργούσε και τη φετινή θερινή περίοδο. Έχουμε αργήσει όμως σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση γραμμής, ο οποίος λέει ότι με χθεσινές πληροφορίες από τη δική μας περιφέρεια ήταν ότι θα γίνει στις 25 Μαΐου του 26 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η λειτουργία της σύνδεσης πλέον τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 26 ως τον Οκτώβριο του 27, στο πλαίσιο ετήσιου κύκλου δρομολογίων, γιατί δεν μιλάμε για θερινή περίοδο εδώ, μιλάμε για κανονικό δρομολόγιο όλο το χρόνο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα τη σύνδεση, ακόμα και με ενδιάμεσο σταθμό της Κιάθο, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση περίπου 24 δρομολογίων ανά σεζόν. Ωστόσο, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είχαμε μάλλον στην προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τώρα το 25 είναι κοντά, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι η γραμμή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προκάλεσαν φαινόμενα βίας στην σχολική κοινότητα, ο οποίος ζητά μάλιστα την άμεση αντιμετώπιση όλων των σχετικών υποθέσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Χιάτσιο. Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα τελικά τελειωμό δεν έχουν?
1: Όχι, και όχι μόνο αυτά. Είναι ένα γενικότερο έτσι κλίμα βίας και φθορών που θα δημιουργεί έτσι αληθινή εντύπωση. Μόνο να πούμε ότι τις τελευταίες 8 ημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο γυμνάσιο της Λάρισας είχαμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά με φθορές. Πριν 8 μέρες είχαμε το ξύλωμα των τείχων και καταστροφές, έφραξαν κάποιοι άγνωστοι την είσοδο του σχολείου. Αυτά τα βρήκαν την περασμένη εβδομάδα, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας οι καθηγητές και με τους μαθητές, και στις αρχές αυτής της εβδομάδας κάποιοι έσπασαν τα τζάμια. Στο τέταρτο γυμνάσιο κάποιοι άλλοι ξύλωσαν την σχολική περίφραξη. Προχθές λέγαμε για το περιστατικό βίας σε βάρος ενός μαθητή ΑΜΕ εδώ σε περιφερειακό γυμνάσιο της Λάρισας, και όλα αυτά βεβαίως ενεργοποίησαν όλη αυτή η δισογραφία, το άσχημο κλίμα που υπάρχει. Ενεργοποίησαν βεβαίως και τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον κύριο Τσόγκα, ο οποίος έδωσε οδηγίες προς την εισαγγελία φορτωτικών Λάρισας να αντιμετωπίζονται άμεσα σε ποινικό επίπεδο τέτοια περιστατικά. Ήδη ο Δήμος Λαρισαίων είχε υποβάλει μηνύσεις με την διευθύνση των σχολείων και τους συλλόγους των διδασκόντων εναντίον αγνώστων, και καλείται βεβαίως τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία να διαρευκάνει αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και φθορών που φτάνουν μέχρι και στο ξύλωμα τείχων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα, όλοι καλούνται με βάση και την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία. Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο τις πληρώνουν οι δημότες της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Η Άνδρος και η Νάξος είναι τα μοναδικά νησιά των Κυκλάδων που θα επιτρέπεται η τοποθέτηση αιωλικών ανεμογεννητριών σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έθεσε εχθές σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιωλικά και φωτοβολταϊκά έργα. Στην κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερων 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η ρύθμιση αυτή αφήνει εκτός σχεδιασμού τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, διατηρώντας δυνατότητα ανάπτυξης μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα δύο μεγαλύτερα Κυκλαδονήσια, η Άνδρος και η Νάξος. Η Τίνος, την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, με συλλήψεις και δικαστικές διαμάχες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ως το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση ωστόσο μικρότερη των 300.400 μέτρων, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Το ΙΠΕΝ ανέφερε πάντως ότι δεν επιδιώκει να ανατρέψει όριμες επενδύσεις. Έτσι, μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πλήρη φάκελο προσέγκριση. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300.000 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά αν υπάρχουν άδειες, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: και να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε δίωξη για 4 συλλήψεις Γεωργιανών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
1: Πέντε είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα εδώ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα κύκλωμα διαρρήξεων και ληστείων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, για ληστεία κατ' επάγγελμα και από κοινού, παράνομη προφορία και παράνομη παραμονή για τον ένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη 6 ατόμων, περιφερειακών, κατηγορούμενων περιφερειακών μελών της ομάδας αυτής. Αυτό που βγαίνει εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς ο ένας κατηγορούμενος, απασχολούντας το κατάστημά του, τον είχαν στοχοποιήσει και έτσι είχαν κλέψει από το σπίτι του 145.000 ευρώ σε χρήματα αλλά και κοσμήματα, ενώ σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι διέπραξαν και ληστεία σε βάρος του μελία 3-4.000. Διέπρασαν και άλλες κλοπές, μία παράδειγμα 45.000, η ηλία τους ήταν 45.000 σε κοσμήματα. Από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα η αστυνομική του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είχαν βρεθεί στα ίχνη τους και ξυπνίασαν τη δράση της σπήρας αυτής. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέθηκαν να απολογηθούν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά σήμερα για τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πολύήμερο και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Πάρτης ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Τα παλαιολόγια λοιπόν 2026 επιστρέφουν δυναμικά, συνδυάζοντας ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό σε ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Σπάρτη αλλά και τον Μιστρά. Όπως είπες, Βίκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, θα εγκαινιάσει διάφορα έργα στο Παλάτι των Δεσποτών αλλά και στις Βυζαντινές Εκκλησίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που από τις 12 η ώρα σήμερα είναι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη, σε κεντρική πλατεία μάλιστα, και έχει επαφές και συζητήσεις με πολίτες της Σπάρτης και έχει πιάσει έτσι μια συζήτηση που ήταν στο πρόγραμμά του να γίνει και μετά θα μεταβεί στην Καστροπολιτεία. Οι επαιτειακές πολυήμερες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θρησκευτικές τελετές και αθλητικές διοργανώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής φόρτισης. Έχουμε σκοπευτικούς αγώνες από τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, πάμε σε σκοπευτικούς αγώνες, μέχρι και μεγάλες μουσικές βραδιές στο Μιστρά αλλά και τη Σπάρτη, με ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη συλλογική μνήμη και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σίγουρα κατέχει μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Κανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η-28 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα του Απόστολου Καλδάρα, Νικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ. Με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο Κώστας Καλδάρας. Οι εκδηλώσεις είναι καθημερινές και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Πάτρας και το Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εντόπισαν υπολείμματα οστών που φαίνεται να ανήκουν σε ανθρώπινο σώμα. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά που περισυνελέγησαν πρόκειται να μεταφερθούν, ήδη έχουν μεταφερθεί μάλλον, για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι διτός, αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, γιατί η περιοχή της Στροφιλιάς είναι μεγάλη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας το πόρισμα των ιατροδικαστικών ερευνών που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της μακάβριας ανακάλυψης. Για την ακρίβεια, μαθαίνουμε ότι ήδη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών μελετά, διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε εμείς, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε στην Κομοτηνή, καθώς με 950.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοποίειας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο Δήμος θα προχωρήσει στα εξής εγκεκριμένα από το πρόγραμμα έργα. Πρώτον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη δημοτική κοινότητα Αμαράντων, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με το συνολικό μήκος της συγκεκριμένης αγροτικής οδού να φτάνει τα 3.230 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός δε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα εξυπηρετηθούν ανέρχεται σε 97. Δεύτερον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική υγεία και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις δημοτικές κοινότητες Αρίζης, Αμφίων και Προτάτου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, συνολικό μήκος αγροτικής οδού 2.100 μέτρα, συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 64. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και προφανώς να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε και πάλι στα Ιωάννινα και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς, όπως είπαμε, προς ολοκλήρωση βαίνει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Χρήστο, μας ακούς? Καλώς μεσημέρι.
4: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο όσον αφορά και τον Ε65, αλλά καθώς η χώρα έχει θωρακιστεί με σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους που από τη μία οι οδηγοί μετακινούνται ασφαλώς και ταχύτερα από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. Ενδεικτικά να αναφέρω, να προλογίσουμε λίγο την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, την Εγνατία και βεβαίως την Αυρακία Οδό. Για να μην αναφερθούμε στον ΒΟΑ και σε πολύ καλά άλλα σπουδαίους αυτοκινητόδρομους. Τώρα είναι προκειμένου στον Ε65. Ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος με συνολικό μήκος Βίκυ 182 χιλιόμετρα θα συνδέει, προσέξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη Βίκυ βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με έως την Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, η πρόοδος του βόρειου τμήματος έχει ξεπεράσει 35%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Συμπερασματικά, να αναφέρουμε ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και βεβαίως να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 480.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών για έργα αγροτικής οδοποίησης στο νησίο, που μάλιστα φέτος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Στις Σινούσες εξάλλου, χθες έγινε η υποδοχή της πρέσβυρας της Ιρλανδίας, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών είχαν την ιδέα να προσκαλέσουν τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο στις Σινούσες και στα πλαίσια των δράσεων της Ιρλανδίας που θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και για αυτά τα δύο θέματα θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από Τυχείο. Να πάμε μέχρι τη Σινούσα, να ξεκινήσουμε από εκεί με αυτή την έτσι, πολύ διαφορετική είδηση, αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας, αλλά και ο Δήμος Σινούσων, μέσω της κυρίας Τιάρα Φλόιν, της Ιρλανδής πρέσβης, η οποία, όπως είπαμε, στη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών, θα προσκαλέσουν στις Σινούσες τους πρεσβευτές και των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση με έμφαση, όπως αναφέρεται, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και την νησιωτικότητα ως πρόκληση συνοχής για τα νησιά μας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει και η φιλοξενία στις Σινούσες στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ιρλανδία είναι αυτή που ασκεί την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Ψαρά τώρα είναι δύο προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζητούμενο των ψαρών, το γεγονός ότι έχουν βγει 480.000 ευρώ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσβάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν φωσπότο, πυκνοτροφικές εγκαταστάσεις και μελουσοκομικές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για τις περιοχές και τους αγροτικούς δρόμους της θέσης Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιος Ισίδωρος στο νησί, συνολικής απόστασης περίπου 2.500 χιλιόμετρων. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνεται από το Δήμο είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε αυτοτελές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία του Δήμου Χίου, που σημαίνει ότι έχει αποκτήσει κάποιο προσωπικό Δήμος των Ψαρών, της Ιρωικής Νήσου Ψαρών, για να μπορέσει να εκτελεί τέτοια έργα. Απ' την άλλη, τα ψαρά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω από το δασαρχείο κινούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καθαριστούν οι περιοχές και να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων, στην ουσία περιμετρικά από τον οικισμό, τον μοναδικό οικισμό των ψαρών, έτσι ώστε να προστατεύεται σε μια περίπτωση πυρκαγιά πυρκαγιάς. Πριν μερικά χρόνια είχαμε μια πυρκαγιά που ήταν έρχουσα, δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα έτσι απειλητική προς το μοναστήρι τότε των ψαρών, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάνω στο νησί μονάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας τα ψαρά να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στο νέο τους κτίριο λειτουργούν πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου, που σύντομα αναμένεται να εγγενιαστούν και επίσημα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα ο Δήμος Διδημοτήχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει την έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό κτίριο που στέγαζε το αστυνομικό τμήμα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει. Χρυσούλα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι στις καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Και εδώ και 2-3 μέρες πλέον εξυπηρετούνται και οι πολίτες από εκεί, σε αυτούς τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, σε μια έκθεση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Διδημοτήχου για αυτόν τον σκοπό. Τώρα, αυτό είναι ένα προκάτ κτίριο, ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και είναι ικανοποιημένοι από αυτή τη μετεγκατάσταση, όπως δηλώνουν οι αστυνομικοί, μέσω των συνδικαλιστών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και ποια είναι αυτά τα άλλα? Θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί και από άποψη στελεχειακή. Διότι το αστυνομικό τμήμα του Διδημοτήχου, όπως αναφέρουν, λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό. Η οργανική του δύναμη είναι 40 άτομα και υπηρετούν μόνον 20. Τα επίσημα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, θα γίνουν σύντομα. Παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χατζηγιάννογλου, αναφέρθηκε σε αυτή τη μετεγκατάσταση και επανέλαβε ουσιαστικά το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή για το χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη μιας διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο. Να πω ότι η έκταση αυτή και το κτίριο ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΒ. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί να τα πάρει, να του παραχωρηθούν, για να μπορέσει εκεί καταρχάς να κατεδαφίσει το κτίσμα που υπάρχει και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα όμορφο μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Διδημοτήχου στο κέντρο της πόλης, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.

0: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας κρίσιμων δομών του έχουμε. Πρόκειται για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι και της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Ικαρία.
1: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Αναζητούνται λοιπόν ενδιαφερόμενοι για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρών μιας από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ρευματολογίας ή δερματολογίας. Βεβαίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την 1η Ιουνίου του 2026. Οι τρόποι κατάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά στο Δήμο του νησιού ή ταχυδρομικά πάλι στο Δήμο Ικαρίας, στον Άγιο Κύρικο. Δίκη.
0: Συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτούς τους διαγωνισμούς, Γιώργο, γιατί μιλάμε για την Ικαρία.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Συνήθως έχουμε άγονες τις διαδικασίες αυτές. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις δομές που μας είναι άκρως απαραίτητες και κυρίως καμία δεν περισσεύει. Mm-hmm. Αλλά η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πραγματικά ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του νησιού, από τις δομές που θα έλεγα το χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε φέτος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον να υπάρξει και στις θέσεις κάλυψης γιατρών στο νοσοκομείο που έχουν και αυτή την προθεσμία μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Κρίσιμα ζητήματα τώρα που επηρεάζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας με το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας σε συνάντηση στην Αθήνα. Τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα αιτήματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς μεταφορικές καθυστερήσεις λόγω και των εξελίξεων στον Περσικό. Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου του Μαρμάρου. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρητικός, ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο, που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση, με συναρμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Το Επιμελητήριο της Δράμας υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής και των παραγωγικών της κλάδων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό, που έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Ζητήθηκαν επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τονίστηκε επίσης ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές πλήττουν την παραγωγή και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο, καθώς και μέτρα στήριξης, με τον πρόεδρό του, τον κ. Στέφανο Διοργιάδη, να σχολιάζει ότι η Δράμα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, θεσμική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες του οροπεδίου Λασιφίου για την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του σπηλαίου δικταίου Άνδρου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Το σπήλαιο γέννησης του Δία στο οροπέδιο Λασιφίου παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών καθυστερήσεων όσον αφορά την κατάσταση του σπηλαίου και τις εργασίες που γίνονται για την αναστήλωσή του. Από εκεί πέρα έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι επαγγελματίες προβληματίζονται πάρα πολύ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο θα έπρεπε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά να έχει ανοίξει, το σπήλαιο να έχει ανοίξει. Τώρα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το σπήλαιο πιθανόν να ανοίξει στα μέσα ή τέλος του Ιούνιου. Ωστόσο, είναι χαμένος αυτός ο χρόνος και επίσης εκφράζονται προβληματισμοί και για το σύνολο των έργων όσον αφορά την προσβασιμότητα στο δικταίο Άνδρο, αν θα ολοκληρωθούν δηλαδή όλα αυτά τα έργα που προβλέπει το σχέδιο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ελπίζουμε όλοι τουλάχιστον να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, να μπορέσει το κτίριο να είναι το σύνολο του σπίτι να είναι ασφαλές, να έχουν γίνει η στήριξη των τυχών όπου αυτό προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο, όσον αφορά την προσβασιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο και θα μπορεί να λειτουργήσει τοπική οικονομία, διότι χάνονται πολλά χρήματα. Το δικτύο Άνδρων κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς τουρίστες από όλη την Κρήτη, όπου επισκέπτονται το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την ιστορία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την εορτάζουσα Κέρκυρα, από τα εορτάζοντα Επτάνησα. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγο για να θυμηθεί αυτή η επέτειος της Ένωσης των δύο ανεξάρτητων 12 κρατών. Ομοιοσύστατου σχετικά για ελάχιστη δεκαετία του ελληνικού κράτους και της κρατικής οντότητας του κράτους των Επτανήσεων, το οποίο προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, είναι σήμερα εδώ για να τιμήσει αυτή την επέτειο, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι πάρα πολύ κόσμος σήμερα εδώ για την επέτειο. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή και οι επίσημα αλλά και πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στην πάνω πλατεία, στο μπροστά από το άγνωμα του Καποδίστρια για τους νεότερους από Κέρκυρα, όπου σε λίγη ώρα θα πετάξουν πάνω από το νησί των Θεάκων τα ΖΕΦΣ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωστόσο όμως στην Κέρκυρα πούμε... έχουμε τη διαμαρτυρία των επιχειρηματιών εστίασης. Είναι κλειστά όλα τα καταστήματα.
3: Ακριβώς. Παράλληλα λοιπόν με τις σημερινές εκδηλώσεις ή αν θέλεις και με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να δώσουμε ένα ακόμα πιο χειρό μήνυμα οι καταστηματάρχες της εστίασης σε όλη την πόλη της Κέρκυρας έχουν πέρα για σήμερα κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στη δημοσιογραφία, όπως μάλλον τέτοια εποχή, για μια σειρά ζητημάτων. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ακριβώς ίδια στις επόμενες, όμως...
0: Γιάννη, δυστυχώς ακούμε με δυσκολία αν είναι εύκολο, διότι έχει αρχίσει να κάνει διακοπές η τηλεφωνική σου γραμμή. Δεν ξέρω αν μας ακούς.
3: Για να κλείσουμε, δεν είναι καλή συνδέση. Όπως είναι ο πρόεδρος της εστίασης, ο κύριος Βασιλάκης, λέω στο Καλλιτσινέρ, τα 4-5 περίπου των καταστημάτων εστίασης, ουσιαστικά είτε κινδυνεύουν να βάλουν και το της αμέσως επόμενης, είτε ήδη έχει αναιρεθεί η άδεια και η αστυνομία κάνει μπαράζ για να εκβάλει πρόστιμα. Σειρά από λόγοι που θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε για τις επόμενες μέρες.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και χρόνια πολλά φυσικά στην Κέρκυρα αλλά και στα Επτάνησα. Για σήμερα να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το Εθιμικό Δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα εθνικό δρόμενο στην Λευκόβρυση της, στη Λευκοπηγή της Κοζάνης και η εγγραφή του στο Υπουργείο Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες με σημείωση ότι μέσα από το δρόμενο αυτό προκύπτει ότι ενισχύεται η συλλογική ταυτότητα και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των μελών της κοινότητας της Λευκοπηγής. Αυτό περιλαμβάνει σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που κοινοποιήθηκε χθες και ο Δήμος Κοζάνης στη ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του Εθνικού Δρόμενου Ταγιανιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών του Δήμου Κοζάνης να διαφυλάξει, να αναδείξει αλλά και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από το 2023 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έθιμα των Φανών, τα πολύ γνωστά πανελλαδικά έθιμα των Φανών και όχι μόνο, και των Λαζαρίνων. Κάνει γνωστό ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού κύκλου του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, μάλιστα, όπως για παράδειγμα την κρόκο καλλιέργεια. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δρόμενα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην UNESCO και είναι τόσο ο τρανός χορός στην βλάστη Εορδέας, όσο όμως και η Μαμόγερη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη, και από την Κοζάνη να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός». Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα ευχόμασταν το τρένο να επιστρέψει πραγματικά και όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά προς το παρόν ο επόμενος σταθμός είναι της τέχνης. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος σταθμός, να πούμε ότι είναι μια δράση που συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων με συνδιοργανωτή το Δήμο Καλαμάτας, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την ΑΕΝΑΟΝ ΚΙΝΣΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Την ενεργοποίηση βεβαίως των ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα με τα εγκαίνια μιας εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων και workshop με την συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Το Σάββατο, το απόγευμα, στην αίθουσα Αρμονία θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τίτλος: Ο επόμενος σταθμός, διασταυρώσεις του παρελθόντος και το μέλλον, εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκατελειμμένων υποδομών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντελούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε ένα άγωνο και σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση, θα λέγαμε. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου, του φυσικού, με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Στα βορειοανατολικά τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Στα βορειοανατολικά, ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρβανιτίδου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε υψηλούς τόνους στη Βουλή, συζήτηση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αρμπατζή. Περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι στην αδικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ εκλήθηκαν να προσέλθουν σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η επιλεκτική δημοσιοποίηση στοιχείων κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Μαρινάκης, σημειώντας ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν θεσμούς και διαδικασίες. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, χωρίς να διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη, τουλάχιστον 40 προσαγωγές και 18 συλλήψεις. Σε εξέλιξη, διαδικασία απέλασης από το Ισραήλ εκατοντάδων ακτιβιστών του Στολίσκου Global Summit.

0: Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Σε υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΠΚΠ στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, που ξεκίνησε το πρωί μετά από δύο διαφορετικά αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Η πρόταση αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φίλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Πάμε στο Βασίλη Πεκλάρη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκέλη. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Βουλής. Αυτή την ώρα στο βήμα είναι η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πέρκα, η οποία καταγγέλει την κυβέρνηση για την προσπάθεια συγκάλυψης και βέβαια αναφέρεται και στα ζητήματα της πολιτικής κατάστασης που επικρατεί, το αίσθημα τιμωρησίας μεταξύ των υπουργών και αυτό ακριβώς που βλέπουν οι πολίτες να συμβαίνει, με υπουργούς να μην τιμωρούνται και να μην αντιμετωπίζονται από την δικαιοσύνη με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι πολίτες. Ουσιαστικά, για να πούμε για τους ακροατές μας, η συζήτηση δεν αναμένεται να βγάλει κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Έχει δηλωθεί από πλευράς κυβέρνησης και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και τώρα κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι πήραν το λόγο ότι δεν θα υπερψηφίσουν την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δεν εκτιμούν ότι από τα στοιχεία που περιλαμβάνει η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκύπτουν τέτοια στοιχεία ικανά ώστε να οδηγήσουν στην προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς. Ο Φίλιος Λιβανός, ο οποίος πήρε τον λόγο νωρίτερα, πρώην υπουργός, δεν είναι βουλευτής, απευθύνθηκε όμως στους συναδέλφους, έτσι όπως τους αποκάλεσε. Είπε ότι και θεσμικά και νομικά θα ήταν λάθος να συγκροτηθεί η προανακριτική σε βάρος του, επιχειρηματολόγησε πάνω σε αυτό, θεωρώντας ότι υπάρχει μια ειδικία σε βάρος του. Είπε ότι επί της υπουργίας του όχι μόνο δεν επιβαρύνθηκε ο ΠΚΠ και το κράτος, αλλά ακολούθησε μια αντίστοιχη πολιτική, αποκάλυψε πολλά περιστατικά και ανάκτηση αχρεωσίτως καταβλητέντων ποσών, έκανε προσπάθειες για διαφάνεια και τις διασταυρώσεις. Πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ επιστράφηκαν από επιτίδιους που είχαν λάβει ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν. Αυτό ήταν το πραγματικό μέτρο της θητείας μου, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Λιβανός, ο οποίος βέβαια δεν μίλησε σε πολύ πυκνό ακροατήριο, καθώς πρέπει να πούμε ότι είναι ελάχιστοι οι βουλευτές που παραβρίσκονται στο κοινοβούλιο. Από την κυβέρνηση είναι ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, και περίπου 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και άλλος αντίστοιχος αριθμός από τους βουλευτές και των υπολείπων κομμάτων. Από πολιτικούς αρχηγούς το λόγο έχει πάρει μέχρι στιγμής ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος κατήγγειλε τη συγκάλυψη. Είναι ακόμα ένα σχέδιο, οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης από πλευράς της κυβέρνησης, αυτό που συμβαίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την απόφαση να μην συσταθεί προανακριτική επιτροπή, είπε ο κ. Κουτσούμπας. Αλλά είπε ότι χρησιμοποιείται το άρθρο 86, όπως αποφάσισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, που στην προηγούμενη αναθεώρηση δεν το άλλαξαν. Κατά τα λοιπά, σημειώθηκε ένα επεισόδιο ανάμεσα στην. Ένα από τα πολλά ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και την πρόεδρο της Πρέσβης Ελευθερίας, η οποία βέβαια κατήγγειλε την συγκάλυψη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη, ο οποίος τη χαρακτήρισε συνέχεια της Χρυσής Αυγής, όταν κατήγγειλε για φασιστικές πρακτικές τον ίδιο και βουλευτές της διθενητής πλειοψηφίας. Είπε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι συνέχεια της Χρυσής Αυγής και μπορεί να έχει, να προσέχει, γιατί μπορεί να έχει την τύχη του κυρίου Μιχαλολιάκου, δηλαδή ουσιαστικά δηλαδή τη φυλακή, κάτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση τη κυρία Κωνσταντοπούλου, που ξαναπήρε το λόγο και επιτέθηκε τόσο στον κύριο Κερίδη όσο και στους βουλευτές, ειδικά με έμφαση στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Μάκη Βορύδη και τον κύριο Πλεύρη. Κατά τα λοιπά, από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, κυρία Αποστολάκη, μίλησε για οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης και ουσιαστικά για μια εγκληματική οργάνωση και στοιχειοθέτησε με τα στοιχεία που μαρόσα είχε και από την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά όμως για την κυβέρνηση. Η κυρία Πέρκα, που είναι τώρα στο βήμα, μιλάει για το αίσθημα, όπως είπαμε, ατιμωρησίας. Ο κύριος Κόκαλης πήρε μέρος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής το λόγο, καθώς σε λίγο αναμένεται να ανέβει στο βήμα ο Σωκράτης Πάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε και αυτός για συγκάλυψη. Περίπου το ίδιο είπαν και οι βουλευτές των υπολείπων κομμάτων. Μάλιστα, ο κύριος Μπούμπας, ο Κωνσταντίνος Μπούμπας, εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης, τόνισε ακριβώς το αίσθημα που δημιουργείται στους πολίτες, ότι δεν υπάρχει τιμωρία, ότι είναι ασίδωτη η κατάσταση και οι υπουργοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν όταν έχετε μια δικογραφία και δεν οδηγούνται στα αρμόδια όργανα. Αναμένεται λοιπόν σε λίγο να ανέβει στο βήμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και ακολούθως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τη σημερινή διαδικασία, αλλά γιατί ενδέχεται να αναφερθεί και στο θέμα της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο έρχεται αύριο το πρωί στη Βουλή, από Μεγγέλη, από το ΠΑΣΟΚ, για την υπόθεση των υποκλοπών. Ναι. Είναι αυτό που προχθές προκάλεσε την, προκάλεσε την αντιπαράθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με την παρουσία και την, με την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, την αντιπαράθεση που υπήρξε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τις διαρροές που σημειώθηκαν εκεί, το αίτημα για, που υπάρχει από εκπροσώπους κομμάτων της αντιπολίτευσης για βία εκλήτευση και προσαγωγή στην Επιτροπή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, ο οποίος δεν προσήλθε, θεωρώντας ότι δεν, συνταγματικά δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο για να μιλήσει για την υπόθεση των υποκλοπών. Και βέβαια με τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι αύριο το πρωί δεν θα ισχύσει ό,τι ίσχυσε την προηγούμενη φορά για την Εξεταστική Επιτροπή που ζητάει η μειοψηφία, δηλαδή ότι με 120 βουλευτές μπορεί να συσταθεί για μια υπόθεση, αλλά ενδεχομένως να γίνει επίκληση του θέματος εθνικής ασφαλείας από πλευράς της κυβέρνησης και να πάει με 151, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα, θα απορριφθεί κάτι τέτοιο. Η οποία χθες ο κ. Ανδρουλάκης δεν θέλει να πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο της παρέμβασης και επιτροπής από πλευράς της κυβέρνησης. Και ενδεχομένως και σήμερα να ανοίξει τα χαρτιά του, γιατί παραμένει ακόμα ανοιχτό, να πούμε γέλη, το θέμα της, του ενδεχόμενου πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, το οποίο δεν το έχει αποκλείσει ο κ. Ανδρουλάκης. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν αναμένεται να καταστεί σήμερα ή αύριο, αλλά δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο να συμβεί από τη Δευτέρα, Αγγέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι στην αδικογραφία του ΟΠΚΠ έχουν κληθεί να προσέλθουν σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσά τους ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μέλλας. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
2: Είναι σε εξέλιξη διαδικασία, όπως πληροφορούμαστε, από νωρίς το πρωί. Περίπου οι μισοί έχουν κληθεί για σήμερα προκειμένου να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις ενώπιον των δύο εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που χειρίστηκαν την τελευταία δικογραφία του ΟΠΚΠΕ. Για σήμερα έχουν κληθεί μη πολιτικά πρόσωπα. Συνολικά είναι περισσότεροι από 50 οι ελεγχόμενοι για την υπόθεση αυτή. Περίπου 25 με 30 έχουν λάβει κλήση προκειμένου να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις σήμερα και αύριο. Για αύριο έχουμε την ενημέρωση ότι έχουν κληθεί και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για την υπόθεση αυτή και ενδεχομένως και οι 5 πρώην βουλευτές. Mm. Σίγουρα όμως και κάποια μη πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση αυτή έχουν λάβει κλήση προκειμένου να προσέλθουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αύριο. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι για σήμερα έχει λάβει κλήση ο τότε πρόεδρος του ΟΠΚΠΕ την επίμαχη χρονιά το 2021, ο κύριος Δημήτρης Μελλάς, και πρώην και νυν στελέχη του ΟΠΚΠΕ. Κανείς εξ αυτών δεν φαίνεται ότι θα έρθει αυτοπροσώπως σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά θα εκπροσωπηθεί από δικηγόρο, ο οποίος έχει λάβει εξουσιοδότηση να λάβει προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Ανάλογο το σκηνικό που θα ακολουθηθεί τουλάχιστον δύο εκ των 11 βουλευτών, ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Σιάρας, εμφανίζονται διατεθειμένοι να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλου, και μάλιστα εμφανίζονται διατεθειμένοι να δώσουν και την ίδια ημέρα ανομωτή εξηγήσεις. Θα δούμε εάν αυτό ενδεχομένως θελήσουν να πράξουν και κάποιοι άλλοι εκ των 11 ελεγχόμενων βουλευτών. Θυμίζω ότι 9 από τους 11 ελέγχονται για το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Μόνο δύο, ο κύριος Κώστας του Αχιλλέα Καραμανλής και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, ελέγχονται για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, καθώς η απάτη που φέρεται να έχει διαπραχθεί στον οργανισμό υπερβαίνει τις 120.000. Και σε ό,τι αφορά την τρίτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά στους βουλευτές κύριο Αθανασίου και κύριο Χάτζη Βασιλείου, αυτή βρίσκεται στην τακτική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Αξιολογείται για το αν θα πρέπει να διαβιβαστεί στη Βουλή με αίτημα για άρση ασυλίας, και αυτό διότι οι δύο βουλευτές ελέγχονται για το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, αδίκημα το οποίο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Σφοδρή επίδεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τη διαρροή όσων υπόθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας από τον διοικητή της ΕΕΠ, κάνοντας λόγο για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική. Ο πολιτικός μας συντάκτης Χρήστος Τσαλικίδης θα μας πει περισσότερο. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Ακούσαμε τον κύριο Μερινάκη να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για επιλεκτική δημοσιοποίηση στοιχείων.
3: Ακριβώς, Γκέλη, καλό μεσημέρι. Και όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτή η παράνομη και επικίνδυνη πρακτική που προσβάλλει τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου δεν έχει προηγούμενα. Ερωτηθείς σχετικά με τη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ των όσων είπε ο διοικητής της ΕΕΠ στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών, ο κύριος Μαρινέκης συμπλήρωσε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ στις πιο οξυμένες περιόδους, δεν είχε προχωρήσει τέτοιες έκτασεις παραβιάσεις. Και συμπλήρωσε πως το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας και του Συντάγματος, όχι μόνο δεν περιορίστηκε στην επίσημη ενημέρωση που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρους των όσων ανέφερε ο διοικητής της ΕΕΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αποστέλλοντας σε δημοσιογράφους διάλογο κοπτοραπτικής. Όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, με αυτόν τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ μετέτρεψε μια απόρριτη διαδικασία σε σουρωτήρι, συμπληρώνοντας πως το θράσος και η ανευθυνότητα έχουν τα όρια τους. Επίσης, έκανε σαφές ο κύριος Μαρινάκης ότι η στοχοποίηση του διοικητή της ΕΕΠ ξεπερνά κάθε όριο θεσμικής συμπεριφοράς, τονίζοντας ότι χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αναφερόμενος φυσικά στον κύριο Δεμήρη. Ερωτηθείς τώρα σχετικά με τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας για τον στολίσκο που έπλε προς τη Γάζα, ο κύριος Μαρινάκης χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας. Σημειώνεται, μάλιστα, υπενθυμίζω ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε σχετικό διάβημα, αυστηρό και σκληρό διάβημα, με το οποίο ζητά από τις Ισραηλινές αρχές πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ένα άλλο θέμα στο οποίο επίσης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε να κάνει και με τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, δεδομένου ότι χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο στη γραμμή 1 και δείχνει και την αφαιρείς και την επιθυμία της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια συνολική αναβάθμιση του ζητήματος των συγκοινωνιών σε όλη τη χώρα, ενώ έδωσε έμφαση και στο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόστος των συγκοινωνιών σε όλη τη χώρα, ενώ έδωσε έμφαση και στο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και επειδή αναφερθήκαμε στον τρόπο

0: επιβεβαιώντας και επιμένοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η καθημερινότητα των πολιτών. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση που κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης συχνά απέχει από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και πρόσθεσε ότι μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατά ασφαλές το σκάφος της πατρίδας.
1: Έστειλε μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και από το podcast των Financial Times, στο οποίο αναφέρθηκε βέβαια και στα διεθνή γεγονότα, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τάχθηκε εναντίον οποιασδήποτε προσπάθειας επιβολής τέλων διάλευσης στα στενά του ορμού.
0: Ναι, ναι, αλλά υπήρχε όμως και μια προειδοποίηση για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να παρέμβει στη δημόσια συζήτηση για την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο, κρούοντας ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει πολύ συχνά αντίστοιχες πρωτοβουλίες αφύπνισης, μπορούμε να πούμε, της Ευρώπης. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στο θέμα της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης από το Ορμούς. Είναι καθαρός εκβιασμός, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, και μιας και είμαστε. Λέγαμε για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στους Financial Times και τα όσα είπε σχετικά με τη Μέση Ανατολή. Να πάμε να δούμε τις εξελίξεις στο μέτωπο αυτό. Μόνο με πλήρη αποδοχή των παρατηρήσεων της αμερικανικής πλευράς στην αναθεωρημένη ιρανική πρόταση συμφωνίας θα είναι ικανοποιημένος ο Τραμπ, προκειμένου να μην προχωρήσει σε μια νέα, γρήγορη και σφοδρή επίθεση τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, είχε μια θυελλώδη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ δεν θέλει συμφωνία, χωρίς να γίνουν δεκτοί και οι δικοί του όροι για τα πυρηνικά της Τεχεράνης και φυσικά για τον αφοπλισμό της Χεσμπολάη. Βίκυ Καλιάκου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βίκυ.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ο Τραμπ λέει είμαστε στο όριο μεταξύ συμφωνίας και πολέμου. Πρέπει να είναι 100% σωστές οι απαντήσεις των Ιρανών. Στην Τεχεράνη βρίσκονται εκτός από τον Πακιστανό Υπουργό Εξωτερικών και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και διαρρέεται ότι σημείο τριβής είναι τα πυρηνικά. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν τονίζει ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνδικολόγηση είναι μια ψευδέστηση, ενώ ο κύριος διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Αλιμπάφ τις κατηγορεί ότι θέλουν να ξαναρχίσουν τον πόλεμο και η Τεχεράνη πρέπει να επιταχύνει τις προετοιμασίες. Τώρα, ο Μοτζάμπα Χαμενέη μίλησε για ιστορικό έπος αντίστασης απέναντι σε δύο στρατούς τρομοκρατών που αυξάνει την ευθύνη των Ιρανών αξιωματούχων. Άξιος και Wall Street Journal μεταδίδουν ότι Τραμπ και Νετανιάχου που συνομίλησαν τηλεφωνικά είχε ως αποτέλεσμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να γίνει έξαλλος γιατί δεν θέλει συμφωνία αλλά νέα επίθεση. Στόχος του είναι να μην μείνουν καθόλου πυρηνικά στο Ιράν και όπλα στη Χεσμπολά. Όμως ερωτηθείς από δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω εγώ, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Στο μεταξύ, ο Ερντογάν, που επίσης μίλησε με τον Τραμπ στο τηλέφωνο, χαιρέτησε την παράταση της εκεχηρίας. Όμως, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο, το Ισραήλ θα κλείσει τελείως το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη, αν και ήδη έχουν αποχωρήσει όλοι οι διπλωμάτες. Τώρα, στο νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις, έβαλαν στο στόχαστρο 8 πόλεις, αλλά και η Χεσμπολά εξαπέλυσε 24 επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών. Στη Γάζα, στη Τζενίν, τα σχολεία άνοιξαν με καθυστέρηση, ενώ από νέες επιθέσεις είχαμε 4 νεκρούς. Όσον αφορά τα στενά, η νέα Ιρανική Αρχή του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι θα κάνει μια ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη που θα εκτείνεται από το Κούχεγ Μουμπάρακ στο Ιράν και τη Φουτζάιρα στα Εμιράτα. Και τώρα η είδηση είναι ότι μάλλον τα 26 δεξαμενόπλια που πέρασαν τα στενά τα τελευταία 24 ώρα έριξαν τον Μπρέντ στα 104 δολάρια στην αρχή της ημέρας, αν και ο ΙΕ εκτιμά ότι η αποναρκοθέτηση θα κρατήσει πολλές εβδομάδες. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν και αυτά με άνοδο, μετά άρχισαν να πέφτουν, τώρα ξανανεβαίνουν, όπως και το Μπρέντ που έχει ανέβει 4 δολάρια σε λίγη ώρα, είναι στα 108 δολάρια.

0: Και αυτό ίσως γκέλι δείχνει συγγνώμη και τη ρευστότητα των εξελίξεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκυ Καλιάκου. Επιστρέφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα όσα είπε από την περιοδία του στη Σπάρτη για την ελληνική οικονομία, να πάμε στον συνάδελφο Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλι, από την Τρίπολη. Ναι, όπως τα είπατε, ήταν τα πράγματα για τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού στη Σπάρτη, όμως βρίσκεται εκεί και για να εγκαινιάσει διάφορα έργα στο Παλάτι των Δεσποτών στην Καστροπολιτεία του Μιστρά και στις Βυζαντινές Εκκλησίες, και μάλιστα είπε ότι δεν επιλέξαμε τυχαία την 21η Μαΐου για να εγκαινιάσουμε τα έργα αποκατάσταση στο Μιστρά. Είναι ο 29ος αρχαιολογικός χώρος που παραδίδουμε. Αυτή η πράξη τιμά την ιστορία μας, αλλά ταυτόχρονα αγκαλιάζουμε το μέλλον και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Επίσης, ανέφερε πως οι νοσηλευτές μας επιτέλους εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ενώ μιλώντας για τη Μαριέτα Γιαννάκου, τόνισε πως δώσαμε το όνομά της σε πρόγραμμα για την ανακαίνιση σχολείων. Στην τοποθέτησή του και στη συνάντηση που είχε με πολίτες, νομίζω ότι οι ειδήσεις βγήκαν που είπατε κι εσείς, που είπε ότι δεν θέλω να ακούω υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, ανέφερε προσθέτοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστραφεί στην κοινωνία ως μέρισμα κοινωνικής προκοπής. Παράλληλα έδωσε έμφαση στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, λέγοντας ότι οι πολίτες αξιολογούν τους πολιτικούς με βάση τη συνέπεια λόγων και έργων και όσα υλοποιήθηκαν από τις δεσμεύσεις του 2023. Από τη Σπάρτη ανακοίνωσε επίσης αυτά που είπαμε για την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά και για την 29η παρουσία σε αρχαιολογικό χώρο που παραδίδεται και αναβαθμίζεται αρχαιολογικός χώρος και παραδίδεται στους πολίτες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Από τον Πρωθυπουργό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Λέγαμε νωρίτερα για το ΠΑΣΟΚ και την συζήτηση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι σε εξέλιξη στη Βουλή. Ωστόσο, υπάρχουν πάντα και τα εσωκομματικά. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Επιτροπή Διεύρυνσης σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Εκεί βρίσκεται και ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν έχουμε ήδη πληροφορίες για τα 29 πρόσωπα που αναμένεται να ανακοινωθούν από τον επικεφαλής Κώστα Σκανδαλίδη. Ο Βασίλης Πεκλάρης και πάλι είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Ναι, Γκέλη, είναι 29 τα πρόσωπα που εντάσσονται.
1: 29 τελικά.
3: Ναι, μεταξύ αυτών 4 πρώην βουλευτές. Ήταν βέβαια κάποιο πρόσωπο παλιά στελέχη, δηλαδή ο Κυριάκος Χαρακίδης μπορεί να ήταν με το ποτάμι, αλλά παλιότερα ήταν και δήμαρχος στη Δράμα με το ΠΑΣΟΚ. Υποστηριζόμενος τέλος πάντων από το ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Τριανταφυλόπουλος επίσης από το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Δαμοπούλου που κατέβηκε με το Μέρα 25 και κλείστηκε βουλευτή πριν από κάποια χρόνια. Και ο Λεωνάρδος Χατζιανδρέου που ήταν με το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ αυτών των βουλευτών. Και οι υπόλοιποι βέβαια στελέχη και από την τοπική αυτή.
1: Δεν είναι ενεργεία όμως κανείς από αυτούς.
3: Όχι, όχι, κανένας, ναι. Κανένας πρώην, όλοι πρώην. Ναι, και δικηγόροι αρκετοί, βλέπω, καθηγητές άλλοι που είναι στην την επιτροπή αυτή της διεύρυνσης, 29 συνολικά ονόματα από διάφορους χώρους, όπως είπαμε και του συνδικαλισμού, αλλά κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας, γιατροί, δικηγόροι και κάποιοι σε άλλους κοινωνικούς χώρους. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη για την κοινωνία, γιατί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα κάνει την καλύτερη ζωή των πολιτών, μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επιτέθηκε εκ νέου για τη χθεσινή υπόθεση της παρουσίας του διοικητή της ΕΥΠΗ, στον οποίο τον παρέπεμπε η κυβέρνηση για να ενημερωθεί, αλλά χθες ο κ. Δημήτρης είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα και δεν υπάρχει στο φάκελο οι λόγοι της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη, και μίλησε ότι για κατηγόρηση του Πρωθυπουργού του 2009 πρώτου μέλη μετά να στήσει ένα παράλληλο παρακρατικό σύστημα. Μίλησε για τη στέγαση, μίλησε για την Golden Visa, τα προβλήματα που υπάρχουν και στον διεθνή χώρο, ενώ από την πλευρά του επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, ο κ. Σκανδαλίδης, είπε ότι δεν περισσεύει κανείς και ότι πρέπει όλοι να συστρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια.
1: Είναι πιθανό να έχουμε και βουλευτές, είπε, το επόμενο διάστημα, έτσι. Το άφησε ανοιχτό.
3: Ναι, όχι, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό να υπάρξουν βουλευτές. Εξάλλου είναι γνωστό ότι υπάρχουν συζητήσεις με ανεξάρτητους βουλευτές, έχουν γραφτεί τα ονόματα που μπορεί να, όπως αυτό της κυρίας Καθημάτη, του κυρίου Αποστολάκη και άλλων ανεξάρτητων βουλευτών που μπορεί να καταλήξουν στο ΠΑΣΟΚ. Ακόμα όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι συζητήσεις. Κρίνεται επίσης ότι δεν χρειάζεται να γίνει αυτή τη στιγμή και ότι επιθυμούν να κρατήσουν και κάποιες ενέργειες για το επόμενο διάστημα. Καθώς όλοι έχουν κλιμακώσει έναν, ξεδιπλώνουν το στρατηγικό του σχεδιασμό σε αυτή την προεκλογική περίοδο που ήδη ξεκίνησε. Και στο πλαίσιο αυτό είναι σήμερα η παρουσία της Μαρίας Καρισιανού στην Θεσσαλονίκη. 6.30 ώρα το απόγευμα στο Ολύμπιο.
1: Επίσημη πρώτη το απόγευμα.
3: Επίσημη πρώτη. Ναι.
1: Στείνονται γιγαντοοθόνες από ό,τι βλέπουμε ήδη. Για όσους δεν χωρέσουν, εκτιμούν ότι δεν θα χωρέσουν όλοι μέσα.
3: Εκτιμούν ότι θα προσέλθει πολλοί κόσμος, καθώς είναι η πρώτη ουσιαστικά δημόσια και ως αρχηγός κόμματος παρουσία της κυρίας Καρισιανού σε όλη την χώρα. Μια ομιλία που θα έχει μπροστά της, θα έχει το αστελέχη, θα είναι ο κ. Αυγερινός συνάδελφος, ο οποίος θα την προλογίσει. Θα είναι κάποια άλλα στελέχη, ενδεχομένως και κάποια γνωστά πρόσωπα, ηθοποιοί και άλλοι.
1: Γνωστή ηθοποιός λέγεται ότι θα αναλάβει τη συμπαρουσίαση μαζί με τον κύριο Αυγερινό.
3: Θα είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα συστρατευτούν στο πλευρό της κυρίας Καρισιανού σε μια ομιλία που δεν αναμένεται να κρατήσει πολλή ώρα, αλλά θα υπάρχει και βίντεο με έκφραση υποστήριξης από διάφορους πολίτες, ενεργούς πολίτες, αλλά και πρόσωπα από την κοινωνία που είναι αναγνωρισμένα. Να πούμε ότι η λέξη ελπίδα κυριαρχεί σε όλες τις ανακοινώσεις. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό θα περιλαμβάνει και στο όνομα η λέξη της κυρίας Καρισιανού. Και αυτό που λένε οι συνεργάτες και εκτιμούν όλοι είναι ότι το Ολύμπαν θα αποδειχθεί μικρό και βέβαια θα χρειαστεί και ο ανοιχτός χώρος έξω από τον κινηματογράφο, στην πλατεία Αριστοτέλους δηλαδή, για να μπορέσουν όσοι επιθυμούν να ακούσουν τη Μαρία Καρισιανού να μπορέσουν να παραβρεθούν.
1: Πάμε και στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Νέα ανάρτηση έχουμε σήμερα. Μπλαουγκράνα με μια φανέλα της Μπαρτσελόνα με το νούμερο 26.
3: Όλη η ομάδα λέει προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και το 26 που έχει γίνει το νούμερο τώρα, είναι ο αριθμός της ημερομηνίας. Την ερχόμενη Τρίτη, 26 του μήνα, η ομιλία στο Θησείο με μουσική του Σταμάτη Κρανάκη, όπως τέλος πάντων έχει διαρρεύσει και κυκλοφορεί, με ένα τραγούδι, ύμνο, θα το πούμε, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το χαρακτηρίσουν.
1: Mm-hmm. Που είναι γραμμένο ειδικά γι' αυτό, έτσι.
3: Ναι, ειδικά γι' αυτό. Mm-hmm. Και με προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα, δεν θα έχει τουλάχιστον επίσημα πολιτικούς, δεν αναμένεται να είναι βουλευτές εν ενεργεία, γιατί βέβαια δεν θα ήταν και σκόπιμο κάτι τέτοιο από βουλευτές άλλων κομμάτων να παραβρεθούν στην ιδρυτική παρουσία ενός νέου κόμματος. Έτσι λοιπόν θα είναι όλα τα πρόσωπα τα καινούργια που θέλει να βγάλει μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας. Οι νέοι που κυριάρχησαν στο βίντεο που ήταν χθες, βγήκε χθες επίσης το βράδυ και κάνανε έναν γκάλο και λέγανε προτάσεις για το όνομα, το ενδεχόμενο όνομα που μπορεί να έχει η κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Και βέβαια οι θέσεις του, οι βασικές θέσεις του πάνω στα πράγματα, στην πολιτική, αλλά βέβαια σίγουρα και κριτική απέναντι στην κυβέρνηση και το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα. Αλλά όλα αυτά την Τρίτη μέχρι τότε. Ενδεχομένως να δούμε και άλλες ενέργειες επικοινωνιακές, ίσως και άλλες φανέλες ομάδων. Γιατί εκτός στην Μπαρτσελόνα είχαμε δει νωρίτερα τη Εθνική Ελλάδος με τα δύο παιδιά στην Διακοστάδη. Οπότε μπορεί να υπάρχουν και άλλες φανέλες ομάδων.
1: Το κόκκινο μπλε πάντως αυτό ίσως να δείχνει ότι μπορεί να περιλαμβάνεται και στο έμβλημα του κόμματος τα χρώματα αυτά.
3: Κοίταξε τα χρώματα που χρησιμοποιούν και έχουν κυριαρχήσει σε όλες τις εκδηλώσεις. Όχι μόνο τις κεντρικές αλλά και τις περιφερειακές, είναι το πορτοκαλί κυρία.
1: Το είδα, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί επελέγει συγκεκριμένη φανέλα, μπορεί να ήταν και τυχαίο, δεν ξέρω. Θα το δούμε τις επόμενες φορές.
3: Παραπέμπει στην πρωταθλήτρια Ισπανία, στην Μπαρτσελόνα.
1: Ίσως γι' αυτό.
3: Η ομάδα που υποστηρίζει και όλες εκτός του Παναθηναϊκού.
1: Οπότε στις 30 Μαΐου θα βγει και ο πρωταθλητής Ευρώπης, θα είναι αργά για να βάλει αυτή τη φανέλα ενός εκ των δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μπαρτσελόνα στο τελικό εξάλλου.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό λέω. Επειδή είπες θα ακολουθήσουν και άλλες φανέλες, αναρωτιόμαι ποια φανέλα θα επιλέξει μετά. Θα έχει τελειώσει όμως τότε η ανακοίνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Μαρία Νεγκρεπόντι Δελιβάνη, που είναι πρώην πρετάνη στο ΠΑΜΑΚ και υπογράφει την υδρατική διακήρυξη για το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού.
4: Οι βασικές κατευθύνσεις θα είναι δημοκρατικές, κυρίως τονίζεται η δικαιοσύνη. Δεν θα υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Είναι φυσικό να δίνει μεγαλύτερη σημασία στη δικαιοσύνη, εφόσον από αυτό ξεκινάει αυτό το κόμμα. Δηλαδή από την δολοφονία, ας το πούμε, εγκληματικές παραλήψεις που είχε η αμαξοστοιχία, η οποία κατέληξε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, Αυτό είναι η βάση από την οποία ξεκινάει αυτό το κόμμα. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα κόμμα μόνο με τη δικαιοσύνη, αλλά θα έλεγα ότι σε μια χώρα στην οποία συνεχώς οι διάφορες εξετάσεις επί του θέματος δίνουν 7 Έλληνες στους 10 να μην έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και διερωτώ με εάν μπορεί κανείς να προχωρήσει οτιδήποτε άλλο πριν να λυθεί αυτό. Γιατί αυτό είναι η βάση. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβλήματα σε μια χώρα, και όλοι έχουμε κάποια προβλήματα, εάν δεν μπορεί η δικαιοσύνη να τα λύσει και δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτήν, το θέμα είναι χαμένο.
1: Τη διενέργεια ενόρκης διοικητικής εξέτασης διέταξε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από ασθενή και καταγράφει έναν αναισθησιολόγο να ζητά φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι έλαβε το βίντεο και ότι διέταξε τη διοίκηση του συγκεκριμένου νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις διαδικασίες ώστε αυτό το πρόσωπο να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Συγχρόνως, ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα, εγκαινιάζοντας ανακαινισμένα τμήματα επιγόντων περιστατικών και επισκεπτόμενος άλλες μονάδες υγείας. Νικολέτα Γεωργιοπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με αυτό που προείπες εσύ. Σε δήλωσή του προς την ΕΡΤ3, λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι ευρέθη ο αναισθησιολόγος. Δυστυχώς, όπως είπε, ανήκει σε νοσοκομείο του ΕΣΥ και πάθηκε από την εργασία της. Έτσι απλά. Όπως μας είπε. Και ποτέ δεν θα υπάρχει ξανά τέτοιο θέμα. Όσον αφορά αυτό, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με τη Βέρεια. Το πάρουμε από την αρχή. Σημασία σήμερα είχε η Βέρεια μετά τη Λάμψα, όπου εγκαινιάστηκαν τα νέα εξωτερικά ιατρία και το νέο κτηνολογικό τμήμα. Παράλληλα, το νοσοκομείο ενισχύθηκε και με μια πολύ σημαντική προσφορά από μια κυρία, η οποία έχασε το σύζυγό της, δωρίζοντας ένα ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, για να μετακινεί, όπως είπε, τους ασθενείς από τις όμορες περιοχές προς το νοσοκομείο Βέρειας. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Πρέπει να πούμε ότι η κυρία δεν εμφανίστηκε, επιθυμεί την ανωνυμία της. Απλά το μόνο που έγινε γνωστό από τον διοικητή του νοσοκομείου Βέρειας, αλλά και από τον ίδιο τον υπουργό, είναι ότι νοσηλεύτηκε για 15 μέρες ο άντρας της και δυστυχώς κατέληξε. Να συνεχίσουμε λοιπόν και να πούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης μετά πήγε στην Κρία Βρύση. Στην Κρία Βρύση ήταν ένα πολύ παλιό κέντρο υγείας, το οποίο ανακαινήθηκε πλήρως και τώρα μένει να μπει μέσα το νοσηλευτικό προσωπικό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ρωτηθείς ο κύριος Γεωργιάδης, απάντησε ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προσληφθούν 1731 θα είναι θέσεις μόνιμων γιατρών και 2.000, πάνω από 2.000 θα είναι οι μόνιμοι νοσηλευτές, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα νοσοκομεία και φυσικά και το κέντρο υγείας της Κρίας Βρύσης. Και στον τρίτο σταθμό, στον οποίο βρισκόμαστε τώρα που μιλάμε, στα Γιαννιτσά, ήρθε λοιπόν στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, γιατί είχαμε την ανακαίνιση του τμήματος επιγόντων περιστατικών. Αυτό εντάσσεται στις παρεμβάσεις της αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας της νοσηλευτικής μονάδας.
1: Η οποία χρειαζόταν πραγματικά στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.
5: Και το νοσοκομείο χρειάζεται και άλλες παρεμβάσεις, όπως και ο ίδιος παραδέχτηκε σε κατηδίαν συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους. Θα γίνουν όλα και εκείνο που μας είπε είναι ότι για τον ομό Ιμαθίας θα ξεπεράσουν τα 2,5 εκατομμύρια οι επενδύσεις, δηλαδή η απορρόφηση των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη έχουν απορροφηθεί και με τα μηχανήματα για το νέο κτηνολογικό τμήμα που έγινε στο νοσοκομείο Βέλιας, τα οποία έρχονται τις επόμενες μέρες, παραλαμβάνονται, και ότι η απορρόφηση γενικά του Υπουργείου Υγείας θα φτάσει στο 100% των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα. Τώρα οι τραυματιοφορείς μετά το βίο περιστατικό που έλαβε χώρα χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ζήτησαν την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, καταγγέλλοντας ότι είναι πολύ συχνά πλέον τα περιστατικά σε βάρος τραυματιοφορέων και άλλου προσωπικού των νοσοκομείων. Στον 102 FM μίλησε ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων, Δημήτρης Δουμάνης.
6: Έχουμε πάμπολα τέτοια περιστατικά λεκτικής ή σωματικής βίας από συνοδούς συνήθως, όχι τόσο από ασθενείς. Έγινε ένα καλό βήμα με το νόμο 4090 του 24 που ψήφισε ο κύριος Φλωρίδης και έκανε ιδιώνυμο αδίκημα την διατάραξη της εύρεθης λειτουργίας στα δημόσια, στα νοσοκομεία, στις υπηρεσίες υγείας γενικά, όπως και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αλλά δυστυχώς το νομικό εργαλείο που έχουν οι δικηγόροι κάνοντας τη δουλειά τους της αντιμήνησης είναι αποτρεπτικό. Από το να φτάσουν αυτές οι υποθέσεις στα δικαστήρια και να τιμωρηθούν όπως προβλέπεται από το νόμο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε το σοκ που ζήσαμε όλοι μας εχθές, πολλά τέτοια περιστατικά βίας έχουμε βιώσει και προσωπικά, είμαστε εκπαιδευμένοι να τα αντιμετωπίζουμε και έχουμε και την ανάλογη εμπειρία, αλλά εχθές βλέποντας τον συνάδελφό μας με τη στολή της υπηρεσίας και χειροπέδες στο δικαστήριο, ήταν ένα σοκ το οποίο ομολογώ ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε. Αυτό που θέλουμε, αυτό που ζητάμε από το Υπουργείο, τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να κάνουν, να εξαιρεθούν όλοι οι επαγγελματίες υγείας από την διαδικασία του αυτοφόρου. Υπάρχει ήδη νομικό προηγούμενο, οι δικηγόροι για πλημελήματα δεν πάνε στο αυτοφόρο. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε στο απειρόβλητο, να μην μας αγγίζει κανένας. Γιατί εμείς θέλουμε τη δικαιοσύνη.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λύση στο διαχρονικό πρόβλημα στάθμευσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της 5ης Δημοτικής Κοινότητας αναζητεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προχωρώντας την εφαρμογή συστήματος στάθμευσης μόνιμων κατοίκων στην πιο πολυπληθή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Η παρέμβαση που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα εντάσσεται στη συνολική επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης θέση. Ακούμε την Ελένη Ιατρού.
1: Και ποιος δεν έχει βρεθεί στη θέση να αναζητεί για ώρα θέση στάθμευσης και να μην καταφέρνει να βρει. Αυτή την ανάγκη επιχειρεί να καλύψει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη δημιουργία συνολικά 3.000 θέσεων στάθμευσης. Η παρέμβαση που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, αφορά περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και εντάσσεται στη συνολική επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης θέση. Στην πρώτη φάση προβλέπεται η δημιουργία περίπου 1.000 αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης κατοίκων, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσουν ακόμη 2.000 θέσεις. Οι οποίες θα υλοποιηθούν σε δύο επιπλέον στάδια 1.000 συν 1.000 θέσεων. Βασική προϋπόθεση να αναλάβουν καθήκοντα οι νέοι δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι τώρα εκπαιδεύονται. Οι θέσεις κατοίκων θα διαμορφωθούν σε συγκεκριμένους δρόμους της 5ης κοινότητας και θα φέρουν ειδική μπλε διαγράμμιση. Πρόκειται για τις οδούς Αρχαιολογικού Μουσείου, Στρατηγού Καλλιδοπούλου, 28 Οκτωβρίου, Κοσμαετωλού, Χαλκιδικής, Πατρών Αναλήψεως Θερμοπυλών και Θεόδωρου Νάτσινα. Η χρήση τους θα επιτρέπεται μόνο σε οχήματα κατοίκων που διαθέτουν την αντίστοιχη άλλη κάρτα στάθμευσης. Η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας θέση και των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για την έκδοση κάρτας μόνιμου κατοίκου θα απαιτούνται, όπως ισχύει και στις υπόλοιπες ζώνες, στοιχεία που αποδεικνύουν την κύρια κατοικία του ενδιαφερόμενου, όπως φορολογική δήλωση, λογαριασμός κοινής ωφέλειας, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Η ταυτοποίηση θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας gov.gr ή των δημοτικών υπηρεσιών. Στο μεταξύ, αναμένεται η τελική έγκριση προκειμένου να ξεκινήσει η τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης και των ειδικών πινακίδων στους δρόμους όπου θα εφαρμοστεί το μέτρο, καθώς δεν έχει δοθεί ακόμη η σχετική άδεια. Και επειδή οι δημότες μετακινούνται και με το μετρό, το ζήτημα της στάθμευσης στη Νέα Ελβετία επιχειρεί να επιλύσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Σε βίντεο που ανήρτησε πριν από λίγες ημέρες, αναφέρει ότι ήδη δημιουργήθηκαν 800 νέες θέσεις στάθμευσης, ενώ προαναγγέλει νέες παρεμβάσεις, αναφέροντας πως το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η δημιουργία επιπλέον θέσεων στάθμευσης στο χώρο. Στο μεταξύ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει καταγράψει τα παράπονα των δημοτών και των υπηρεσιών του για λακκούβες, φθορές και κακοτεχνίες στο οδικό δίκτυο που βρίσκεται στην έκταση του Δήμου. Και έτσι έχει δρομολογήσει τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου lifting σε 1.630 δρόμους, συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, μην εκπλαγείτε αν τις επόμενες ημέρες δείτε ένα πολύ μεγάλο ειδικό όχημα του Δήμου να καθαρίζει, γεμίζει και σφραγίζει τη φθορά μέσα σε λίγα λεπτά. Να πούμε αναλυτικά ποιοι είναι αυτοί οι δρόμοι λοιπόν. Από το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν ένα συνεργείο στην 5η κοινότητα, περιοχή που εκτείνεται από τη Σοφούλη έως τη Μαρία Κάλλας, τη Χαριλάου, τον Ντεπό και φτάνει μέχρι το Δημαρχιακό Μέγαρο. Ένα συνεργείο στην Τριανδρία και στην 4η κοινότητα που καλύπτει όλη την περιοχή της Τούμπας και τέλος ένα ακόμη συνεργείο στις Α, Β και Γ δημοτικές κοινότητες, δηλαδή το ιστορικό κέντρο, τις συνοικίες Ξηροκρίνη, Παναγία Φανερωμένη, δικαστήρια και την Ανοπόλη.
0: Συναγερμούς σήμανε χθες στη Δυτική Αχαΐα όταν εργαζόμενοι που πραγματοποιούσαν εργασίες καθαρισμού για την αντιπυρική περίοδο εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή στο δάσος της Τροφιλιάς. Πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Οι ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν τον χώρο, προχωρώντας σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε η ιατροδικαστική από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τα οστά έχουν περισυλλεγεί και μεταφέρθηκαν για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κατά τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα είναι πολλά, καθώς η περιοχή της Τροφιλιάς είναι τεράστια, είναι μεγάλη και οι συνθήκες κατά τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο για τις αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Σημειώνεται ότι η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή πάντως παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις αναμένοντας το πόρισμα των των ιατροδικαστικών ερευνών.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Σχεδόν 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στη μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε Ζωνιανά, Καλοχωριό, Μαλεβίζη και άλλες διάφορες περιοχές, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι, και μέχρι στιγμής έχουμε 18 συλλήψεις. Οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 40, αλλά μιλάμε πλέον για 18 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που έχουμε από τα ξημερώματα σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λεσεθίου. Το κύριο αντικείμενο της έρευνας έχει να κάνει με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αλλά υπάρχει και η διάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες που είχαμε το πρωί στην περιοχή των Ζωνιανών. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγκρίνειας Εγκλημάτων Ηρακλείου και είναι το αποτέλεσμα μιας έρευνας που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο. Τώρα, στο πλαίσιο μιας παράλληλης έρευνας που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές του νομού Ηρακλείου. Και αυτό προέκυψε μέσα από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που έκαναν οι αρχές. Σε αυτή την επιχείρηση λοιπόν στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης, της ΕΚΑΜ Κρήτης, της ΟΠΚΕ, των ΤΑΕΜΕ Σαράς, Μυλοποτάμου και Ηρακλείου, έγιναν περισσότερες από 30 έρευνες σε σπίτια και πνοιοστάσια στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Καλόχωριό Χερσονήσου και στον Αγιανικόλαο. Και είχαμε βεβαίως την εξέλιξη που είπαμε με τις 18 συλλήψεις. Στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται συνολικά 76 άτομα. Είναι τα μέλη των δύο οικογενειών, τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας, τα οποία φαίνεται και ότι συνεργάζονταν και όλα στη διακίνηση. Συνδετικός κρίκος των δύο οικογενειών είναι το νεαρό μέλος της μιας οικογένειας, ένας 21 ετών άνδρας, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο ομάδες, και στις δύο οικογένειες αποδίδονται δεκάδες αγοραπολισίες κοκαίνης σε περιοχές του Ηρακλείου, στο Γάζι, στην Αγία Πελαγία, στην Αχλάδα, του Δήμου Μαλεβιζίου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την έρευνα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιχείρηση που είχαμε στα Ζωνιανά, γιατί η επιχείρηση στα Ζωνιανά το πρωί είχε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνελήφθη μία 35χρονη, αναζητήθηκε ο 45χρονος σύζυγός της, ο οποίος δεν ήταν όμως στα Ζωνιανά, και συνελήφθη πριν από λίγη ώρα στο Ηράκλειο, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα στην περιοχή της Θερίσου. Φέρονται λοιπόν ότι στο κτηνοτροφικό τους Μητρό δήλωναν περίπου 800 ζώα, τα οποία όμως δεν επιβεβαιώθηκε ο αριθμός και κατοχή τους από την έρευνα την αστυνομική, και προκύπτει επίσης ότι ο 43χρονος επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αργές με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις γούβες Χερσονήσου. Έχουμε αρκετά κατασκευθέντα είδη, μεταξύ των οποίων είναι πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης. Τον ακριβή αριθμό και τις ποσότητες θα τα πληροφορηθούμε σε επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. Όπλα, φυσίγγια, 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διαχρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότητα προβάτων, και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με αρκετά χρήματα, λένε οι πληροφορίες, μέσω της ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σταυρούλα, και από την Κρήτη να πάμε στις Σέρρες για την υπόθεση της οικία εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ξεκίνησαν από σήμερα σταδιακά οι απολογίες των συλληφθέντων. Μιλάμε για ανηλίκους, Λένια Ιωαννίδου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι 4 από τους 8 συλληφθέντες είναι ανήλικοι. Αυτή τη στιγμή απολογούνται, από τους 12 συγκεκριμένα το μεσημέρι, απολογούνται οι 3 ανήλικοι, ένας νεαρός και τα 2 17χρονα κορίτσια, ενώ οι υπόλοιποι αναμένονται να απολογηθούν αύριο. Πρέπει να θυμίσουμε πως κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση νόμου περί ναρκωτικών και οι 8 συλληφθέντες. Είναι η βαρύτερη μορφή παραβίασης νόμου περί ναρκωτικών, η οποία επιχείρει ακόμη και ποινή εισόδιας κάθειρξης. Όλα ξεκίνησαν, να σου πω, την περασμένη Τρίτη, μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών τμήματος δίωξης ναρκωτικών στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Σερών, όταν εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 8 στην πόλη των Σερών, στο Νέο Σούλη και στον Εμμανούλη Παπά. Υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο στο χρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας του 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών. Επίσης πρέπει να σου πω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, εκ των οποίων τα 9 είναι ανήλικα. Τα στοιχεία αυτών των ατόμων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η έρευνα των αστυνομικών αρχών βέβαια συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και από τα δικαστήρια των Σερών πάμε και στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου μας περιμένει ο Κώστας Καντούρης για μια υπόθεση σύλληψη ληστών. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο οδηγήθηκαν, παραπέμφθηκαν στον ανακριτή 5 συλληφθέντες από τους 14 κατηγορούμενους για την υπόθεση διακεκριμένων κλοπών και μιας ληστείας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από την άνοιξη μέχρι και τώρα που εξιχνιάστηκε η υπόθεση από τους αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι πέντε έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις διοκτικές αρχές. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και παράνομη οπλοφορία, καθώς βρέθηκαν 3 όπλα στην κατοχή τους. Το χαρακτηριστικό αυτών των πράξεων είναι ότι συγκεκριμένοι, ένας εξ αυτών εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης και στοχοποίησαν τον ιδιοκτήτη βλέποντας ότι έχει κέρδη και διακινεί χρήματα. Συγκεκριμένα μπήκαν στο σπίτι του από όπου έκλεψαν 145.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα, ενώ στη συνέχεια τον λίστευσαν αρπάζοντας από πάνω του άλλο ένα ποσό περίπου 4.000 ευρώ. Μπήκαν και σε άλλα σπίτια, από ένα εκ των οποίων κατηγορούνται ότι άρπαξαν 45.000 ευρώ σε κοσμήματα. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν από την επόμενη εβδομάδα τη Δευτέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
3: Επίσης, αν έχω λίγο χρόνο,
0: ναι,
3: πριν από λίγο το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε 44χρονο, ο οποίος τον Ιούνιο του 2024 είχε χτυπήσει, καταδικάστηκε ότι είχε χτυπήσει τον πατέρα του, τον 82χρονο πατέρα του, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Τότε αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για επίθεση ενδοοικογενειακής βίας. Συνελήφθη ο 44χρονος, είχε προφυλακιστεί και στη συνέχεια ο ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του. Το μεικτό ορκωτό εφετείο τον καταδίκασε για βαριά σκοπούμενη θανατηφόρα σωματική βλάβη σε κάθεξη 12 χρόνων και 6 μηνών. Και συνέχισε τις φυλακές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στον διεθνή χώρο και πάλι με τη βοήθεια της Νίκης Χατζηδημητρίου που είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις και να ξεκινήσουμε και από την ποινική δίωξη που ασκεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στο Ραούλ Κάστρο.
4: Ναι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Αυτή η κίνηση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο εκρηκτικά μέτωπα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, που κρατάει σχεδόν έναν αιώνα. Mm-hmm. Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να εξανεμίσει κάθε εναπομείνωσα πιθανότητα συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας και να οδηγήσει ακόμη και σε ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση. Η ανακοίνωση των κατηγοριών στον 94χρονο πρώην ηγέτη της Κούβας έγινε στο Μαϊάμι την ίδια μέρα που η κουβανική διασπορά τιμούσε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Για πολλούς αντικαθεστωτικούς Κουβανούς η υπόθεση θεωρείται ιστορική δικαίωση για την κατάρριψη 2 αεροσκαφών το 1996, κατά την οποία σκοτώθηκαν 4 Κουβανοαμερικανοί.
0: Και να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το στολίσκο των ακτιβιστών οι οποίοι πήγαν στη Γάζα, έχουν ξεκινήσει απελάσεις τους.
4: Το Ισραήλ έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία της απέλασης των ακτιβιστών που συμμετείχαν στην Γκάζα Φωτίγια λίγες ώρες μετά την αποφυλάκησή τους από το κέντρο κράτησης όπου είχαν μεταφερθεί μετά τη σύλληψή τους. Και σύμφωνα με την Οργάνωση Νομικών Δικαιωμάτων, η οποία επικαλείται επιβεβαίωση από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών και τις κρατικές αρχές, όλα τα μέλη της Global Summit Φωτίγια και της Freedom Φωτίγια έχουν ήδη τεθεί σε διαδικασία μεταφοράς για απέλαση. Οι περισσότεροι ακτιβιστές οδηγούνται στο αεροδρόμιο Ραμών, από όπου αναμένεται να επιβιβαστούν σε πτήσεις για τις χώρες προέλευσής τους.
0: Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση σχολιάζουν τη συμπεριφορά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, του Μπεν Γκβίρ, προς τους ακτιβιστές του Στολίσκου προκάλεσε στρατηγική ζημιά στη χώρα τους.
4: Έτσι ακριβώς, η Κύπρος καταδίκασε αυτήν την κίνηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ για την κακομεταχείριση ακτιβιστών του Στολίσκου της Γάζας και γενικότερα προκάλεσε την, θα μπορούσαμε να πούμε, την αντίδραση πολλών κρατών και πολλών κυβερνήσεων.
0: Τα βίντεο μετάβασαν.
4: Τα βίντεο υπάρχουν παντού.
0: Τα είδαμε όλοι, ναι. Να δούμε τώρα τι είδαμε τον έμπολα. Ανησυχητική εξέλιξη, αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο Μόντρεαλ του Καναδά λόγω ύποπτου κρούσματος.
4: Μία πτήση της Air France από το Παρίσι με προορισμό τον Ντιτρόιτ εκτράπηκε στο Μόντρεαλ χτες το απόγευμα και σύμφωνα με το CBS News οι αμερικανικές αρχές εξέφρασαν ανησυχίες ότι επιβάτης από το Κονγκό ενδέχεται να έχει προσβληθεί από τον ιό του έμπολα. Να θυμίσουμε ότι το State Department εξέδωσε την Τρίτη ταξιδιωτική οδηγία προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα λόγω της επιδημίας του έμπολα. Πάντως οι υγειονομικοί αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι ο επιβάτης ήταν ασυμπτωματικός, δήλωσε ο υπεύθυνος εκεί της καραντίνας. Το αεροπλάνο με προορισμό τις ΗΠΑ συνέχισε την πορεία του προς τον Ντιτρόιτ. Να πούμε ότι στο μεταξύ την έντονη ανησυχία του εξέφρασε την Τρίτη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την ταχύτητα και την έκταση της επιδημίας του έμπολα στο Κονγκό.
0: Mm-hmm. Και να κλείσουμε με τη στροφή του Στάρμερ στην ακρίβεια με φόντο της αντιδράσης για τις τιμές τροφίμων.
4: Θα το περίμενε κανείς. Δεν θα το περίμενε ότι στην Αγγλία ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας έκανε μια τέτοια στροφή, γιατί αναγκάστηκε, θα μου πείτε, γιατί υπάρχει τόση ακρίβεια. Λοιπόν, με αιχμή το κόστος ζωής, ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο κ. Στάρμερ, ανακοίνωσε, σύμφωνα με τα μέσα πάντα ενημέρωσης της Βρετανίας, πάγωμα της αύξησης του φόρου καυσίμων, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία για παιδιά κάτω των 15 ετών τον Αύγουστο και εξετάζει μειώσεις δασμών σε βασικά τρόφιμα σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης του πολέμου με το Ιράν στη Βρετανία. Πριν κλείσουμε να πούμε ότι την ίδια ώρα η Βρετανή Υπουργός Οικονομικών φαίνεται να απομακρύνεται από αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, που έχει ήδη στα σκαριά ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας από την ιδέα αυτής επιβολής πλαφών στις τιμές βασικών αγαθών μετά από τις έντονες αντιδράσεις των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, γιατί όλοι αντιδρούν. Η μεν γιατί δεν θα έχουν έσοδα, η δε γιατί δεν έχουν να αγοράσουν, δεν έχουν την αγοραστική δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητισμός.
0: Βασίλη Βλαχόπουλος μαζί μας και φαντάζομαι από το Final Four θα ξεκινήσεις.
6: Είχαμε τη συνέντευξη τύπου καλησπέρα του Final
0: Four
6: και τις απόψεις των προπονητών εν όψη των αυριανών πρώτων ημιτελικών. Οι προπονητές μοίρασαν τις πιθανότητες όπως συνηθίζεται στο 25% για την κάθε ομάδα. Καθώς περιμένουμε το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στη Super League στην πρόταση 5 ομάδων για αναδιάθρωση πρωταθλήματος με την αύξηση των ομάδων από 14 σε 16, κατάργηση play-off και play-outs, μια πρόταση η οποία δεν νομίζω να γίνει δεκτή. Και ενώ χθες το βράδυ η Άστον Βίλα κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο έπειτα από 44 χρόνια, νίκησε στο τελικό του Europa League την Φράιμπουργκ με 3-0 και κατέκτησε τον τίτλο, ενώ ακυρώθηκε το προγραμματισμένο ραντεβού μεταξύ Γιαννακόπουλου και Αταμάν για την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού και μάλιστα ο Εργίν Αταμάν με δήλωσή του στο λογαριασμό του στα social media υποστήριξε ότι όλα όσα γράφτηκαν ήταν ψέματα, περισσότερα φυσικά με λεπτομέρειες στην εκπομπή που ακολουθεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
7: Τοπικές μπόρες στα ορεινά της Πιερίας, της Πέλλας, της Σημαθίας και της Χαλκιδικής θα εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία, που το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς και οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο με βροχές αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε όλα τα υπηρωτικά και το βράδυ και πάνω από τα θαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές που δεν θα ξεπεράσουν τους 25 με 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά και το μεσημέρι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες και στα υπόλοιπα τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης. Στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρβανιτίδου. Αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με τη Νίκη Χατζηδημητρίου και στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη ξεσκέπασε κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Πάνω από 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, δέσμευση 50 τραπεζικών λογαριασμών. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια, η συζήτηση επί των προτάσεων Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για την Προανακριτική Επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Παράνομη και επικίνδυνη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ των όσων είπε ο διοικητής της ΕΥΠ για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή της Βουλής, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Το απόγευμα στις 18:30 στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν τόσο ισχυρή. Στόχος να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών, με κακώσεις στα κάτω άκρα, δύο άντρες που έπεσαν μέσα σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού σε περιοχή του Δήμου Πέλλας. Διεθνής καταδίκη για την ανάρτηση βίντεο από τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα η επιχείρηση έρευνας για νεαρό Ισπανό Ριβάτη που αγνοείται από χτες στον Όλυμπο. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 3:30.

0: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όλος ο κόσμος των σπορ.
5: Μαζί σας καθημερινά.
4: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
5: Εντός και εκτός συνόρων.
4: Τα ρεκόρ.
5: Τα highlights.
4: Όλων των σπορ, όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
5: Στον κόσμο των σπορ.
4: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
5: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
4: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
5: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή,
4: στις 4 το απόγευμα.
5: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
4: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
1: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Καλησπέρα σε όλους. 5 λεπτά μετά από τις 3, σύστημα 3-5-2, πάμε μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Βέβαια προς το πάνω δεν είμαστε ένας δίπλα στον άλλον, αλλά αυτό θα ξεπεραστεί στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί ο Δημήτρης πρέπει να πάει να κάνει ρεπορτάζ και δεν θα αργήσουμε μάλιστα να πάμε στον Δημήτρη σε μια ιδιαίτερη μέρα η σημερινή. Γιορτάζει μισή Ελλάδα και παραπάνω μπορεί. Κωνσταντίνος και Ελένη, για μένα μία από τις χειρότερες μέρες, γιατί ξεχνάω να πω χρόνια πολλά. Το έχω αυτό ούτως ή άλλως, γι' αυτό δεν έχω και την απέτηση να με θυμούνται. Είναι όπως φτιάχνεις μία σχέση, ρε αδερφέ. Έτσι είναι, Κώστα μου. Χρόνια σου πολλά, να είσαι γερός δυνατός, να σε χαίρεται η οικογένειά σου, σε χαίρονται οι φίλοι σου, να είναι καλά τα χρόνια σου πάνω απ' όλα και να είναι και πολλά και καλά τα χρόνια σου. Και τα δικά σου και του Κουγιουμτζόπουλου και ολονών εδώ πέρα μέσα. Έτσι, από καρδιά τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα θα ξεκινήσουμε σήμερα διαφορετικά, ενώ έχει πάρα πολύ αθλητική επικαιρότητα και ίδια χτυπάει κόκκινο, αλλά θέλω τον Κουγιουμτζόπουλο να κάνει τον δικηγόρο του διαβόλου. Αυτό λατρεύω, να βλέπω τον Δημήτρη να προσπαθεί να πάρει το μέρος των άλλων. Και να το λέει κιόλας, εγώ θα γίνω δικηγόρος του διαβόλου. Να δω σήμερα αν θα γίνω δικηγόρος του διαβόλου. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Ο Δημήτρης, ο οποίος είναι στο Innovation Forum, στον εκθεσιακό χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτι γρουν άκουγα. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα και με ρώτησε μάλιστα νωρίτερα. Λέει, νιώθεις? Λέω, άνιωθος. Μηδέν. Εντελώς. Ο Δημήτρης τα νιώθει αυτά. Γι' αυτό το λόγο είναι και εκεί πέρα. Δημήτρη μου, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Μόνος, ρε Δημήτρη, στο στούντιο. Μόνος.
1: Δεν πειράζει. Λίγο μόνος. Υπομονή. Λίγο υπομονή και ο δικηγόρος θα επιστρέψει.
0: Θέλω να έρθει να δω, ρε μπαγάσα, τι θα πει σήμερα. Πώς θα τους δικαιολογήσεις? Είμαι πολύ περίεργος.
1: Δεν ξέρω τι έχει το μενού. Είμαι σίγουρος ότι θα έχω απαντήσεις. Αναδιάρθρωση πρωταθλήματος.
0: Να δω τι θα πει.
1: Πρώτα να σου εξηγήσω το γρουμ που έλεγε προηγουμένως. Έχω και τον έναν και τον άλλον υπεύθυνο εδώ πέρα. Πρώτον τον υπεύθυνο οδηγό. Το πόδι του οποίου το ακούσαμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν από περίπου μια μισή ώρα και τον αρχηγό της ομάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της ομάδας οδήγησης, λέγεται ART, Aristotle Racing Team, η οποία συμμετέχει και δεν θα μπορούσε βεβαίως να λείπει στο Innovation Forum που πραγματοποιεί εδώ και μερικές μέρες το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ένα διεθνές φόρουμ καινοτομίας, για όσους δεν το γνωρίζουν, τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Ξεκίνησε στις 17, θα διαρκέσει έως τις 23 Μαΐου στους χώρους της ΔΕΘ και κυρίως στο περίπτερο 15. Έξω από το περίπτερο 15 η αγωνιστική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου κάνει τις δοκιμές της και παρουσιάζει το μονοθέσιό της. Πριν να πάμε όμως στα παιδιά, να πω δύο κουβέντες για το φόρουμ, για τη φετινή διοργάνωση, στόχος της οποίας είναι έτσι να φέρει τα πανεπιστήμια της χώρας λίγο πιο κοντά το ένα με το άλλο, τους ερευνητές να αρχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους, start-up, επιχειρήσεις, επενδυτές, φορείς πολιτικής γύρω από θέματα καινοτομίας αλλά και τεχνητής νοημοσύνης. Ξέρεις ότι στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης έχω και εγώ ένα αυξημένο ενδιαφέρον.
0: Και σου έχω σήμερα μια είδηση από τεχνητή νοημοσύνη. Φωτιά είναι η είδηση, να ξέρεις.
1: Για τη δεύτερη ώρα, να φανταστώ.
0: Για τη δεύτερη ώρα, ναι.
1: Να συνδεθεί λίγο η ακαδημαϊκή έρευνα, η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογία, η κοινωνία μέσα από την Θεσσαλονίκη, μέσα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εδώ στο χώρο υπάρχει νεολαία, υπάρχουν ομιλίες αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, υπάρχουν πάνελς, υπάρχουν 6 μέρες οι οποίες είναι πολύ γεμάτες με workshops, με παρουσιάσεις, με καινοτόμες επιχειρήσεις, με διάφορα events και με συζητήσεις κυρίως για οικονομικά, για βιοτεχνολογία, για τεχνητή νοημοσύνη, για εκπαίδευση, για καινοτομία. Είναι πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα και όποιος βεβαίως ενδιαφέρεται, είτε είναι φοιτητής, είτε λίγο μεγαλύτερος, είτε λίγο μικρότερος, έχει πρώτης τάξης ευκαιρία να ακούσει πράγματα που σίγουρα δεν τα έχει ξανακούσει. Highlights για σήμερα Πέμπτη, μιας που βρισκόμαστε σχεδόν στο μέσο της διοργάνωσης, τεχνητή νοημοσύνη και κοινωνία, artificial intelligence σε υγεία και εκπαίδευση, όπως επίσης και η ηθική πίσω από τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, όλα σε ομιλίες οι οποίες διατρέχουν την ημέρα. Πέμπτη σήμερα μέχρι τις 23 θα είναι σε εξέλιξη το φόρουμ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και πάμε τώρα να σου παρουσιάσω τα παιδιά που μας κάνουν την
0: απλό.
1: Χαρά και την τιμή. Βεβαίως,
0: κάτι απλό.
1: Θέλεις.
0: Μια φωτογραφία με μονοθέσιο μπορείς να βγάλεις για να μου τη στείλεις. Να το κοιτάξω.
1: Θα σου στείλω βιντεάκι. Για να βάλεις και τον ήχο στο μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Θέλεις?
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Περίμενε, περίμενε. Θα σου στείλω βιντεάκι με την εξάτμιση να δίνει νωρίτερα από την παρουσίαση.
0: Μα την άκουγα, ήμουνα στη βεράντα.
1: Φρόντισε, ναι. Εγώ ήμουνα δίπλα. Ναι,
0: ναι, ναι, στη βεράντα.
1: Εγώ καλό, λοιπόν. Κάτσε να στα στείλω μισό λεπτό για να μπορέσει μετά να.
0: Θέλουμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά να μάθουμε. Τι τελική πιάνει.
1: Θα τα μάθουμε όλα.
0: Γιατί τα δικά μας πάνε μέχρι μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Το έχουμε συζητήσει εξάλλου.
1: Κωνσταντίνος Ζικίδης, αρχηγός της ομάδας, φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, δίπλα μου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Και χρόνια πολλά κιόλας.
2: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή. Και ο οδηγός του μονοθεσίου, ο Νούφριος Παρδαλογιάννης, στην άλλη πλευρά, ο οποίος έχει κληθεί να το οδηγήσει. 25χρονος ο Νούφριος Παρδαλογιάννης, από ό,τι διαβάζω εδώ.
2: Σωστά.
1: Αλλά κοίτα τώρα, είναι μια προσπάθεια αυτή η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια. Δηλαδή, όταν εσύ ήσουν 5 και εγώ ήμουν στα 25. Για μένα, δηλαδή, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται με το μονοθέσιο, το αγωνιστικό μονοθέσιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι η επιτομή της εξέλιξης και της καινοτομίας από το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της πόλης μας. Είναι αυτό το οποίο έτσι συνοδεύει τη λέξη καινοτομία εδώ και 20 χρόνια. Είναι πολλά τα 20 χρόνια και μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, Κωνσταντίνε, εξελίσσεστε έτσι, διαρκώς.
2: Σίγουρα υπάρχει εξέλιξη. Νομίζω μπορεί να το καταλάβει και ο καθένας αν δει το πρώτο μονοθέσιο της ομάδας και το τελευταίο. Έχουν μεσολαβήσει άλλα 6, είναι 8 συνολικά. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να δει κάποιο την εξέλιξη από το να βάλει δίπλα-δίπλα το πρώτο και το τελευταίο.
1: Και το πρώτο και το τελευταίο. Στο τελευταίο, λοιπόν, τι καινοτόμα χαρακτηριστικά, μιας που και το θέμα είναι η καινοτομία του συνεδρίου, έχετε αρχίσει σιγά-σιγά να εντάσσετε μέσα στο νομοσχέδιο, στο μονοθέσιο.
2: Σίγουρα ένα από τα highlights, να πούμε, του ίδιου του μονοθεσίου είναι το carbon monocoque πλαίσιο, το οποίο έχει, όπως είναι στη Φόρμουλα 1, τα ανθρακονήματα μπορεί να έχετε ακούσει ίσως. Και παράλληλα υπάρχουν διάφορες άλλες καινοτομίες, όπως το δικό μας custom κυβότιο ταχυτήτων, το οποίο σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε εμείς οι ίδιοι. Το αεροδυναμικό πακέτο, το οποίο εξελίσσεται από μονοθέσιο σε μονοθέσιο. Τα ηλεκτρονικά, όλα τα συστήματα γενικά του μονοθεσίου, ακόμη και τα πιο απλά που μπορεί να θεωρήσει κανένας, εξελίσσονται συνεχώς.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο άλλαξε εξ ολοκλήρου από το προηγούμενο μοντέλο στο φετινό?
2: Το σασί πλέον είναι από ανθρακονήματα. Έχει γίνει και μια προσπάθεια στο παρελθόν, το 2016. Δεν κατάφεραν να συνεχίσουν, αλλά πλέον την έχουμε εδραιώσει. Είμαστε με το μόνοκοκ από ανθρακονήματα και ελπίζουμε και σχεδιάζουμε βασικά και τα επόμενα μας μονοθέσια να το ενστερνίζουν.
1: Ωραία. Βάζουμε μία άνω τελεία για να μην κάνουμε ξεχωριστές συνεντεύξεις, να βάλουμε και τον οδηγό στην κουβέντα. Εσύ ως οδηγός φαντάζομαι ότι του ζητάς κάποιες αλλαγές. Αυτό έχω την αίσθηση ότι κάνουν οι οδηγοί σε μονοθέσια, έτσι δεν είναι, ή αλλιώς οι πιλότοι?
3: Αυτή είναι και η πιο σημαντική δουλειά ενός οδηγού.
1: Ναι.
3: Νιώθοντας πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο, της επιταχύνσης, πώς οδηγείται, πώς τρίβει, πώς φρενάρει, πώς επιταχύνει, πώς αλλάζουν οι ταχύτητες, οφείλω να δίνω feedback στους μηχανικούς της ομάδας για την αλλαγή κάποιων πραγμάτων, που είναι αρκετά πολύπλοκο το θέμα, ειδικά στο στήσιμο του αυτοκινήτου, με τα παιδιά από τις αναρτήσεις. Και στόχος μας είναι, μέσα από όλες τις δοκιμές που κάνουμε στην πίστα στο Ρήσιο, πολύ κοντά μας, να κάνουμε το μονοθέσιο κάθε φορά όλο και πιο γρήγορο.
1: Υπάρχει κάποιο εξάρτημα το οποίο να σου έχει σπάσει κυριολεκτικά τα νεύρα?
3: Οι ζώνες.
1: Γιατί?
3: Γιατί κάποιες φορές πιάνουν με έναν πολύ ενοχλητικό τρόπο σε σημεία που δεν θα έπρεπε.
1: Εκεί δηλαδή ασκείς την κριτική. Παιδιά, κάντε τη ζώνη λίγο πιο βολική, έτσι.
3: Τα έχουν ακούσει ήδη και κάνουν ό,τι μπορούν γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι τώρα συνολικό πάντως. Σε μερικά αυτοκίνητα η ζώνη πιάνει το λαιμό. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει και σε πνίγει και δεν μπορείς να βάλεις τη ζώνη κανονικά και αναγκαστικά τη βγάζεις πίσω από τον ώμο σου. Δεν ξέρω αν ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση.
3: Δεν είναι στο λαιμό το πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ, καθώς δεν είναι απλή ζώνη, είναι ζώνη 6 σημείων.
0: Αχα.
3: Έρχονται 2 ζώνες πάνω από τους ώμους μου, 2 ζώνες στα πλευρά μου και 2 ζώνες από τα πόδια μου, οι οποίες δεν είναι σε ένα σημείο. Αυτό.
1: Πόσοι φοιτητές, πόσα τμήματα συνεργάζονται σε όλη αυτή την προσπάθεια των 20 χρόνων και των 8 μονοθεσίων?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 22 άτομα στην ομάδα και είμαστε από διάφορα τμήματα, κυρίως από το τμήμα των μηχανολόγων μηχανικών. Έχουμε άτομα από το τμήμα των ηλεκτρολόγων μηχανικών, χημικών μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, πληροφορικάριους. Γενικά είναι μια ομάδα πολυδιάστατη και φοιτητές κυρίως θετικών επιστημών. κάνουν αίτηση και συμμετέχουν. Ωστόσο, έχουμε και την υπομάδα του marketing, η οποία μπορεί να είναι για κάθε φοιτητή. Είτε είναι νομική, αγγλική, φιλοσοφία, δεν υπάρχουν όρια.
1: Δεν υπάρχουν όρια. Και όλα αυτά φυσικά δεν τα κάνετε απλά για να βγαίνει ένα μονοθέσιο, το τελευταίο μονοθέσιο στην πίστα στο Ρήσιο. Αν δεν κάνω λάθος, συμμετέχετε και σε κάποια διοργάνωση. Υπάρχει διοργάνωση για τέτοιου είδους αυτοκίνητα.
2: Ναι, εννοείται. Είναι το Formula Student που λέμε. Είναι φοιτητικός διαγωνισμός μονοθεσίων. Mm-hmm. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί που πρέπει να πληρεί το μονοθέσιο μας για να διαγωνιστεί, κυρίως για την ασφάλεια του οδηγού. Οπότε σχεδιάζουμε το μονοθέσιο μας γύρω από αυτούς τους κανονισμούς, που κάποιες φορές μπορεί να είναι και δύσκολοι και γι' αυτό είναι και λίγο άβολο, γιατί είναι πώς πιάνουν οι ζώνες, είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Και πηγαίνουμε το καλοκαίρι σε παγκόσμιους διαγωνισμούς ανά την Ευρώπη και συμμετέχουμε κανονικά με άλλα πανεπιστήμια.
1: Υπάρχει αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή υπάρχουν αγώνες με βαθμολογίες και πρωτάθλημα.
3: Βέβαια, υπάρχουν τα δυναμικά αγωνίσματα πέρα από τα στατικά αγωνίσματα που αξιολογούνται οι προσπάθειες των σχεδιαστών. Mm-hmm. Στα δυναμικά, βέβαια, υπάρχουν τα δυναμικά αγωνίσματα πέρα από τα στατικά αγωνίσματα.

0: Και μετά πάμε στο autocross, το οποίο υπάρχει μια πίστα την οποία η οδηγή μόνο την περπατάμε μια φορά. Και την επόμενη την ίδια μέρα έχουμε δύο προσπάθειες να την οδηγήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, χωρίς να χτυπήσουμε κανέναν κόνο. Γιατί ένας κόνος σου στοιχίζει να βγεις εκτός ανταγωνισμού. Είναι 2 δευτερόλεπτα ποινή. Και
1: χρόνος.
0: Στο επίπεδο που έχει φτάσει η ομάδα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο μεγάλος αγώνας του Endurance, την τελευταία μέρα του κάθε αγώνα, όπου τα αυτοκίνητα κάνουν 22 χιλιόμετρα, όπου οδηγάμε 2 οδηγοί, στα 11 χιλιόμετρα κάνουμε αλλαγή οδηγού, όπου επίσης δεν πρέπει να χτυπήσουμε κανέναν κόνο και να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Με άλλους στην πίστα δεν υπάρχει αγώνισμα, με άλλους οδηγούς από άλλες ομάδες.
0: Υπάρχει. Τα αυτοκίνητα στον μεγάλο αγώνα μπαίνουν ανά 3-3 μέσα στην πίστα, όπου τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας και όταν πρόκειται να γίνει κάποια προσπέραση, υπάρχουν άλλες διαδρομές για να μπει ο πιο αργός οδηγός στην έξτρα διαδρομή, ώστε ο προηγούμενος να προσπεράσει.
1: Μιλάμε για. Είναι ολόκληρη επιστήμη, έτσι. Οι κανόνες είναι βιβλίο.
0: Σωστά.
1: Εγώ τους φαντάζομαι έτσι όπως μας τους περιγράφεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Σωστά. Και οι πίστες είναι πολύ συγκεκριμένες και πολύ απαιτητικές
1: στους
0: διαγωνισμούς που συμμετέχουμε.
1: Άρα φαντάζομαι ότι υπάρχει και άγχος στον οδηγό.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Γιατί όλη η προσπάθεια των παιδιών, των 22, ουσιαστικά από μία στιγμή και μετά έρχεται στα πόδια σου και
0: στα χέρια,
1: και στα χέρια σου. Ναι.
0: Ναι, πρέπει ουσιαστικά να βάλω την τελική πινελιά και να τους δικαιώσω όλους. Υπάρχει ένα βάρος εκεί, αλλά αυτό το άγχος είναι παραγωγικό και το περιορίζω έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Ωραία. Το μέλλον της ομάδας είναι ήδη 20 χρόνια. Θα συνεχίσει να εξελίσσει τα μονοθέσια. Θα έχουμε και το νούμερο 9 και το νούμερο 10.
2: Ναι, τη χρονιά που μας πέρασε, η ομάδα αφοσιώθηκε ναι μεν στη βελτίωση του τωρινού, αλλά παράλληλα, όσο επιτοπλίσουν βασικά, στο σχεδιασμό του επόμενου, το οποίο θα είναι το 9ο, και έχουμε βάλει στόχο να είναι και υβριδικό. Να παντρέψουμε ηλεκτροκινητήρα με βενζινοκινητήρα.
1: Μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι ότι πλέον προβλέπεται και στους κανονισμούς.
2: Προβλέπεται και στους διαγωνισμούς. Ναι, μπορούμε να τρέξουμε και ως υβριδικοί στην κατηγορία που είμαστε τώρα στα βενζινοκίνητα. Και είναι και μια έξτρα πρόκληση και για εμάς.
1: Μάλιστα. Αυτά τα 22 άτομα είναι δυναμική η ομάδα. Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Προφανώς έχουν αποφοιτήσει και πάρα πολύ, ας πούμε.
2: Ναι, από το 2006,
1: από το 2006 και έχουν αντικατασταθεί. Η προσπάθεια όμως παραμένει η ίδια. Συμμάχους έχετε αναζητήσει, χρειαστήκατε, βρήκατε?
2: Η ομάδα μας, προφανώς επειδή το αντικείμενο μας είναι μεγάλο και όταν φτιάξει ένα αυτοκίνητο έχει πολύ αυξημένο κόστος, προφανώς δουλεύουμε με χορηγούς. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μας έχουν πιστέψει από την πρώτη στιγμή και μας χορηγούν είτε χρηματικά, είτε με διάφορες κατεργασίες που κάνουν ώστε να μας φτιάξουν κάποια κομμάτια για πάνω στο μονοθέσιο, τους οποίους, εκτός από τους ευχαριστούμε βαθιά και τους προβάλλουμε και στα social της ομάδας μας και όπου μπορούμε ή στο site μας, τους έχουμε και αυτοκόλλητο πάνω στο ίδιο το μονοθέσιο, ώστε να φαίνεται ότι η προσπάθειά μας δεν είναι μόνο δική μας, είναι και όλων των χορηγών μας έχουν στηρίξει για να φτιαχτεί αυτό.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο μαθαίνει αυτός που συμμετέχει στην ομάδα, το οποίο δεν μαθαίνεται από την πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα στο πανεπιστήμιο θα μάθεις πολλά πράγματα. Αλλά στην ομάδα θα τα εφαρμόσεις κιόλας σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο. Και είναι μια εμπειρία την οποία, άμα δεν μπεις και δεν τη ζήσεις, δεν θα την έχεις κάπου αλλού. Δηλαδή, προφανώς τα μαθήματα βάζουν όλες τις βάσεις, έτσι ώστε να έρθουμε εμείς μετά εδώ και να σχεδιάσουμε και να τις βάλουμε στην πράξη να βγει ένα μονοθέσιο.
1: Μάλιστα. Ο Νούφρη, πώς είναι να δουλεύεις υπό πίεση, έτσι, με συγκεκριμένα deadlines, με συγκεκριμένες διαδρομές, θέλοντας να πετύχεις συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένους χρόνους?
0: Προσωπικά λειτουργώ καλύτερα υπό πίεση και στο συγκεκριμένο αγώνισμα, άθλημα, αναγκαστικά υπάρχει πίεση.
1: Βλέπεις τον εαυτό σου κάπου διαφορετικά σε 5 χρόνια από τώρα? Είναι τυχαίο το νούμερο. Υπάρχει όνειρο δηλαδή από το αυτοκίνητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κάποια στιγμή να σε δούμε και κάπου αλλού?
0: Χωρίς όνειρα δεν γίνεται δουλειά. Και έχω ξεκινήσει και έχω μπει σε αυτήν την ομάδα γιατί ήταν το κοντινότερο μέρος που μπορούσα να ασχοληθώ, να μπω στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, και ναι, όνειρό μου είναι να συνεχίσω το μηχανοκίνητο αθλητισμό.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ ποια είναι η συνέχεια, θα ήθελα να μου πεις. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως εσύ στην Ελλάδα, τι ακριβώς πρέπει να κάνει? Δηλαδή, δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό το κομμάτι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο βιβλιαράκι με οδηγίες για αυτό. Είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος, ο οποίος εξαρτάται από γνωριμίες, χρήματα, ταλέντο και πολλά άλλα. Και εγώ αναρωτιέμαι.

0: Τι μου επιφυλάσσει το μέλλον, να σου πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή, βλέπεις τον εαυτό σου κάποια στιγμή, ξεκινάς kart, Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 2, δεν ξέρω, Φόρμουλα 1,5. Τι...
0: Πολύ θα ήθελα να δω τον εαυτό μου σε μια ομάδα μηχανικού κινητού αθλητισμού εκτός πανεπιστημίου. Είτε είναι ράλι, είτε είναι Φόρμουλα 3 ή κάτι διαφορετικό.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνε,
2: να κάνω μια ερώτηση, Δημήτρη.
1: Ό,τι θέλεις, Βασίλη, φυσικά, εννοείται. Φυσικά.
2: Τι τελική πιάνει το αυτοκίνητο?
1: Έλα, ωραία, πάμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά τώρα. Όποιος θέλει.
2: Τελική, ναι. Μέχρι πόσο πάει που λέμε?
3: Λοιπόν, η τελική του είναι διασυλλογημένη από εμάς να είναι 120 χιλιόμετρα ανά ώρα, διότι οι πίστες που τρέχουμε στους διαγωνισμούς είναι πολύ συγκεκριμένες.
2: Ναι.
3: Είναι με μικρές ευθείες και με πάρα πολλές στροφές. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε ένα μονοθέσιο το οποίο να επιταχύνει γρήγορα. Σκεφτείτε, δεν προλαβαίνει καν να πιάσει τα 120 στους αγώνες που πάμε.
2: Αυτός είναι ο λόγος της υψηλής αεροτομής πίσω. Για ισορροπία
3: το σωστά, είναι για να στρίβουμε γρηγορότερα. Γιατί σκεφτείτε, το 0% το κάνουμε γύρω στα 3,5 με 4 δευτερόλεπτα, ανάλογα την πρόσθεση της εκάστοτε ασφάλτου. Και οι πίστες μας γενικά είναι στενές, είναι περίπου 3 μέτρα σε πλάτος.
2: Α, κατάλαβα.
1: 3,5 δευτερόλεπτα στα 100, έτσι.
0: Ναι. Να σημειώσω ότι το 120 χιλιόμετρα την ώρα τελική δεν ακούγεται καθόλου εντυπωσιακό στο ευρύ κοινό, αλλά το αμάξι επιταχύνει.
2: Έτσι, και 3,5 δεύτερα.
0: Από 0% και σε πλευρικές επιταχύνσεις, το πώς στρίβει το αυτοκίνητο.
3: Νομίζω
0: αυτό
3: το
0: είναι το εντυπωσιακό. Ναι.
3: Το είδατε κι εσείς εδώ, νομίζω, σήμερα.
1: Ναι, το είδαμε σήμερα.
3: Μπορείτε να με το φέρετε.
1: Ωραία, τώρα που ανοίγεται μια παρένθεση, υπάρχει προγραμματισμένη για σήμερα παρουσίαση? Για σήμερα, για τις επόμενες μέρες, σαν αυτό που είδαμε το πρωί.
3: Όχι, κάναμε δύο φορές σήμερα.
1: Ναι, αύριο πάλι.
3: Όχι, ξανά.
1: Όχι, ξανά, αυτό ήταν. Εντάξει,
3: είμαστε και στην προετοιμασία για τους διαγωνισμούς τώρα, έχουμε γενικά βαρύ πρόγραμμα.
1: Όσοι πρόλαβαν. Το τιμόνι, πόσο στρίβει?
0: Το τιμόνι στρίβει λίγο περισσότερο από 90 μοίρες.
1: Λίγο περισσότερο από 90 μοίρες. Αυτό είναι. Ναι, δεν είναι και... όπως του αυτοκινήτου που στρίβουμε
0: όχι,
1: και στρίβουμε.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Και κάθε μοίρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στην οδήγηση του αυτοκίνητου.
1: Και από ό,τι σε παρακολούθησε λίγο νωρίτερα, προφανώς μπαίνει στις στροφές πολύ καθυλωμένο στο έδαφος. Έχει δηλαδή πάρα πολύ καλή απόκριση στο τιμόνι με την οποιαδήποτε κίνησή σου.
0: Έχει απίθανη απόκριση και το είδατε να δουλεύει με πρώτη ταχύτητα. Πού να το δείτε να τρέχει και στην πίστα.
1: Ναι. Πόσες ταχύτητες έχει?
0: Σχεδιάζουμε τετρατάχυτο σασμάν.
1: Ναι.
0: Και δουλεύουμε αυτές τις τέσσερις ταχύτητες.
1: Και όλες αυτές είναι οι τεχνολογίες τώρα ο Νούφριος ως οδηγός, τις οποίες χρησιμοποιεί και τις έχουν εξελίξει τα παιδιά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που είναι ουσιαστικά σαν να βλέπετε ένα pit stop σε Φόρμουλα 1. Έτσι, από τον άνθρωπο που κάθεται πίσω από την οθόνη και δίνει οδηγίες στον οδηγό, μέχρι αυτούς που αλλάζουν τα λάστιχα, είναι κάτι αντίστοιχο σε επιστημονικό, έτσι, παράδειγμα.
3: Σίγουρα, ναι. Και γενικά θέλω να πω ότι είμαστε αρκετά τυχεροί, γιατί έχουμε τον Ονούφρη εδώ πέρα. Είναι τρίτη χρόνια που οδηγεί για μας, αν δεν κάνω λάθος, ο Ονούφρης. Είναι πριν καν μπω εγώ στην ομάδα, σκεφτείτε. Και είναι πολύ βασικό να έχεις έναν οδηγό που ξέρει το μονοθέσιο και να το οδηγήσει, αλλά και να μπορεί να σου δώσει feedback για να το εξελίξεις. Γιατί στους αγώνες το μισό δευτερόλεπτο μπορεί να είναι βάθρο και όχι βάθρο. Είναι πολύ κλειστές οι αποστάσεις, οπότε το κάθε δέκατο που μπορείς να γυρίσεις δευτερολέπτου, είτε από την οδήγηση, είτε από το feedback, είτε από το στήσιμο, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο μέλος της ομάδας αυτά τα 20 χρόνια το οποίο να συνέχισε στο κομμάτι του μηχανοκίνητου, ας πούμε, αθλητισμού ή σε κάποια εταιρεία στο εξωτερικό?
3: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Έχουμε σκεφτείτε απόφοιτους από την ομάδα και από το Αριστοτέλειο, οι οποίοι τώρα είναι στη Φόρμουλα 1 και έρχονται ενίοτε και μας βλέπουν και είτε μας συμβουλεύουν, είτε απλά έρχονται να μας χαιρετήσουν. Οι τώρα δουλεύουν είτε στη Red Bull, είτε στη McLaren, άλλοι παρόλοτερα ήταν και στη Ferrari. Είναι γενικά σίγουρα ότι όλοι όσοι είναι στην ομάδα θέλουν να πάνε και στο motorsport, τουλάχιστον η μεγαλύτερη πλειοψηφία.
1: Μάλιστα. Και είναι και ένα πολύ καλό πρώτο βήμα, θα πω εγώ.
3: Είναι ένα ωραίο πρώτο βήμα και είσαι ακόμα μικρός, μαθαίνεις πράγματα.
1: Και ρομαντικό κιόλας. Και εξελίσσεσαι, ναι. Κάτι τελευταίο, γιατί θέλω να σας
2: αποκαλύψω. Και για τον κυβισμό λίγο ρωτά, Δημήτρη. Θέλει να μάθει ο Κώστας.
1: Ο Κώστας, πόσα κυβικά το αυτοκίνητο, ναι.
0: Φοράει μοτέρ από Honda CBR R600.
1: Άρα.
0: Αποδίδει γύρω στα 90 άλογα.
1: Ναι.
0: Ενώ ζυγίζει λίγο πάνω από 200 κιλά.
1: Λίγο πάνω από 200 κιλά.
2: Ναι. Στα κιλά μου.
1: 90 εντάξει. Άλογα. Στα... Φαντάσου να είχες και 90 άλογα στα κιλά σου, έτσι, Βασίλη, τι θα γινόταν, πόσο γρήγορα θα πήγαινες. Αυτό που λένε για τα G, φαντάζομαι ότι με αυτό τον κινητήρα, με αυτά τα κιλά, με αυτό το μονοθέσιο, υπάρχουν επιβαρύνσεις, δεν υπάρχουν στους οδηγούς?
0: Μεγάλες. Να σας πω ότι μετά από κάθε προπόνηση, μετά από κάθε αγώνα, δεν είμαι να κάνω τίποτα άλλο μες στη μέρα μου. Το σώμα μου είναι διαλυμένο.
1: Είναι διαλυμένο. Θέλεις αποθεραπεία, που λένε και στον αθλητικό. Λοιπόν, Βασίλη, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις, αλλιώς να αποδεσμεύσουμε τα παιδιά αφού τους ευχαριστήσουμε.
2: Όχι, αν μπορούμε να μας το δανείσουν. Να μας το δανείσουν έτσι κανένα δεκαλεπτά και κάνουμε καμιά βολτίτσα κι εμείς. Ας μπορώ να τους πετύχω κιόλα στο Ρήσιο κιόλα. Μπορώ να τους πετύχω κιόλα.
1: Στο Ρήσιο είναι πιο πιθανό να τους πετύχεις από το να μας το δανείσουν.
3: Χαρά πως να έρθετε να το δείτε και από κοντά.
2: Μας έχουν βάλει κόφτε, μας έχουν βάλει παιδιά κόφτε οι γυναίκες μας. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα. Μας έχουν βάλει
1: κόφτε. Στο Ρήσιο πηγαίνετε ανατακτά χρονικά διαστήματα, έχετε κάποιο ραντεβού.
3: Ναι, γενικά ευχαριστούμε πολύ την πίστα του Drive Park, γιατί από την πρώτη μέρα μας βοηθάει και ουσιαστικά τα πρωινά που είναι κλειστή η πίστα για το ευρύ κοινό, γιατί το απόγευμα είναι τα καρτ. Πηγαίνουμε εμείς το πρωί και κάνουμε και τις δοκιμές μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
3: που αποδεχτήκατε
1: την πρόσκληση και συζητήσαμε για αυτή την καινοτόμα προσπάθεια που είναι 20 χρονών πλέον και συνεχίζει. Βασίλη, πίσω σε σένα και από κοντά σε πολύ λίγο.
2: Θα τα πούμε σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη, τον Κουγιουμτζόπουλο. Πολύ ωραίο πολύ ωραία συνέντευξούλα. Μάθαμε πράγματα που εγώ δεν τα ήξερα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το. Αυτές οι καινοτομίες από το απιθύτα που να αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και γενικώς τη δημιουργία μονοθεσίων. Κώστα, τι θες διάλειμμα? Προβλέπετε διάλειμμα? Α, έχουμε τίτλους ειδήσεων. Είναι τίτλους, ναι, η νίκη, ναι, σωστό. Άντε, πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη, κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Πάνω από 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, δέσμευση 50 τραπεζικών λογαριασμών. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Παράνομη και επικίνδυνη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ των όσων υπόθηκαν από τον διοικητή της ΕΥΠ για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Το απόγευμα στις 18:30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή. Στόχος να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Στο νοσοκομείο των Γιαννιτζών, με κακώσεις στα κάτω άκρα, δύο άντρες που έπεσαν μέσα σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού στο Δήμο Πέλλας. Διεθνής καταδίκη για την ανάρτηση βίντεο από τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα η επιχείρηση έρευνας για νεαρό Ισπανό Ριβάτη που αγνοείται από χτες στον Όλυμπο. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εντάξει, αυτό είναι, εξαρτάται τώρα. Ο καθένας όπως το βλέπει, Δημήτρη μου. Καλά ρε Μπαγάσα, τώρα ήρθες. Δεν μπορείς να κάνεις υπομονή, δηλαδή 3 λεπτά μέχρι να φας το γλυκό.
1: Εγώ θα τιμήσω λεπτά, ρε, κάθε φίλε. Κωνσταντίνο και κάθε Ελένη θα την τιμήσω.
0: Λέμαργε.
1: Θα την τιμήσω. Σας τιμώ. Και σας ασπάζομαι. Χρόνια σας πολλά. Και από τον αέρα και από το στούντιο.
0: Δάφνη τρώει γλυκά. Δάφνη δεν έχει αφήσει γλυκό για γλυκό.
1: Τουλάχιστον δεν λέω ψέματα σήμερα. Ναι, τρώω γλυκά. Δεν λέω ψέματα. Είμαι τίμιος.
0: Δάφνη έφαγε ένα κουτί αλμυρά. Όχι ένα κουτί, εντάξει, έφαγε 2-3. Δεν έφαγε 2-3.
1: Γλυκάτια.
0: Αλμυρά.
1: Αλμυρά 2.
0: 2. Δεν σε είδα, απλά το υπέθεσα.
1: Γλυκά, γιατί δεν ρωτάς.
0: Ξέροντάς σε.
1: Γλυκά, γιατί δεν ρωτάς.
0: Γλυκά δεν ξέρω τώρα, γιατί νομίζω ότι δεν τελείωσε ακόμα. Δεν τελείωσε.
1: Ναι, σωστά. Η μέρα είναι ακόμα.
0: Αυτό, ναι. Αυτό είναι δικό μου. Εντάξει, το βλέπεις. Μην μπερδευτείς και είπες, αχ, μπερδεύτηκα.
1: Λοιπόν, είμαι εδώ ως άλλος δικηγόρος να ακούσω τις ενστάσεις σας.
0: Όχι τώρα, όχι τώρα. Καταρχάς, αν είναι hero, που για κάποιους είναι ύμνος, εντάξει, έναν ήρωα χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα μας βγάλει όλους τους τρελούς τώρα, ότι δεν υπάρχει θέμα ταμάν, δεν υπάρχει καμία συνάντηση, δεν θα γίνει καμία συνάντηση, και σαν να μην έφτανε αυτό, βγαίνει και ο αταμάν και μας κουνάει και το δάχτυλο. Ότι κάποιοι, λέει, προσπαθούν να διασπάσουν την ενότητα, λέει, στην ομάδα.
1: Συγγνώμη, εγώ τον έκραζα το σόρτ στο ημίχρονο.
0: Έλατε. Και μόνο το σόρτ.
1: Αυτή είναι Ζάλους, η απάντηση, ας πούμε, που θα έδινα εγώ, ο οποίος εγώ δεν είμαι και κανένας, έτσι. Δεν ξέρω κιόλας.
0: Όπως λέει και μια ψυχή, φταίμε εμείς που τα λέμε ή εσείς που τα κάνετε. Είναι φοβερό. Όχι, τα δημοσιεύματα περί ακύρωση προπόνησης και ότι υπάρχει θέμα συνέχιση εργασίας δεν υπάρχουν. Όλα είναι από κοιήματα της φαντασίας.
1: Έχω την αίσθηση, κάπου το διάβασα και ήταν ωραίο, ότι για κάποιες ώρες χθες υπήρχε το ενδεχόμενο να φύγει ο αταμάν πριν τον Μπενίτεθ. Οπότε λέει, εκεί στο ποδόσφαιρο λέγανε, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε. Εμείς θα καθορίσουμε.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει.
1: Και λέγανε.
0: Ισχύει. Αυτό ξέραμε εμείς. Τώρα ξαφνικά σήμερα μας τα γυρνάει ο κύριος αταμάν και ο κύριος Παναθηναϊκός. Εγώ πάντως θαυμάζω την υπομονή, επειδή λίγο πολύ ξέρουμε το. Μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Πάρα πολλά. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις είναι ότι ακόμα και τα λάθη που κάνει τα κάνει πάνω στην τρέλα που έχει για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο άνθρωπος έχει τρέλα, ρε φίλε, έχει πράσινο αίμα. Και καλά κάνει, εντάξει, δικαίωμά του. Θαυμάζω την υπομονή του και το γεγονός ότι δεν το έχει πάει στα άκρα το θέμα. Με βάση την αγάπη που έχει για τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, θα πούμε περισσότερα πράγματα. Θα πάμε και σε λίγο σε μια συνεντεξούρα για το Final Four, γιατί είχαμε σήμερα και τη συνεντεύξη των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων εν όψη των αυριανών ημιτελικών. Έχουμε και αγωνιστική δράση, έχουμε και play out, απλά είναι αδιάφορα τα play out. Έχουμε αύριο την Ευρωλίγκα. Χθες είχαμε τελικό Europa League. Έχουμε και το θέμα της αναδιάθρωσης πρωταθλήματος.
1: Ακόμα και στον τελικό του Europa League, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε αδικημένος.
0: Ξέρεις, έτσι σε θέλω.
1: Αδικημένος, βρε.
0: Έτσι.
1: Το διάβαζα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το διάβαζα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ξέρεις πόσοι κυπελούχοι θα βρεθούν τώρα με αυτό το rebalancing.
0: Τα έχω έτοιμα, ναι.
1: Δηλαδή, για όνομα του Θεού, μια εύκολη κλήρωση, βρε. Μια. Ναι. Για να μην είμαστε κάθε καλοκαίρι να τα τρώμε τα νύχια μέχρι τα πετσάκια.
0: Όταν κάτι, φίλε, ξεκινάει στραβά, τελειώνει με πόνο. Όχι μόνο όταν ξεκινάει
1: μα
0: κάτι καλά.
1: Μα θεωρητικά τελείωσε, ρε Βασίλη, ναι. Για την άλλη σεζόν μιλάμε τώρα, δηλαδή.
0: Θα σε κυνηγάει αυτό. Αυτό σε κυνηγάει. Κυνηγάει όλες τις ομάδες, όχι μόνο τον ΠΑΟΚ. Oh. Άμα δεν έχεις, πώς το λένε, δεν παίρνεις βαθμούς. Αυτό ισχύει, δεν ισχύει για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πάρει βαθμούς. Ισχύει, ας πούμε, για τον Άρη. Λέγανε πάλι ανίσχυροι. Ναι, ρε φίλε, από την πέρασε ένα γύρο. Τι θα είσαι, ισχυρός. Ανίσχυρος θα είσαι.
1: Εντάξει,
0: λογικό δεν είναι αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, εδώ που θεωρητικά ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός και βλέπει, ας πούμε, δωδεκάδα στο δεύτερο προκριματικό του Europa League και είναι σχεδόν όλες οι ομάδες φωτιά.
0: Φωτιά,
1: να παίζει Ιούλιο μήνα.
0: Βέβαια.
1: Φωτιά. Με ένα κανονάκι μόνο.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα μείνει ο Λουτσέσκου, θα μείνει και περισσότεροι παίκτες για να είναι η ομάδα έτοιμη για την επόμενη χρονιά. Πάμε ενότητα κτλ. Πάμε ενότητα, παιδιά. Όλοι.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, δεν ξέρω. Αυτό, κοίτα. Τώρα μου θυμίζεις αυτό που το συζητούσαμε πριν από περίπου μια εβδομάδα. Όταν κάναμε μια πρώτη έτσι, απόπειρα να δούμε πόσες μεταγραφές θέλει κάθε ομάδα. Ναι. Και θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά μου είχες πει ότι ένας προπονητής ο οποίος έχει προκριματικά Ευρώπης, σε ποιους θα βασιστεί στους παίκτες που ήδη έχει, στους παίκτες που ήδη ξέρει. Δεν θα πάει να βασιστεί στις καινούργιες μεταγραφές.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Οπότε με αυτή τη λογική, ναι, ενότητα. Ο Μεϊτέ, ο Σντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Τάισον.
0: Περίμενε.
1: Όχι, Κωνσταντέλιας, τι περίμενε.
0: Περίμενε, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Γράφουν οι Γερμανοί.
1: Αλλά, να σου...
0: Το μυαλό τους τα βγάλανε και αυτά.
1: Ναι, οκ, okay, όχι, δεν μπορεί να μην τα βγάλουν από το μυαλό τους. Αλλά αυτοί είναι ναι. στους οποίους θεωρητικά θέλεις να βασιστείς για να περάσεις.
0: Άρα...
1: Αυτούς δεν τους ακουμπάς, άρα λέω εγώ.
0: Άρα. Conference League, δεν χρειάζεται και πολλές μεταγραφές και τα λοιπά.
1: Γιατί conference δεν, στο Europa παίζουμε, δεν αποκλειστήκαμε ακόμα.
0: Ναι ρε φίλε, Europa, ενώ Europa. Δεν έχει Champions League πολλές μεταγραφές, άντε να κυνηγήσουμε το League Face.
1: Ναι, εντάξει, το αυτό λέω. Ισχύει, αυτό γι' αυτό λέω. Φροντίσαμε πριν από 15 μέρες.
0: Αυτό λέω, ναι. Αυτό λέω, γι' αυτό το λέω.

0: Και επειδή άφησες έτσι λίγο μια υπόνοια με το γνωστό σου έτσι, βασιλικό
1: τρόπο. Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Προφανώς όταν ναι. βλέπεις ότι ο ένας είναι 38,
1: ναι.
0: ο άλλος πέρασε μια σεζόν που, μάλλον όχι μια, πέρασε τέσσερις σεζόν που από δεξί μπακ τον έχεις βαφτίσει
1: ναι.
0: Κεντρικό αμυντικό και τον έχεις σκάσει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θες ούτως ή άλλως μεταγραφές.
1: Κάτσε, μην μου το πιέσεις το θέμα τώρα.
0: Ούτως ή άλλως θέλεις.
1: Μου το έβαλες στους 250 εντάξει. βαθμούς τώρα το γάλα να κάψει κάτω. Βάτω, βάτω χαμηλά το γαλατάκι, μην κάψει.
0: Και όχι σιγά μόνο σιγά να ζεσταίνεται. Και όχι μόνο θες μεταγραφές.
1: Δεν βγαίνει μετά και από το τέτοιο. Δεν βγαίνει από το μπρίκι μετά. Ξέρεις, μαυρίζει κάτω το μπρίκι μετά και δεν βγαίνει με τίποτα.
0: Θέλεις και ποσοστό επιτυχίας
1: ναι.
0: πάρα πολύ καλό στις μεταγραφές που θα κάνεις.
1: Εννοείται.
0: Γιατί. Είναι άλλο να πάρεις 10 παίκτες και να σου βγει ο ένας και άλλο να πάρεις 8 και να σου βγουν 7.
1: Περίμενε. Θα μιλήσουμε με προπονητή, ο οποίος σχεδόν κάθε καλοκαίρι φτιάχνει μια νέα ομάδα. Και γιατί φτιάχνει μια νέα ομάδα? Γιατί επιλέγει καλούς παίκτες. Αυτόν είναι η αξία. Φτάνει σε ένα επίπεδο που δεν μπορεί οικονομικά να την εξυπηρετήσει η ομάδα και πρέπει μετά το καλοκαίρι να βγάλει ξανά λαγούς από το καπέλα του για να μπορέσει να φτιάξει μια εξίσου ανταγωνιστική ομάδα. Και να φέρουμε στον Άρη τον Λυκογιάννη να μας πει λοιπόν ο coach τι ποσοστό επιτυχίας υπάρχει για τους προπονητές στις επιλογές των παικτών του καλοκαιριού.
0: Πολύ καλησπέρα,
1: καλή
0: coach.
2: Ερώτηση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει, το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι είναι η κατάλληλη περίοδο για να ψάχνεις παίκτες. Η λάθος περίοδος είναι όταν προσπαθείς να βρεις μέσα αλλαγές
1: ναι.
2: και να βρεις τους κατάλληλους παίκτες στο χειμώνα, που η αγορά είναι σαφέστατα πιο μικρή και πιο δύσκολη. Εντάξει, το καλοκαίρι έχεις τον χρόνο να ασχοληθείς, να δεις τι υπάρχει στην αγορά ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα που έχει εκάστοτε ομάδα, να ψάξεις. Είναι μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, η γκάμα των παίκτων που έχει τη δυνατότητα να διαλέξεις, είναι μεγαλύτερο το καλάθι.
1: Κότσου τον εαυτό σου, τι περιθώριο λάθος δίνεις? Δηλαδή ότι αν φτάσω μέχρι εκεί στο σωστό θα είμαι okay και θα μπορώ να διορθώσω.
2: Νομίζω ότι συνήθως λες ότι πρέπει να πετύχω τους 5 από τους 6.
1: Α, τόσο καλά.
0: Είναι αυτό. Είπα 90% σχεδόν, έτσι. Ναι.
2: Ναι, για να καλύψεις τον ένα παίχτη, όχι για να τον αλλάξεις, απλά για να τον κρύβεις.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολο στη διάρκεια του χειμώνα να βγαίνεις στην αγορά και να ψάχνεις παίχτες. Είναι πραγματικά δύσκολο γιατί είναι μια χρονική περίοδος που πρώτον υπάρχουν πολλές ομάδες που ψάχνουν, αυτές που έχουν αποτύχει το καλοκαίρι. Είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν σοβαρά θέματα τραυματισμών και έχεις να αντιμετωπίσεις και αγορές οι οποίες ανοίγουν εκείνη την ώρα της Ασίας, το δεύτερο πρόβλημα της Κίνας, οπότε έχεις να ανταγωνιστείς πάρα πολλούς. Είναι εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για να προσπαθείς να βρεις φέχτες.
1: Κύριε Κότσο, εγώ έπαθα ένα σοκ όταν άρχισα να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, διαπιστώνοντας και έχοντας δει και πώς δουλεύεις και εσύ και άλλοι προπονητές πριν φτάσεις στο σημείο της τελικής επιλογής ενός παίκτη. Έπαθα λοιπόν σοκ με την προχειρότητα που κινούνται οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Δηλαδή ξέρω ότι οι προπονητές στο μπάσκετ θα μιλήσουν με 50 άτομα πριν πάρουν την απόφαση να επιλέξουν έναν παίκτη πέρα από τη σκιαγράφησή του την αγωνιστική, και είδα και στο ποδόσφαιρο τι γίνεται και λέω αυτός είναι ο λόγος που έχω, το ποσοστό επιτυχία τους δεν ξεπερνάει το 20%.
2: Ναι, μπορεί να ισχύει, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στο ποδόσφαιρο.
1: Άστο.
2: Πολύ
1: από το YouTube, από το YouTube βλέπουμε τα τώρα το αλλάξανε λιγάκι, για πολλά χρόνια, μέχρι πρότινος μάλλον, πολλές ομάδες βλέπανε τα highlights στο YouTube και επιλέγαν τους παίκτες.
2: Ναι, αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνεις, είναι η μεγαλύτερη παγίδα, έλεγα.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο και για έναν από τους λόγους που σε καλέσαμε. Εντάξει, φτιάχνεις ομάδα τώρα για τον Κολοσσό Ρόδου, ούτως ή άλλως, αλλά έχουμε και το Final Four τώρα. Αύριο και την Κυριακή. Φαβορί υπάρχει? Λένε όλοι ότι είναι Ολυμπιακός. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρμπαξε θα προκριθεί, έχοντας δει και τη Φενέρμπαξε.
2: Κοίταξε, υπάρχουν δύο τεινά. Το ένα έχει να κάνει με τη regular season, όπου σαφέστατα η καλύτερη ομάδα και βάσει εμφανίσεων, απόδοσης, βαθμολογικής συγκομιδής και γενικότερης εικόνας που είχε, νομίζω ότι ξεκάθαρα είναι ο Ολυμπιακός η καλύτερη ομάδα. Το Final Four είναι μια διαφορετική ιστορία, είναι ένα ξεχωριστό τουρνουά, είναι, θα έλεγα, θα υπερισχύσει η ομάδα η οποία βρίσκεται στην καλύτερη μέρα. Είναι ξεκάθαρα τουρνουά μέρας. Δεν έχει σημασία τι έχει κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι, είναι τετριμένο, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό που λένε 25% για την κάθε ομάδα. Γιατί είναι ξεκάθαρα θέμα ημέρας. Ποια ομάδα θα βρεθεί στην κατάλληλη ημέρα, ποια ομάδα θα μπορέσει να κάνει ένα καλό τουρνουά, ένα καλό διήμερο που λέμε. Οπότε λίγο πολύ το αβαντάζ που έχει κάποια ομάδα με μια σταθερή εικόνα όλη τη διάρκεια της regular season, θα έλεγα ότι λίγο εξαφανίζεται. Γι' αυτό και τόσες φορές έχουμε δει να καταποντίζονται φαβοροί, να καταποντίζονται ομάδες οι οποίες κυριαρχούν σε αυτή τη regular season και να εμφανίζεται κάποια ομάδα η οποία θα βρεθεί στην κατάλληλη μέρα για να κάνει ένα καλό τουρνουά.
1: Οπότε έχω την αίσθηση ότι αν ο Ολυμπιακός δεν έβρισκε τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό, θα έχει περισσότερες πιθανότητες για πρόκριση στον τελικό. Παρότι εκτιμώ τη Βαλένθια, η Ρεάλ λίγο νομίζω ότι είναι η πονηρή της υπόθεσης. Πολλοί την έχουν υποβαθμίσει, την έχουν υποτιμήσει επειδή έχει πολλές απουσίες. Τι λες?
2: Εντάξει, κοίταξε. Θεωρώ ότι από πλευράς ετοιμότητας και βάθους ο Ολυμπιακός είναι η πληρέστερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί όλοι οι παίκτες του είναι υγιείς, βρίσκονται στην κατάλληλη αγωνιστική φόρμα και είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τρεις ομάδες, οι οποίες κάθε μία από αυτές έχει τα συν και τα πλήν. Η Βαλένθια, η οποία είναι η πρώτη συμμετοχή, έχει τη φιλοδοξία, στο πούμε έτσι, και το νεανικό ενθουσιασμό. Είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται πρώτη φορά σε αυτό το τουρνά. Μπορεί να την παρασύρει μέχρι το τέλος της διαδρομής ο ενθουσιασμός αυτός. Μπορεί και να αποδειχτεί πολύ δύσκολο να ξεπεράσει το εμπόδιο. Η Ρεάλ είναι σαφέστατα η πιο έμπειρη ομάδα. Ισχύει αυτό που λες ότι έχει αρκετές απουσίες. Παρ' όλα αυτά έχει παίκτες οι οποίοι έχουν βρεθεί σε Final Four πάρα πολλές φορές. Μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Η Φενέρ είναι ένας δύσκολος αντίπαλος γιατί είναι η πρωταβλήτρια Ευρώπης. Ο κορμός της είναι σχεδόν ο ίδιος με πέρυσι. Θα έλεγα ότι έχει έναν προπονητή ο οποίος και αυτός έχει βρεθεί, νομίζω ότι είναι η 7η φορά σαν προπονητής που ο Σάρας βρίσκεται σε Final Four. Είναι σίγουρα ένας πολύ δυνατός και πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος.
1: Και παίζει, η Φενέρ παίζει πολύ physical basket. Δηλαδή θέλω να πάει στην επαφή, θα παίξει και λίγο ξύλο. Δεν είναι η ομάδα η οποία θα πάει με τον μπάσκετ να κερδίσει. Θα πάει με τη δύναμη. Αυτό.
2: Ναι, σίγουρα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετά forward. Δεν υπάρχει ο ψηλός εκείνος ο οποίος κυριαρχεί, θα λέγαμε, μέσα στη ρακέτα. Εκεί ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι έχει ένα πλεονέκτημα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός όταν θα παίξουν, γιατί σίγουρα θα συμβεί αυτό, με σχήματα με πεντάρι το μέλι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή με τεσσάρια που θα παίζουν συνεχώς pick and pop, που θα είναι συνεχώς στα τρίποντα. Είναι ένας αντίπαλος ο οποίος είναι δύσκολος σίγουρα.
1: Ναι. Μεταξύ Βαλένθια και Ρεάλ το γεγονός, η Ρεάλ δεν έχει τον Ταβάρες. Η Βαλένθια από την άλλη πλευρά δεν είναι ομάδα η οποία έχει τον κλασικό ψηλό. Μήπως για το συγκεκριμένο παιχνίδι η απουσία του Ταβάρες δεν είναι τόσο σημαντική για τη Ρεάλ, δηλαδή ότι μπορεί να το καλύψει?
2: Εντάξει, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Ταβάρες είναι ένας πολύ καθοριστικός παίχτης για τη συγκεκριμένη ομάδα. Έχουν συνηθίσει να παίζουν μαζί του. Λείπει και ήταν γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι θα λείπει από το Final Four. Νομίζω ότι η απώλειά του είναι σημαντική και όσον αφορά το Ισπανικό Πρωτάθλημα, γι' αυτό και προχώρησαν και στη μεταγραφή του Γιουρτσέβεν. Είναι μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να αλλάξει λίγο το στυλ, θεωρώ, αυτό το χρονικό διάστημα και να προσαρμοστεί, γιατί μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού της συνηθιζόταν στην παρουσία του συγκεκριμένου παίχτη,
1: ναι,
2: μέσα στη ρακέτα. Από εκεί πέρα είναι δύο ομάδες οι οποίες γνωρίζονται πολύ καλά. Έχουν παίξει πάρα πολλές φορές αντιμέτωπες στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, οπότε νομίζω ότι είναι ένα κλασικό Ισπανικό ντέρμπι. Ξαναλέω, είναι περισσότερο θέμα μέρας.
1: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση στον Κολοσσό. Τι θα κάνει του χρόνου? Εσείς πήγατε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. η ομάδα έμεινε στην κατηγορία. Εντάξει, υποψιάζομαι ότι θα επιδιώξετε να μην υπάρχει το ίδιο άγχος την επόμενη χρονιά.
2: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί μια χρονιά. Το σίγουρο είναι ότι καταρχήν θα έχουμε ένα ρόστερ μεγαλύτερο, γιατί έχει πάρθει απόφαση να συμμετάσχουμε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Mm-hmm. Περιμένουμε τις τελικές αναγγελίες της FIBA για να δούμε αν θα είμαστε στο FIBA Europe ή στο Champions League. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει αυτό τις επόμενες μέρες. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε την ομάδα, προετοιμάζοντας την να έχει διπλές υποχρεώσεις.
1: Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Άρης Ολικογιάννης, προπονητής του Κολοσσού Ρόδου. Απλά εγώ να πω για την ιστορία ότι φέτος Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης αντάμωσαν 5 φορές. 2 φορές στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, 2 φορές στην Ευρωλίγκα και 1 φορά στα ημιτελικά του Κόπα Ντελ Ρέι. 4 νίκες η Ρεάλ, 1 νίκη η Βαλένθια. Θα μου πεις, κάτσε ρε Βασίλη, έπαιζε ο Ταβάρες. Ο Ταβάρες είναι. Τον Ταβάρης δεν τον κρίνεις με βάση τους πόντους που έβαλε, 8 πόντι ας πούμε, 10 πόντι. Τον κρίνεις στο γεγονός ότι ο άλλος δεν μπορεί να βάλει γκολ από τη ράκετα. Να το πω έτσι, είναι ένα θηρίο 2-20 και εκεί πέρα μέσα, το οποίο σηκώνει το χέρι και σου κρύβει όλο το καλάθι. Έχει αργά πόδια, αλλά σου δίνει το δικαίωμα να παίξει μια συγκεκριμένη άμυνα. Κανένα παιχνίδι όμως η Ράδη το πήρε μέσα από την άμυνά της. 96 πόντους στον πρώτη φορά, χάνει 89-76, βάζει 94 στο τρίτο παιχνίδι, βάζει 96 στο τέταρτο παιχνίδι, βάζει 108 πόντους στο τέταρτο παιχνίδι. Δηλαδή τα πήρε όλα μέσα από την ευστοχία της. Πολλοί λένε ότι επειδή δεν παίζει ο Ταβάρες, ότι η Βαλένθια θα περάσει και έχουν την εικόνα που είχε η Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ ανοιχτό. Όπως και για μένα ανοιχτό πάρα πολύ και το Ολυμπιακός Φενέρ. Σίγουρα ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Δεν το συζητάμε. Από την άλλη πλευρά όμως η Φενέρ είναι σκληροτράχυλη ομάδα. Θα δώσει το ξύλο. Δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή αν πάει να την κερδίσεις με τη δύναμη, έχει 3-4 παίκτες, 5-6, Μομέλη, ο Χόρτον Τάκερ, ο Κεμπίρτς, έχει πολλούς οι οποίοι όχι απλά μπορούν να απορροφήσουν το χαστούκι ας πούμε, mm-hmm, αλλά θα σου δώσουν και 2 από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να είναι πολύ σκληρός ο Ολυμπιακός για να κερδίσει τη Φενέρμπαξε. Σύνδεσαι άλλης προπονητή πολύπειρο.
0: Εξάλλου είναι παιδιά στο Final Four της Ευρωλίγκας, δεν είναι τυχαία, καμία ομάδα δεν είναι τυχαία.
1: Και είναι αυτό που είπε ο coach, είναι θέμα μέρας. Μπορεί να μπει μέσα. Είναι ένα παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι που παίξε φέτος η Φενέρ με τη Ζαλγκύρης στα play-off και μπαίνει ο Μπιμπέροβιτς και κάνει 6-6 τρίποντα. 6-6. Τι κάνεις εκεί πέρα, το σταυρό σου, να μην πάει 7-7. Δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα άλλο. Σούταρε, κάποια ήταν ελεύθερα, κάποια άλλα ήταν μαρκαρισμένα. Αν τώρα μπει ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ και τα βάζουν από μακρινή απόσταση, θα αναγκαστεί η άμυνα της Φενέρ να βγει προς τα έξω, ούτως ώστε να κλείσει το μακρινό σουτ. Θα περνάνε μπάλες στο Μιλουτίνοφ. Αν και ο Μιλουτίνοφ τελειώνει τις φάσεις, ο Ολυμπιακός θα περάσει στον τελικό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι το πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, το πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό είναι ημιτελικός. Με βάση το τι έχω δει από τις ομάδες μέχρι στιγμής.
0: Δηλαδή, θεωρείς ότι η Φενέρ είναι πιο δύσκολο κατάβλητο σαν αντίπαλο από ότι οποιαδήποτε ισπανική ομάδα.
1: Ναι.
0: Πού φτάσαμε σε αυτό το σημείο, γιατί είναι έτσι Ολυμπιακός.
1: Καταρχάς είναι κάτοχος. Η Φενέρ είναι κάτοχος της Ευρωλίγκα. Έχει, αυτό που είπε νωρίτερα, ως επιτοπλίστων έχουν παίκτες οι οποίοι το έχουν παίξει αυτό το παιχνίδι. Έχουν κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Έχουν το know-how. Έχουν ένα προπονητή ο οποίος είναι η 7η φορά του σε τελικό Ευρωλίγκα. Και μάλιστα την έχει κατακτήσει και ως παίκτης με back-to-back τότε με τη Μακάμπη. Και τώρα θα επιδιώξει να το κάνει και ως προπονητής και έχει έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν είναι η πρώτη χρονιά που παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα στην κανονική διάρκεια, mm-hmm, αλλά όταν φτάνει στο κρίσιμο σημείο κάτι γίνεται, θα βάλει τρίποντο Μίσιτς, θα βάλει ένα κρεμασμένο Γιούλ, δεν θα βάζει τίποτα Ολυμπιακός όπως έγινε πέρσι που έχασε τα φάγητα Πασχάγια στον ημιτελικό στο Αμπουντάμπι, δεν δείχνει την αποτελεσματικότητα που απαιτείται να παρουσιάσει μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει τον τίτλο. Κατάλαβες. Γι' αυτό. Μακάρι να το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι ευνόητο, αλλά δεν είναι τόσο απλό επειδή γίνεται στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, διάβασα κάτι για να πάμε και στο διάλειμμα. Mm-hmm. Ρωτήθηκε ο Παπα-Νικολάου αν το Μάς πάει στο τελευταίο σουτ. Ποιος θα το πάρει, λέει ο Παπα-Νικολάου, μην κοιτάτε, λέει, εμένα, δεν είμαι ο παίκτης που παίρνει τα τελευταία σουτ. Υπάρχει ο Φουρνιέ, υπάρχει ο Σάσα, ο Βεζέκοφ και ο Ντόρσεϊ. Αυτός κοιτάξτε, λέει, για το τελευταίο σουτ.
0: Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος.
1: Όχι, δηλαδή, πολύ σωστά είπε.
0: Δηλαδή,
1: για τον Ολυμπιακό.
0: Αν κρυφτούν αυτοί οι τρεις, προφανώς θα το πάρει ο Παπα-Νικολάου. Δεν είναι δουλειά του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν πληρώνεται για αυτό το
1: λέω
0: πράγμα.
1: Λέω ότι για τον Ολυμπιακό δεν θα είναι καλό αν το παιχνίδι 2 λεπτά πριν το τέλος είναι 77-77. Δεν θα είναι καλό. Γιατί το ίδιο πράγμα, αν θυμάσαι καλά, το έκανε και δήλωση ο Νίκος ο Βεζιρτζής, το ίδιο πράγμα πλήρωσε και ο ΠΑΟΚ τότε με την Μπενετών στο Final Four της Ευρωλίγκα, στο ΣΕΦ. Όπου πήγε, υπήρχε η αίσθηση ότι να παίζει στην Αθήνα, παίζει στην Ελλάδα, έχει παρουσιάσει εικόνα τρομερής ομάδας στην κανονική διάρκεια και από το πουθενά εμφανίστηκε ένας Ιακοπίνη και ένας Ραγκάτσι. Και γεια σας.
0: Και τσάω ραγκάτσι.
1: Ναι, και τσάω ραγκάτσι. Και τσάω ραγκάτσι για να πάμε και στο,
0: και στο
1: δελτίο ειδήσεων εμείς και να γυρίσουμε.
0: Αυτά, Βασίλη,
1: και με την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, το μεγαλύτερο σκάνδαλο που επιχειρείται να γίνει σύμφωνα με τον Αχιλλέα Μπέο.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων την περίοδο 2021-2025 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε σε εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαΐνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπίλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δις ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγραν ψήφων, τόνισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο, σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 4:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotelforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος,
6: ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος,
6: ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, επειδή είναι η πρώτη κουβέντα που κάνω για αυτή την ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του ποδοσφαίρου, θέλω να είσαι πάρα πολύ έτσι επεξηγηματικός.
1: Δεν θα περάσει.
0: Ως προς τα δεδομένα, γιατί δεν τα ξέρω.
1: Δεν θα περάσει.
0: Και θέλω να.
1: Δεν θα περάσει. Θυμάσαι που φώναζαμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες.
0: Ναι.
1: Δεν θα
0: στο σχολείο. Αλλά πες μου πρώτα, ποιο είναι το σχέδιο.
1: Το σχέδιο.
0: Δώσε λίγο backstory, ρε παιδί μου.
1: Πέντε ομάδες έστειλαν επιστολή, γιατί πέντε χρειάζονται. Ο ΠΑΟΚ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός, η ΑΕΛ και ο Πανετολικός, προτείνοντας την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος με αύξηση των ομάδων από 14 σε 16, με δικαίωμα παραμονής των ομάδων που υποβιβάστηκαν, παρότι ο ΚΑΠ, ο νόμος δηλαδή, λέει, απαγορεύει την διατήρηση στην κατηγορία ομάδων που έχουν υποβιβαστεί, ακόμα και ως wild card, ας πούμε, και ταυτοχρόνως την ακύρωση των play-offs και των play-outs.
0: Μάλιστα, αυτή η επιστολή,
1: δηλαδή, να πάμε στο παλιό μοντέλο.
0: Πέντε ομάδες, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Είναι για να γίνει τι? Ενεργοποιείται ποια διαδικασία? Δεν αποφασίζουν αυτές την αναδιάρθρωση?
1: Όχι, βέβαια.
0: Άνα, γεια σου. Τι αποφασίζεται από αυτή?
1: Θέτει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League και
0: απαιτείται, ναι,
1: η θετική ψήφος των 3/4 του Διοικητικού Συμβουλίου για να γίνει, για να ακολουθεί αυτό το πλάνο.
0: Οι ομάδες δηλαδή.
1: Ναι. Αν η Super League εγκρίνει αυτό το πλάνο, όπου θα πρέπει φυσικά να συνοηθεί και με την τηλεόραση που δίνει τα λεφτά, θα πρέπει να το εγκρίνει τόσο η ΕΠΟ όσο και το Υφυπουργείο Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης δηλαδή.
0: Σε δεύτερη φάση.
1: Ναι.
0: Και σε τρίτη φάση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τα 3/4 της Super League, πόσες ομάδες είναι?
1: 11.
0: 11.
1: 11.
0: Άρα υπάρχουν 5 αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: και ψάχνονται οι άλλες
1: 6. Ναι.
0: Για να γίνει κάτι το οποίο είναι παράνομο.
1: Παράνομο.
0: Μάλιστα. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
1: Έχει γίνει, βέβαια.
0: Τι έχει γίνει?
1: Στο παρελθόν έγινε, για να μείνει ο Παναθηναϊκός.
0: Α, στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Βέβαια, το 2017.
0: Α, το λες και πρόσφατο.
1: Το 2017.
0: Δεν έχει περάσει ούτε μια δεκαετία.
1: Έγινε για να μείνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν είχε υποβιβαστεί αγωνιστικά, αλλά είχε υποβιβαστεί οικονομικά. Δηλαδή δεν έπαιρνε άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Και τελικώς ο Παναθηναϊκός τότε αποφάσισαν οι ομάδες να αλλάξουν τον κανονισμό για να μείνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε απαγόρευση μεταγραφών. Δηλαδή μπορούσε να κινηθεί μεταγραφικά σε ένα πολύ συγκεκριμένο αγωνιστικό, σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, με Έλληνες παίκτες και συγκεκριμένο αριθμό ξένων παίκτων.
0: Ωραία, συνεχίζω εγώ τις ερωτήσεις. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ.
0: Ποια είναι η.
1: Θα αγορεύσει μετά κιόλα.
0: Όχι, δεν θα.
1: Θα κάνει και μια αγόρευση.
0: Μια αγόρευση θα την
1: κάνει.
0: Το σκεπτικό της απόφασης.
1: Δεν αποφασίστηκε.
0: Τη πρόταση των πέντε, ποιο είναι? Δηλαδή, ποια
1: δεν ξέρω, δεν το εξηγήσω.
0: Η Λάρισα, έχει έρμο συμφέρον.
1: Και ο Πανσεραϊκός. Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Πανετολικός και ο Αστέρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι επιχειρηματολογία
1: δεν ξέρω
0: έχουν?
1: Δεν ξέρω την επιχειρηματολογία. Δεν την ξέρω την επιχειρηματολογία. Δεν μπορώ να σου μιλήσω για την επιχειρηματολογία.
0: Μάλιστα. Τα οικονομικά δεδομένα τα ξέρουμε.
1: Ποια οικονομικά δεδομένα?
0: Δηλαδή, αν πάμε σε ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων, που τώρα είναι 14 χωρίς play-off,
1: θα πρέπει να
0: σημαίνει
1: μειωθούν...
0: ότι δεν θα υπάρχουν τουλάχιστον πόσα ντέρμπι. 3, 6, 9 ντέρμπι στο τέλος. Πόσα ήταν τα play-off?
1: Σωστό,
0: έτσι,
1: ναι.
0: 9 ντέρμπι.
1: Μην μπαίνει σε αριθμό, γιατί μπορεί να χάσουμε κανένα. Θα μειωθούν τα ντέρμπι.
0: Θα μειωθούν τα
1: πράγμα
0: ντέρμπι.
1: Το οποίο προφανώς δεν θα θέλουν τα τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Ναι. Αυτό προφανώς δεν το έχουν κάπως μετρήσει. Δηλαδή, πού θα βρεθούν τα χρήματα για να ισοσκελίσουν αυτή τη χασούρα?
1: Όχι.
0: Στο κομμάτι της εμπορικότητας, έτσι.
1: Όχι.
0: Okay, άρα ούτε αυτό υπάρχει. Πολλά πράγματα δεν υπάρχουν. Ναι. Μου φαίνεται.
1: Εγώ θέλω
0: συγγνώμη λίγο, προχειροδουλειά μου ακούγεται αυτό.
1: Άθερε, σοβαρά μιλάω.
0: Έτσι.
1: Σοβαρά μιλάω.
0: Και αν δεν μου το εξηγήσουν οι πέντε.
1: Και δεν είναι αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση το
0: εξής. Γιατί να τρέξει το μυαλό μου, ας πούμε, στο.
1: Εμένα
0: τέτοιο
1: μου κάνει εντύπωση επίσης το εξής. Και αναφέρομαι ξεκάθαρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έλεγε λοιπόν, όταν αποφασίστηκε η αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των play-off, όπου στην αρχή ήταν 6 ομάδες, αν θυμάσαι καλά. Και λέει μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ ότι δεν γίνεται να είναι ρυθμιστές του τίτλου ομάδες οι οποίες δεν το διεκδικούν. Δηλαδή ήταν τελευταία φορά, νομίζω, ΠΑΣ Γιάννινα και ο Άρης ή Λαμία και ο Άρης. Ότι δεν είναι δυνατόν αυτές οι ομάδες που δεν διεκδικούν το πρωτάθλημα και είναι
0: 6.
1: Σε απόσταση, μπράβο, ναι, και είναι σε απόσταση 30 βαθμών από την κορυφή να ρυθμίζουν το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Κανονικά το πρωτάθλημα θα πρέπει να γίνεται τα play-off με τις τέσσερις ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά. Okay, υπέρμαχος σωστά, των play-off. Τι άλλαξε λοιπόν στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξαφνικά αποφάσισε να αλλάξουμε το σύστημα των play-off, να μην υπάρχει, να καταργήσουμε τα play-off και να πάμε σε ένα μοντέλο 16 ομάδων. Αυτό δεν πρέπει να τα απαντήσει εσύ, ούτε εγώ. Πρέπει να τα απαντήσει ο ΠΑΟΚ ο ίδιος.
0: Θα ρωτηθεί, φαντάζομαι, όταν θα γίνει συνέντευξη τύπου.
1: Ποια?
0: Με τις αλλαγές.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπάρξουν αλλαγές. Δεν θα βρεθούν τα.
0: Όχι, 11, όχι, 10, όχι, 10, όχι, 10, όχι, όχι, όχι αυτές οι αλλαγές. Τις αλλαγές μέσα στην ΠΑΕ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά του κυρίου Παπαμίκου, όταν θα γίνει, ναι, θα ερωτηθεί προφανώς.
1: Για να μην νομίζει κανείς ότι αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ, πώς εγώ πολλές φορές έχω αναρωτηθεί στον αέρα τι θέλει τελικά ο Άρης. Θέλει Έλληνες ή ξένους διαιτητές? Μας έχει μπερδέψει. Μια θέλει τους Έλληνες, μια θέλει τους ξένους. Τι θες, βρε αδερφέ μου, Άρη, μέχρι στιγμής? Μέχρι μπερδέψει. Πάρε, έχει μια σταθερή στάση. Καταλαβες, εμένα αυτό με βάζει σε σκέψεις.
0: Πάντως,
1: θέλει ο ΠΑΟΚ να κάνει τον καλό στην ΑΕΛ και στον Πανσεραϊκό, οι οποίες υποβιβάστηκαν και φτάνει στο σημείο να είναι υπέρ της μη εφαρμογής του ΚΑΠ?
0: Όχι, να σου μπορεί πω να κάτι, γίνει πούμε, κάτι. Να σου πω ένα μπορεί.
1: Ναι, για πες.
0: Να σου πω ένα μπορεί. Γιατί το λέγαμε και πριν από 3-4 εβδομάδες. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια, στα εξτρά παιχνίδια που έχει, στο τέλος της σεζόν όταν γίνεται το άθλημα, βγάζει συν 30 σε σχέση με όλο τον ανταγωνισμό. Έτσι.
1: Τι εννοεί?
0: Εννοώ ότι μετά, αν ξεκινήσει τη σεζόν με προκριματικά και τη φτάσει μέχρι play-off, τελευταίο πρωτάθλημα, κρίνει τελευταία αγωνιστική, και τα αθροίσει τις τελευταίες 5 ετίες, ο ΠΑΟΚ έχει συν 40.
1: Παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Α, ότι έχει περισσότερα παιχνίδια.
0: Ότι έχει περισσότερα παιχνίδια. Σου λέει, γιατί εγώ στην πενταετία να βγάζω μια σεζόν ακόμα σε κούραση, σε τραυματισμούς, σε συμβόλαια? Γιατί, για ποιο λόγο? Την ναι, ώρα που δεν το κάνουν οι ανταγωνιστές μου.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως.
0: Θα μπορούσε να είναι ναι, και αυτό. Εγώ θα το άκουγα αυτό, ας πούμε, ως επιχείρημα.
1: Πόσα παιχνίδια έπαιξε φέτος ο ΠΑΟΚ? Μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Θα τα βγάλουμε όλα. Κάτσε, μην χάσω τους προσεκείς αντιπάλους. Του ΠΑΟΚ, γιατί τους έχω μπροστά μου για να δικαιώσω αυτό το οποίο είπες. Πρέπει να δούμε το σύνολο των αγώνων των φετινών, παραδείγματος χάρη, που έδωσε, και να δούμε τους αντίστοιχους του Ολυμπιακού, τους αντίστοιχους του Παναθηναϊκού και τους αντίστοιχους της ΑΕΚ. Θα την κάνω τη διαδικασία ταυτόχρονα που θα μιλάμε.
0: Ας πούμε, ναι, εγώ φαντάζομαι ότι ένα τέτοιο. Ένα επιχείρημα θα μπορούσε να είναι αυτό. Αλλά αυτή τη
1: ναι,
0: στιγμή φανταζόμαστε και ήδη.
1: Ναι, αλλά έτσι, αυτό όμως το επιχείρημα, εγώ το δέχομαι. Αυτό το επιχείρημα όμως, φέτος ας πούμε, ο ΠΑΟΚ έδωσε 32 αγώνες, 34, 36, 30, όπα, 34, 36, 38, 40, 42. Είμαστε στους 42 αγώνες. Περίμενε. Πάμε 46. 46 αγώνες, 48, 50, 52, 55 αγώνες. Εντάξει, είναι στους 55 αγώνες ο ΠΑΟΚ φέτος. Ο Ολυμπιακός, το σημείο στο 55 για να μην χάσουμε το νούμερο. Είναι σαν να κάνουμε, ξέρεις, μια διαδικασία πρόσθεσης. Ο Ολυμπιακός είναι 26-32, 34-36, 38, 40-42, 42-43, 44-45, 46-47, 48 αγώνες έχει ο Ολυμπιακός.
0: 55-48.
1: Ναι, 55-48. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Οι παραπάνω αγώνες του έχουν να κάνουν κυρίως, πώς το λένε, του ΠΑΟΚ, έχουν να κάνουν με την Ευρώπη και το κύπελο. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, έχει παίξει 26-32, 34-36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 57 αγώνες ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει δύο περισσότερους.
1: 57 αγώνες.
0: 57, 55, 48.
1: Ναι, παίζει ρόλο και επαναλαμβάνω η πορεία που κάνουν οι ομάδες στην Ευρώπη. Γιατί αυτό είναι που αυξάνει τις πορείες. Συγγνώμη, όχι τις πορείες. Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε για να κάνει είχε και την Ευρώπη ως πρόβλημα. Πάμε στην ΑΕΚ λοιπόν. Η ΑΕΚ έπαιξε 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42 παιχνίδια. 42, 44, 46, 48 παιχνίδια, 49, 50, 51, 52, 53 παιχνίδια για ΑΕΚ.
0: Δύο φέτος λιγότερα.
1: Άρα 57 Παναθηναϊκός, 55 ΠΑΟΚ, 53 ΑΕΚ, 48 Ολυμπιακός με λιγότερους αγώνες. Ο Ολυμπιακός έπαιξε λιγότερους αγώνες γιατί πήγε απευθείας στους ομίλους του Champions League. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ακόμα όμως και αν ισχύει αυτό.
0: Τα προηγούμενα χρόνια οι διαφορές ήταν μεγαλύτερες. Όχι πολύ,
1: ναι,
0: αλλά ήταν 5, ήταν 7. Αλλά σε βάθος πενταετίας βγαίνει το νούμερο των 30 αγώνων, ας πούμε, που είναι σχεδόν μια ολόκληρη πρωταθληματική σεζόν. Έτσι, σχεδόν.
1: Ναι, αλλά από τη στιγμή που έχεις ισχυριστεί ότι ένας από τους λόγους που δεν μπαίνεις πρωτάθλημα κάθε χρόνο είναι ότι παίζουν στα play-off ομάδες οι οποίες δεν διεκδικούν πρωτάθλημα και διαμορφώνουν το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι σαν να, να κυρώνεις αυτό το επιχείρημά σου.
0: Σύμφωνοι. Αλλά μιας που μιλάμε με τα αν αυτή τη στιγμή, mm-hmm. γιατί εγώ δεν λέω.
1: Όχι, εδώ δεν λέω αν. Για ναι, μένα είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι,
1: δεν λέω αν.
0: Εγώ όμως αυτό το επιχείρημα που είπαμε τους αγώνες είναι το δικό μου αν. Έτσι. Δεν, το, mm. δεν λέω ότι το υποστηρίζει
1: ναι,
0: ο
1: Πάου. Εννοείται.
0: Είναι δικιά μου σκέψη, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Θα μπορούσα όμως να πω ότι ας θυμηθούμε λίγο και τι έχουν πει και κάποιοι άλλοι.
1: Το ίδιο, ισχύει, το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό. Αλλά
0: όσον αφορά το φορμάτ του πρωταθλήματος το ίδιο ισχύει, και το πόσο θα ήθελα ας πούμε, να τελειώνει ως κανονικό πρωτάθλημα όπως η Premier League, πόσες φορές έχει γίνει αυτή η αντιστοίχηση, ας πούμε.
1: Το ίδιο έτσι. Ισχύει και για τον Ολυμπιακό.
0: Τι εννοείς?
1: Το ίδιο έχει πει και ο Ολυμπιακός.
0: Ότι?
1: Ότι οι ομάδες οι οποίες δεν διεκδικούν το πρωτάθλημα διαμορφώνουν την κούρσα του πρωταθλήματος. Στα play-off ήταν υπέρ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Πόσες ομάδες είχαν πει το ίδιο πράγμα να κρίνεται ο πρωταθλητής στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος?
1: Καμία, νομίζω. Νομίζω καμία. Ο ΠΑΟΚ 42, 44, 46, 48, 50, 51. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πάλι 55 παιχνίδια την προπερασμένη σεζόν. Πάλι 48 είχε παίξει ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ είχε παίξει λιγότερα γιατί αποκλείστηκε από την Ευρώπη, αν θυμάσαι καλά. Ο Παναθηναϊκός δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να κάτσω να τα μετρήσω. Τέλος πάντων, εμένα μου έκανε εντύπωση που ο ΠΑΟΚ στηρίξει αυτή την πρόταση. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα.
0: Ούτε εγώ το περίμενα.
1: Από την ΑΕΛ το περίμενα γιατί έχουν ένομο συμφέρον οι άνθρωποι. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Πασεραϊκό. Βέβαια, τζα περίμενα αυτό το πράγμα.
0: Ούτε εγώ το περίμενα.
1: Από την ΑΕΛ το

0: είναι αυτές. Θα κάνουμε, πώς το λένε, 16 ομάδες πρωτάθλημα ή 18 ομάδες πρωτάθλημα.
1: Με ή χωρίς play-off.
0: Χωρίς play-off.
1: Με ξένους ή με Έλληνες διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε ξένους διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια. Εννοείς στα ντέρμπι, ξένοι.
1: Τα ντέρμπι όμως ξέρεις πόσα θα είναι, έτσι.
0: Ξένοι.
1: Θα είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός.
0: Γιατί θα είναι
1: derby.
0: Μετρημένα.
1: Γιατί. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης. Αυτή είναι. Μέσα
0: πέντε.
1: Έξω.
0: Ωραία. 10 παιχνίδια. Ωραία. Μια χαρά.
1: Τώρα είναι 20 βάλε.
0: Άρα δεν θα έχεις και δικαίωμα. Άρα δεν θα έχεις και δικαίωμα να πεις μετά δεν βρίσκω. 10 παιχνίδια έχεις, αδερφέ.
1: Ναι, δεν θα έχεις δικαίωμα να πεις δεν βρίσκω.
0: Μισό λεπτό.
1: Αλλά ταυτόχρονα θα δίνεις το δικαίωμα σε άλλους να λένε ότι να ήθελες οι Έλληνες, δεν τι κάνουν οι Έλληνες, ας πούμε. Αν θα γίνονται πραγματάκια.
0: Αφού θα έχω ξένους. Μα θα έχω.
1: Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα έχουν ουσία. Γιατί πλέον δεν θα τελειώνει. Δεν θα λένε από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, όποτε υπήρχε η παραμικρή υπόνοια κριτικής για κάποια από τις μεγάλες ομάδες. Θα με διορθώσεις εσύ που τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι και από ρεπόρτερ και από τους τέσσερις μεγάλους είχε ακουστεί το. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα κρίνεται στα play-off. Το λέγανε όλοι.
0: Το λέγανε, ναι. Το
1: τώρα
0: λέγανε.
1: Που δεν θα κρίνεται. Τώρα που δεν θα κρίνεται στα play-off.
0: Θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξία.
1: Το Βόλος ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκός ΑΕΛ.
0: Ναι,
1: τυχαία,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Προφανώς, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν διαφωνώ. Αλλά...
1: Εκείνο ποιος θα το διαιτητεύει. Που μπορεί να είναι και ντέρμπι.
0: Έλληνας θα το διαιτητεύει. Δεν μπορεί να φέρνει ξένους.
1: Κούγκι.
0: Ναι, καλά. Κούγκι θα γίνει ούτως ή άλλως, Δημήτρη. Κούγκι είναι το πρωτάθλημα εδώ και 4 δεκαετίες. Τώρα θα γίνει κούγκι.
1: Άρα λοιπόν στο δίλημα το ρομαντικό πρωτάθλημα όπως την Premier League με 16 ομάδες και να κρίνεται στο τέλος, ναι, το ακούω, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Ή πρωτάθλημα με play-off με ξένους διαιτητές στα ντέρμπι για να υπάρχει τουλάχιστον το ότι ξένοι. Σας φέραμε τους ξένους, ας πούμε τέτοιο. Εγώ στην παρούσα φάση έτσι όπως είναι, μένω. Έτσι όπως είναι, να μείνει με ξένους στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, ας συνεχίσουν να δίνουν ευκαιρίες στους Έλληνες
0: αυτό
1: να δούμε μήπως αλλάξει κιόλας.
0: Μα αυτό
1: κάτι.
0: Θα γίνει.
1: Τι συζητάμε τότε.
0: Μα αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως. Βασικά
1: δηλαδή,
0: η τηλεόραση.
1: Η
0: τηλεόραση.
1: Ναι, σωστά,
0: έδωσε περισσότερα λεφτά για να έχει περισσότερα ντέρμπι. Ναι. Και θα έρθετε εσείς τώρα να μου χαλάσετε το πλάνο όλο. Δεν θα το δεχτεί τηλεόραση. Και άμα η τηλεόραση πει όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Εγώ λέω ότι εμείς πήγαμε και υιοθετήσαμε. Το μοντέλο του Βελγίου, γιατί αυτό κάναμε, του Βελγίου, ως ένα βαθμό της Τσεχίας, ως ένα βαθμό της, της Σκανδιναβίας, και δεν πήγαμε να υιοθετήσουμε και μάλλον αλλάξαμε ένα σύστημα διεξαγωγής το οποίο γίνεται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Γιατί το κάναμε αυτό το πράγμα? Γιατί πολύ απλά θεωρούμε ότι υπάρχουν τόσο καλές φιλικές σχέσεις μεταξύ των ομάδων και αυτό μπορεί να επηρεάσει. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο άλλαξε όλο το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Εγώ λέω ότι δεν θα αλλάξει το μοντέλο.
1: Όχι, μα δεν.
0: Ξέρεις τι θέλω όμως να αλλάξει. Ξέρεις όμως τι θέλω να αλλάξει. Όχι, δεν λέω για του χρόνου. Του χρόνου θα αλλάξει σίγουρα, για του παραχρόνου. Ξέρεις όμως τι θέλω να αλλάξει. Η Ελλάδα θα έχει 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ούτως ή άλλως. Στα επόμενα 2 χρόνια. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το 5-8 δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον όπως έγινε φέτος.
1: Ναι.
0: Από το να κάνεις λοιπόν το 5-8 και να βάζεις τις ομάδες άσκοπα να αγωνίζονται, διπλός αγώνας, το 5 με το 6. Ποιος είναι πέμπτος? Ο Άρης. Ο Άρης. Έκτος ποιος είναι? Ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός. Κρίνεται ευρωπαϊκό εισιτήριο από τη στιγμή που το κύπελο το πήρε ο ΠΑΟΚ που είναι στην πρώτη τετράδα. Κρίνεται. Ωραία. Άρης Λεβαδιακός, 2 αγώνες, ένα στο Χαριλάου, ένα στη Λιβαδιά. Μετρούν πρώτα οι νίκες και μετά τις νίκες μετράει το σκορ τα γκολ. Όποιος κερδίσει παίρνει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μην μου ταλαιπωρείς τώρα και την 7η και την 8η ομάδα. Καταλαβες.
1: Εντάξει, okay.
0: Αυτό λέω. Play out θέλεις. Πάρα πολύ ωραία. Πόσες ομάδες πέφτουνε? 2. Υπέροχα. Ο 12ος, ο 13ος και ο 14ος. Άμα θες να κάνεις play out. Θα παίξουν μεταξύ τους, διατηρώντας τη βαθμολογία την οποία έχουν, ή αν θέλεις στον 5ο και στον 6ο, μπορεί να διατηρήσουν, γιατί υπάρχει την περίπτωση να έχουμε και το εξής. Να έχει, ξέρω εγώ, ο 5ος Άρης 49 βαθμούς και ο 6ος Λεβαδιακός 39 βαθμούς. Εντάξει, δεν θα αδικεί τον Άρη αυτό το πράγμα ή το Λεβαδιακό αντίστοιχα, να παιχτεί ενώ έχουν συν 10 διαφορά, να αποκτήσει ένα πλεονέκτημα. Μπορείς να το φτιάξεις ούτως ώστε να είσαι τίμιος και να δώσεις και αξία στην κανονική διάρκεια. Μπορεί στα play out να είναι ο 13ο, είπαμε για τον

0: ο δέκατος να έχει, ξέρω εγώ, 36 βαθμούς, ο 13ος να έχει 32 βαθμούς και ο τελευταίος να έχει 23. Δεν γίνεται να μην το λάβεις υπόψη σου αυτό το πράγμα. Πρέπει να το λάβεις υπόψη σου.
1: Ναι. Εγώ πάντως
0: θες εκεί διαίρεση βαθμών.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί ας κάνεις, άμα είναι 2 παιχνίδια, 3 παιχνίδια. Όχι όμως να είναι 10 παιχνίδια και να μου κάνεις και διαίρεση βαθμών και να χάσει ο άλλος όλο το πλεονέκτημά του.
1: Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό το κομμάτι με τα παιχνίδια, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, για δικούς μου λόγους. Επειδή είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι ομάδες που παίζουν πάνω από 50 παιχνίδια τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Οι τέσσερις είναι.
1: Αν σκεφτούν να κόψουν
0: αφού
1: τα play-off.
0: Αφού δεν μας κάνει το χατήρι να πάει σε όμιλο.
1: Ακριβώς, ή ο πέμπτος σε κάθε περίπτωση. Αν, αν το σκέφτονται πραγματικά, γιατί σκέφτονται το πόσα παιχνίδια δίνουν. Υπάρχουν πάμπολες ομάδες οι οποίες παίζουν 60 παιχνίδια τη σεζόν. Έτσι, και φτιάχνουν ομάδες.
0: Είναι.
1: Για να αντέξουν 60 παιχνίδια τη σεζόν.
0: Είναι δικαιολογία για μένα.
1: Δηλαδή, δεν θα αλλάξουμε το φορμάτ ενός πρωταθλήματος μόνο και μόνο επειδή κάποιες ομάδες δεν μπορούν να αντέξουν 3 καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Να αποκτήσουν περισσότερες μασχάλες.
0: Ναι, όχι να
1: που λέει ο λόγος, έτσι.
0: Ναι, μα
1: ή μικρότερα
0: απόλυτα.
1: Καρπούζια, δεν ξέρω κι εγώ. Να πάρουν καλύτερους παίκτες.
0: Να αποφασίσει ω κλαμπ να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή διάκριση. Απαιτεί αυτό μεγαλύτερο αριθμό παικτών. Φρόντισε να πάει να του πάρει.
1: Ή καλύτερο αριθμό.
0: Για να μπορέσει να αντέξει.
1: Ή καλύτερε μεταγραφέ. Ναι.
0: Μην κλαψουρίζεσαι μετά ότι έπαιξα πολλά παιχνίδια και δεν μπορώ. Αυτό που και, θα με ενοχλήσει.
1: Και,
0: ξέρεις ποιο
1: και
0: θα
1: πάλι
0: είναι.
1: Επαναλαμβάνω. Δεν το λέω με, επειδή
0: όχι,
1: το είπε κάποιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Εγώ το είπα έτσι. Για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Αυτό που θα με ενοχλήσει είναι να παίζει μια ομάδα Πέμπτη βράδυ, ευρωπαϊκό παιχνίδι, και να τη βάλει μετά να παίξει Κυριακή μεσημέρι. Όχι, θα τη βάλει Κυριακή βράδυ, φίλε, να παίξει. Γιατί έχει διαφορά το Κυριακή μεσημέρι με το Κυριακή βράδυ. Θα μου πεις 6 ώρες, ρε Βασίλη. Ναι, 6 ώρες. Οι 6 ώρες έχουν σημασία.
1: Καλά, ρε Βασίλη, όμως τώρα εντάξει, μην είσαι υπερβολικός τώρα.
0: Καθόλου.
1: Εδώ η ΑΕΚ, ας πούμε, φέτος γκρίνιαξε ακόμα για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να πάει ο κόσμος με τα παιδιά του στο γήπεδο επειδή όλα τα μάτια ήταν σε 9. Επειδή ακριβώς έπαιζε την Πέμπτη.
0: Αν
1: και έβγαινε με ανακοίνωση και έλεγε
0: ωραία.
1: Ότι δεν μπορώ να πάω το πιτσιρίκι μου.
0: Ωραία.
1: Και μπορεί να έχει και
0: ωραία.
1: Δίκιο κιόλας.
0: Το θέτω λοιπόν διαφορετικά.
1: Αλλά
0: αν η ομάδα, πάρα πολύ ωραία. Αν η ομάδα λοιπόν το ζητήσει αυτό το πράγμα, οκ. Okay. Αν όμως δεν το ζητήσει, θα κάνεις αυτό. Αν το ζητήσει. Γιατί όταν παίζεις πέμπτη παιχνίδι.
1: Κάπως θα γίνεται να παίζουν οι 4 Κυριακή 9 η ώρα. Αλλά θα μου πεις δεν θα παίζουν όλοι
0: πέμπτη. Δεν παίζουν όλοι πέμπτη.
1: Μπορεί 4 ομάδες του Europa.
0: Ναι.
1: Α, όχι, δεν γίνεται αυτό. Παναθηναϊκός είναι.
0: Παναθηναϊκός είναι κόφερες. Πέμπτη κι αυτός. Και αυτός πέμπτη.
1: Πέμπτη κι αυτός.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Και αυτός πέμπτη.
1: Μπορούν όλοι να πάνε.
0: Άρα του χρόνου παίζουν Κυριακή όλοι τους. Όλοι θα παίζουν Κυριακή του χρόνου. Ή μεσημέρι.
1: Πρόβλημα. Τηλεοπτικό.
0: Τηλεοπτικά θα είναι.
1: Τηλεοπτικό.
0: Ναι, τηλεοπτικά θα είναι ζήτημα. Και όφι επίσης. Γιατί ο όφι είναι εξασφαλισμένο.
1: Ο όφι είναι ο μόνο σίγουρο ότι θα παίζει
0: ναι,
1: πέμπτη.
0: Είναι εξασφαλισμένο. Και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, αν πάει βέβαια Champions League, θα παίζει Τρίτη Τετάρτη.
1: Ναι, δεν θα. Η ΑΕΚ δεν είναι εξασφαλισμένη, ναι. Γιατί μπορεί να περάσει.
0: Ναι, Τρίτη Τετάρτη. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Ναι. Ναι. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Σε αυτό το δεχόμενο, τότε οι δύο θα πάνε και θα μπορούν να παίξουν. Και, τότε θα θέλει, αν η ΑΕΚ περάσει Champions League, θα θέλει να παίζει Σάββατο. Θα είναι ο στόχος σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, προφανώς, γιατί θα παίζει Τρίτη Τετάρτη.
0: Αν και δεν είναι μπάσκετ, εντάξει, δεν παίζει κάθε εβδομάδα. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα του ποδοσφαίρου. Γιατί από τη στιγμή που κάνουμε αυτή την κουβέντα για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, τι πρέπει να πούμε. Εχθές κάθισα και έγραψα ένα θέμα λίγο για την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα, στην κανονική διάρκεια, οι ομάδες παίζουν 38 αγώνες. Ξεκινάνε από αρχή Οκτώβρη ή τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη και ολοκληρώνουν μέσα Απρίλη. Μέχρι τα μέσα του Απρίλη, οι ομάδες αυτές παίζουν και στην κανονική διάρκεια των εγχώριων πρωταθλημάτων. Στην Ισπανία είναι 30 αγώνες, σύνολο 68. Στους 60, που λέω είναι για την Ευρωλίγκα. Ενδιάμεσα είναι και το Copa del Rey που παίζουν. Mm. Άρα πάμε στους 70, στους 71 αγώνες. Ξέρεις πόσες είναι οι εβδομάδες? 30. Δηλαδή τον μπάσκετ πρέπει να πει. Γι' αυτό λέω ότι μου φαίνονται πάρα πολύ υπερβολικά τα όσα υπόθηκαν. Τέλος πάντων, για να πάμε και στο, να κλείσουμε το θέμα, ο Αχιλλέας Μπέος πάντως εξέφρασε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος εφόσον γίνουν εκλογές για νέος πρόεδρος της Super League.
1: Μάλιστα, ναι,
0: υπογραφής. Okay. Υπογραφής.
1: Όχι, ποιος είμαι εγώ να υπογράψω.
0: Δεν ρωτάω.
1: Γιατί να
0: υπογράφεις.
1: Νέος πρόεδρος της Super League στη θέση ποιας?
0: Τώρα ο κύριος Μαρινάκης.
1: Α, τη Super League. Super
0: πρόεδρος. Super League, όχι της ΕΠΟ. Okay. Και στην ΕΠΟ θα έχουμε, αλλά περίμενε, μην βιάζεσαι. Και στην ΕΠΟ θα έχουμε.
1: Ναι, στην ΕΠΟ από ό,τι ακούγεται μπορεί να έχουμε και πολύ πιο γρήγορα από τη Super League.
0: Και στην ΕΠΟ θα έχουμε. Λοιπόν, και μια ειδησούλα την οποία σου την είχα φυλαγμένη.
1: Κάτσε, μισό λεπτό όμως. Ναι. μία ακόμα επισήμανση.
0: Ναι, ό,τι θέλει.
1: Εμένα δεν με χαλάει και οι 16 ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν με χαλάνε και 18 ομάδες, παιδιά.
0: Το ξεκαθάρισες.
1: Απλά
0: ναι.
1: Βρείτε έναν τρόπο να το κάνετε νόμιμα και σωστά.
0: Και μας γκρινιάζετε, παιδιά.
1: Και να μην γκρινιάζετε μετά, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
0: Πολύ μοιρά, ναι. Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, μου αρέσει το old school
0: δεκαετία. Θα την έχουμε την γκρινιά, φίλε. Θα την έχουμε. Δεν μπορούμε να πορευτούμε χωρίς γκρινιά.
1: Δεν λέμε όχι στο περισσότερες ομάδες. Αλλά βρείτε έναν τρόπο, τουλάχιστον εσείς κάνετε κουμάδα.
0: Ναι, αλλά μην γκρεμίσετε τον νόμο μόνο και μόνο για να γίνουν 16 ομάδες.
1: Ναι, αυτά τα
0: άμα είναι
1: δηλαδή
0: να κάνετε 16
1: ομάδες. Μεθεπόμενη χρονιά, χάθηκε.
0: Ή αν δεν το κάνετε από φέτος, Νίκη Βόλ και Πανιόνιος. Γιατί αυτό λέει ο ΚΑΠ. Ο ΚΑΠ αυτό λέει. Νίκη Βόλ και Πανιόνιος.
1: Συγγνώμη, δεν λέει ότι είναι παράνομο να αλλάξει γενικά. Σου λέει ότι είναι νόμιμο αρκεί να ανέβουν οι από κάτω.
0: Δεν σου λέει παράνομο. Ναι. Αρκεί να μην έχουν το δικαίωμα ανόδου οι ομάδες οι οποίες
1: έπεσαν με το σπαθί τους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, υπάρχει και εκεί πρόβλεψη υπάρχει.
0: Ναι.
1: Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς στην Ελλάδα έχουμε ένα νόμο για κάθε τι,
0: ναι,
1: έτσι, και εξαιτίας αυτής της πολυνομίας στο τέλος καταλήγουμε να μην εφαρμόζουμε τίποτα. Και να θέλουμε κι άλλους νόμους.
0: Το γλυκό μου που πήγε.
1: Τι, το φάγες, φίλε.
0: Το γλυκό μου, δεν το φάγα. Το φάγες κι αυτό. Μα το Θεό, σταυρό μου σου κάνω. Πού πήγε το γλυκό μου. Το κρυψές. Τα πάτσια. Ντρέπεσαι, ρε.
1: Πάμε για γλυκάκι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Πάνω από 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Το απόγευμα στις 18:30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίο, 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου με μηνυγκίτιδα είχε επιστρέψει στην Ηλία από τους αγώνες Special Olympics το Λουτράκι. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον Ισπανό Ριβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα, αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: είναι, έφαγε το γλυκάκι του ο άνθρωπος και μας έχει, δηλαδή με έχει πάρει τα αυτιά τώρα κατά τη διάρκεια των τίτλων. Έχει ξεσπαθώσει. Μπήκε η ζάχαρη στο, ναι, στο σύστημα, έτσι. Μπήκε η ζάχαρη
1: για
0: μέσα.
1: Για να διαλύσει τα λύπη.
0: Έδωσε boost τώρα, έδωσε boost. Μη σου πω ότι κάνω και μια μετάδοση, αμαλάχη. Πού πας?
1: Πήγαμε χθες στο σπίτι ενός φίλου, του Κωνσταντίνου, να είναι και γερός, ναι, ο Κωνσταντίνος. Έκανε το λάθος να προθυμοποιηθεί, να βγάλει έξω τη μεγάλη την τηλεόραση για να δούμε τον τελικό της Άστον Βίλα, πώς η Άστον Βίλα θα νικήσει εμάς, τη Φράιμπουργκ δηλαδή, και θα κατακτήσει το Europa League. Μιλάμε στο τηλέφωνο, έφαγες? Του λέω, πού να φάω, ρε φίλε. Λέει, καλά, εντάξει, πάω να φέρω εγώ, λέει, και λέω, εντάξει. Τρόμαξε. Τρόμαξε ο Κωνσταντίνος. Λέει, πόσες μέρες έχεις να φας?
0: Γιορτάζει κιόλας σήμερα.
1: Λέει, πόσες μέρες? Όχι, είναι γαλαντόμος και από όλα. Πόσες μέρες έχεις να φας? Με κοιτούσε, ας πούμε, μάχη. Όταν λέμε μάχη. Δεν μπορώ να φανταστείς. Αφού ήταν ένα, περιμέναμε και έναν ο οποίος δεν δουλεύει ποτέ Τετάρτες, ξαφνικά εχθές για δουλειά. Λέω, ρε φίλε, ποτέ δεν έχεις δουλέψει Τετάρτη. Τον περιμέναν βασικά, εγώ τον περίμενα. Είχα ξεκινήσει να τρώω κάτι στο τσουκάκια. Λοιπόν, έχουμε και play out σήμερα.
0: Πες λίγο για τον ΠΑΟΚ, σε παρακαλώ. Επιβεβαίωσε την κρίνια μου.
1: Για τι πράγμα?
0: Επιβεβαίωσε ποιες ομάδες έστειλε η Άστον Βίλα στο μονοπάτι του ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι, συγγνώμη, ναι.
0: Για να ολοκληρώνουμε ένα-ένα, γιατί το τελευταίο πάντα κομμάτι της εκπομπής είναι οι εκκρεμότητες. Για να μην αφήνουμε καμία εκκρεμότητα.
1: Ο ΠΑΟΚ θα μπει στην κλήρωση στους ισχυρούς μαζί με τη Βικτόρια Πλιζέν, τη Μίντιλαν, τον νικητή του ζευγαριού που παίζει Φερεντσβάρος, κατά πάσα πιθανότητα η Φερεντσβάρος. Τον νικητή Καραμπάκ και Μπράγκα η Μπενφίκα. Αυτές τις ομάδες δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Πιθανή αντίπαλη η Ολλανδική Τβέντε, η Νορβηγική Τρόμσο, η Ιστορική Χάμαρμπι, η Μπεσικτάς ή η Τραμπζοσπορ, ο νικητής του ζευγαριού της Χάιντουκ, κατά πάσα πιθανότητα η Χάιντουκ, την οποία την έχει αποκλείσει ούτως ή άλλως, αλλά κοιμήθηκε ο Θεός και την απέκλεισε, να θυμόμαστε, θυμάται τι είχε γίνει στον αγώνα με τη Χάιντουκ. Νικητή του ζευγαριού Τσέσκα Σόφιας, καλή ομάδα η Τσέσκα Σόφιας, τον έχει αποκλείσει μια φορά τον ΠΑΟΚ η Τσέσκα, και ο κυπελούχος Ελβετίας Σεντ Γκάλεν ή Λοζάνη. To be confirmed. Τώρα αυτό δεν
0: μένει να επιβεβαιωθούν.
1: Ναι.
0: Μένει.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να δούμε που θα μπουν σε ισχυρούς ή ανίσχυρους. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ δεν το φοβίζει. Η Μακάμπι Τελαβίβ. Η Μακάμπι είναι πρόβλημα. Ο τέταρτος του Βελγίου, κατά πάσα πιθανότητα η ιστορική Άντερλεχτ. Ο νικητής ζευγαριού κυπελούχου Μολδαβίας. Εντάξει, εδώ το απερνάει, μπάει. Απόλλων Λεμεσού ή Πάφος. Πρόβλημα η Πάφος. Να ξέρετε, δεν είναι εύκολη ομάδα. Πόλου Λεμεσού δεν είναι κάτι. Και νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου. Ό,τι και να είναι, Δυναμό Κιέβου. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή και ο Άρης, όταν αποκλείστηκε από την Δυναμό Κιέβου, λέγαμε ότι ό,τι και να είναι, που δεν ήταν κακή η Δυναμό Κιέβου τότε, αλλά ό,τι και να είναι, είναι η Δυναμό Κιέβου. Δεν περνά μπάι. Τι θες να κάνω τώρα, εγώ δηλαδή. Αυτοί τα κάνανε, μια τι με κοιτάς. Αυτοί τα κάνανε.
0: Λοιπόν, αυτοί τα κάνανε. Η Άστον Βίλα φταίει.
1: Η οποία έχει βάλει και για μένα και τα τρία γκολ εχθές που βάζει στο τελικό με τη Φράιμπουργκ. Η Άστον Βίλα, η οποία πήρε ευρωπαϊκό μετά από 44 χρόνια. Η Άστον Βίλα, της οποίας ο προπονητής ο Έμερι πήρε για πέμπτη φορά το Europa League, αλλά δεν συμφώνησε με την άποψη ότι είναι ο βασιλιάς του Europa League. Έχει βάλει τρεις γκολάρες. Όλοι στέκονται στις δύο πρώτες, που όντως είναι και του Τίλμανς, είναι φοβερή εκτέλεση. Και του αλουνού του Πορτογάλου, πώς το λένε, Κολομβιανός τι είναι. Αλλά εμένα μου αρέσει το τρίτο γκολ, η κίνηση του επιθετικού, πώς προλαβαίνει τον αμυντικό και πώς κινείται στο χώρο και πώς διαβάζουν τη φάση μαζί με τον συμπαίκτη του. Δηλαδή τη συνεννόηση που έχουν και με το μητάκι που λίγο έτσι άγγιξε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα. Η Άστον Βίλα το άξιζε, το πήρε, και αυτός που μπορεί να βγει κερδισμένος από την όλη ιστορία είναι ο Ολυμπιακός. Τελευταία αγωνιστική η Άστον Βίλα παίζει με τη Σίτι, κατά πάσα πιθανότητα στον τελευταίο αγώνα του Πεπ Γουαρδιόλα στην τεχνική ηγεσία. Αν δεν χάσει η Άστον Βίλα, είναι σίγουρα τέταρτη, και ο Ολυμπιακός πηδάει ένα προκριματικό γύρο Champions League, πάει στον τρίτο. Αν όμως, που εγώ το θεωρώ το πιο πιθανό, γιατί η Άστον Βίλα τώρα είναι και στα γούστα. Γιατί ούτως ή άλλως και η πέμπτη ομάδα βγαίνει Champions League από την Αγγλία, δεν αλλάζει κάτι δηλαδή. Αν η Άστον Βίλα χάσει και ταυτοχρόνως νικήσει τη Σάντερλαντ Λίβερπουλ, η Βίλα πάει πέμπτη και ο Ολυμπιακός δεν πηδάει έναν προκριματικό γύρο. Οπότε έχει σημασία η τελευταία αγωνιστική προς αυτή την κατεύθυνση. Και ξέχασα να πω για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον τροματοφύλακα της Βίλα, τον τρελό, τον Αργεντίνο, το θυμάσαι, ό,τι τελικό έχει παίξει τον κερδίζει. 2020 πήρε το κύπελλο Αγγλίας και το Community Shield με την Arsenal. 2021-2024 Copa America με την Αργεντινή. 2022 Μουντιάλ με την Αργεντινή. Γενικώς, ό,τι τελικό παίζει αυτός ο άνθρωπος, τον κερδίζει.
0: Είναι αυτός που κάποια στιγμή.
1: Ο τρελός, γίνει... ναι. Ψυχοπαθής, ναι. Αυτός
0: το. Είχε δείξει.
1: Ο Θεοπάλαβος.
0: Είχε κάνει και μια χειρονομία, ρε.
1: Και τι δεν έχει κάνει.
0: Και τι δεν έχει κάνει. Δεν έχει κάνει. Okay, συνεννοηθήκαμε.
1: Για εσάς που λατρεύετε την τεχνητή νοημοσύνη, ένας τύπος στην Κορέα έφαγε 5 χρόνια φυλακή γιατί δημιούργησε με AI μια φωτογραφία ενός λύκου να κυκλοφορεί στους δρόμους μιας πόλης. Ανάρτησε στα social media, προφανώς έγραψε και κάτι το οποίο προβλημάτισε τους κατοίκους. Κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, κλείσαν οι δρόμοι, έγινε χαμός, ψάχαν το λύκο και όταν μετά διαπίστωσαν ότι ήταν προϊόν AI, έφαγε 5 χρόνια φυλακή. Καλά να πάει. Ας πρόσεχε. Δεν είναι.
0: Εννοείται.
1: Ας πρόσεχε.
0: Εννοείται.
1: Μην κάνουμε τέτοια πράγματα με τα AI αυτά.
0: Καλά. Άμα ήταν στη Βόρεια Κορέα, δεν θα ήταν 5 χρόνια φυλακή.
1: Στη Βόρεια Κορέα θα ήταν 5 χρόνια εξαφανισμένος.
0: Μόνο.
1: Μέχρι να τον βρίσκανε. Είχαμε σήμερα τη συνάντηση της αντιπροσωπείας της Sky Aris με τον Τσους Μπουένο, τον CEO της EuroLeague. Παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο. Δεν έχω να σου πω και πάρα πολλά πράγματα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Υπάρχει θυμοτυπία από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι ήθιστε οι ομάδες που συμμετέχουν στις δύο διοργανώσεις της EuroLeague, είτε στην EuroLeague είτε στο EuroCup, να πραγματοποιούν επαφές με τη διοίκηση της διοργανώτριας αρχής.
1: Σωστό, έτσι. Ναι.
0: Αυτό εννοώ, έτσι.
1: Ναι. Πρόταξε, ο Άρης θέλει να ενημερώσει για το πλάνο του. Τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει.
0: Από τη στιγμή που υπάρχουν περιθώρια απόφασης που δεν σχετίζεται με αγωνιστικά κριτήρια, δηλαδή αποφασίζω μία αναδιοργάνωση, μία αύξηση, γιατί είμαι κλειστή λίγα και μπορώ να το κάνω νόμιμα και πολύ ωραία.
1: Θα το κάνει ούτως
0: ή άλλως. Θα το κάνει ούτως ή άλλως. Τότε προφανώς και πρέπει να γίνονται αυτές οι
1: επαφές. Εμένα η διαδικασία δεν μου αρέσει, Δημήτρη. Δηλαδή, λέει τώρα ότι πρέπει όλες οι ομάδες να γίνουν franchises, όπως συμβαίνει στο.
0: Τι εννοεί όλες οι ομάδες να γίνουν franchises? Δηλαδή υπάρχει ομάδα η οποία δεν είναι franchise.
1: Και εγώ αυτό λέω, τέλος πάντων. Και ότι εσείς που θα θελήσετε να αγοράσετε τη θέση, θα πρέπει να σκάσετε 55 εκατομμύρια. Γιατί 55 εκατομμύρια, ρε φίλε?
0: Γιατί είμαι κλειστή λίγα.
1: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά όμως.
0: Α, είναι η ελεύθερη αγορά, τόσο την τιμολογώ, φίλε.
1: Ναι.
0: Αν δεν θέλεις, να FIBA. Πάνε. BCL.
1: Δεν διαφωνώ, είναι πάρα πολλά τα λεφτά όμως.
0: Και εγώ.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Καταλαβαίνεις πόσα λεφτά πρέπει να βρει η ομάδα. Σου είπα ότι με αυτό το χρησιμοποιήσαμε και στο ποδόσφαιρο. Για να αντέξεις στην Ευρωλίγκα και να μην γίνεις καρπαζωής πράκτορας, όπως έγινε η Άλμπα Βερολίνου, όπως έγινε η Νταρουσάφακα, όπως έγινε η Βίλερμπαν, όπως έχουν γίνει ένα σωρό ομάδες πέραν αυτών οι οποίες εξασφάλισαν θέσεις και αρνήθηκαν να πάνε γιατί βλέπανε ότι δεν αντέχουν οικονομικά. Έτσι, πως είναι το σύστημα διεξαγωγής πλέον της Ευρωλίγκα, με τους 38 αγώνες στο διάστημα που σου είπα νωρίτερα, σημαίνει ότι τα έξοδά σου, πέραν το ότι πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα η οποία με αγωνιστικά κριτήρια θα μπορεί να κοιτάξει τους αντιπάλους τους, δεν λέω να κερδίσει, αλλά να είναι ανταγωνιστική, ρε φίλε, και να κάνει και ένα αριθμό νικών. Πέραν τούτου, έχεις να πληρώσεις πάρα πολλά για τη μετάβαση της ομάδας. Έχεις να κάνεις 19 εκτός έδρας με την αναδιάφρωση, άμα γίνει, στον μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Θα έχεις 21 εκτός έδρας ταξίδια, εκ των οποίων μάλιστα. Μερικά θα είναι δύο ημερών.
0: Εντάξει, Βασίλη, okay.
1: Πολλά λεφτά.
0: Δες το διαφορετικά. Δηλαδή, εάν θέλεις το βωμό του χρήματος να το εξαφανίσεις το άθλημα, θα κάνεις ακριβώς αυτό που λες εσύ. Θα κάνεις 25 ομάδες και θα παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, διαβολοβδομάδα, κάθε μέρα αγώνα.
1: Μα το κάνουν.
0: Κάθε μέρα αγώνα θα το κάνεις. Εάν δεν θέλεις να πας αυτό το πράγμα και κάπου πεις ότι δεν γίνεται, πρέπει να βάλω ένα stop, θα κάνεις περιφέρειες.
1: Ναι.
0: Και τα 21 εκτός έδρας θα γίνουν 9.
1: Τις περιφέρειες δεν τις θέλουν.
0: Αλλά γιατί θα έχεις 30 ομάδες.
1: Όχι άλλο, τις περιφέρειες δεν τις θέλουν γιατί θέλουν να βλέπουν περισσότερα παιχνίδια. Ας πούμε, δεν θα μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι στην ίδια περιφέρεια με την Μπαρτσελόνα.
0: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή, βάζουν κάτω, υπάρχουν στελέχη οι οποίοι σκέφτονται πώς να φτιάξουν μια διοργάνωση η οποία να εκμεταλλεύεται όλα τα βασικά της.
1: Μα υπάρχει τρόπος.
0: Αυτό. Εγώ θα πρέπει να το πω αυτό.
1: Ο τρόπος υπάρχει, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Δηλαδή δεν χρειάζεται να παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ 22. Θα δίνουμε και υπάρχει δύο wild τρόπος. Card. Δηλαδή κάποιος από την πρώτη περιφέρεια θα παίζει με.
1: Όχι, άλλο σου λέω. Υπάρχει τρόπος. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορούν να το καταφέρουν και δεν το καταφέρουν ποτέ. Να μην υπάρχουν χωρία πρωταθλήματα. Δηλαδή να παίζει μια ομάδα μόνο στην Ευρωλίγκα, μόνο στο Eurocup, μόνο στο BCL. Okay. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αν θυμάσαι, η Αδριατική Λίγκα είχε για να βοηθήσει τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτίζαν, του έβαζε στο δεύτερο γύρο. Και η Τσέσκα Μόσχα στη Βαλτική Λίγκα, στη ΒΤΜ το έκανε αυτό. Του έβαζαν στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος για να του διευκολύνουν.
0: Θύμησε μου λίγο, η Βαλτική Λίγκα τι ακριβώς είναι.
1: Όχι, άλλο η Βαλτική Λίγκα και άλλο η ΒΤΜ. Η Βαλτική Λίγκα ήταν ήδη υποδιέστερη.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή ρωσικό πρωτάθλημα. Η Τσέσκα Μόσχας έπαιζε στη Βαλτική Λίγκα.
1: Η Τσέσκα Μόσχας έπαιζε ρωσικό πρωτάθλημα, ΒΤΜ και Ευρωλίγκα. Έπαιζε σε τρεις διοργανώσεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί έπαιζε τρεις διοργανώσεις. Και άλλα δεν είπα τίποτα για τα παιχνίδια. Την ημέρα είναι πολλά τα παιχνίδια που παίζουμε. Δεν είπαν τίποτα οι άνθρωποι.
0: Πώς.
1: Και μετά από ένα σημείο, βλέποντας ότι είναι δύσκολο, τους βγάλανε εκτός του ρωσικού πρωταθλήματος και τους βγάλανε απευθείας στα play-off. Και η Τσέσκα έπαιζε στη ΒΤΜ, η οποία είναι πολύ δύσκολη διοργάνωση. Τότε, πριν γίνει ο πόλεμος και αποκλειστούν οι ρώσικες ομάδες, μιλάμε για 7-8 ρώσικες ομάδες που πετούσαν φωτιές. Ήταν δύσκολο το πρωτάθλημα και έπαιζε σε αυτές τις δύο διοργανώσεις της Τσέσκα Μόσχας. Δηλαδή μπορεί να παίζει με την, Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης στην Ευρωλίγκα την Τετάρτη και το Σάββατο στη ΒΤΜ. Να παίζει δύο αγώνες μαζί. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Συζητήθηκε και το πλάνο του. Το παρουσίασε δηλαδή, το πλάνο του Άρης που προβλέπει το Παλέ αν μπορέσει και βγάλει άκρη με τα 7 Υπουργεία και τις 44 Επιτροπές. Σχετικά με την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου, την επένδυση που σκοπεύουν να κάνουν τα επόμενα χρόνια. Δεν θα πω αφήγημα, γιατί πολλές φορές η λέξη αφήγημα παρεμηνεύεται. Ο Άρης δεν είπε ποτέ ότι θα πάμε εμείς του χρόνου να παίξουμε Ευρωλίγκα. Ποτέ δεν το έχει πει αυτό το πράγμα. Ο Άρης είπε ότι το μονοπάτι είναι το Eurocup και πρέπει στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την επιστροφή στην Ευρωλίγκα, από σήμερα μέχρι την επιστροφή στην Ευρωλίγκα, να είμαστε έτοιμοι οργανωτικά για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της οργάνωσης. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν είναι έτοιμος οργανωτικά για να πάει στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει αυξήσει τη χωρητικότητά του, που σημαίνει περισσότερα λεφτά, δεν έχει πετύχει εμπορικές συμφωνίες, δεν είναι σε θέση να κάνει έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα μπορεί να είναι στο επίπεδο της Ευρωλίγκα. Δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή. Και θέλει αυτό το χρόνο που θα μεσολαβήσει, ένα σαν χρόνο, δύο χρόνια, να μπορέσει να ετοιμαστεί γι' αυτό. Ο ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, που υπόθηκε αυτό το πράγμα, που για μένα κακώς έγινε τόσο μεγάλος ντόρος, μπορεί να έχει τα λεφτά, αλλά δεν έχει, οργανωτικά δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Γι' αυτό και δεν θα αγωνιστεί μάλλον, έτσι το βλέπω εγώ.
1: Όχι, δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Εγώ από όσο ξέρω από την αρχή σου είπα ότι δεν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Γιατί αν η Ευρωλίγκα το έκανε αυτό, αυτομάτως θα δημιουργούσε δεδικασμένο. Και θα μπορούσε μετά ο καθένας να πάει και να πει: έχω τα λεφτά, βάλτε με μέσα να παίξω. Θα ήταν πολύ. Αυτό που σου έλεγα, δεν στο έλεγα μόνο ως δική μου άποψη. Αυτό εισπράττω και μέσα από τις επικοινωνίες που κάνω. Ότι θα ήταν κάτι αρνητικό. Λοιπόν, άλλο τι έχουμε. Α! Λεφτά.
0: Α, τα θυμήθηκες επιτέλους.
1: Λεφτά.
0: Για πες.
1: Ο Αρτέτα λέει, από τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ που παίρνει το χρόνο, προβλέπεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο στην Arsenal 29 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Θα γίνει ο πλέον ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη. Στην Αγγλία ήταν πίσω από τον Γουαρδιόλα, ο οποίος Γουαρδιόλα τη φετινή χρονιά εισπράττει 23 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γουαρδιόλα φεύγει και λένε ότι η επόμενη ομάδα του θα είναι εθνική ή Βραζιλίας ή Αγγλίας, αλλά 29 εκατομμύρια δεν θα φτάσει. Μένοντας στην Αγγλία, απορρίφθηκε η ένσταση της Southampton. Θυμάσαι το Spy Game που έκανε, που έβαζε τον τύπο αυτόν στους Σάμους να βιντεοσκοπεί την προπόνηση της Χαλ. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας των 200 εκατομμυρίων για άνοδο στην Premier League θα είναι μεταξύ Middlesbrough και Hull. Η Southampton είχε αποκλείσει τη Middlesbrough. Αλλά αποβλήθηκε από την Premier, από την Ομοσπονδία της, την Αγγλική, για Spy Game. Τελειώνει επίσης ο Σεμπάστιαν Λέτο από την Κηφισιά, παρότι έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Είχαμε πει ότι έχει, έχει κακές σχέσεις με τον Πρίτσα, τον ιδιοκτήτη της Κηφισιάς. Αποχωρεί και ο Ζεράρτ Σαραγώσα από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έκανε καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Και λέγεται ότι έχει ενδιαφέρον στα χέρια του από δύο ελληνικές ομάδες.
0: Okay.
1: Γιανακόπουλος.
0: Πάλι.
1: Έκανε πολλά. Έκανε πάρα πολλές αναρτήσεις. Είπε μεταξύ άλλων ότι δεν θα τα βάψω μαύρα αν το πάρει ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί εδώ και χρόνια να το πάρει. Έχω μια αμφιβολία.
0: Το αν θα το βάψει μαύρα, ναι, ή όχι.
1: Τι λες.
0: Όχι, εγώ τον πιστεύω σε αυτά που λέει.
1: Τον πιστεύεις.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι κυμπάρης. Και για να το λέει.
1: Κυμπάρης μπορεί να είναι.
0: Κυμπάρης. Δηλαδή, άμα έλεγε ότι είχε πρόβλημα, θα το έδειχνε κιόλας. Δεν θα ήταν άνθρωπος που θα, που θα κολώνει το πρόβλημά του, ας πούμε. Δηλαδή, θα έβγαζε.
1: Είπε
0: ένα
1: βέβαια
0: κάτι,
1: ότι κάποιοι τώρα παίρνουν τις απαντήσεις τους. Είναι αυτοί οι οποίοι πολέμησαν το να, γίνει το να μην γίνει το Final Four στην Αθήνα.
0: Και αυτό
1: μπορεί
0: έχει
1: να
0: εννοεί δηλαδή,
1: ότι τώρα υποφελούνται.
0: Και σε αυτό έχει κάποιοι. Δίκιο, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια δεν είναι. Ότι ναι. Ο Ολυμπιακός δεν είχε ψηφίσει υπέρ της Αθήνας τότε.
1: Δεν ήταν υπέρ.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Εγώ έτσι ξέρω. Εγώ έτσι ξέρω. Δεν ξέρω αν κοινοποιήθηκε. Δεν ήταν υπέρ της Αθήνας ο Ολυμπιακός. Υπέρ του ΆΚΑ. Εντάξει. Αλλά και αυτό δεν θα τα βάψει και μαύρα. Πόσο πιστικό σου φαίνεται.
0: Για το Δημήτρη Γιανακόπουλο, ναι. Πολύ.
1: Σου φαίνεται.
0: Ναι. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος τα βάφει μαύρα, όχι μάλλον ένας, ο συγκεκριμένος άνθρωπος όταν τα βάφει μαύρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το δείξει κιόλας.
1: Ναι. Ωραία.
0: Τώρα εδώ έχει βγάλει τώρα στο Instagram Reel που παραγγέλνει πρωτοσέλιδο τώρα. Δηλαδή, ό,τι θέλει να κάνει, θα το κάνει.
1: Το πρόβλημα δεν είναι να παραγγέλνει πρωτοσέλιδο. Το πρόβλημα είναι να το κάνει ο άλλος πρωτοσέλιδο. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ανέβασε μια φωτογραφία όπου είναι αγκαλιά με τον Αταμάν, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει θέμα Αταμάν. Έτσι μετά βγήκε ο Τούρκος ο γονητής και έκανε τις δηλώσεις για να μας βγάλει όλους εκτός τόπου και χρόνου, εκτός πραγματικότητας. Πες το αυτό που θες να πεις.
0: Είναι παίκτης ο Δημήτρης Γιανακόπουλος.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν μπορείς να τον ψυχολογείς εύκολα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ κρατάω μια επιφύλαξη για τη φωτογραφία με, το,
1: με
0: τον Αταμάν, ας πούμε τώρα.
1: Τι.
0: Μπορεί άλλο πράγμα να θέλει να πετύχει μέσα από αυτή τη φωτογραφία.
1: Να χαμηλώσει την αποζημίωση. Τι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Απλά επαναλαμβάνω.
1: Εγώ θαυμάζω την υπομονή του πάντως.
0: Ναι, ναι, και εγώ το έχουμε πει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Εγώ θαυμάζω την υπομονή του.
0: Και με τους παίκτες και με τον Αταμάν.
1: Ναι.
0: Πολύ υπομονετικός άνθρωπος.
1: Οι παίκτες είχαν τη δυνατότητα, αν ήθελαν, αλλά όταν χρειάστηκε, τα χεράκια ήταν κάτω. Μπαρτζόκας. Αν θέλει να μας το δώσει ο Θεός.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτές οι δηλώσεις.
1: Άγγελος Αναστασιάδης.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι. Δεν γίνεται αυτό. Με τη βοήθεια
1: όχι,
0: του Θεού.
1: Όχι, καταλαβαίνω. Όχι, υπάρχουν. Εγώ το σέβομαι αυτό. Το σέβω, όχι, όχι, γιατί είσαι έτσι. Μη μου στραβολεμιάζεις τώρα. Ο άνθρωπος το πιστεύει το πράγμα. Εγώ, δεν είναι κακό. Αυτό πιστεύει.
0: Ναι, εντάξει. Δεν...
1: Δηλαδή, κάτσε ρε Δημήτρη, αν η μπάλα χτυπούσε λίγο Στεφάνη και έβγαινε έξω στο Γιούλ, δεν είναι και θέμα τύχης πολλές φορές τα πράγματα.
0: Τι σχέση έχει με το Θεό. Τι σχέση έχει τύχη με το Θεό.
1: Δεν λες ότι Θεέ μου βοήθαμε, ας πούμε.
0: Να σε βοηθήσει, αυτό, ναι. Αλλά δεν θα σου δώσει ποτέ τίποτα από μόνο του και εξ ολοκλήρου. Ξαναπες μου τη δήλωση, για να σου πω που τέτοιο.
1: Είπε
0: δηλαδή,
1: ότι αν θέλει να μας το δώσει και ο Θεός. Δηλαδή να έχουμε τύχη με το μέρος μας.
0: Δεν
1: κάνεις
0: δηλαδή, βρε άνθρωπε, αποκλειστικά και μόνο την επίκληση στο Θείο, ας πούμε.
1: Δεν έκανε, δεν είπε ο άνθρωπος αυτό. Ότι πιστεύουμε ότι μόνο ο Θεός μπορεί να μας το δώσει.
0: Ήταν, δηλαδή, ο Θεός δεν μας το έδωσε.
1: Δεν είπε αυτό. Κάτσε το πω ακριβώς, ρε φίλε. Παγώθηκε, τον έφαγε στον άνθρωπο. Περίμενε, μισό λεπτό.
0: Δεν τον έφαγα, απλά δεν μου αρέσουν οι δηλώσεις.
1: Είπε, λοιπόν, περίμενε, το βρήκα. Τώρα βρήκες να κάνεις την ανανέωση. Μισό λεπτό λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, στο Final Four.
0: Σύμφωνοι.
1: Να δείχνεις σταθερότητα στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Να δείχνεις μια χαρά.
1: Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ, ένας μεγάλος παίκτης, για να πάρει την τελευταία προσπάθεια ή την τύχη τη συγκυρία. Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Άρα μας οστέρισε ο Θεός την προηγούμενη φορά. Γιατί δεν σε ανασχετείς. Αυτό πιστεύει ο άνθρωπος, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Εγώ το δέχομαι.
0: Μια χαρά. Δεν θέλω να επεκταθώ, απλά δεν μου αρέσουν οι δηλώσεις μια θρησκείας γενικότερα στον αθλητισμό. Αυτό δηλαδή το θα παλέψουμε για κάθε κατοχή. Οι παίκτες που θα μπουν με το μαχαίρι στα δόντια, θα ματώσουμε τη φανέλα, θα μπει ερυθρόλευκη και θα βγει κατακόκκινη.
1: Ό,τι θέλει. Αφού θα είναι ούτως, δεν θα φαίνει και το αίμα.
0: Και στο τέλος η προσπάθειά μας θα είναι αυτή η οποία θα κρίνει αν θα καταφέρουμε να βγούμε νικητές στα δύο παιχνίδια που μας έχουν απομείνει. Άσε τους θεούς τώρα και. Και τα θεία και τους Αγίους στην ησυχία.
1: Μα πώς δεν χρειάζεται. Ξέρεις κάτι, άμα δεις βασικά στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, εγώ δεν το ήξερα, το είδα από τη Νόβα. Έχει μπει η Νόβα μέσα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά από μια μεγάλη νίκη και βλέπω σε μια γωνίτσα 5-6 εικόνες Αγίων. Θα σου πω μια ιστορία και να κλείσουμε την ιστορία αυτή.
0: Να κλείσουμε, ναι, με την ιστορία αυτή.
1: Final Four, Σαραγώσα 1995. Στον Ολυμπιακό είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης. Φεύγουν από την Αθήνα και πάνε για Ισπανία. Την ώρα πετάνε, ένα πουλί μπλέκεται στον ένα κινητήρα του αεροσκάφους. Γίνεται ένας χαμός και τα λοιπά, προσγειώνεται. Ο Ιωαννίδης το βλέπει αυτό. Πω, συγχωρέθηκε ο Ιωαννίδης. Πω, γκαντεμιά, κακό μήνυμα. Ξαναμπαίνουν, φεύγουν, φτάνουν στην Ισπανία. Διαπιστώνει ότι έχει ξεχάσει την τυχερή του εικόνα. Παίρνει τηλέφωνο έναν πολύ καλό του φίλο στη Θεσσαλονίκη και του λέει: κατέβα κάτω στην Αθήνα, πάνε στο σεφ να πάρεις την εικόνα και πέτα κατευθείαν μετά από το σεφ για την Ισπανία, γιατί αν δεν μου φέρεις την εικόνα δεν θα κατέβουμε να παίξουμε. Έφυγε λοιπόν ο φίλος μας, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας από τη Θεσσαλονίκη, άρον-άρον με το αυτοκίνητο, κατέβηκε στην Αθήνα, πήγε στο σεφ, πήρε την εικόνα, την παρέδωσε για να ερημήσει και ο Ιωαννίδης. Πήγε τελικό, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό, στον τελικό έχασε από τη Ρεάλ Μαδρίτης του Σαμπόνης και του Αλάουκας. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι το έχουν αυτό. Μπορεί να μην το έχουμε εμείς, αλλά οι άλλοι το έχουν. Εγώ οφείλω να το σεβαστώ. Εντάξει. Στα δύσκολα όμως τι λες, Παναγίτσα μου και Θεούλη μου. Αυτό λες στα δύσκολα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στα δύσκολα. Για τον άνθρωπο αυτό μπορεί να είναι δύσκολο αυτό.
0: Οκ. Okay.
1: Κλείνουμε.
0: Κλείσαμε.
1: Κώστα, ξαναγλυκό να το δώσεις ακόμα. Άντε, ρε Κώστα.
0: Γεια σας, γεια σας. Ναι, το χρειάζεται.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν ήδη μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μηλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίδη. Η επιχείρηση οδήγησε και στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλες ποσότητες διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μηλοπόταμο να έχουν και αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Ραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα και το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Βολές κατά της κυβέρνησης τόσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για αυτήν των υποκλοπών από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. «Δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τόνισε 3,5 χρόνια λάσπη και χυδαία υπονοούμενα, γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Χτες κατέρευσαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει τις αθλειότητές σας. Η απάντηση ήταν να μας απειλούν. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρωτώντας εάν είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος. Είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνησε από την Σπάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με σύστημα γεωεντοπισμό. Η Air France και η Airbus κρίθηκαν ένοχες για ανθρωποκτονία εξαμελίας για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 228 άτομα. Το επιβατικό αεροσκάφος υπέστη απώλεια στήριξης κατά τη διάρκεια καταιγίδας και βυθίστηκε στο νερό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβάτες. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στη Δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 βοφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 έως 4 βοφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5:30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
5: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
4: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
5: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
4: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Super Trump, super αλητία δηλαδή, school από το 1974, ανήκει στην κατηγορία κομματάρα τραγουδάρα, διότι όλοι τελικά μάλλον πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο σχολείο και να παιδευτούμε, να μάθουμε αρχικά να σεβόμαστε τον εαυτό μας, μετά τον διπλανό μας, τον πλανήτη μας και γενικότερα φτάνει με αυτό το αλληλοφάγωμα. Λοιπόν, γιορτή και σήμερα, πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, πάλι γλυκά, καλά δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγω. Τουλάχιστον πάω γυμναστήριο, λέμε τώρα. Λοιπόν, η Πέμπτη σήμερα, 21 του Μάη. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Έχουμε πάρα πολλούς εδώ, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ξεκινήσω, να πω χρόνια πολλά στην Ελένη την Κουρτίδου, στον 958. Να πω χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, στον Κωνσταντίνο το Σταθάκη, στον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη. Παλαιότερα στη Λέλα την Κεσίδου. Αν κάποιον έτσι ξεχνάω αυτή τη στιγμή, να με συγχωρέσει. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ελένη, στον Έλενο, στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, 5η 21 του Μάη, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Υποτίθεται αυτή τη στιγμή περιμένουμε να βρέξει το κέντρο της πόλης, έχει λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα συμπληρώνει την ομάδα ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ο καπετάνου, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7, φυσικά να στείλω την καλησπέρα μου και στο fan club μου, την Ατάσα, τη Στέλλα, αλλά και τη Μαρία τη Βλαχοπούλου. Λοιπόν, είπαμε 21 του Μάη, μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη και Εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα. Έτσι κάπως ήταν και η τούρτα μου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω, το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου FIFA, διότι έρχεται Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου στις 11 του Ιούνιου, φυσικά από την ΕΡΤ. Και επίσης σαν σήμερα, το 2005, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο στην Ουκρανία και νικήτρια εννοείται είναι για λογαριασμό της Ελλάδος η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδος και μέχρι τώρα η μοναδική, στα 31 μέχρι τότε χρόνια συμμετοχή της στο θεσμό. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ, σας θέλουμε την παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε με καταζητείτε ή αναζητείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων από Bon Jovi, Wanted, Dirt or Alive. Σας αναζητούμε και εσάς, οπότε στείλε μήνυμα ή έστω τηλεφώνα. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228 και καλή ακρόαση.

ντύθηκα λίγο σαν καουμπόι σας σήμερα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5ης, 21 του Μάη. Ξανά θα πω χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα, στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Πύκνωσε η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή στα κόκκινα είναι το κέντρο, στην Τζιμισκή. Και από ό,τι βλέπω, φορτώνει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, συγκεκριμένα από το ύψος της Τριανδρίας, τουλάχιστον μέχρι και τις Σικές. Υπομονή, ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Στάθη. Σε λίγο θα διαβάσω, Στάθη μου, το μήνυμά σου στο Viber. Συνεχίζει να μας στέλνετε και τις φωτογραφίες σας και τις παραγγελίες σας και οτιδήποτε θέλεις θα μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο, λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει. Έχει αυτή τη μεγάλη ζέστη, την κουφόβραση, λίγο πριν τη βροχή. Ασταθείς λοιπόν οι καιρικές συνθήκες και σήμερα 5η 21 του Μάη, συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη, έχουμε νεφώσεις, έχουμε πιθανές βροχές το απόγευμα. Εκεί γύρω στις 8 η ώρα που θα φύγω, τότε θα βρέξει, να ξέρετε, σας το λέω από τώρα, από 15 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Τι περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες? Χαμός. Βροχούλες περιμένουμε και για Παρασκευή, βλέπω, και για Σάββατο, και για Κυριακή, και για Δευτέρα. Όλο αυτό δείχνει ότι θα είναι άστατος ο καιρός, με τοπικές βροχές, με όμφρους, με λίγο έτσι σταδιακά πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα για αύριο Παρασκευή θα έχουμε βροχές στην πόλη της Θεσσαλονίκης και το Σάββατο, για να μην σας κουράζω, όμοιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες από 18-24 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή, σου λέει, είναι ένα πράγμα μεσοβέζικο. Δηλαδή, από τη μία έχεις βροχή, από την άλλη έχεις ήλιο. Δηλαδή, θα έχουμε και τις βροχές, αλλά θα έχουμε και τα ανοίγματα της ηλιοφάνειας. Τη Δευτέρα, δε, σου λέει, βροχές. Πάρα πολύ ωραία και εμείς θέλαμε το Σαββατοκύριακο λίγο να το εκμεταλλευτούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω ο καιρός να μας τα επιτρέψει. Θα συνεχίσουμε και θα πάμε λίγο δυτικά. Once upon a time in the West. Διότι αυτή είναι η Dire Straits, είναι αγαπημένο τραγούδι εδώ σε αυτή την εκπομπή. Και πάμε να το απολαύσουμε στο Άκου να Δεις στον 102.

Εδώ είμαστε, Αγκουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5ης 21 του Μάη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα, λίγο προς τα δυτικά. Περιμένουμε και την αναμενόμενη βροχή για σήμερα, αλλά και για αύριο και για το Σαββατοκύριακο. Να στείλω και την καλησπέρα μου και τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή του Στάθη εκεί που μας ακούει στο αμαξοστάσιο. Μας ζήτησε το τραγούδι που ήδη ξεκίνησε, Fire Water Burn. Στέλνει τα χαιρετίσματά του στη Στέλλα και στη Μαρία τη Βλαχοπούλου, μιας και λέει ξεφάντωσαν σε κλαπ της πόλης χθες. Και να δώσουμε συγχαρητήρια, λέει, στο Βαγγέλη που είναι στον ήχο για την απόκτηση του δεύτερου πτυχίου του ως παθέραπιστ. Έβγαινε Βαγγέλη. Εντάξει, προφανώς κάνει πλάκα, έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 078 228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Πάνω από 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στις 5 Ιουνίου η απολογία μη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο οι απολογίες 11 βουλευτών. Το απόγευμα στις 18:30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίου, ο 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου με μηνυγκίτιδα είχε επιστρέψει στην Ηλία από τους αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του καταγγέλλοντας την κατάσχεση στο Λίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Hey, hey, hey, hey, everybody's out. Φώναξε και εσύ μπορείς. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις, στον 102 της R3 ακούσαμε Miley Brothers εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Ρόναλντ Άιλεϊ. Γεννήθηκε στις 21 Μαΐου του 1941. Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος φυσικά των Miley Brothers. Γεννήθηκε στο Σινσιχάτι, στο Οχάιο. Σβήνει τα 85 κεράκια. Από το 1954 που σχηματίστηκε το συγκρότημα, γνώρισαν τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε, το Shout, Twist and Shout, κάτι έχουν αυτοί με αυτή τη λέξη, Between the Sheets και It's Your Thing, για το οποίο μάλιστα κέρδισαν και βραβείο Grammy το 1969. Κερδίζετε βραβείο Κροατή, για όσους τώρα συντονιστήκατε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Έχουμε λίγο κινησούλα, έχουμε αυτή τη βροχή την οποία την αναμένουμε, έχουμε και το Aristotle Innovation Forum που χθες είχαμε έτσι την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή την Αλεξάνδρα την Μητσοτάκη. Ξεκίνησε ήδη από 17 του Μάη, λαμβάνει χώρα εδώ στο περίπτερο 15 στη ΔΕΘ έως και στις 23 Μαΐου, δηλαδή μέχρι και το Σάββατο. Εντυπωσίασε στη ΔΕΘ το μονοθέσιο της Aristotle Racing Team του Άπη Θήτα. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν σήμερα 5, 21 του Μάη για τις τεχνολογικές λύσεις που ενσωματώνει το αγωνιστικό αυτό όχημα στα πλαίσια μιας δράσης επίδειξης με τίτλο Demonstration of Aristotle Racing Team Art, δηλαδή Single Seater Race Car, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου 15 της ΔΕΘ. Δεν ξέρω γιατί το 10 μου ήρθε στο μυαλό. Παίρνει 10 αυτό το αυτοκίνητο όπως και να έχει. Aristotle Racing Team είναι μια δυναμική φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία συνδυάζει από τη μία την επιστημονική γνώση, από την άλλη τη μηχανολογική καινοτομία, την ομαδική εργασία, την πρακτική εφαρμογή της μηχανικής σε αυτόν τον απαιτητικό χώρο του σχεδιασμού. Και όπως τόνισε μάλιστα στην R3 στην εκπομπή Μέρα με Χρώμα, διότι το είδα, ο αρχηγός της ομάδας αυτής της ART, Κωνσταντίνος Ζικίδης, είναι, σου λέει, μια επιβράβευση για τους σκόπους να βλέπουν αυτό τόσο κόσμο να παρακολουθεί αυτή την επίδειξη. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στο Άπη Θήτα, μπράβο στην Aristotle Racing Team του Άπη Θήτα. Τους δίνουμε το 10 που έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε στην παρέα μας, θα συνεχίσουμε με Stevie Wonder, ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1963 κυκλοφορεί μόλις 13 χρονών το τρίτο του άλμπουμ, 13 χρονών έτσι, και το πρώτο live είναι η ζωντανή ηχογράφηση μια συναυλίας που είχε δώσει τότε στο Royal Theater στο Σικάγο. Ένας μάλιστα από τους μουσικούς της παράστασης είναι και ο Marvin Gaye, ο οποίος ακολουθεί μετά το Stevie Wonder, διότι και σαν σήμερα, το 1985, ένα χρόνο περίπου μετά το θάνατο του Marvin Gaye, κυκλοφορεί το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Dream of a Lifetime. Πάμε να ακούσουμε και Stevie Wonder και Marvin Gaye για τη συνέχεια όλα αυτά εδώ στο Άκου να δεις.

Εντάξει, ενδεχομένως αν άκουγε ο Marvin Gaye αυτή τη διασκευή να μην του άρεσε και πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Αυτά είναι τώρα. Στο στούντιο 4 στην ΕΡΤΕΝΑ, ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης αυτή τη στιγμή στην κουζίνα του στούντιο 4 μας φτιάχνει τάρτα σοκολάτας χωρίς ψήσιμο. Όχι άλλα γλυκά. Έφαγα βέβαια και το γλυκάκι μου σήμερα, γιατί ως γνωστόν σήμερα 21 του Μάη γιορτάζει όλος ο κόσμος. Σίγουρα έχετε έναν Κωνσταντίνο, μια Ελένη, μια Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ο μόνος τρόπος, μου λένε εδώ, να κάψω, λέει, τις θερμίδες είναι να μου βάλω φωτιά. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και μιας και μιλάμε για γλυκά, πώς θα τα κάψουμε? Με άθληση, με γυμναστική. Ένας αγαπημένος αθλητικός θεσμός των παιδικών χρόνων, γεμάτος αναμνήσεις και χαρά, αναβιώνει για τρίτη διαδοχική χρονιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφει από σήμερα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η μικρή Ολυμπιάδα εκεί στην Τριαδρία. Ήδη η εκδήλωση έχει ξεκινήσει από σήμερα το πρωί στις 8.30, λίγη στη 1 η ώρα το βράδυ, προς Παρασκευή δηλαδή 22 Μαΐου, στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας, οδός γυμναστηρίου 1, κόντρα, σου λέει, στις τάσεις της εποχής που καθυλώνουν τη νέα γενιά μπροστά από τάμπλετς, από υπολογιστές, από κινητά τηλέφωνα κτλ. Η διοργάνωση αυτή, η μικρή Ολυμπιάδα στην Τριανδρία, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Σου λέει, η ζωή είναι έξω. Η ζωή είναι στους δρόμους, είναι στις πλατείες, είναι στα γήπεδα, είναι στις αλάνες. Το τι αλάνα έχω τρέξει, έχω παίξει, έχω σκοτωθεί δεν υπάρχει, και στο γρασίδι. Στόχος λοιπόν της Δημοτικής Ενότητας είναι να εμποτίσει στα παιδιά το μικρόβιο της φυσικής δραστηριότητας, πάρα πολύ ωραίο αυτό το μικρόβιο, αναδεικνύοντας την άθληση ως μια μόνιμη υγιή στάση ζωής. Θα μείνω λίγο σε αυτά, γιατί συγχρόνως διαβάζω ότι γήπεδο μίνι βόλεϊ γίνεται αυτό το Σάββατο η Αριστοτέλους για 2 ημέρες, καιρού επιτρέποντος, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι ενδέχεται να μας τα μουσκέψει λίγο από αύριο ο καιρός και εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα σε όλη τη χώρα. Πάντως ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το τουρνουά Mini Volley Πάμε Πλατεία 2026 αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 10 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή φυσικά δεκάδων αθλητών, αθλητριών. Και βόλεϊ έχω κάνει και μπάσκετ έχω κάνει και κολυμβητήριο έχω πάει και τζούντο έχω κάνει, όλα τα αθλήματα, και γυμναστήριο τώρα, αλλά τέλος πάντων δεν σώνεται η κατάσταση. Λοιπόν, το διήμερο επίσης τουρνουά μπάσκετ ξεκινάει και στο Ποσειδώνα και στη γειτονιά μου από το πρωί του Σαββάτου. Άρα κρατάτε και μίνι βόλεϊ, γήπεδο μίνι βόλεϊ στην πλατεία Αριστοτέλους αυτό το Σάββατο. Και φυσικά από σήμερα ξεκινάει η μικρή Ολυμπιάδα στην Τριανδρία, έτσι για να αθληθούμε λίγο. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι με Elton John, αφενός διότι σαν σήμερα το 1975 γίνεται ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που δίνει συναυλία στη Σοβιετική Ένωση. Αν προλάβουμε θα ακούσουμε και λίγο Class, διότι σαν σήμερα το 1980 ο Joey Stammer των Class συλλαμβάνεται σε μια συναυλία του συγκροτήματος στο Αμβούργο εκεί στη Γερμανία, επειδή σπάει την κιθάρα του στο κεφάλι ενός θαυμαστή που παρακολουθούσε τη συναυλία. Εντάξει, κανένας δεν έπαθε κάτι, γι' αυτό γελάω. Αφέθηκε ελεύθερος αφότου του έγινε αλκοτέστ. Λοιπόν, με τούτα και μετά, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε σε εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλες ποσότητες διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 3 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομελία της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα. Βολές κατά της κυβέρνησης τόσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και για αυτήν των υποκλοπών από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. Δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών και απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τόνισε ότι 3,5 χρόνια λάσπη, χυδαία, υπονοούμενα, γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Χτες κατέρευσαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει τις αθλειότητές σας. Η απάντηση ήταν να μας απειλούν. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρωτώντας εάν είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση, με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια και τους παραδόπιστους, τους επίουρκους, και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόλμησε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει στο το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνωσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο στα 2.800 μέτρα. Ωστόσο, υπήρξε τραυματισμός ενός πυροσβέστη στη διάρκεια των ερευνών λόγω πτώσης. Ο πυροσβέστης έχει τις αισθήσεις του, ενώ σηκώθηκε και ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα προσγειωθεί στο καταφύγιο Αγαπητό στον Όλυμπο για τη μεταφορά του τραυματία πυροσβέστη σε νοσοκομείο πιθανόν της Θεσσαλονίκης. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθειρξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκη σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις οι οποίες τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτός φυσικά είναι ο Ακύλας, αγαπημένος, λατρεμένος, διότι σήμερα έδωσε την πρώτη του συνέντευξη ουσιαστικά μετά την Eurovision στην πρωινή εκπομπή Πρωίαν Σεϊδών, που φυσικά εννοείται ότι την παρακολούθησα και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό το παιδί. Εδώ ήταν και μάλιστα με την συγχρονική ορχήστρα μουσικής της ΕΡΤ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3. Είδα τη συνέντευξη και μάλιστα τόνισε ο Ακύλας ότι έπρεπε, λέει, ένιωσα ότι έπρεπε να απολογηθώ. Περίμενα, λέει, ότι θα με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα. Ζήτησα συγγνώμη γιατί ένιωσα ότι έκανα κάποιο λάθος. Δεν ήξερα πώς να αντικρίσω τον κόσμο. Η συμμετοχή του στη Eurovision δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η αλήθεια είναι πως ήταν, λέει, ένα πάρα πολύ δύσκολο, ένα πολύ ζώρικο ταξίδι. Ο οργανισμός του Ακύλα εξαντλήθηκε, τώρα είναι καλά. Προσπαθεί να κρατάει τα καλά και τα κακά να τα απομακρύνει. Εξήγησε ότι από εκεί που ήταν στην καπνικαρέα βρέθηκε στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης και αυτό ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για αυτόν. Μάλιστα, παρότι κατέκτησε την 10η θέση, η οποία είναι αξιοπρεπέστατη κατά την ταπεινή μου άποψη, είχε ανέβει γενικότερο πήχης ψηλά, διότι οι στοιχηματικές τον έβαζαν στις 3 πρώτες θέσεις. Οπότε υπήρχαν πολλές προσδοκίες, υψηλές προσδοκίες μάλλον αυτών των στοιχημάτων. Ο Ακύλας βέβαια δεν δίστασε. Τι γίνεται σήμερα, πόσα σαρδάμ σε μια εκφώνηση, να ζητήσει συγγνώμη για τις προσδοκίες. Τι γίνεται, παιδιά, ξεματιάξτε με, που δεν πληρώθηκαν, γιατί, λέει, περίμεναν πολλά. Δεν μπορούσε, λέει, να κοιμηθεί το βράδυ, δεν ήξερε πραγματικά πώς θα γυρίσει πίσω, πώς θα αντικρίσει τον κόσμο, αλλά τελικά όλο αυτό μετά το επεξεργάστηκε, μίλησε, εννοείται, με τη μαμά του, με τον πατέρα του, με τους αγαπημένους του ανθρώπους, έχει ξεπεράσει τις δύσκολες στιγμές, είναι έτοιμος να προχωρήσει, σίγουρα θα ξαναπήγαινε στη Eurovision, αν με θέλετε, λέει, call me, καλέστε με, δείχνοντας ότι η εμπειρία αυτή δεν τον έχει αποθαρρύνει. Η συμμετοχή του στη Eurovision επιβεβαιώνει, βέβαια, μεταξύ άλλων, τις προκλήσεις, τις πιέσεις που μπορεί να βιώσει ένας καλλιτέχνης σε διεθνείς διαγωνισμούς. Οι υψηλές προσδοκίες σε συνδυασμό με αυτή την ψυχολογική πίεση φαίνεται να είναι κοινός παρονομαστής για πάρα πάρα πολλούς συμμετέχοντες. Και λίγο εδώ θέλω να βάλω στην κουβέντα, γιατί και ο Ακύλας το είπε αυτό, επειδή τώρα μπαίνουμε σε διαδικασία πανελληνίων, για το άγχος που βιώνουν και όλη αυτή την πίεση και την καταπίεση τα παιδιά. Πραγματικά, δηλαδή, και η απογοήτευση και η αποτυχία και το να μην περάσεις είναι μέσα στη ζωή. Και είναι, και αυτό το είπε και ο Ακύλας, λέει, δεν μπορώ, λέει, να βλέπω νέα παιδιά και προσπαθώ να στείλω αυτό το μήνυμα, να μην, πρώτα απ' όλα, να μην βάζουν ποτέ κάτω τα όνειρά τους, να έχουν ένα στόχο και να προχωράνε όσα εμπόδια και αν βρεθούν στο δρόμο, αλλά από την άλλη όλη αυτή η πίεση, να μην απογοητεύσω τους δασκάλους μου, να μην απογοητεύσω τους καθηγητές μου, να μην απογοητεύσω τους γονείς μου, τόσα λεφτά, τόσα αυτά, δεν πρέπει να τα πιέζουμε τόσο πολύ τα παιδιά, κυρίως να σκέφτονται να μην απογοητεύσουν τον εαυτό τους, αλλά και να μην περάσουν, so what, υπάρχει και του χρόνου. Και άμα δεν θέλεις να πας και πανεπιστήμιο, έχει τόσες σχολές, και άμα δεν θες να πας και στις σχολές, ξεκίνα και ταξίδα τον κόσμο. Ένα σωρό δουλειές μπορείς να βρεις. Λοιπόν, όλο αυτό γενικά που μας είπε ο Ακύλας και η ικανότητά του να αναγνωρίζει τα λάθη του και να προχωρά μπροστά είναι αξιοσημείωτα στοιχεία που μπορούν να εμπνεύσουν και άλλους καλλιτέχνες, αλλά επειδή γενικότερα αυτό το παιδί, ασχέτως αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει το τραγούδι, είναι συμπαθέστατο παιδί και νομίζω ότι επειδή γεννήθηκε εκεί στις Σέρες, μεγάλωσε σε μια έτσι φτωχική οικογένεια και τα ο ίδιος τα λέει, είναι βιωματικά τα περισσότερα τραγούδια του και έτσι λίγο τον έχουμε συμπαθήσει και τον έχουμε αγαπήσει περισσότερο, νομίζω ότι είναι και ένα καλό παράδειγμα για τα νέα παιδιά που μας ακούνε, ενός να μην τα παρατάνε ποτέ και αφετέρου ότι και η απογοήτευση και η αποτυχία και τα αρνητικά συναισθήματα είναι μέρος της ζωής, γιατί η ζωή έτσι είναι. Με το ένα χέρι σου δίνει κάτι, με το άλλο σου παίρνει κάτι άλλο. Αλλά επειδή θα συνεχίσω να αμπελοφιλοσοφώ, γιατί άμα ξεκινήσω δεν σταματάω, θέλουμε τις δικές σας απόψεις. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας και τα ξεματιάσματά σας, γιατί όχι, στο 6-9-30-078-228. Αυτή είναι η Florence and the Machine, διότι και η Florence and the Machine θα έρθουν φέτος το 2026 στην Ελλάδα στις 14 Ιουλίου.

τσουτσούρια σαν ατρίχιασα, υπέροχο τραγούδι μας, το ζητήσατε, το μεταδίδουμε, Μαντρουγκάντα, Nobody Loves You Like I Do. Λέγαμε νωρίτερα για τις συναυλίες που περιμένουμε για το 2026 και ευτυχώς έχουμε το λόφο εδώ στη Σάνη, στη Χαλκιδική, και έρχονται και κάποιοι καλλιτέχνες πιο κοντά μας. Λοιπόν, ο James Arthur, ο Βρετανός αυτός τραγουδοποιός με τα δισεκατομμύρια streams, τις διαμαντένιες διακρίσεις, έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Σάνης το Σάββατο 18 Ιουλίου με δισεκατομμύρια streams, με διαμαντένιες διακρίσεις, με sold out περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Σάββατο 18 του Ιούλη μας υπόσχεται ένα φοβερό πρόγραμμα. Ο James Arthur από τη νίκη του στο βρετανικό X Factor το 2012 μέχρι και σήμερα έχει διαγράψει μια σταθερά ανωδική διεθνή πορεία. Το Impossible, όλοι το γνωρίζετε αυτό το τραγούδι, αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα single της δεκαετίας, αλλά και το Say You Won't Let Go εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε περισσότερες από 10 χώρες. Είναι ο καλλιτέχνης που μετράει 6 άλμπουμ, πάνω από 20 δισεκατομμύρια streams, 4 επιτυχημένα άλμπουμ, συνεχή sold out περιοδίες σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία. Έχει διαμορφώσει μια καλλιτεχνική ταυτότητα που βασίζεται κυρίως στην αμεσότητα και στην ειλικρίνεια. Η συναυλία του James Arthur ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα και τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του Sunny Festival, που διαμορφώθηκε ήδη γιατί σας είχαμε πει ότι ο θρυλικός Robert Plant θα ανοίξει το φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου μαζί με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. Επίσης οι εμβληματικοί σας έχουμε πει Soul to Soul θα εμφανιστούν στις 8 Αυγούστου, ενώ η Vicky Leandros θα κλείσει τη φετινή διοργάνωση στις 15 Αυγούστου. Οπότε με James Arthur οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 18:30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, ακόμα δεν βρέχει τουλάχιστον.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα στο Ολύμπιον η ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ρυθμίσεις της τροχέας στο κέντρο της πόλης. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Πάνω από 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Δύο κάλπες με μυστική ψηφοφορία επί των προτάσεων Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σε υψηλούς τόνους στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5 Ιουνίου η απολογία μη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, αύριο οι απολογίες 11 βουλευτών. Στη μέθου νοσοκομείου του Ρίο, 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου με μηνυγκίτιδα είχε επιστρέψει στην Ηλία από τους αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό Ριβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές, τραυματισμός πυροσβέστη. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι 19 Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

συνήθως έτσι γίνεται. Τότε θέλουμε τον άλλον όταν φεύγει. Ανάποδοι άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. David Guetta, Daddy Swims. Υπέροχο τραγούδι Gone, Gone, Gone. Άκου να δεις, ήταν 102.3. Απόγευμα Πέμπτης, εορταστικό, διότι σήμερα γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Κωνσταντίνος, Ελένη, Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Η Πέμπτη, βέβαια, είναι και αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, διότι σιγά-σιγά η άνοιξη τελειώνει. Βέβαια, έρχονται οι βροχές. Τα θερινά όμως σινεμά της πόλης έχουν ξεκινήσει και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Αντικουνουπικό, ποπκορνάκι και μπυρίτσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα, 21 του Μαΐου, στους κινηματογράφους της πόλης μας. Εντάξει, αυτή η ταινία, νομίζω για τους φανς του είδους, ξέρουν την ημεροχρονολογία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Σατανική αυτοκρατορία σου λέει, έχει καταρρεύσει. Πολέμαρχοι που ήταν πιστοί σε αυτήν παραμένουν διάσπαρτοι σε όλο το γαλαξία. Εννοείται, Πέτρο Πασκάλ παίζει, είναι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω για εσάς που λατρεύετε το Star Wars, σήμερα είναι η μέρα σας. Εγώ πάλι δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Πάμε σε μία άλλη ταινία για τους φανς του τρόμου, του thriller, σε κάτι διαφορετικό. Ο επιβάτης, Passenger, στη διάρκεια ενός ταξιδιού, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μία δαιμονική οντότητα, ο επιβάτης, εξού και Passenger ο τίτλος της ταινίας, μετατρέπει την ομαδική ζωή του σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν. Τρόμος. Πάμε τώρα σε μία που εμένα με συγκινούν αυτές οι ταινίες που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες. Πρόκειται για την ταινία «Η Ομηρία». Συγκεκριμένα στις 8 του Φλεβάρι του 1977, ο απελπισμένος Τόνι μπαίνει στο γραφείο του Χολ, προέδρου μιας εταιρείας, και παίρνει όμηρο το γιο του Ρίτσαρντ. Αυτό τώρα έχει συμβεί. 8 Φεβρουαρίου του 1977 είχε συγκλονίσει τότε όλο τον κόσμο. Ο Τόνι ισχυρίζεται, ο Ρίτσαρντ και ο πατέρας του τον εξαπάτησαν και οι απαιτήσεις τους είναι σαφείς. 5 εκατομμύρια δολάρια, ασυλή αποδίωξη και προσωπική συγγνώμη. Είναι τελικά, σου λέει ο Τόνι, ένας λαϊκός ήρωας που μάχεται ενάντια σε ένα άδικο σύστημα ή κάποιος που έχει λίγο ξεφύγει από την πεπατημένη. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Έμπιστη επίσης, ψυχολογικό θρίλερ, και αυτή είναι ενδιαφέρουσα πάρα πολύ ταινία. Σε πάει στην Άγκυρα στο 1999, ένα χρόνο πριν από το 2000, μία 40χρονη τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή προσπαθεί να σώσει ένα νεαρό πελάτη της παγιδευμένο από το σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να ξέρει ότι θα μπλεχτεί αργότερα και σε πολιτικά ζητήματα πέρα από τον έλεγχό της. Να και η ελληνική ταινία της ημέρας, Αρκουδότρυπα, η Αργυρό και η Ανέτα, δύο κολλητές, ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας, τα υπόλοιπα στη μεγάλη οθόνη. Και φυσικά και έχουμε και μία ταινία για όλη την οικογένεια, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι ταινίες, Animation, ο Ψαρομουρμούρας. Πάρα πολύ ωραία, μόνο από τον τίτλο της ταινίας σου φτιάχνει τη διάθεση. Πάρα πολλές ταινίες σήμερα και πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. Οπότε επιλέγετε αυτό που σας αρέσει και οδεύεστε. Εμείς θα συνεχίσουμε με Dolly Parton που διασκευάζει Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, διότι σαν σήμερα, άκου να δεις τώρα, το 1968 ο Brian Jones, κιθαρίστας των Rolling Stones, συλλαμβάνεται για δεύτερη φορά με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών. Λίγες μέρες αργότερα το δικαστήριο τελικά τον βρίσκει ένοχο, γεγονός που κανονικά θα σήμαινε φυλακή, αλλά ο δικαστής απλά του κουνάει το δάχτυλο, του λέει για όνομα του Θεού μην ξαναμπλέξεις, την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι σοβαρά. Yeah.

Chariots of Fire, Paper Route. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5ης, 21 του Μάη, και πάμε να σας δώσουμε, πέραν από τις κινηματογραφικές επιλογές, πάμε να σας δώσουμε και προτάσεις και όμορφες ιδέες για το βράδυ της 5ης, που ακόμα ευτυχώς δεν έχει βρέξει, έχει λίγο κινησούλα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, σήμερα 5η σας έχω μία μουσική πρόταση και μία θεατρική πρόταση. Λοιπόν, αρχικά θα σας πάω στη μουσική. 5η βράδυ στη μικρή σκηνή στη Θεσσαλονίκη, Όμα και Γιάννης Μίτσης. Οι Όμα σχηματίστηκαν στα Γιάννενα το 1999 από τον Βαγγέλη Μπουλουχτσή και Περικλή Μπουλουχτσή, γνωστούς εκεί στην ελληνική ανεξάρτητη και εναλλακτική σκηνή, από σχήματα όπως είναι η Chapter 24 και πολλά πολλά άλλα. Ο Γιάννης Μίτσης δε είναι γνωστός ως μέλος του Chapter 24 αλλά και των Ξύλινων Σπαθιών, αλλά και μέσα από την πλούσια πολύπλευρη προσωπική του καλλιτεχνική δραστηριότητα. Σε αυτή του τώρα τη σημερινή σύμπραξη, στη συναυλία τη Πέμπτη, επιλέχθηκε, σου λέει, ως θεματικός άξονας της βραδιάς, μία αναδρομή σε αποκλειστικά δικό του υλικό με έντονο το ατμοσφαιρικό dark folk rock τραγουδοποιητικό στοιχείο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ελληνόφωνες, αγγλόφωνες, έντεχνες, progressive, ψυχεδελικές μπαλάντες και πολλά πολλά άλλα. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, στη μικρή σκηνή στις 9.30 και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε είναι στα 10 ευρώ. Πάμε τώρα και στη θεατρική πρόταση για σήμερα. Το Δισεξαπατίν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο ΤΑΦ. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζοντας μία πρωτότυπη θεατρική πρόταση που ξεκινάει από μία μυστηριώδη εξαφάνιση, εξελίσσεται σε ένα dark πάλι, πολύ dark σήμερα, παιχνίδι αμφιβολίας, ταυτότητας, εννοείται όπως είναι και ο τίτλος της παράστασης, εξαπάτησης. Μέσα από μία λοιπόν ιστορία εξαφάνισης, αμφιβολίας και ανατροπών, η νεοσύστατη αυτή θεατρική ομάδα φέρνει στη σκηνή ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, παίζει με την αλήθεια, παίζει με την ψευδαίσθηση, παίζει γενικότερα με την βία, τη διαφθορά, την ψυχική υγεία, όλα μαζί. Και σασπένς και χιούμορ και κοινωνικές προεκτάσεις και γενικότερα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για σήμερα στο θέατρο ΤΑΦ στις 9 και 4. Και τα εισιτήρια πάλι σας, που πάντα είπαμε σας τα λέμε, ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θα συνεχίσουμε λίγο διαφορετικά, διότι έχουμε ξαναπεί ότι σε αυτή την εκπομπή όλα τα είδη μουσικής είναι καλοδεχούμενο, όπως όλοι είμαστε και εδώ καλοδεχούμενοι, στο άκου να δεις τον 102, βάρισα και το μικρόφωνο φυσικά, εννοείται όπως πάντα. Θα συνεχίσω με Björk, διότι σαν σήμερα το 2000 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών, η Ισλανδή τραγουδίστρια κερδίζει το βραβείο Best Actress για την ερμηνεία της στην ταινία Dancer in the Dark. Εμείς όμως θα ακούσουμε κάτι λίγο μεταγενέστερο.

Πάρα πολύ ωραία. Για την ιστορία, το It's Also Quiet κανονικά είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδήθηκε από την Betty Hutton το 1951. Το πήρε η Björk στο δεύτερο άλμπουμ της το 1995, αλλά το ακούσαμε μετά σε έτσι, remaster εκδοχές και επανεκτελέσεις από το 2002 και μετά. Το ξανακούσαμε και το 2023 σε γνωστή διαφήμιση, δεν θα πω τώρα για ποιο προϊόν. Και γενικότερα είναι ένα τραγούδι που έτσι θέλω να κάνω κι εγώ θεαματική έξοδο, δηλαδή του αξίζει το κόκκινο χαλί. Εδώ λοιπόν ήμασταν για 2 ώρες περίπου. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την συμμετοχή, για την ακρόαση. Σας θέλουμε εδώ καθημερινά 5 με 7. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Βαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική υποστήριξη. Θέλουμε να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή, εκτός από χρόνια πολλά φυσικά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, αυτή τη στιγμή έχει λίγο κινησούλα εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Δεν έχει βρέξει προς το παρόν για αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο ή. Η πρόβλεψη είναι ότι θα βρέχει, οπότε σας λέμε να πάρετε μία ομπρελίτσα μαζί. Και επειδή σαν σήμερα, 21 του Μάη του 1981, 10 μέρες μετά το θάνατό του, ο θρύλος της Ρέγκε, ο Μπομπ Μάρλεϊ, ενταφιάζεται στην Τζαμάικα αγκαλιά με την κιθάρα του, σύμφωνα τότε με τα έθιμα και τις παραδόσεις της Αιθιοπίας και των Ρασταφάρι, θα κλείσουμε πάλι διαφορετικά αυτήν την εκπομπή. Θα κλείσουμε όχι με ακριβώς Μπομπ Μάρλεϊ, αλλά με ένα τραγούδι που έχει δημιουργηθεί για τον Μπομπ Μάρλεϊ από τον αγαπημένο μας Μανού Τσάου, που αγαπάει και την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα μας έχει επισκεφτεί αρκετές φορές και τον αγαπάμε κι εμείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες οι μουσικές είναι εδώ καλοδεχούμενες. Μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί Θανάσης Βικόπουλος, θα σας πει μια ιστορία και εμείς ανταμώνουμε αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε, γεια και χαρά.

0: 98.6 na Landal Frances.
1: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση στο Ολύμπιον για την παρουσίαση του κόμματος από την Μαρία Καριστιανού. Με το σύνθημα «Ξεκινάμε για την ελπίδα», η Μαρία Καριστιανού φέρεται να επέλεξε ως όνομα του κόμματος το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Λόγω της εκδήλωσης στο κέντρο της πόλης ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μιλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαΐνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μιλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Αντιπαράθεση στη Βουλή, στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της θεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ, που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας, και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ρηβάτη στον Όλυμπο στα 2.800 μέτρα. Ωστόσο, υπήρξε τραυματισμός ενός πυροσβέστη στη διάρκεια των ερευνών λόγω πτώσης. Ο πυροσβέστης έχει τις αισθήσεις του, ενώ σηκώθηκε ελικόπτερο από Θεσσαλονίκη, το οποίο προσεγγίζει το καταφύγιο Αγαπητό στον Όλυμπο για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, Ορεστιάδα Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθειρξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό όρκο το εφετείο Θεσσαλονίκη σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά τους στην περιοχή της Τούμπας. Λίγες νεφώσεις αύριο, οι οποίες θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαρτίου. Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ξέρετε τι είναι εκείνο που πάντα έκανε έναν Ιταλό μαφιόζο να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους απολύτιστους και κυρίως κακοντυμένους φωνιάδες? Ο κανόνας. Ο Ιταλός στις 11 το πρωί σε κάποια βίλα έξω από το Μανχάταν, έξω από τη Φιλαδέλφια, το Σικάγο, έπινε το καπουσίνο του μαζί με άλλους ομοεθνείς αρχηγούς και κανόνιζαν ποιοι, κάπου εκεί στις 11 το βράδυ, θα έπρεπε να πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες των εκτελεστών τους. Το μεσημέρι, στο δρόμο για το σπίτι της μητέρας του, περνούσε από τον Ανθοπόλη κοντά στο Πατρικό και αγόραζε τριαντάφυλλα. Αλλά με τίποτα δεν θα την λύγιζε εκείνη που τον είχε φέρει στον κόσμο. Σαν άνοιγε την πόρτα, φορούσε εκείνο το ίδιο παλιό αλλά ωραίο φόρεμα που είχε φτιάξει με το τόπι ύφασμα που είχε φέρει από την Σιτσίλια και αυστηρή, όπως πάντα θα του έλεγε, «Τεσέρι ταρντάτα ανκόρα της Γκρατσιάδες». «Πάλι άργησες, κακομαθημένε». Και να, μια απόπειρα αντίδρασης από τον γιο που ανασηκώνει τους ώμους και λέει «Μάμα, ζωντάφα, μαμά, ένα σκασμό δουλειές είχα». «Δύσμυρε». Το βλέμμα της αρκούσε. «Κύχο κάπου τη μάφια, κύχ». Έβαζε την ουρά στα σκέλια, έπλαινε τα χέρια του, καθόταν στο τραπέζι, έτρωγε πρώτα την τζούπα τη πέσε, σούπα ψαριού, που του την είχε κρατήσει ζεστή αυτή που τον πρόγγιζε στην πόρτα, γιατί έτσι είναι. Και έτσι θα είναι πάντα οι μανάδες. Μέχρι την ώρα βέβαια που θα εργόταν η καρμπονάρ. Με αυγό σαφώς, έτσι, όχι σαν τις ανοησίες με κρέμα γάλακτος που κυκλοφορούν κάποιοι άθεοι. Και το βράδυ νάτος έξω από την όπερα, ραμμένος σε ραφτάδικο, σαρτορία, όχι έτοιμα, μετά τη σύζυγου και φίλων παιδικών, να περιμένει καπνίζοντας τον τελευταίο της παρέας, προκειμένου να μπουν και να παρακολουθήσουν μία ακόμη παράσταση της Χαβαλερία Ρουστιχάνα του Μασκάνι. Και αν ήσουν τυχερός, τον έβλεπες να δακρύζει την ώρα που ο Τούριντου σπαράζει από πόνο όταν μαθαίνει πως την αγαπημένη του τη Λόλα την έχουν παντρέψει με τον πλούσιο Άλφιο. Και κάποια χιλιόμετρα πιο μακριά, οι σφαίρες να πέφτουν βροχή και το αίμα στο χώμα να είναι αποτέλεσμα δικιάς του διαταγής. Αυτού που κλαίει σε κάποιο θεωρείο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Είστε συνδεδεμένοι με τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, 2 στα 2 αυτή την εβδομάδα, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ παλιό τραγούδι του 1910, το «Εβού η ντουρμίταν κόρα», από τον Μαρτσέλο Γιορντάνο. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά είναι ποίημα του Τζοβάνι Φορμιζάνο σε μουσική του Γκαετάνο Εμμανουέλε Καλή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, Ιταλοί μετανάστες και Ιταλοαμερικανοί της Νότιας Φιλαδέλφειας άφησαν στην άκρη τις όποιες μικροδιαφορές τους με στόχο να δημιουργήσουν αυτό που θα έμενε στην ιστορία ως η μεγάλη οικογένεια του εγκλήματος της Φιλαδέλφεια. Ο Σαλβαδόρε Σαμπέλα ήταν ο πρώτος ηγέτης της ομάδας που θα πάρει μάλιστα το όνομα του Κάπο, έτσι, του αρχηγού. Λαθρεμπόριο, εκβιασμός, τοκογλυφία, παράνομος τζόγος και όλα αυτά στα δύσκολα χρόνια της πότοαπαγόρευσης. Οι άνδρες του Σαμπέλα δεν ήταν παξεγέλασε, ο αφρός του αμερικανικού εγκλήματος. Άτομα που είχαν δώσει διαπιστευτήρια ήδη στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη. Σχεδόν 3 δεκαετίες βασίλεψε ο Σαμπέλα, όταν και αποσύρθηκε στα τέλη του 1931. Μετά την απόσυρσή του, δύο από τους κορυφαίους υπαρχηγούς του, ο Τζον Αβένα και ο Τζουζέ Πεντόβι, αλληλοσπαράχθηκαν σε έναν τρομακτικό 5ετή πόλεμο για τον έλεγχο της οικογένειας. Ο Αβένα δολοφονήθηκε από μέλη της δικιάς του φατρίας που τον έδωσαν στεγνά στις 17 Αυγούστου του 1936 και κάπως έτσι ο Ντόβι θα γίνει το αφεντικό της οικογένειας της Φιλαδέλφεια. Ο Ντόβι είχε καλές σχέσεις με το Chicago Outfit. Όχι, προσέξτε, δεν είναι τάση μόδας από το Chicago. Είναι το όνομα της εκεί μεγάλης φαμίλιας με αρχηγό τον Αλ Καπόνε. Ο Ντόβι όμως είχε και καλά παρεδώσει και με τις 5 οικογένειες της Νέας Υόρκης. Και όπως αντιλαμβάνεστε, με καλές πλάτες κατάφερε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο Atlantic City, την Νότια Φιλαδέλφεια και σε τμήματα του Νότιου Τζέρσεϊ. Ναρκωτικά, παράνομο τζόγο, τοκογλυφία, να μην τα ξαναλέμε. Βάλτε και την προστασία νυχτερινών κέντρων. Τα κέρδη της οικογένειας ήταν τεράστια και μάλιστα αυξήθηκαν στις δεκαετίες του 30 και του 40 όταν ο Ντόβι έδωσε τα χέρια με τις οικογένειες Τζενοβέζε και Γκαμπίνο από τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, στις 22 Οκτωβρίου του 1946, ο Ντόβι θα πεθάνει από φυσικά αίτια σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Και ο Τζουζέπε Τζόζεφ Ίντα διορίζεται από το κονκλάβιο της μαφίας να διευθύνει την οικογένεια της Φιλαδέλφειας. Ο Ίντα διοικούσε καθ' όλη τη διάρκεια του 1940, στα χρόνια που ακολούθησαν, μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 50. Ο Ίντα και η οργάνωση της Φιλαδέλφειας επρόκειτο να επηρεαστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα αφεντικά των 5 οικογενειών της Νέας Υόρκης και ειδικότερα από την οικογένεια Τζενοβέζε, που η αλήθεια είναι επεδίωξε με λύσα να βάλει χέρι στη Φιλαδέλφεια. Ο Βίτο Τζενοβέζ, ο αρχηγός των Νεοϋορκέζων, ανέλαβε τον έλεγχο της πόλης του μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρώην αφεντικού Φρανκ Κοστέλο, ο οποίος στη συνέχεια αποσύρθηκε λόγω προβλημάτων υγείας. Καθώς οι δουλειές του Ίντα μεγάλωναν στο Atlantic City και στο Νότιο Τζέρσι,

Τζενοβέζ πίστεψε πως θα μπορούσε τα ότι ο Τζέρσι, ο Τζενοβέζ πίστεψε πως θα μπορούσε τα συγκεκριμένα τμήματα των ανθρώπων της Φιλαδέλφειας να θεωρηθούν

Και αν μέχρι τότε η Φιλαδέλφια δεν στεκόταν και τόσο καλά στα πόδια της και έψαχνε συμμαχίες από εδώ και από εκεί, είχε να κάνει με το ότι δεν είχε μέχρι τότε εκπροσώπους στην Επιτροπή του Εγκλήματος. Αυτό όμως έγινε. Έγινε το 1956. Τότε οι οικογένειες του εγκλήματος της Φιλαδέλφειας και του Ντιτρόιτ, με επικεφαλή στο Ντιτρόιτ τον Τζουζέπε Τζερίλι, μπήκαν στην Επιτροπή και κατάφεραν να αποκτήσουν την αυτονομία τους χωρίς να χρειάζεται να μπλέκουν πλέον με τη Νέα Υόρκη ή το Σικάγο. Και μιας και μπήκαμε στη δεκαετία αυτή, ας παραμείνουμε μουσικά, πηγαίνοντας ωστόσο λίγα χρόνια πίσω. Πάμε στο 1951 και στον υπέροχο Johnny Ray και το τραγούδι Cry.

Ο Ίντα λοιπόν κατάφερε να κρατήσει καλά και να το πάει ακόμη πιο ψηλά το μαγαζί του εγκλήματος στη Φιλαδέλφια. Αλλά δεν κρατούν όλα για πάντα. Βλέπετε, τόσο αυτός

όπως και ο υπαρχηγός του, ο Ντομινίκο Ολιβέτο, ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της περίφημης συνάντησης στα Απαλάχια Όρη το 1957 με άλλους περίπου 100 κορυφαίους αρχηγούς και υπαρχηγούς. Τι θυμάστε τη συνάντηση εκείνη, την είχαμε κάνει και εκπομπή. Τι γέλιο είχε πέσει. Η συνέλευση εκείνη, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, ήταν το πιο μεγάλο φιάσκο της μαφίας. Ουδής περίμενε κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι, από ανθρώπους οι οποίοι έπαιζαν στα δάχτυλα το έγκλημα και ήξεραν να κρύβονται και μέσα στο βουδιού το κέρατο. Δεκάδες πάνοπλοι άνδρες του FBI, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις πληροφορίες που είχαν, έκαναν επιδρομή στο χώρο της συνάντησης, με αποτέλεσμα πάνω από 60 μαφιόζοι να πέσουν στη τσιμπίδα του νόμου. Γατώνει όμως ο Ίντα, παρότι συνελήφθη αρχικά τότε, έγινε το κατηγορητήριο, περίμενε να γίνει η δίκη, τσακ, κατάφερε να το σκάσει στη Σικελία, αφήνοντας τον Αντώνιο Μίστερ Μίγκς Πολίνα να εκτελεί χρέη αρχηγού. Πολλά χρόνια πριν συμβούν όλα αυτά όμως, και συγκεκριμένα στις 21 Μαΐου του 1910, νάτι και η ημερομηνία μας, γεννιέται στη Βιλάλμπα, ένα χωριουδάκι στην επαρχία της Καλτανισέτα της Σικελίας, ο Άντζελο Μπρούνο. Ο Μπρούνο μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μικρή ηλικία και εγκαταστάθηκε στη Νότια Φιλαδέλφια με τον αδελφό του Βίτο. Ο πατέρας του αρχικά ήταν εργάτης σε χιτήριο. Τι άλλο να κάνει, μετανάστησε. Αλλά έβγαλε τα λεφτά του και άνοιξε αργότερα ένα μικρό μανάβικο στην οδό North 6 43-41 στο Feltonville της Φιλαδέλφια. Ο Μπρούνο αρχικά βοηθούσε τον πατέρα στο μαγαζί μέχρι το 1922 συγκεκριμένα. Πήγε στο σχολείο όπως όλα τα παιδάκια, αλλά κάπου εκεί στα 12 του, bye-bye, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Πάντα δίπλα στον πατέρα, έκανε και κάτι άλλες δουλειές παράλληλα, μάζεψε κι αυτός ένα κομπόδεμα και σου λέει, μανάβεις ο μπαμπάς, παντοπόλης εγώ. Άνοιξε λοιπόν τον μπακάλικό του στην πλατεία Πασούγκ της Φιλαδέλφειας, πολύ συχνά στο μαγαζί, Το συμπανολάκερο τον σεβόταν τον Άντζελο. Και ποιος δεν έμπαινε εκεί μέσα. Και βέβαια, εκτός από τις κυρίες και τους κύριους που ήθελαν να αγοράσουν για το σπίτι τους το κατητή, να σου και οι άνθρωποι του εγκλήματος της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα τα παιδιά του Κάρλο Γκαμπίνο. Τα πάρε δώσε γινόταν όλο και πιο έντονα. Τον Μπακάλι, βέβαια, ως Άντζελο Αναλόρο τον ήξεραν, διότι αυτό ήταν το όνομά του, αλλά κάποια στιγμή άλλαξε το επίθετο, παίρνοντας αυτό το πατρικό επίθετο της γιαγιάς του, συγκεκριμένα τον Μπρούνο. Μέντορας του στη μαφία της Φιλαδέλφειας ήταν ο Μικέλε Μάτζο, ιδρυτής της Μικέλε Μάτζο Cheese Corporation, τυράκι δηλαδή, από τα χρόνια ακόμη που εξαγοράστηκε από την Crowley Foods. Μιλάμε για έναν τύπο παναμερικανική φήμη, έτσι, ένας ούκο λίγες φορές καταδικασμένος δολοφόνος. Έκανε και την οικογένεια τον Μπρούνο. Παντρεύτηκε την Ασούντα, τον παιδικό του έρωτα βέβαια. Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 1931 και ποτέ δεν χώρισαν. Μάλιστα, απέκτησαν και δύο παιδιά, τον Μάικλ και τον Τζιν. Οι δουλειές πήγαιναν καλά. Να μην σας πω ότι οι δουλειές πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο, με ταχύτατους ρυθμούς. Κάποιος μάλλον έβαζε το χέρι του, διότι όσο καλό και να είναι το μπακάλικο, δεν νομίζω να αρκούσε ώστε να αποκτήσει μια εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων στο Τρέντο του Νιου Τζέρσι, μια εταιρεία προϊόντων αλουμινίου στη Φλόριντα και ένα μερίδιο αρκετά υψηλό στο Πλάζα Χοτέλ στην Αβάνα της Κούβας, στα χρόνια βέβαια πριν μπει ο Φιδέλ, έτσι.
Και με τον νόμο, κανένα πρόβλημα. Όλα μια χαρά. Μια φορά τον είχαν συλλάβει, αλήθεια είναι, το 1928, και αυτό για απρόσεκτη οδήγηση. Πτέσμα, πραγματικό, μπρος στις παραβάσεις του νόμου περί εκμετάλλευσης παράνομου αλκοόλ, παράνομο τζόγο και κλεπταποδοχή περιουσιών που θα έρχονταν στο μέλλον. Μετά το φεβιό λοιπόν του Ίντα στη Σικελία, αν θυμάστε, το Κονκλάβιο σκέφτηκε πως ο αντικαταστάτης του Οπολίνα δεν ήταν για μεγάλα πράγματα, άλλωστε είχε τοποθετηθεί προσωρινά μέχρι να στρώσει η κατάσταση. Έχω την αίσθηση πως ήδη έχετε καταλάβει ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τον διαδεχθεί. Ένα άλλο ερώτημα όμως το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να μπει θα ήταν ποια είναι στο καλό αυτή η επιτροπή η οποία μπαινοβγαίνει στην εκπομπή μας. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. 1966, River Deep, Mountain High, από την υπέροχη Tina Turner.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το νέο της ΚΟΜΑ ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ρυθμίσεις της Ροχέας στο κέντρο της πόλης. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Έχουν συλληφθεί 16 άτομα. Δύο κάλπες με μυστική ψηφοφορία επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στη Βουλή. Στις 5 Ιουνίου η απολογία μη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αύριο οι απολογίες 11 βουλευτών. Τη διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Ρεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό Ορειβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές. Τραυματισμός πυροσβέστη. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι 19 Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

Ραδιοφωνικό σταθμό τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ποια ήταν λοιπόν αυτή η επιτροπή η οποία μπαινοβγαίνει στην εκπομπή μας? Πριν από το 1931, ο Κάποντε η Κάπη, δηλαδή ο αρχηγός των αρχηγών, ήταν ένας όρος τον οποίον είχαν δώσει μαφιόζοι στον Τζουζέπε Μορέλο και συγκεκριμένα στα 1900. Τα αφεντικά Τζο Μασερία και Σαλβατόρε Μαραντζάνο χρησιμοποίησαν τον τίτλο ως κομμάτι των προσπαθειών τους να συγκεντρώσουν τον έλεγχο της μαφίας υπό την δικιά τους εξουσία. Όταν ο Μαραντζάνο κέρδισε τον φημισμένο για τους μαφιόζους πόλεμο του Καστελμαρέζε, ορίστηκε ως αφεντικό όλων των αφεντικών, αρχηγός των αρχηγών, Κάποντε η Κάπη, όπως είπαμε, δημιούργησε τις 5 οικογένειες και διέταξε κάθε οικογένεια της μαφίας να το αποτίσει φόρο τιμής. Αυτό βέβαια προκάλεσε έντονη αντίδραση στους κόλπους της μαφίας και είχε σαν αποτέλεσμα να δολοφονηθεί το Μαραντζάνο το Σεπτέμβριο του 1931 με εντολή ενός καλού γνωστού παιδιού, του Λάκη Λουσιάνου. Μετά τη δολοφονία λοιπόν του Μαραντζάνο το 1931, ο Λουσιάνο κάλεσε μία συνάντηση στο Σικάγο. Πανέξυπνος. Παρά το ότι είχε αυτοανακηρυχθεί Κάποντε τούτη η Κάπη, μιλάμε ότι καθίσου που ερχόταν έβαζε και από μία λέξη παραπάνω για να τονώσει ακόμη περισσότερο το μεγαλείο του, έτσι. Αρχηγός όλων των αρχηγών, όχι αρχηγός των αρχηγών, έβαλε και το όλων των αρχηγών, τι έκανε αυτός? Παρά λοιπόν, όπως είπαμε, είχε αυτοανακηρυχθεί, κατήργησε τον τίτλο, πιστεύοντας ότι η συγκεκριμένη θέση προκαλούσε προβλήματα μεταξύ των οικογενειών, συν της άλλης. Ήξερε πως ο αρχηγός όλων ήταν πάντοτε στόχος για κάθε επίδοξο δελφίνο. Η στόχη του Λουσιάνο σε σχέση με τη δημιουργία μιας επιτροπής ήταν να διατηρήσει ήσυχα την δικιά του εξουσία απέναντι σε όλες τις οικογένειες και βέβαια να αποτρέψει μελλοντικούς πολέμους. Τελικά, τα αφεντικά ενέκριναν την ιδέα ίδρυσης επιτροπής. Θα αποτελεί το από ένα διοικητικό συμβούλιο για να επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες της μαφίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μεσολαβεί βέβαια σε συγκρούσεις μεταξύ οικογενειών. Η επιτροπή αποτελούνταν από 7 αφεντικά της μαφίας. Τους ηγέτες των 5 οικογενειών της Νέας Υόρκης, Λάκη Λουσιάνο, Βιτσέντσο Μαγκάνο, Τόμι Γκαλιάνο, Τζουζέπε Μπονάνο και Τζο Προφάσι. Το αφεντικό του Σικάγο Αλ Καπόνε και το αφεντικό της οικογένειας Μπαφάλο Στέφανο Μαγκαντίνο ακόμη. Αυτοί οι δύο κλείναν δηλαδή την επτάδα. Ο Λουσιάνο απλώς διορίστηκε πρόεδρος, το πήγε πολύ έξυπνα. Συμφωνήθηκε να πραγματοποιούν συναντήσεις κάθε 5 χρόνια ή όταν χρειαζόταν κάποια συνάντηση για να συζητήσουν διάφορα οικογενειακά ζητήματα. Η Επιτροπή, όπως καταλάβατε ήδη, είχε μεταξύ άλλων την εξουσία να εγκρίνει ένα νέο αφεντικό σε κάποια περιοχή. Οι 5 οικογένειες της Νέας Υόρκης αποφάσισαν επίσης ότι τα ονόματα όλων των νέων προτινόμενων μελών πρέπει να εγκρίνονται από όλες τις άλλες οικογένειες. Για παράδειγμα, σε επίπεδο απλών συνεργασιών, το Κονκλάβιο είχε δώσει κάποτε το OK στους Εβραίους μαφιόζους Μέγερ Λάνσκι, Μπάξι Σίγκελ και Λούι Μπουτσάλερ, αλλά και στους Ντάτ Σούλτς και Άμπνερ Ζουίλμαν να συνεργαστούν μαζί τους και να συμμετάσχουν σε ορισμένες συναντήσεις, παρά το γεγονός
ότι για δεκαετίες ολόκληρες η υπόθεση οικογένεια ήταν καθαρά ιταλική. Το πρώτο τεστ, ας το πούμε έτσι, της Επιτροπής θα γίνει το 1935, όταν διέταξε τον Dutch Schultz να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για τη δολοφονία του ειδικού εισαγγελέας Thomas Dewey. Ο Λάκη Λουσάνο υποστήριξε ότι η δολοφονία του Dewey θα προκαλούσε μαζική αντίδραση από τις διοκτικές αρχές και ένα δίκιο το είχε. Ο Dutch Schultz, εξοργισμένος στη συνάντηση, είπε ότι θα σκοτώσω τον Dewey έτσι κι αλλιώς και αποχωρεί. Ένας άλλος αρχηγός, ο Αλμπέρτο Αναστάζια, πλησιάζει τον Λουσάνο, λέγοντάς του ότι ο Σούλτς, που μόλις είχε φύγει, του είχε ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την πολυκατοικία στην οποία έμενε ο ειδικός εισαγγελέας στην 5η Λεωφόρο. Σου λέει, πάει, θα τον ξαπλώσει. Αφού μαθεύτηκαν τα νέα, λοιπόν, η Επιτροπή πραγματοποίησε μια διακριτική συνάντηση για να συζητήσει το θέμα εκ νέου και μετά από 6 ώρες διαβουλεύσεων, το Δουσού, αν είναι δυνατόν, διέταξε τον Λέπκε Μπουτσάλτερ να δολοφονήσει τον Σούλτς. Στις 23 Οκτωβρίου του 1935, πριν προλάβει να σκοτώσει τον Dewey, ο Σούλτς πυροβολήθηκε σε μια ταβέρνα στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσι και υπέκυψε στα τραύματά του την επόμενη ημέρα. Αυτό το μπαμπούμ που λέτε, ο αρχηγός της Φιλαδέλφειας Άντζελο Μπρούνο δεν του αγαπούσε πολύ. Αλήθεια είναι. Αυτό βέβαια δεν τον εμπόδισε να πάρει το χρήσμα και να διαδεχθεί τον Τζουζέπε Ίντα ως αφεντικό του εγκλήματος στην περιοχή το 1959. Μία περίεργη περίοδος 20 χρόνων αρχίζει για τον τόπο, για τον εκείνο τόπο, με ένα σύνθημα που κάθε άλλο παρά μαφία θυμίζει. Όχι αίμα.

Ακούσαμε το τραγούδι Nothing But a Headache, Flirtations παρακαλώ, 1968, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εκεί, σε εκείνες τις δεκαετίες, παίζεται το παιχνίδι της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μπρούνο που λέτε ήταν πανέξυπνος. Απέφευγε με επιτυχία τον έντονο έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και της επιβολής του νόμου, καθώς και τις βίαιες διαμάχες που μάστιζαν άλλες οικογένειες του εγκλήματος. Την σκαπουλάριζε σαν χέλη από μεγάλες ποινές φυλάκισης παρά τις πολλές συλλήψεις. Μία φορά μόνο έμεινε για πολύ μέσα, συγκεκριμένα 2 χρόνια, επειδή αρνήθηκε να καταθέσει ενώπιον μιας μεγάλης επιτροπής. Δεν του άρεζαν με τίποτα τα ναρκωτικά. Δεν ήθελε να μπλέξει με τη διακίνησή τους. Και τι έκανε γι' αυτό? Επέτρεψε σε άλλες συμμορίες να διακινούν την ηρωίνη στη Φιλαδέλφια, παίρνοντας ωστόσο ένα κάποιο μερίδιο των εσόδων. Βέβαια, η αλήθεια ποια είναι? Την έπαιρνε μόνο αυτός. Και η συγκεκριμένη διευθέτηση εξόργησε ορισμένα μέλη της οικογένειας που ήθελαν και αυτά ένα μερίδιο των κερδών από όλους αυτούς τους μάγκες που μπαινόβγαιναν στην περιοχή και διακινούσαν τα ναρκωτικά. Πάνω απ' όλα όμως, ο Άντζελο Μπρούνο, όπως είπαμε και νωρίτερα, έφερε στον κόσμο της μαφίας μια πολύ πρωτόγνωρη μέθοδο. Δεν σκοτώνουμε κανέναν, μόνο δωροδοκούμε. Η αλήθεια είναι πως για να καταφέρεις να μείνεις 20 χρόνια αρχηγός στη Φιλαδέλφια, πάνω απ' πως το σύστημα δούλεψε, έτσι, και δούλεψε καλά. Τι γινόταν τότε? Οι παλιοί δεν ρωτούσαν. Ήθελα να κάνω το μαγαζάκι σου λέσχη για χαρτιά και δεν το έδινες? Μπα! Πάρ' το κάτω. Ο Μπρούνος τα λεφτά ήταν σκύλος. Τι θες ρε φίλε για να φύγεις? 10.000 δολάρια, έλεγε ο άλλος. 2.000, ανταπαντούσε ο Μπρούνο. 8, έλεγε ο άλλος. Γεια σου, έλεγε ο Μπρούνο και έφευγε. Τον άλλον τον έπιανε η υδρότα. Σου λέει, ωχ, ο Άντζελο, οκ, okay, δεν σκοτώνει. Και άμα τον τζάτισα τώρα? Μέχρι να έφτανε ο Μπρούνο στο σπίτι του, ο άλλος δεν είχε προλάβει. Έλα φίλε, γίνεται με 4.000. 3 κι άμα θες, έλεγε τα αφεντικό. Εμπασιάμο λεμάνε, όπως λένε και στην Ιταλία. Δίνανε τα χέρια δηλαδή. Να σκεφτείτε πως έδιωξε από τη συμμορία τον στρατιώτη του Νικοντέμο Σκάρφο, ο οποίος βρισκόταν στην Ατλάντα Σίτι τότε, όταν κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία. Πάντως, ένα πουλάκι, η λεγόμενη πεντίτη, αυτοί οι οποίοι μιλούσανε μετά στις αρχές, ένας πεντίδο της σικελικής μαφίας, ο Τομάζο Μπουσκέτα, πρόδωσε κάποτε πως ο Ερίκο Ματέι, ο αμφιλεγόμενος πρόεδρος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας ΕΝΗ, δολοφονήθηκε κατόπιν αιτήματος του Μπρούνο, επειδή οι πολιτικές του είχαν βλάψει σημαντικά αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Το είπε όμως. Ποτέ δεν αποδείχθηκε. Τι να το κάνετε? Κανείς πιο αχάριστος από αυτόν που έχει ευεργετηθεί. Αρκετές φατρίες στην οικογένεια της Φιλαδέλφειας αρχίζουν σιγά σιγά να σκέφτονται τα πράγματα διαφορετικά. Ο Μπρούνο αρχίζει και γερνά και σου λέει, δεν τον προδίδουμε. Στις 21 Μαρτίου του 1980, ο 69χρονος πλέον Μπρούνο δολοφονείται με μία σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, την ώρα που καθόταν στο αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι κοντά στη διασταύρωση της 10ης οδού και της λεωφόρου Σνάιντερ στη Νότια Φιλαδέλφια. Ο αδελφός του, Τζον Στάμφα, βρέθηκε τραυματισμένος. Πιστεύετε ότι η δολοφονία διατάχθηκε από τον κονσιλιέρε, τον σύμβουλο δηλαδή, του Μπρούνο, τον Αντώνιο Καπονίγκρο? Λίγες εβδομάδες αργότερα, το πτώμα του Καπονίγκρο βρέθηκε καταχτυπημένο και γυμνό σε ένα αυτοκίνητο στο Μπρόνξ. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το κονκλάβιο της μαφίας διέταξε
τη δολοφονία του Καμπονίγκρο επειδή δολοφόνησε τον Μπρούνο χωρίς την έγκρισή του. Άλλα μέλη της οικογένειας της Φιλαδέλφειας που εμπλέκονταν στη δολοφονία του Μπρούνο εντοπίστηκαν, βασανίστηκαν και πολλά από αυτά εκτελέστηκαν. Είναι αυτό που λέμε οικογενειακή υπόθεση. Family Affair, σαν το τραγούδι των Sly and the Family Stone.

Η δολοφονία του Μπρούνο πυροδότησε έναν αιματηρό πόλεμο συμμοριών στη Φιλαδέλφεια, ο οποίος στήχησε τη ζωή σε πάνω από 20 ανθρώπους τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του επόμενου αφεντικού της οικογένειας του εγκλήματος, του Φιλίππο Τέστα, αλλά και του γιού του Σαλβαδό. Χρόνια μετά, το Φλεβάρι του 2016, η συγγραφέας και ιστορικός Σέλεστ Μορέλο ξεκίνησε μια προσπάθεια έτσι ώστε να χαρακτηριστεί το σπίτι του Μπρούνο ως ιστορικό. Η αλήθεια είναι ότι λίγους μήνες αργότερα μια συμβουλευτική επιτροπή διατηρητέων κτηρίων της πόλης απέρριψε το αίτημά της. Και όλα αυτά τα παιδιά που το πρωί πίνουν καπουσίνο, το μεσημέρι τρώνε με τη μαμά τους και το βράδυ ακούν την καβαλερία ρουστικά να είναι κυρίως στις καρδιές των φίλων τους και όχι στα ντουβάρια. Αμούρι, αμούρι, με το τραγούδι αυτό κλείνουμε, φίλες και φίλοι, από την Τότι Νταλμόντε, για μια επαρχιοτοπούλα η οποία έχει ξεπουλήσει την πραγμάτια της, επιστρέφει στο χωριό και λέει στον δρόμο: έρωτα, έρωτα, αμούρι, αμούρι, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη εκδήλωση στο Ολύμπιον για την παρουσίαση του κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Με το σύνθημα «Ξεκινάμε για την Ελπίδα», η Μαρία Καριστιανού φέρεται να επέλεξε ως όνομα του κόμματος το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». Αυτή την ώρα αντιπολεμική πορεία στον άξονα Αριστοτέλους με κατεύθυνση προς το Αμερικανικό προξενείο. Λόγω των εκδηλώσεων στο κέντρο της πόλης ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες τις οποίες επόπτευε η δίωξη ναρκωτικών της συγκεκριμένης υπηρεσίας εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες κατά κύριο λόγο στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν συλληφθεί 16 άτομα με

0: στιγμής, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί κατά τις ίδιες πληροφορίες περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, κοκαίνη περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Αντιπαράθεση στη Βουλή, στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ, που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας, και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θυσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους επίουρκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από προχθές, μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Στις έρευνες συμμετέχουν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και από την 2η και 8η ΕΜΑΚ, αλλά και ντρόουν. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθριξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Τούμπας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 15η Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό.

0: Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρώε Ευθυμίου.
1: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
0: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
1: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
0: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
1: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out, είναι 5η 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά σε όλους, Αποστόλης Κοσμόγλου, ραδιοσκηνοθεσία και πάμε ευθύς αμέσως σε Βασίλη Πεκλάρη. Θα σας αποκαλύψουμε στην αρχή με μουσική το πρόσωπο έκπληξη που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού και θα στελεχώσει το κόμμα της.

0: Έλα Βασίλη, σε έχουμε.
1: Ναι, ακούω τώρα. Τώρα ακούω.
0: Ακούστε το τραγούδι.
1: Όχι, τώρα ακούω εσένα. Το τραγούδι το χάσα.
0: Το τραγούδι το χάσες. Λοιπόν, ποιο ήταν το πρόσωπο έκπληξη που είχε προαναγγελθεί λοιπόν?
1: Κοίταξε να δεις τώρα, το πρόσωπο έκπληξη ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου. Είναι τραγουδίστρια, με αυτή την επιτυχία το μια φορά, που ήταν του 2010 κάπου εκεί. Αλλά κυρίως έγινε γνωστή με ένα βίντεο που είχε ανεβάσει στο ξεκίνημα της κρίσης, κάπου εκεί στο 2011, όταν ήταν 12 νομίζω, όταν ήταν στο εξωτερικό, ζούσε και ζέζησε πολλά χρόνια στις ΗΠΑ, εκεί ζει ακόμα. Και είχε ανεβάσει ένα βίντεο, Ελληνίδα, ήταν η Ελληνίδα και μιλούσε σε όλους τους ξένους για τη χώρα της. Είχε προκαλέσει αίσθηση τότε. Αν το δείτε θα το θυμηθείτε. Ήταν στο ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων τότε που η Ελλάδα ήταν μαύρο πρόβατο και ήταν μια Ελληνίδα του εξωτερικού που έδινε δύναμη και θάρρος. Και ως τέτοια παρουσιάστηκε εδώ στην εκδήλωση στο Ολύμπιο που είναι σε εξέλιξη. Γιατί ακόμα η Μαρία Καριστιανού δεν έχει μιλήσει. Παναγιώτη, είμαστε εν αναμονή.
0: Ακόμα δεν έχει μιλήσει η κυρία Καριστιανού. Τι, δηλαδή είμαστε.
1: Είχε
0: στα προεόρτια ακόμα.
1: Καμαλάς, ναι. Έχει, είναι κατάμεστο το Ολύμπιο. Περίπου 500 άτομα, άλλοι 200, περίπου 300 απ' έξω, σε μια γιγαντοθόνη που έχει στηθεί έξω από το Ολύμπιον. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, κάμερες από Αθήνα, συνάδελφοι, τηλεοπτικά συνεργεία και διεθνή, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν συγκεντρωθεί εδώ πέρα πάρα πολλοί κόσμος, από συναδέλφους θέλω να πω, τεχνικούς, από δίκτυα, από site και από πάρα πολλούς χώρους, τέλος πάντων. Μεγάλο το ενδιαφέρον, ελπίδα για τη δημοκρατία φαίνεται πως είναι, γιατί αυτό είναι το όνομα. Ελπίδα για τη δημοκρατία, κίνημα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, Μαρία Καριστιανού θα λέγεται, γιατί αυτό είναι και το κείμενο που υπογράφουν σε ένα τραπεζάκι κείμενο στήριξης και αναφέρεται στο κίνημα ελπίδα για την δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Από ό,τι φαίνεται αυτό θα είναι και το όνομα που θα πει σε λίγη ώρα από το βήμα του Ολύμπιον η Μαρία Καριστιανού. Τώρα, πώς ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση? Με τον Θανάση Αυγερίνο να ανεβαίνει στη σκηνή, μαυροτημένος, με ένα μπλουζάκι. Όχι όπως είπε ο ίδιος, γιατί έδειξε, είχε μια στάμπα με τον Μάρξ, τον Λένιν και τον Έγκελς, όπως τα περίμεναν πολύ. Αλλά με τις φυσιογνωμίες του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη και του Τσέχοφ. Μίλησε για το έγκλημα και τιμωρία, το γνωστό έργο του Ντοστογεύσκη. Και είπε ότι μετά το έγκλημα που κάνουν ακολουθεί η τιμωρία. Αναφερόμενος, καταλαβαίνει, στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Κάλεσε στη σκηνή την Κατερίνα Μουτσάτσου και στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά από παρουσίαση βίντεο

0: Ελλήνων της Ομογένειας, είτε από Δήμων είτε Ομογενών, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και ξέχασαν τη στήριξή τους από τις ΗΠΑ, από την Ευρώπη, από την Ολλανδία, κάποιες χώρες έτσι ενδεικτικά, από τη Ρωσία και άλλες περιοχές του πλανήτη, που είπαν ότι στηρίζουν τη Μαρία Καριστιανού. Και είναι εμφανής, Παναγιώτη, να δούμε έτσι αναφορά στην Ομογένεια. Είναι πολύ συχνή και πολύ έντονη η αναφορά και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι στις προσεχείς, στις επόμενες εκλογές ψηφίζουν οι Έλληνες της Ομογένειας. Έτσι, απόδειμη
1: σωστά,
0: δυνατότητα να ψηφίσουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το βλέπω σε κάθε αναφορά που γίνεται να μιλάνε για την Ομογένεια, να μιλάνε για τους Έλληνες του εξωτερικού που αναγκάστηκαν να βρεθούν έξω ή που είναι έξω και, και ζουν αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας. Μετά τους Ομογενείς, λοιπόν, βίντεο στη συνέχεια ακολούθησε με αγρότες, που άνθρωποι της αγροτιάς που εξέφρασαν τη στήριξή τους. Τώρα βλέπω ότι ήταν ο κ. Κοκοτσάκος εμπειρογνώμονας από την τραγωδία στα Τέμπη, ο οποίος μίλησε και αυτό σε κάποιο βίντεο. Η Μαρία Καριστιανού κάθεται, τα παρακολουθεί στην πρώτη σειρά του θεάτρου.
1: Κόσμος έξω, Βασίλη.
0: Σου λέω, είναι κάπου 100 άτομα, 150 έτσι συγκεντρωμένοι. Πολλοί είναι και περαστικοί, ξέρεις, που κάθονται να δούνε, αλλά κάποιοι είναι και υποστηρικτές που δεν μπόρεσαν νωρίτερα να μπουν μέσα. Δεν τους επιτράπηκε γιατί είχαν και μείνει στη θέση στο Λίμπερο, αλλά το θέμα είναι ότι πάει αρκετά από ό,τι βλέπω η εκδήλωση. Δηλαδή η Μαρία Καριστιανού ακόμα δεν έχει ανέβει στο βήμα. Είναι οι δύο παρουσιαστές, δηλαδή ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου, που έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο της παρουσίασης της εκδήλωσης και μεταδίδουν, συζητούν για τα θέματα έτσι, της πολιτικής και την κατάσταση που δημιούργησε αυτή την ανάγκη να εκφραστεί μέσα από το κίνημα των πολιτών, το οποίο είχε τη Μαρία Καριστιανού. Θα λέγαμε ότι πολιτικά δεν μπορώ να κατατάξω τον κόσμο που βρίσκεται εδώ πέρα, ούτε έχει τα πολύ γνωστά πρόσωπα. Έτσι, τα πρόσωπα που έρχονται, ναι, από τον πολιτικό χώρο. Εντάξει, είναι αρκετοί πολίτες εδώ της Θεσσαλονίκης που έχουν δραστηριοποιηθεί σε διάφορους χώρους, αλλά δεν είναι δραστηριοποιημένοι κάποιος υποψήφιος, μόνο ένας, δύο που έρχονται από την Νίκη, κυρία Γρατσία, αλλά όχι περισσότεροι, όχι άλλα πρόσωπα που να έχουν έτσι σχέση με την πολιτική ενεργά τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
1: Οπότε, Βασίλη, έχεις μέλλον εκεί ακόμη?
0: Έχουμε μέλλον. Ακόμα δεν έχει βραδιάσει πολλά έξω, είναι μια χαρά. Η εκδήλωση τραβάει αρκετά και θα δούμε τι θα πει και η κυρία Καριστιανού, σε τι θα αναφερθεί. Ξεκινάει από σήμερα και ξεκινάει από εδώ, από το Ολύμπιον.
1: Μας έβαλε. Πες μου.
0: Έχει απ' έξω, είχε και ένα τραπεζάκι να σου πω, που υπέγραψαν πάρα πολύ τη στήριξή τους. Βγάζαν και φωτογραφία της ταυτότητές τους για να μην πούν ότι τέλος πάντων δεν είναι πραγματικά τα στοιχεία. Έγραφαν εκεί το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία τους, εκφράζοντας έτσι τη στήριξη, συνυπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπως τελικά φαίνεται ότι θα είναι, με επικεφαλής τη Μαρία Καριστιανού.
1: Μας έβαλε στο κλίμα, λοιπόν, για το τι συμβαίνει ακριβώς στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε και πώς θα πάει αυτό αργότερα. Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ.
0: Ευχαριστώ, Παναγιώτη, και εγώ.

0: είχα να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τα καλά. Ξεκινήσαμε στην ουσία με τον Βασίλη Πεκλάρη να μας βάζει στο κλίμα του τι συμβαίνει στην πλατεία Αριστοτέλους και στην παρουσίαση που γίνεται αυτή την ώρα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της και εύχεται καλή εκπομπή, και στην Στέλλα που λέει ότι μπήκαμε για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, βοήθειά μας ακριβώς όπως το είπες. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Μη σας πτωεί ο καιρός έξω, δεν βρέχει, φυσάει λίγο και δεν είναι και στα καλύτερά του. Έτσι θα μας πάει και με λίγο βροχή μέχρι και τη Δευτέρα. Όχι τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο στις γύρω περιοχές, καθώς υπάρχει μια αστάθεια και όλο το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το καλοκαίρι έρχεται από τη Δευτέρα και μετά, με το θερμόμετρο να δείχνει τριαντάρια, και το καλοκαίρι θα είναι και δύσκολο, καθώς οι προβλέψεις λένε για ένα καλοκαίρι με ξηρασία, ιδιαίτερα θερμό, θερμότερο και από πέρσι, και κάντε υπομονή, καθαρίστε air condition, και το ότι έρχεται το καλοκαίρι, σας το είπαμε χθες, υπάρχει αδιάψευστος μάρτυρας. Δύο ανθρώπους είδα με σανδάλια και κάλτσες. Τι άλλο θέλουμε για να πιστούμε ότι έφτασε?

δίχως πώς και γιατί. Άλλη μια υποτροπή, άλλη μια ανηφόρα, όπως πριν έτσι και τώρα θα τη βγάλεις καθαρή. Ένα αίσθημα πνιγμού, ένα χάδι πανικού, μια ζάλη, ένα χάλι, ένας πόνος στο κεφάλι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπύλο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το ΠΚΠ. Σε εξέλιξη η ψηφοφορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το όνομα

0: του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτή την ώρα διαδήλωση αλληλεγγύης στο στόλο για τη Γάζα με κατεύθυνση το Υπουργείο, ρυθμίσεις της τροχέας στο κέντρο της πόλης. Με 16 συλλήψεις και ογκωδέστατη δικογραφία για συνολικά 77 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας στο Ηράκλειο. Για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών φέρεται να εμπλέκονται 3 οικογένειες. Την διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορυβάτη. Τραυματισμός πυροσβέστη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out,
8: fade out. Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που και σήμερα είναι συντονισμένη μαζί μας, ευχαριστούμε πολύ. Και στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία από πήλιο, ηλιοβασίλεμα, μπροστά έχει κάποια λουλούδια και από πίσω διακρίνεται η θάλασσα με τον ήλιο να δει. Ευχαριστούμε πολύ που μας ταξιδεύεις, Κωνσταντίνα, για το μήνυμα, για την ακρόαση και τα δικά σας μηνύματα. Θα θέλαμε στο 693-0078-228, 693-0078-228. Εγώ δεν θα σας πάω τόσο μακριά όσο το Πήλιο, που δεν είναι και μακριά εδώ που τα λέμε, από Θεσσαλονίκη είναι δύο βήματα. Θα σας πάω Κοζάνη στη λίμνη Πολυφίτου. Δεν ξέρω πόσοι την ξέρετε τη λίμνη Πολυφίτου, αλλά έχει τα πιο σπάνια ψάρια που υπάρχουν. Και αυτό γιατί μόλις χθες ψαράς που ήταν μέσα στη λίμνη, στη βάρκα και ψάρευε, είδε έκπληκτος να περνά δίπλα του ένα ζαρκάδι. Κολυμπούσε το ζαρκάδι επί αρκετή ώρα μέσα στα νερά. Ο ψαράς το ακολουθούσε για να δει αν χρειάζεται βοήθεια επί αρκετά λεπτά. Το εντόπισε περίπου στο κέντρο της λίμνης. Το είδε ότι είναι δεινός κολυμβητής και το άφησε. Τράβηξε βίντεο με το κινητό του και το είδε να βγαίνει στη στεριά και να συνεχίζει αμέριμνο από εκεί και πέρα μέσα στη φύση, στο πράσινο που υπάρχει εκεί δίπλα στη λίμνη Πολυφίτου. Η λίμνη Πολυφίτου, σας λέω ότι έχει περίεργα ψάρια, γιατί δεν ήταν μόνο το ζαρκάδι. Μόλις τον Οκτώβριο του 2025 ένας άλλος ψαράς είχε εντοπίσει στην ίδια λίμνη, επίσης κάπου στο κέντρο, να κολυμπά μια αρκούδα. Είχε βουτήξει ποιος ξέρει γιατί για κανένα ψάρι, κολυμπούσε δίπλα στη βάρκα και όταν την πλησίασε ο ψαράς για να δει αν είναι όλα εντάξει, σε απόσταση ασφαλείας βέβαια, γύρισε, βγήκε στην όχθη και συνέχισε και αυτή δίπλα στο δάσος. Αυτά είναι. Μια λίμνη που δεν έχει μόνο ψάρια αλλά και άγρια ζώα.

με Φάνη Λιάκο ως guest στη ραδιοσκηνοθεσία. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα ζευγάρι στην Ελλάδα για να συγκεντρώσει χρήματα έτσι ώστε να αγοράσει ένα σπίτι? Και όταν λέμε να αγοράσει, δεν εννοούμε να το αποπληρώσει, εννοούμε το αρχικό κεφάλαιο και τα έξοδα μεταβίβασης. Σύμφωνα με έρευνα που έκανε εταιρεία Real Estate στην Ελλάδα, λοιπόν, μια και έφερε παραδείγματα χειροπιαστά. Λοιπόν, παρουσιάζει λοιπόν το παράδειγμα, η έρευνα λοιπόν αφορά ένα ζευγάρι με καθαρό οικογενειακό εισόδημα περίπου 3 με 3.500 ευρώ το μήνα. Και ένα παιδί ζει σε ενοικιαζόμενη κατοικία περίπου 90 με 100 τετραγωνικά και πληρώνει ενίκιο 900 έως 1.000 ευρώ το μήνα. Το ζευγάρι επιθυμεί να αποκτήσει μια κατοικία αξίας περίπου 320.000 ευρώ. Για την αγορά ενός τέτοιου ακινήτου απαιτείται, σύμφωνα με την έρευνα, αρχικό κεφάλαιο περίπου 80.000 ευρώ, καθώς πρέπει να καλυφθεί η προκαταβολή και τα έξοδα μεταβίβασης. Η προκαταβολή, προσέξτε, του στεγαστικού δανείου. Το ενίκιο, καθημερινές ανάγκες κτλ. Κτλ. Περιορίζουν τη δυνατότητα αποταμίευσης. Υπολογίζεται ότι το ζευγάρι αποταμιεύει περίπου 350 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι για να συγκεντρωθεί η προκαταβολή και μόνο χρειάζονται 19 ολόκληρα χρόνια για να βγάλεις από το σπίτι που κοστίζει 320.000 ευρώ να συγκεντρώσεις τα 80.000 ευρώ. Η διαφορά είναι χαοτική και γι' αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, η γενιά αυτή που είναι 25 με 34 χαρακτηρίζεται ως η χαμένη γενιά της ιδιοκατοίκησης, καθώς σήμερα μόλις το 10% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών ζουν σε ιδιόκτητο σπίτι από 25 που ήταν πριν από 20 χρόνια. Η Ελλάδα έχει αλλάξει, η γεωγραφία της κατοικίας έχει αλλάξει, καθώς πλέον οι αγοραστές μετακινούνται και μάλιστα με πολύ γοργούς ρυθμούς από το που θέλω να μείνω στο που μπορώ να μείνω. Όπως καταλαβαίνετε, σπίτια δεν υπάρχουν.

Ήμουν 9 και γέρασα. Δεν θα πάρουμε σπίτι ποτέ, μας στέλνει η Νατάσα, με αφορμή αυτό που λέγαμε για το πόσα χρόνια χρειάζεται ένα ζευγάρι στην Ελλάδα για να κάνει αποταμίευση, έτσι ώστε να πληρώσει την προκαταβολή του στεγαστικού δανείου και τα έξοδα μεταβίβασης για ένα σπίτι. Είναι το μόνο σίγουρο λοιπόν. Και εγώ θα σας χρυσώσω το χάπι και θα σας πάω στις πιο ακριβές γειτονιές του κόσμου για να δείτε λοιπόν τι πληρώνουν οι κακόμοιροι εντός εισαγωγικών που ζουν εκεί. Στο Μανχάταν λοιπόν, το Μάιο φέτος, η μέση τιμή ενοικίου ανέρχεται στα 4.505 ευρώ το μήνα, ποσό που υπερβαίνει κατά 171% τον εθνικό αμερικανικό μέσο όρο. Ένα στούντιο 30 τετραγωνικών στην ίδια περιοχή έχει μέσο μηνιαίο ενοίκιο τα 3.325 ευρώ το μήνα. Την ίδια ώρα στο Μανχάταν, που ιστορικά θεωρούνταν η πιο προσιτή εναλλακτική στην περιοχή, τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Το μέσο μηνιαίο ενοίκιο για ένα στούντιο φτάνει τα 3.219 ευρώ, ενώ η συνολική μέση τιμή πλησιάζει τις 4.000 ευρώ. Στο Λονδίνο, σύμφωνα με τις έρευνες και τα στοιχεία, το στούντιο στο Λονδίνο νοικιάζονται κατά μέσο όρο γύρω στις 1.650 λίρες Αγγλίας το μήνα. Σε περιοχές όμως όπως το Κένσιγκτον αυτό ξεπερνά τις 2.000 λίρες μηνιαίως σε ευρώ. Είναι περίπου 1.891 ο μέσος όρος και 2.298 ευρώ το μήνα για ένα στούντιο. Στο ΔΕ Παρίσι η μέση τιμή ενοικίου φτάνει τα 840, από 840 έως και 1.380 ευρώ το μήνα για ένα μικρό στούντιο. Οπότε δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο και αν δεν μπορείτε να βρείτε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, παρηγορηθείτε με το ότι δεν μπορείτε να βρείτε ούτε στο Παρίσι.

με την Μαρία Καριστιανού να έχει ανέβει στο βήμα στην εκδήλωση παρουσίαση του νέου της κόμματος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για περισσότερο Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας φέρει το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών». Παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού καθώς και η οργανωτική του δομή. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο Στολίσκο στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Αμερικανικό Προξενείο και κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες, κατά κύριο λόγο, στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμής, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, κοκαίνη, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εξέλιξη η μυστική ψηφοφορία. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην επίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού Ορυβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από την τρίτη μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη. Από την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που έγινε χθες στη Χαλάστρα, συνελήφθησαν 5 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 2 ακόμη έχουν ταυτοποιηθεί, ο ένας έχει ήδη απελαθεί, ενώ ο δεύτερος είναι κρατούμενος σε φυλακές. Επίσης, ακόμη 4 άτομα με περιφερειακό ρόλο συνελήφθησαν ως συνεργοί. Από τον Απρίλιο του 2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν μία ένοπλη ληστεία, διέριξαν 3 σπίτια και ένα κατάστημα, έκλεψαν πολυτελές αυτοκίνητο με ελβετικές πινακίδες και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, αποκομίζοντας συνολικά 200.000 ευρώ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. σωρός ανθρώπου και μάλιστα σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του Αποκόρονα Χανίων. Η σωρός εντοπίστηκε στην περιοχή του Τζιτζιφέ, αρκετά μακριά από το σημείο όπου είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του αγνοούμενου γιατρού τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για να γίνει αυτοψία και να εξακριβωθεί η ταυτότητα του ανθρώπου. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας. 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Αποστόλη Κοσμόγλου εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Και το καλοκαίρι αυτό θα είναι το πιο κρίσιμο για το μέλλον του Γιάννη Αντιτοκούμπο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε 6 εβδομάδες θα ξέρουμε, είπε ο Σαμ Σκαράνια του ESPN, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι οι Milwaukee Bucks ήδη εξετάζουν προτάσεις ομάδων του NBA για να ανταλλάξουν τον Έλληνα Σταρ με Heat, Celtics, Timberwolves και σχάτος Lakers να παρακολουθούν την περίπτωσή του. Έτσι κι αλλιώς οι Milwaukee έχουν πει ότι θα ξέρουμε λίγο πριν τον draft αν θα υπογράψουμε τον Γιάννη ή αν θα τον παραχωρήσουμε σε άλλη ομάδα. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες σύμφωνα με τον κορυφαίο αναλυτή του ESPN που θα ενδιαφερθούν είναι Miami, Minnesota Timberwolves, Βοστόνη και οι Lakers. Και okay, Miami, Minnesota και Βοστόνη έχουν παίκτες για να ανταλλάξουν και να απορροφήσουν και το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Το θέμα είναι αν μπορούν οι Lakers να το κάνουν, που ενδιαφέρονται ήδη από αυτή τη μεταγραφική περίοδο για τον Έλληνα Σταρ. Αυτή τη στιγμή, λέει ο Σαμ Σκαράνια, μπορούν να προσφέρουν 3 draft pick πρώτου γύρου και ουσιαστικά το μόνο μπορούν να κάνουν είναι να απορροφήσουν το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Όμως οι Bucks δεν νομίζω ότι θα τσιμπήσουν, λέει, να δώσουν το Γιάννη Αντετοκούμπο για 3 picks πρώτου γύρου. Η αίσθησή μου, αναφέρει, είναι πως η αγορά θα προσφέρει κάτι καλύτερο. Υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση από αυτό. Θα δούμε σε 6 εβδομάδες. Όπου και να καταλήξει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ένα είναι σίγουρο, ότι μετατρέπει την ομάδα που θα πάει σε διεκδικητή του πρωταθλήματος. Γι' αυτό είναι και τόσο περιζήτητος.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την καθημερινή και καθιερωμένη καλησπέρα της. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Μπορείτε να επικοινωνείτε και εσείς μαζί μας στο Viber στο 693-0078-228. Και για να μείνουμε έτσι σε αθλητικό κλίμα, όχι ακριβώς αθλητικό, αλλά για αθλητικό δημοσιογράφο από το Μεξικό, ο οποίος είναι Διευθυντής Επικοινωνίας της Εθνικής Επαγγελματικής Λίγας Καλαθοσφαίρισης του Μεξικού και η συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Μπλα μπλα μπλα Deportivo» θα του μείνει αξέχαση. Καθώς είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του και ήταν μέσω του κινητού σε ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή και ενώ ήταν το Βεζινάδικο, όπως είπε στη συνέχεια ο παρουσιαστής της εκπομπής, ανοίγει ξαφνικά η πόρτα του οδηγού εκεί που καθόταν ο δημοσιογράφος. Ένας ένοπλος άντρας τον τραβά, του ζητά να δώσει το κλειδί του αυτοκινήτου, τα κινητά του και τα χρήματά του από το πορτοφόλι, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι μεταδίδεται η ληστεία στον αέρα ζωντανά. Μετά την μετάδοση ο παρουσιαστής της εκπομπής μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία του Βάργκας, του δημοσιογράφου που ήταν θύμα της επίθεσης, λέγοντας ότι ήταν καλά αλλά ταραγμένος. Έγραψε στο Instagram, αν κάποιος αναγνωρίσει τον άντρα στο βίντεο, παρακαλώ βοηθήστε μας και καταγγείλετε τον στις αρχές, εξηγώντας ότι αυτό συνέβη στο Μορέλος, που είναι μια πολιτεία που βρίσκεται στο νότιο κεντρικό Μεξικό. Ο δημοσιογράφος έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Ο ληστής άρπαξε αυτοκίνητο, πορτοφόλι, τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα και όλα αυτά σε ζωντανή σύνδεση.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

φίλες μου, είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

Το καλύτερο παράδειγμα για το ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί ακόμη να πλησιάσει την ανθρώπινη, για την ώρα όπως είπαμε τουλάχιστον, έρχεται από την Κίνα, από πού αλλού άλλωστε. Και αυτό βάσει ενός περιστατικού, μιας επίδειξης, ενός ρομπότ, το οποίο το κακόμοιρο το βάλαν να κάνει χορευτική επίδειξη, μιμούμενος τις κινήσεις που εκτελούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο Billie Jean. Αποστόλης γελάει. Είναι το moonwalk αυτό, το Billie Jean ή όχι? Δεν θυμάμαι κιόλας, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Το Σιβάν λοιπόν έγινε σε εκδήλωση που διοργάνωσε ένα κατάστημα ρομποτικής στην Κίνα και στο βίντεο που κυκλοφορεί το ρομπότ εμφανίζεται να χορεύει υπό τους ήχους του Billie Jean, επιχειρώντας να αναπαραστήσει χαρακτηριστικές κινήσεις του Μάικλ Τζάκσον. Το ρομπότ στην αρχή εντυπωσιάζει γιατί κινείται με άνεση και μιμείται πολύ καλά τον Μάικλ Τζάκσον, όμως λίγο αργότερα σκοντάφτει αρχικά σε ένα σκαλοπάτι. Παρά την προσπάθεια να ανακτήσει την ισορροπία του και να συνεχίσει το πρόγραμμα, ξαναχάνει τον έλεγχο στο ίδιο σημείο και πέφτει στο έδαφος. Το κοινό παρακολουθεί βουβό και αμήχανα το τι συμβαίνει, μέχρι που γίνεται εμφανές ότι το ρομπότ δεν θα ξανασηκωθεί και ένας εργαζόμενος βγαίνει στη σκηνή και απομακρύνει το ακινητοποιημένο ρομπότ που απέτυχε να μιμηθεί τον Μάικλ Τζάκσον. Το πιο ωραίο σχόλιο ήταν αυτό που έλεγε: δεν μπορούσε να μπει και ο βοηθός που το μάζεψε χορεύοντας να φανεί τουλάχιστον μέρος της παράστασης. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο και ως ιδέα να εφαρμοστεί τουλάχιστον την επόμενη φορά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλλού ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Διαδήλωση αλληλεγγύη στο στόλο για τη Γάζα στο κέντρο της πόλης. Με 16 συλλήψεις και ογκωδέστατη δικογραφία για συνολικά 77 κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τραυματίστηκε πυροσβέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

διάδοχο με τον Κάρολο, όμως τους έμαθε να, πίνει τσάι, να πίνουν τσάι. Και το τσάι από τότε και στο εξής για τη Βρετανία όριζε αξιοπρέπεια, οικιακό τελετουργικό, συνέβαλε στην άνοδο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και της Βιομηχανικής Επανάστασης ακόμα, παρέχοντας κεφάλαιο για εργοτάξια, εργοστάσια και θερμίδες για τους εργάτες. Η Πορτογαλία λοιπόν ήταν η αιτία που οι Βρετανοί πίνουν τσάι.

άμα έχετε τέτοια πράγματα στις αποθήκες. Και άντε, τόσο καιρό και δεν τα ψάχνατε. Έχω τέτοιες απορίες. Για να μην έχετε λοιπόν κι εσείς τέτοιες απορίες, ψαχτείτε, γιατί μπορεί να έχετε τίποτα σε πατάρια, αποθήκες, υπόγεια, τίποτα δίσκους, οι οποίοι αξίζουν μια περιουσία και δεν το ξέρετε. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα η γενιά Z έχει κάνει στροφή προς τους δίσκους βινιλίου, ερωτευόμενοι τον αναλογικό ήχο, αγοράζουν pick-up, ψάχνουν δισκάδικα και μάλιστα έχουν ανοίξει τελευταία στη Θεσσαλονίκη και δισκάδικα ξανά. Το 1922, μόλις πριν 4 χρόνια, σημειώθηκε κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αδιανόητο. Τα βινίλια ξεπέρασαν σε πωλήσεις τα CD για πρώτη φορά μετά από το 1987. Η ιδέα αγοράς συλλεκτικών δίσκων έχει εκτοξευτεί και ορισμένες πρώτες εκδόσεις είναι περιζήτητες και πωλούνται για πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, στην κορυφή της λίστας, που ένας δίσκος που αξίζει έως και 6.000 ευρώ, είναι το Please Please Me των Beatles, ένα από τα πιο περιζήτητα άλμπουμ για συλλέκτες παγκοσμίως. Κυκλοφόρησε το 1963 και θεωρείται ιστορική

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, τα Minions φαντάζομαι τα ξέρετε. Και αν δεν τα ξέρετε, φροντίστε να τα μάθετε ή τουλάχιστον να δείτε έστω κάτι από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούν. Π.χ. το Εγώ Απεισιότητας. 2010 πρώτη φορά εμφανίστηκαν τα μικρά κίτρινα αυτά ανθρωπάκια στη μεγάλη οθόνη και λατρεύουν τις μπανάνες, μιλούν μια ακατάληπτη αλλά ξεκαρδιστική γλώσσα, έχουν κερδίσει τις καρδιές εκατοντάδων εκατομμυρίων θαυμαστών. Αν όμως δει κανείς, τα ονόματά τους είναι Kevin, Stuart, Bob, Otto, είναι όλα αρσενικά. Για χρόνια αναρωτιόντουσαν οι θαυμαστές της σειράς γιατί είναι όλα τα Minions αρσενικά και δεν υπάρχει ούτε ένα θηλυκό. Το 2015, 5 χρόνια μετά την εμφάνισή τους, ο

Άλλος ανιματέρ που συνσκηνοθέτησε τις ταινίες και δανείζει τη φωνή του σε όλα ανεξαιρέτως τα κίτρινα πλασματάκια, αποκάλυψε το λόγο. Όταν ρωτήθηκε ευθέως, απάντησε ευθέως και είπε: «Βλέποντας πόσο χαζά και ανόητα φέρονται τις περισσότερες φορές, απλά δεν μπορούσα να φανταστώ με τίποτα τα Minions να είναι κορίτσια». Δηλαδή, τα αγόρια μπούφι, τα κορίτσια έξυπνες. Πώς λέει και στα ζώα, τα σκυλιά είναι μπούφι, οι γάτες είναι πονηρές, έτσι πάει. Είναι ίδιο του φίλου. Οπότε και ο άνθρωπος απάντησε ευθέως και κατηγορηματικά αυτό και αυτό. Μάλιστα, η επόμενη ερώτηση είναι: από τη στιγμή που υπάρχουν μόνο αρσενικά, πώς αναπαράγονται και είναι τόσα πολλά τα Minions? Λοιπόν, δύο θεωρίες σύμφωνα με όσα υπάρχουν στο σενάριο της ταινίας. Η πρώτη λέει ότι τα Minions είναι κλόνοι που δημιουργούνται σε εργαστήριο από μια μοναδική αλυσίδα DNA, γι' αυτό και μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους. Ενώ η δεύτερη αναφέρει ότι προκύπτουν από μια συσκευή που ονομάζεται Minionizer, η οποία μετατρέπει τους ανθρώπους σε Minions. Αυτό το πιθανό το βλέπω και ίσως ξέρω και μερικούς που θα έπρεπε να τους μετατρέψουμε. Πολλούς μάλλον.

Καλησπέρα στην Έφη που μας εύχεται καλησπέρα και λέει ότι είναι η εκπομπή που τη συντροφεύει κάθε βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας και εσείς στο 693-0078-228. Θα τα διαβάζει ο Γιάννης Παπαδόπουλος που έρχεται με τη νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και Φάνη Λιάκο που έκανε ένα guest. Πρώτα πριν από τον Γιάννη Παπαδόπουλο θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκε πριν από λίγο από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει η πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού καθώς και η οργανωτική του δομή. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Τρεις οικογένειες στις περιοχές των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου έβαλαν στο στόχαστρο οι αρχές για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύης στο στολίσκο στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Αμερικανικό προξενείο και κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του 25χρονου χάθηκαν από προχθές, μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Η σωρός θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις DNA και για νεκροψία-νεκροτομή. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη. Από την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που έγινε χθες στη Χαλάστρα, συνελήφθησαν 5 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 2 ακόμη έχουν ταυτοποιηθεί. Ο ένας έχει ήδη απελαθεί, ενώ ο δεύτερος είναι κρατούμενος σε φυλακές. Επίσης, ακόμη 4 άτομα με περιφερειακό ρόλο συνελήφθησαν ως συνεργοί. Από τον Απρίλιο του 2025 τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν μία ένοπλη ληστεία, διέριξαν 3 σπίτια και ένα κατάστημα, έκλεψαν πολυτελές αυτοκίνητο με ελβετικές πινακίδες και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, αποκομίζοντας συνολικά 200.000 ευρώ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Να δούμε αν ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να γράψει τέτοια τραγούδια ή να κάνει τέτοιες διασκευές. Για να δούμε. Από το στούντιο λοιπόν του 102 και σήμερα με πολλή όρεξη και ενέργεια, η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης ξεκινάει. Ειδήσεις και νέα από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, πάντα με αγαπημένα τραγούδια από τα 80s και τα 90s. Δύο ώρες μαζί για να ενημερωθούμε αλλά και να χαλαρώσουμε ταυτόχρονα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο για σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας σας θέλουμε μαζί μας. 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Τώρα ξέρω ότι οι περισσότεροι περιμένετε να ξεκινήσω με την κυρία Καριστιανού και το καινούργιο κόμμα της, αλλά θα κρατήσω τα καλά για λίγο πιο μετά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη στεγαστική κρίση. Έχουμε πει πολλά για τη στεγαστική κρίση και τις αυξήσεις στα ενίκια που ταλαιπωρούν χιλιάδες Έλληνες. Οι επαγγελματίες του χώρου λένε μάλιστα ότι ακόμα και σήμερα που οι τιμές είναι στο Θεό, όπως θα έχετε διαπιστώσει σίγουρα, λένε πως δεν έχουμε πιάσει ταβάνι, και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση από ξένους αγοραστές. Έχουν έρθει και στη Βόρεια Ελλάδα αρκετοί αγοραστές από Ισραήλ και Ινδία που αγοράζουν, οπότε οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν για λίγο ακόμα. Ψάξαμε και βρήκαμε τι γίνεται παγκοσμίως και βρήκαμε τις τιμές γύρω από σπίτια 30 τετραγωνικά μέτρα σε κεντρικά σημεία των πόλεων και θα σας πω αμέσως πόσο πληρώνουν παγκοσμίως. Στο Μανχάταμ, για παράδειγμα, 30 τετραγωνικά μέτρα σπίτι κοστίζει περίπου 4.500 ευρώ το μήνα. Στο κεντρικό Λονδίνο το ενίκιο για 30 τετραγωνικά αγγίζει τα 2.000 ευρώ. Στο Παρίσι 840 με 1.000 ευρώ. Α, σχετικά φθηνό το Παρίσι πάντως, το περίμενα λίγο πιο ακριβό. Στο Νότο, Ισπανία και Ιταλία και Πορτογαλία, τα πράγματα είναι καλύτερα. 30 τετραγωνικά κεντρικά, ξαναλέω, είναι γύρω στα 550 ευρώ. Σε εμάς, ξέρετε, ο καθένας ο οποίος είχε ένα μικρό μαγαζάκι, το έκλεισε και το έχει κάνει σπίτι και ζητάει 5 εκατοστάρικα και εσύ ψάχνεις να βρεις από πού θα αναπνεύσεις, καθώς δεν έχει ούτε παράθυρα.

Έχω επιλέξει εδώ και πολύ καιρό να μην σχολιάζω τα της κυρίας Καριστιανού, γιατί σέβομαι πάρα πολύ το δεσμό της μητέρας, και μην ξεχνάμε ότι η Μαρία Καριστιανού είναι μια μητέρα που έχασε στο τραγικό δυστύχημα το παιδί της. Παρόν στην παρουσίαση του κόμματος, του πολιτικού φορέα, ήταν και ο πρώην νομάρχης της Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Μας έχει λείψει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης από την πολιτική σκηνή. Έκανε και δηλώσεις, έκανε και ένα λογοπαίγνιο με το Ελπίδα. Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της. Τα παλιά στατικά της παλιάς πολιτικής σκηνής, όταν λένε ότι ελπίζουν σε κάτι, είναι σαν να μας κοροϊδεύουν λίγο, γιατί είχαν αρκετά χρόνια για να μας δώσουν ελπίδα, αντιθέτως μας τις στερήσανε. Πάμε να δούμε τι φορούσε η κυρία Καριστιανού. Εγώ θα ασχοληθώ με αυτά τα παραπολιτικά. Τα πολιτικά θα τα ακούσετε αύριο σίγουρα το πρωί, που έχουμε έμπειρους δημοσιογράφους και θα σας τα αναλύσουν. Εμφανίστηκε με μια μαύρη φούστα, ένα άσπρο πουκάμισο, και όπου είχε πάνω ένα μαύρο τριαντάφυλλο. Τι συμβόλιζε αυτό το μαύρο τριαντάφυλλο? Συμβολίζει τον τραγικό θάνατο, το μίσος, αλλά κυρίως την αναγέννηση. Η επιλογή, λέει, δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού εμέσως παρέπεμπε στον τραγικό θάνατο της κόρης της στο δυστύχημα των Τεμπών. Το πουκάμισο ανήκει στη συλλογή του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, του πολύ γνωστού Βασίλη Ζούλια. Ονομάζεται Αντελίνα και μάθαμε και πόσο κοστίζει, 300 ευρώ. Αξιοπρεπέστατη τιμή. Λοιπόν, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Ο Άγγελος μας λέει: είμαστε σε ένα μπαλκόνι και μας ακούει. Μας ευχαριστεί για την παρέα. Και εμείς σε ευχαριστούμε για τα πάρα πολύ καλά σου λόγια. Η Χρυσάνθη, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι συνάδελφος, λέει: περνά ροή και ακούω Γιάννη Παπαδόπουλο μέχρι και τις 12. Αφού είσαι συνάδελφος, Χρυσάνθη, και από ό,τι βλέπω και από τη φωτογραφία σου, είσαι νέα συνάδελφος. Καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Ό,τι προκύψει και δεν πέσει στην αντίληψή μας, πράγμα δύσκολο βέβαια, στείλ το μας να το πούμε ραδιοφωνικά. Καλή επιτυχία πάντως, να κυνηγείς τα όνειρά σου. Το επάγγελμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει γερό στομάχι και να μην απογοητεύεσαι.

Και αν νομίζετε ότι η μοναδική έκπληξη στην παρουσίαση του κόμματος ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, κάνετε μεγάλο λάθος. Η Κατερίνα Μουτσάτσου, γιατί πλέον από τα κόμματα δεν λείπει ο πολιτισμός, η γνωστή ηθοποιός, αφού παρουσιάστηκε ένα βίντεο που είχε αναρτήσει για την Ελλάδα πριν από 14 χρόνια, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και μίλησε. Η Κατερίνα Μουτσάτσου λοιπόν συντάσσεται μαζί με τη Μαρία Καριστιανού για τις επόμενες εκλογές. Συμπαθέστατη ηθοποιός και αρκετά πετυχημένη, θα λέγει κανείς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλλού αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακαρπές παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του Ισπανού Ριβάτη, τραυματίστηκε και πυροσβέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπορεί οι Ευρωπαίοι να μην εκτίμησαν το φέρτο του Ακύλα και να του έδωσαν την πρώτη θέση, αλλά ο Ακύλας μας έφερε χρήματα. Και όχι σε εμάς προσωπικά, δηλαδή μην αρχίσετε να ψάχνετε τη τσέπη σας, αυτά που είχατε πριν θα βρείτε, αλλά στην ΕΡΤ έφερε πάρα πολλά λεφτά. Σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι τρομερή αύξηση των εσόδων. 675.000 ευρώ έφερε στην ΕΡΤ η συμμετοχή του Ακύλα στη Eurovision. Και κάτι ψηλά, δεν τα αναφέρω. Πέρσι τα κέρδη για τη δημόσια τηλεόραση κοιμάθηκαν στα 100.000 ευρώ. Πάλι και κάτι ψηλά, 750 ευρώ. Τρομερή αύξηση, πραγματικά. Ο κόσμος έδειξε πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον θεσμό, αλλά είχε ξεκινήσει ήδη από τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού. Για να καταλάβετε, στον πρώτο ημιτελικό του Sing for Greece η τηλεθέαση έφτασε στο 44%. Στον δεύτερο ημιτελικό η τηλεθέαση πήγε στο 48%. Και εκεί άρχισαν όλοι, με το που ακούστηκε το τραγούδι του Ακύλα, το Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο, άρχισαν να παρακολουθούν όλο και περισσότερο. Στον εθνικό τελικό, λοιπόν, η τηλεθέαση έφτασε 74% για το κανάλι της ΕΡΤ. Και πάμε τώρα στους ημιτελικούς της Eurovision και στον τελικό. Στον πρώτο ημιτελικό που ήταν ο Ακύλας, που συμμετείχε ο Ακύλας, η τηλεθέαση έφτασε το 70%. Ο β' ημιτελικός, που δεν είχαμε ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά είχαμε τη Τζιπρέα, την τραγουδίστρια, με το Τζάλα, έφτασε στο 54%. Και πάμε τώρα στο μεγάλο τελικό, που όλοι κάτσαμε με τις παρέες μας να δούμε Eurovision και παραγγείλαμε να φάμε. Η τηλεθέαση έφτασε μέχρι το 85%. Σχεδόν λοιπόν όλοι είδαν Eurovision. Όποιος λέει ότι δεν είδε Eurovision είναι ψεύτης πραγματικά. Και αν δεν το είδε εκεί, έκατσε μετά και έβλεπε αποσπάσματα. Να τα λέμε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι που η ΕΡΤ επενδύει σε αυτό το διαγωνισμό, γιατί επιτέλους έχουμε καταλάβει ότι μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από τέτοιου είδους θεάματα.

Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα, 21 Μαΐου, γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, δηλαδή η μισή Ελλάδα περίπου. Και είναι Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού κιόλας. Λοιπόν, όσοι έχετε Κωνσταντίνους και Ελένες, προλαβαίνετε να τους πάρετε ένα τηλέφωνο να τους ευχηθείτε. Σας εύχομαι τα καλύτερα από καρδιάς, ό,τι ποθεί ο καθένας. Για λίγα χρόνια θα λεγόμαστε ακόμα, θα έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους και πολλές Ελένες, γιατί τώρα τα νέα παιδιά βαφτίζονται λες και είναι ήρωες στην Ιλιάδα και την Οδύσσια. Έκτορας, Αχιλλέας την καλύτερη, άντε βαριά κανά Αλέξανδρος, θα μιλάμε ο ένας τον άλλον και θα νομίζουμε ότι παίζουμε στην Τρία. Πραγματικά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σας σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω στο 1938 που βγαίνει στον ελληνικό αέρα η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Εδώ Αθήνε». Το 1932 η Αμέλεια Έρχαρτ γίνεται η πρώτη γυναίκα που πραγματοποιεί μόνη της και χωρίς στάση υπερατλαντική πτήση, απογειώνεται από τη Νέα Γη και προσγειώνεται στην Ιρλανδία. 15 ώρες ήταν η πτήση, μόνο, τίποτα. Πάμε στο 1971 όπου η Chelsea κατακτά το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης στο γήπεδο Καραϊσκάκη νικώντας με 2-1 τη Real Madrid της. Και γιατί το λέω, γιατί στα προκριματικά έχει αποκλείσει τον Άρη. Δύσκολα, αλλά τον απέκλεισε. Το 1986 γεννιούνται στην Ελλάδα τα πρώτα τρίδημα με εξωσωματική γονιμοποίηση. Και γιατί το λέω, γιατί τον έναν το ξέρετε σίγουρα και τους άλλους μπορεί να τους έχετε δει κάπου σε κάποια κάμερα, να τους έχει πάρει ένα πλάνο. Ένας από αυτούς από τα τρίδημα ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής που κάνει μεγάλη καριέρα αυτές τις μέρες στην ελληνική showbiz. Το 2018 αποχαιρετούμε για πάντα έναν από τους καλύτερους κωμικούς, για μένα ο καλύτερος, το Χάρι Κλίν, από τους πρώτους που έκαναν σάτυρα στη χώρα μας. Το 1945 όλοι οι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και ανταποκριτές ήταν έξω από ένα δημαρχείο που ο ηθοποιός Χάφρεϊ Μπόγκαρτ παντρεύτηκε την ηθοποιό Λωρίν Μπακόλ. Από τα ωραιότερα ζευγάρια που έχουν υπάρξει ποτέ στο κινηματογράφο. Και κλείνω με το 2005, όπου η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που έγινε στο Κίεβο. Η Έλενα Παπαρίζου γοητεύει κοινό και κριτικές επιτροπές με το My Number One. Και τότε όλοι ξεχυθήκαμε στους δρόμους. Για να θυμηθούμε τότε με το γύρο 2004 που πάλι βγαίναμε στους δρόμους, όλοι βγήκαμε να πανηγυρίσουμε για την Έλενα.

Μου αρέσει που κρατάτε σημειώσεις και με μαλώνετε κιόλας. Όντως, χθες δεν σας είπα τις καινούργιες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Θα σας τις πω όμως σήμερα, αμέσως μετά, στο επόμενο μικρόφωνο. Σε αυτό θα σας μιλήσω για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, που αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί σε ισόβια. Το είχαμε απορία πριν, πόσο χρονών είναι σήμερα. Είναι 82 ετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, 25 χρόνια κάθειρξη. Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς. Δεν έχει δεχτεί ότι είναι αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την οργάνωση. Αποφυλακίστηκε μετά από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Όλο αυτό τον καιρό έπαιρνε αρκετές άδειες από το 2022, τον τελευταίο καιρό. Μέσα στη φυλακή παραμένουν από τη 17 Νοέμβρη ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέρφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός. Και για να κλείσουμε με τα σοβαρά της ημέρας, είμαστε, όπως έχουν μεταδώσει τα ιρανικά μέσα, ένα βήμα πριν τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούς. Τους όρους θα τους μάθουμε όταν δημοσιευτούν. Wow.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις ταινίες της εβδομάδας, με την Αρκουδότρυπα που, του Στέργιου Ντινόπουλου και της Χριστιάνας Παπαδάκη. Μας είχε κάνει την τιμή και είχε βγει στην εκπομπή μας ο Στέργιος. Μάλιστα ήμασταν από τις πρώτες εκπομπές που μίλησε μετά το βραβείο που πήρε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πάτε να τη δείτε, είναι μια υπέροχη ελληνική ταινία του σύγχρονου ελληνικού σινεμά και στο θερινό πιστεύω ότι θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Φυσικά αυτή την εβδομάδα όλοι μιλάνε για την καινούργια ταινία Star Wars. Έχει εξαιρετικό cast. Νομίζω πλέον ότι Star Wars θα βλέπουμε μέχρι το 2100 και θα μη σας πω μέχρι το 2500, εκτός αν καταστραφεί ο κόσμος. Αλλιώς δεν νομίζω να σταματήσουν να γυρίζουν Star Wars ταινίες. Σε αυτή την ταινία, εκτός από το πολύ καλό cast, δηλαδή Πέδρο Πασχάλ, Σιγκούρνι Βίβερ, Τζον Φαβρό, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ, παίζει και ο Μάρτιν Σκορσέζε. Έχει ένα μικρό ρόλο μέσα και αξίζει να τον δείτε. Η καλύτερη ταινία της εβδομάδας είναι η Ομοιρία. Παίζει και ο Αλ Πατσίνο, δεν είναι ο πρωταγωνιστής όμως. Βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Ένας απεγνωσμένος άνθρωπος μπαίνει μέσα σε μια εταιρεία στεγαστικών δανείων και παίρνει σαν όμηρο τον πρόεδρο της εταιρείας. Και μετά ξεκινάει όλη η περιπέτεια. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, θα σας κρατήσει σίγουρα μέχρι το τέλος. Πάμε στην ταινία «Ο Επιβάτης». Είναι θρίλερ τρόμου, μεταφυσικό, μπλέκονται λίγο τα πράγματα. Λένε ότι είναι πολύ τρομακτικό, αξίζει να το δείτε. Και θα, αν μπορέσετε να τη βρείτε κάπου, γιατί βγαίνει σε επανεκτέλεση, οπωσδήποτε να πάτε να δείτε το «Η Κυρία από τη Σανγκάη». Τώρα ξέρετε, με τα θερινά θα βλέπουμε παλιές ταινίες. Βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο πιστεύω ότι θα τους το χαλάσει στα θερινά σινεμά. Δύσκολα θα πάει ο κόσμος, γιατί οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι θα ρίξει πάρα πολύ νερό, οπότε θα είναι λίγο φοβισμένος ο κόσμος. «Η Κυρία από τη Σανγκάη», λοιπόν, Ρίτα Χέιγουορθ, στα καλύτερά της πραγματικά, πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Και θα κλείσουμε με τον Τελειωμένο, όπου είναι μια ταινία που γυρίζεται μέσα στις φυλακές. Παίζει ο David Johnson, εξαιρετικά ταλαντούχος νέος ηθοποιός, και ο Tom Blyth. Βλέπουμε το τι συμβαίνει μέσα πίσω από τα κελιά και βία, έγκλημα, πώς πρέπει ο καινούριος στη φυλακή να ανήκει κάπου. Είναι γνωστό το story, αλλά είναι αρκετά καλή ταινία. Έχετε πολλές επιλογές, όποια και αν επιλέξετε να πάτε να δείτε, να περάσετε καταπληκτικά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη μυστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 286 βουλευτές για τον Σπίλιο Λιβανό, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 127 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και ενός παρών. Στην πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς συγκεντρώθηκαν 128 θετικές ψήφοι έναντι 152 κατά. Για την Φωτεινή Αραμπατζή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 129 θετικές ψήφους έναντι 52 κατά και 2 παρών, ενώ η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πήρε 128 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ιρανικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία της παρουσίασε τα 20 σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Δεν συνεργαζόμαστε με άλλα κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας, τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα και μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν και οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο στολίσκο για τη Γάζα. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Η σωρός θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις DNA και για νεκροψία νεκροτομή. Νέα εγκληματική οργάνωση, στην οποία εμπλέκονται μέλη τριών οικογενειών από την περιοχή του Μηλοποτάμου στην Κρήτη, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Η οργανωμένη επιχείρηση, που διεξήχθη σε 22 σημεία και σε 3 νομούς του νησιού, αποκάλυψε ευρύ κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών, κατάσχεσε όπλα, χρήματα και ναρκωτικές ουσίες και προχώρησε σε 19 συλλήψεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται ότι έχουν επίσης εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακαρπές παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του 25χρονου χάθηκαν από την Τρίτη, όταν τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοεμβρίου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
3: Δέκατα πέμπτα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-07-82-28. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν βλέπουμε μπάσκετ για ακριβώς αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Αύριο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 6 και το άλλο ζευγάρι στις 9 είναι η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο νικητές θα αναμετρηθούν για το πολυπόθητο τρόπαιο της EuroLeague στον τελικό της Κυριακής. Απόλυτο φαβορή είναι ο Ολυμπιακός, έτσι δίνουν οι στοιχηματικές. Δεύτερο φαβορή είναι η Βαλένθια, ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε και τέταρτη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης στα προγνωστικά. Βέβαια, με τέτοια φανέλα η Ρεάλ Μαδρίτης και με όσα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια που την είχαν εξεγραμμένη και έχει σηκώσει πολλά τρόπαια, δεν είναι να μην την υπολογίζεις. Ο Ολυμπιακός καλείται να σπάσει το κακό σερί που φτάνει σε Final Four και δεν σηκώνει τρόπαιο και να θυμηθεί τον παλιό Ολυμπιακό του Βασίλη Σπανούλη που σήκωναν κούπες συνεχόμενα. Πάμε στα δικά μας, Άρης και ΠΑΟΚ, που ακούγεται ότι θα παίζουν στην επόμενη EuroLeague. Συναντήθηκε ο Ρίτσαρντ Σιάου με τον CEO της EuroLeague στην Αθήνα. Συζητήθηκε η νέα δομή και η φιλοσοφία της ιδιοκτησίας του Ρίτσαρντ Σιάου, το στρατηγικό πλάνο που έχει, οι ενέργειες που έχουν γίνει για την οικονομική εξυγίανση. Οι πληροφορίες λένε ότι και του χρόνου ο Άρης θα αγωνίζεται στο EuroCup και θα τολμήσω να πω, γιατί φοβάμαι την αντίδραση του ηχολήπτη μου σήμερα, ο οποίος είναι γνωστά τα αισθήματά του για τον δικέφαλο ΑΕΤΟ, κατά 99,9% ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται και αυτός στο EuroCup. Αυτό είναι καλό, γιατί θα έχουμε ακόμα ένα ντέρμπι μέσα στη χρονιά στην πόλη μας και φυσικά με πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα από ό,τι του ελληνικού πρωταθλήματος. Μικρά βηματάκια. Είναι σε καλό δρόμο και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα περισσότερο λόγω της οικονομικής επιφάνειας του κ. Μιστακίδη αλλά και των χρημάτων που έχει ρίξει. Ο Ρίτσα Σιάου φαίνεται ότι είναι ένας σοβαρός επενδυτής και ότι ξέρει τι κάνει. Του αρέσει το άθλημα, εγώ αυτό κρατάω. Του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Του αρέσει η ενασχόλησή του με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα το μαθαίνει, οπότε να μην ζητάμε πολλά, να μάθουμε να έχουμε υπομονή για να μην κάνουμε λάθη του παρελθόντος, τα οποία έχουμε πληρώσει πάρα πολύ και έχουμε στεναχωρηθεί οι φίλαθλοι της πόλης αυτής και οι φίλαθλοι του ΠΑΟ και οι φίλαθλοι του Άρη και του Ηρακλή. Μικρά βήματα και όλα θα έρθουν στην ώρα τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα από αυτά που έκανε όσο είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι ότι αποχαρακτήρισε έγγραφα του FBI σχετικά με τα αντικείμενα αγνώστου ταυτότητας. Θα τα λέμε ούφο για να συνεννοούμαστε. Είναι αρχεία που είναι από πάρα πολύ παλιά κρατημένα μυστικά στις αμερικανικές αρχές. Είναι το πρώτο κύμα. Θα έχουμε άλλα δύο κύματα με έγγραφα που θα δοθούν στη δημοσιότητα. Σε ένα από αυτά φαίνεται ότι έχει υπάρξει επικοινωνία με εξωγήινους στις 12 Ιανουαρίου του 1955. Τι λένε τα έγγραφα, σας λέω. Δεν σας λέω αν τα πιστεύω ή όχι. Σας λέω τι λένε τα έγγραφα. Σε ένα από αυτό το έγγραφο, λοιπόν, φαίνεται ότι επικοινωνήσαν εξωγήινοι με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο στις ΗΠΑ και τους είπαν ότι ο άνθρωπος είναι η χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης. Δηλαδή, τόσο καιρό που πιστεύουμε ότι είμαστε τα πιο έξυπνα όντα σε αυτό το σύμπαν, δεν είμαστε. Οι εξωγήινοι που υποτίθεται επικοινώνησαν με τη Γη είπαν ότι είμαστε η χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης. Κάτι αντίστοιχο έχει πει και ο Στίβεν Χόκινγκς, που είχε πει κάποτε ότι να παρακαλάτε να μην έρθουμε σε επαφή με εξωγήινους, γιατί μάλλον δεν θα είναι για καλό. Και ο Στίβεν Χόκινγκς πίστευε ότι αν έρθουν οι εξωγήινοι στη Γη, όχι αν πάμε εμείς εκεί, σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ εξελιγμένοι τεχνολογικά, θα είναι, λέει, αιώνες μπροστά από μας και δεν θα είναι σίγουρα για καλό. Καλό είναι που αποχαρακτηρίζονται έγγραφα. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει σε ένα χαρτί ότι είναι και αλήθεια, γιατί ενίοτε σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες δουλεύουν και άνθρωποι με λίγο διαταραγμένες προσωπικότητες.

Λοιπόν, διαβάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα σας το μεταδώσω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ψυχολόγος από την Ισπανία, ο Αλφρέντο Ροντρίγκες συγκεκριμένα, είπε κάτι πάρα πολύ που με άγγιξε. Το να ξυπνάς, λέει, στις 5 το πρωί για να πας στη δουλειά σου, είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητο για να αγοράσεις βενζίνη. Τι θέλει να πει ο καθηγητής ψυχολογίας? Επειδή μας έχουν περάσει ότι αν ξυπνάς πάρα πολύ πρωί, αν πηγαίνεις στη δουλειά σου πρώτος, φεύγεις τελευταίος, αν εργάζεσαι 12 και 14 ώρες, ότι είσαι πιο παραγωγικός και πιο πετυχημένος, δεν έχει τα αποτελέσματα που πιστεύουμε ή που προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Εξουθενώνεις τον οργανισμό σου, με μαθηματική ακρίβεια, λέει ο ψυχολόγος, ότι οδηγείσαι σε εξάντληση και ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, αυτοί που δουλεύουν πάρα πολύ και χάνουν ώρες κυρίως πρωινού ύπνου, είναι οι πρώτοι υποψήφοι για να πέσουν σε κατάθλιψη. Οπότε, λέει, αν εσύ εξωθείς τον οργανισμό σου σε ακραίες καταστάσεις, όπως είναι ακραία κατάσταση να ξυπνάς πάρα πολύ πρωί και να δουλεύεις πάρα πολλές ώρες, σε λίγο καιρό δεν θα έχει καμία αξία η προσπάθειά σου, γιατί δεν θα είσαι ο ίδιος άνθρωπος, δεν θα είσαι εσύ. Και το λέω αυτό για να το ξέρουμε μερικοί άνθρωποι, που ειδικά κάποιοι που μπαίνουν στον χώρο εργασίας καινούργοι, νέοι, με πολλά όνειρα και ελπίδες, κρατήστε λίγη ενέργεια και για εσάς, μαζί με την

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του Ισπανού Ριβάτη, τραυματίστηκε και πυροσβέστης. Πλημμυρικά φαινόμενα σαρώνουν το νότο της Τουρκίας. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.

Έτσι, για να μην νομίζουν οι ξένοι ότι δεν ξέρουμε από τέχνες και έχουμε καταπληκτικούς ζωγράφους στη χώρα μας, σήμερα πουλήθηκε ένας πίνακας του Παρθένη σε δημοπρασία στο τρομερό ποσό των 1.258.400 €. Η αρχική εκτίμηση κειμενόταν μεταξύ 300.000 ευρώ και 500.000 ευρώ, όμως έπιασε, λέει, 1.258.000 ευρώ. Ο πίνακας ονομάζεται Ποίηση, Ευαγγελισμός. Το έργο χρονολογείται στη δεκαετία του 1950. Απεικονίζει στο κέντρο μια νεαρή γυναίκα, μορφή που έχει ερμηνευθεί τόσο ως Παναγία αλλά ως και συμβολική αναπαράσταση της ποίησης. Η σύνθεση, λέει, αποδίδει έννοιες όπως η ειρήνη, η αρμονία, η πνευματική έμπνευση, ενώ η φιγούρα απευθύνεται σε έναν άγγελο κρατώντας έναν κύλινδρο που παραπέμπει σε ιερό ή ποιητικό κείμενο. Σπουδαία επιτυχία. Πουλήθηκαν και άλλα έργα Ελλήνων ζωγράφων στη συγκεκριμένη δημοπρασία. Δύο έργα του Γιάννη Μόραλη, ο πίνακας Πανσέλινος, πουλήθηκε για 508.400 ευρώ, και το έργο Η Άνοιξη που πουλήθηκε για 305.000 ευρώ για τον Έλληνα δημιουργό. Να πούμε, για να μαθαίνουμε και τίποτα, το ρεκόρ Έλληνα ζωγράφου που έχει πουληθεί ακριβότερα είναι η αποβίβαση του Καραϊσκάκη στο Φάληρο του Κωνσταντίνου Βολανάκη. Έχει πουληθεί για 1.970.000 ευρώ. Πουλήθηκε πότε? Το 2008, λέει. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο έργο λέει ότι η αξία του αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η τέχνη είναι επένδυση, πραγματικά, για αυτούς που ξέρουν. Εγώ θυμάμαι ότι, αν κάποιος ξέρει να μας στείλει μήνυμα στο Viber, η μητέρα μου έχει δύο πίνακες ενός καλλιτέχνη του Παπαδομανολάκη. Αν κάποιος ξέρει πόσο αξίζουν, να μας στείλει ένα μήνυμα για να ξέρω πόσο έχω σαν περιουσία. Πραγματικά αξίζει η τέχνη να επενδύσει, είναι ένα σταθερό κεφάλαιο. Βέβαια, τώρα τελευταία, που με αυτά που γίνανε στη Μέση Ανατολή, οι Άραβες επενδυτές έχουν σταματήσει να αγοράζουν έργα από την Ευρώπη, και αυτό ήταν ένα μικρό ντεσαβαντάζ, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ξαναεπιστρέψουν οι Άραβες, γιατί αγοράζαν πάρα πολύ ακριβά. Και αν τυχόν έχετε κάποιο έργο που πιστεύετε ότι αξίζει πολλά χρήματα, πάντε το να το εκτιμήσει κάποιος, ποτέ δεν ξέρετε.

Η Δέσποινα μας στέλνει ότι περιμένει να γίνει ένας φίλος της, ο οποίος ζωγραφίζει διάσημος, λέει, για να πάρει αξία τα έργα που έχει. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι έχουμε έναν ζωγράφο στις παρέες μας. Και αν δεν έχουμε ζωγράφο, έχουμε σίγουρα κάποιον που φτιάχνει κοσμήματα. Σίγουρα δεν υπάρχει παρέα με κάποιον που δεν φτιάχνει κοσμήματα ή ζωγραφίζει. Εγώ πάντως επιμένω, το να επενδύεται στην τέχνη αποδίδει πάντα. Πάμε να δούμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τα κρούσματα βακτηριακών σεξουαλικών μεταδιδόμενων λοιμόξεων στην Ευρώπη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας. Η γονόρια, ακούστε νούμερα για να τρελαθείτε, η γονόρια σημείωσε άνω το 303% σε σύγκριση με το 2015. Τα κρούσματα σύφυλης που την είχαμε ξεχάσει για δεκαετίες υπερδιπλασιάστηκαν. Τα χλαμίδια παραμένουν η πιο συχνή λοίμωξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γιατροί, επειδή κυρίως οι νεαρές ηλικίες πιστεύουν ότι εντάξει, μωρέ, θα πάω σε ένα γιατρό και θα το θεραπεύσω, οι γιατροί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου γιατί τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα έχουν μακροπρόθεσμες επιπλοκές, όπως είναι η στηρότητα, ακόμη και προβλήματα στην καρδιά και τον εγκέφαλο. Η σύφυλη, ας πούμε, οδηγεί, το τελικό στάδιο είναι μέχρι και παράνοια, για όποιον δεν γνωρίζει. Πάμε να δούμε και κάποια ακόμα νούμερα. Γονόρια, καταγράφηκαν 106.331 κρούσματα. Ηλικιώδης αύξηση, 303% σε σχέση με το 2015. Σύφυλη, 45.577 περιπτώσεις. Χλαμίδια, 213.443 κρούσματα. Πραγματικά, υπάρχει εξήγηση, υπάρχει χαλάρωση των ηθών στις νεαρότερες ηλικίες, αλλά ένα μεγάλο και βασικό πρόβλημα είναι και η αύξηση των προφυλακτικών, της τιμής των προφυλακτικών. Το λένε οι νέοι ότι είναι ακριβά, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να υπάρχει τέτοια άνοδος σε τέτοια νοσήματα. Λίγο προσοχή για να μην το βρούμε μπροστά μας, εννοώ στην υγεία σας. Πραγματικά είναι σοβαρά πράγματα αυτά και θα πρέπει να υπάρχει και μια καμπάνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Λοιπόν, ο Αποστόλης Κοσμόγλου έφυγε χωρίς να προλάβω να τον χαιρετήσω. Έχει έρθει ο εορτάζων σήμερα Κώστας Σαββίδης, χιλιόχρονος. Του ευχόμαστε και μέσω του ραδιοφώνου ό,τι επιθυμεί, τα καλύτερα μόνο. Όσοι από εσάς τους άρεσε η σημερινή μας εκπομπή, να είστε και αύριο εδώ στην τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας, λίγο μετά τις 10 θα σας κρατήσουμε 2 ώρες συντροφιά και θα σας οδηγήσουμε στο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλαιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. 152 βουλευτές ψήφισαν κατά της πρότασης ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ το έτος 2021. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για σήμερα το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, οι Κώστας Αχιλέα Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή τη Τεχεράνη. Δημοσιεύματα ότι τα πυρηνικά της Τεχεράνης ήταν μέρος των διαπραγματεύσεων διέψευσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία της παρουσίασε τα 20 σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Δεν συνεργαζόμαστε με άλλα κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας, τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα και μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν και οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο Λίσκο για τη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Νέα εγκληματική οργάνωση στην οποία εμπλέκονται μέλη τριών οικογενειών από την περιοχή του Μηλοποτάμου στην Κρήτη εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Η οργανωμένη επιχείρηση που διεξήχθη σε 22 σημεία και σε 3 νομούς του νησιού αποκάλυψε ευρύ κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών, κατάσχεσε όπλα, χρήματα και ναρκωτικές ουσίες και προχώρησε σε 19 συλλήψεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται ότι έχουν επίσης εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Πλημμυρικά φαινόμενα σαρώνουν τον νότο της Τουρκίας. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα γέφυρας που έχει κοπεί στα δύο στην επαρχία Χατάι στα σύνορα με τη Συρία. Είναι η επαρχία που έχει πληγεί περισσότερο από τα πλημμυρικά φαινόμενα, με 3 νεκρούς στην Αντιόχεια, μεταξύ τους και ένας έφηβος 15 χρονών. Σκοτώθηκε τη στιγμή που κατέρευσε το σπίτι του έπειτα από κατολίσθηση. Η υπερχείληση του ποταμού Ορόντι βύθισε ολόκληρα χωριά και αγροτικές εκτάσεις κάτω από τα λασπόνερα. Αυτοκίνητα κατέληξαν σε γκρεμούς έπειτα από τις ανυπολόγες στις καταστροφές σε οδικά δικτύα και γέφυρες, ενώ ζημιές καταγράφονται και στην πρωτεύουσα Άγκυρα. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Utopia, romantic.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: ή ακούς λέω Rockman.
1: Τι ώρα είναι?
2: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
1: Θυμάμαι μπλε πτήρα μόλα σε ραφινό. Τον ανάστο

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.